της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Βάλτε ρε κάτι πιο δυνατό, κάτι πιο... να έχουμε μια ένταση. Παρασκευή σήμερα, και τι Παρασκευή? Η μεγάλη Παρασκευή του ελληνισμού, μια μέρα πριν το μεγάλο θρίαμβο. Που θα πάμε, θα τους σκίσουμε όλους, ο Αχίλλας μας θα σηκώσει το τιμημένο. Βαράτε βιολιτζίδες, όχι, θα πήγα να πω βαράτε βιολιτζίδες και αυτό είναι προπαγάνδα υπέρ της αντιπάλου μας, της Φιλανδίας. Βγαίνει εκεί με ένα βιολί, άσε ρε. Αυτά τα έχουμε δει στα πανηγύρια και παίζουν βιολί σοβαρό, όχι. Για όλα θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε και θα μας ακούσετε, γιατί στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούπας. Γιατί τη μουσική επιμέλεια την έχει η Αφροδίτη Τσιμίτη. Γιατί τα ηχητικά τα επιμελείται η Χριστίνα Μούγιου. Και γιατί βεβαίως στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Περής. Ο οποίος έχει κάνει μία έρευνα, γιατί παρακολουθώ τι ακριβώς συμβαίνει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχουμε να τη δούμε, να την ακούσουμε, να την απολαύσουμε πάρα πολύ καιρό. Χάθηκε η Ζωή. Χάθηκε. Κάτι συμβαίνει. Αλλά εμείς, γιατί είμαστε λαγωνικά, την ανακαλύψαμε.
3: Ποιος φωνασκεί? Ποιος φωνασκεί? Αυτός που δεν ξέρει την γενική, ο δόκτωρ, και λέει ο δόκτωρ.
4: Συνεχίστε.
3: Θεωρώ απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη τη στάση σας μέσα εδώ. Και είμαι βαθύτατα προσβεβλημένη από το γεγονός ότι σας ρωτάω. Με κοιτάτε και δεν απαντάτε και τώρα κοιτάτε τα χαρτιά σας. Μην κοιτάτε εκεί να σας κάνουν νοήματα. Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση? Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση, κύριε Μιχαλόπουλε? Συγγνώμη, αλλά τι τρόπος είναι αυτός?
2: Όταν βλέπεις τέτοιο τρόπο, θέλω να σου πω, κάτι συμβαίνει και δεν είναι για κακό. Συνήθως είναι για καλό. Γιατί όλοι αγαπάμε έναν τρόπο σαν το δικό σου. Έτσι χτυπάει η καρδιά μας.
5: Πόσο μ' άρεσε ο τρόπος που μ' αγαπάς.
2: Αυτό το τραγούδι το τραγουδούσαν οι Ολύμπιανς, ο Πασχάλης δηλαδή, όταν ο πατέρας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήταν έφηβος. Και ο Πασχάλης είναι ίδιος. Ο Κωνσταντόπουλος όχι.

0: Βορειοελλαδίτες οι Ολύμπιανς. Και ο Πασκάλης, όπως όλοι γνωρίζουμε. Βορειοελλαδίτης και ο αρχηγός μας, ο Βελόπουλος, ο επόμενος πρωθυπουργός. Ο οποίος είναι χριστιανός. Οτιδήποτε έχει σχέση με τη θρησκεία τον κάνει τον άνθρωπο να προσκυνάει. Σέβεται όλους, παπάδες, διακόνους, πρεσβυτέρους, μοναχούς, εκτός από τον Πατριάρχη. Δεν σέβεται τον Πατριάρχη. Γιατί δεν το σέβεται ο Βελόπουλος? Ένας θεός ξέρει, μάλλον ο Πούτιν.
1: Είμαι τον είδα να ευλογεί τα όπλα των Τούρκων όταν μπήκα στη Συρία. Όπλα που χρησιμοποιούνται και στην Κύπρο μας. Ευλόγησε τα όπλα τα τουρκικά που μπήκα στην Κύπρο.
2: Κάλπα Πάντζα, Βαρθολομέος δεν ευλόγησε πουθενά όπλα. Το κεφάλι σου τα βγάζεις αυτά. Μια επιστολή έστειλε υποστήριξη στον Ερντογάν για την επιχείρηση κλάδος ελαίας στο Αφρίν της Συρίας. Αλλά όσο για την Κύπρο, καταρχάς εξελέγει το 91. Ποια Κύπρο? Πες παιδάκι μου, δεν θέλαν οι Ρώσοι να παρευρεθώ. Θα καταλάβουμε εμείς. Κλείσε και το μάτι.
1: Αλλά πρέπει στην ελληνική λύση, έχω πει, ό,τι λέμε να το κάνουμε και να το εννοούμε. Να μην λέμε ψέματα στον ελληνικό λαό.
2: Κάθε φορά που λες δεν είμαστε υποκριτές, 5 ανιχνευτές ψεύδους αυτοκτονούν και άλλοι 15 παθαίνουν κρίση πανικού.
1: Θέλω να είμαι συνεπής σε αυτά που λέω στον ελληνικό λαό. Δεν θα τον κοροϊδέψω ποτέ.
2: Η σχέση σου με την αλήθεια είναι σαν το WiFi στο τρένο. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Δηλαδή ίσα ίσα εμφανίζεται ενδεικτικά.
1: Εγώ δεν θα υποκριθώ ποτέ. Είμαι ειλικρινής με τους Έλληνες, με το χέρι στην καρδιά. Έκανα αυτό που λέει η συνείδησή μου.
2: Δηλαδή οι κολοτούμπες κάνουν πολιτική. Συγκάνεις όλο το Ολυμπιακό πρόγραμμα στην ενόργανη, κανονικά.
0: Ο Σίλας ήταν αυτός ο οποίος είπε τα χιδέα πράγματα που δεν συμφωνούμε καθόλου εναντίον του Βελόπουλου. Σε λίγο θα το πούνε και ψεύτη. Όπως την Κατερίνα Καζέλη. Μπουτζάρντα!

0: Όποτε ακούω αυτό το τραγούδι, έχω όρεξη να φάω πίτσα. Δεν ξέρω, το έχω συνδυάσει. Πήγαινα σε μια πιτσερία όταν ήμουν πιτσερικάς και έπαιζε συνέχεια αυτό το τραγούδι. Κατερίνα Καζέλη. Κάσκο ντόρο. Και μια που μας έχει ανοίξει η όρεξη, θα πούμε και το κάτι ψήνεται. Τρομερή εκπομπή. Καινούργια επεισόδια στον αντένα μας. Και πάνε διάφορες κυρίες και κύριοι, τρώνε και ψάχνουν την ευκαιρία ο ένας να την πει στον άλλο για να πάρει στο τέλος το χιλιαρικάκι.
1: Χαρτοπετσετούλες στο χωριό σας δεν έχετε.
2: Σκληρό.
3: Συγγνώμη.
2: Οι άλλοι έχουν.
4: Έλα μωρέ Φέη.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Όλα τέλεια, σιγά. Βαρύ γλυκό κι αυτό, δηλαδή μου φαίνεται θα πέσουν τάπλα.
5: Τέτοια προσπάθεια να τη πει τώρα για την καρτοπετσέτα.
2: Πώς να σκουπιστεί.
1: Ήταν το λάθος που ζητούσα όλο το βράδυ.
2: Το βρήκες.
1: Ήθελα να τη το επιστρέψω για εκείνο το κουτάλι που δεν τη είχα βγάλει.
5: Έλα ρε Μαρία, γιατί όλο παράπονα είναι.
6: Έψαχνε από την αρχή απεγνωσμένα να βρει το λάθος. Το βρήκε.
1: Με σήκωσες για κουταλάκι, δεν θα το ξεχάσω.
6: Εγώ.
1: Το ξέχασες.
6: Εγώ με το δάχτυλο θα το φάω, ώσπου να μου φέρουν το κουτάλι.
1: Είστε γλυκό μου φίλοι. Δεν έχει και καλή μνήμη.
2: Εντάξει, Φέη μου, θα μπορείς να είσαι λίγο πιο επίκης.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπως τα γνωρίζετε, γύρω από το τραπέζι δημιουργούνται μεγάλες φιλίες που κρατάνε για χρόνια. Εκτός από το κάτι ψήνεται. Που συγκρούστηκαν, γιατί συγκρούστηκαν. Για μια τυποτένια. Χαρτοπετσέτα. Και μια που υπάρχει λαϊκή ορχήστρα, είναι σόου με εκπομπή. Παιδιά, έχετε κάτι τραγούδι σχετικό. Ψάχνουμε τώρα τα χαρτιά τους.

0: Δεν έχω έρθει στο κέφι, αλήθεια με αυτά. Είναι τραγούδια της ταβέρνας. Έχετε κανένα κρασάκι να μας φέρετε να φτιάξουμε κεφάλι? Αλλά κρασί καλό, σοβαρό, από αυτά που πίνει ο Λιάγκας.
1: Τα πιο όμορφα στην Προβικία, στην Νότια Γαλλία, εκεί μία ώρα από τις Κάνες. Πώς το λένε, μέρη που βγάζουν το καλύτερο ροζέ κρασί, που είναι το Μιραβάλ.
2: Σατό Μιραβάλ.
1: Σατό Μιραβάλ. Μάλιστα έμαθα ότι υπάρχει και ένα πιο exclusive Μιραβάλ, το οποίο είναι το news, σαν το site το δικό σου, το οποίο είναι πιο ακριβό και βγαίνουν κυριολεκτικά 200 μπουκάλια όλο το χρόνο σε όλο το...
2: Είναι αυτά τα πολύ μεγάλα.
1: Τα πολύ μεγάλα, ναι.
3: Είναι το μήλον της Έριδος, λοιπόν, μεταξύ Τζολί και Πι.
1: Το ξέρετε, είναι το μόνο κρασί που λίγο όταν καμιά βάλω κανένα πίνω το Μιραβάλ, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ο ιδιοκτήτης του Μιραβάλ. Μαζί με έναν άλλον κύριο που τον είχαμε βγάλει, θυμάστε ότι είχε γίνει γιορτή και τα λοιπά.
3: Οικογένεια Περί.
1: Πολύ ωραία. Οικογένεια Περί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπα. Κάπου όπα. Μη συνδέετε την οικογένεια Περί με κρασιά από την Προβυγγία, ροζέ δήθεν, Μιραβάλ και άλλες αηδίες. Εμείς πίνουμε μόνο ρετσίνα.

0: ποιος έχει γράψει αυτό το τραγούδι.
1: Α, δεν ξέρεις.
0: Η Ρετσίνα από πού βγαίνει.
1: Α, ούτε αυτό ξέρεις.
0: Οι αρχαίοι έπιναν Ρετσίνα. Ούτε αυτό ξέρεις, ωραίος. Να πας στον Κρίκο.
2: Ποιος ποταμός διασχίζει το Παρίσι?
3: Α, δεν ξέρω.
2: Ποσικουάνας. Ποιο νησί του Ιωνίου είναι γνωστό για το ποντικό νησί?
3: Δεν ξέρω.
2: Οζάν, σε ποια ελληνική πόλη βρίσκεται η αψίδα του Γαλερίου?
3: Δεν ξέρω.
2: Στη Θεσσαλονίκη. Πώς ονομάζεται το διαστημόπλαιο που πρόσφατα ταξίδεψε μέχρι τη Σελήνη?
3: Δεν ξέρω.
2: Ποιος ήταν ο πατέρας του Αχιλλέα?
3: Δεν ξέρω.
2: Ποια είναι η σχέση Καραγκιόζη και Κολυτήρη?
3: Δεν ξέρω.
2: Τι μπορεί να σου σκάσει στο ποδήλατο?
3: Δεν ξέρω.
2: Τι σήκωνε ο Άτλαντας στους ώμους του?
3: Δεν ξέρω.
2: Ποια είναι η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη?
3: Δεν ξέρω.
2: Θεσσαλονίκη έχεις πάει?
3: Δεν έχω πάει.
2: Δεν έχεις πάει Θεσσαλονίκη?
3: Όχι, όντως, ναι. Αλλά έχω πάει Μύκονος. Μόνο Μύκονος ξέρω εγώ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλά όλα τα άλλα. Την αψίδα του Γαλέριου και τα υπόλοιπα. Να μην ξέρεις ποια είναι η γυναίκα του Σάκη Τανιμανίδη. Και η απάντηση να είναι δεν ξέρω. Παύλος Παυλίδης μαζί μας.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είμεθα πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο για την εθνική μας ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια. Άκου τώρα, είχαμε μια άσκηση του ναυτικού, του πολεμικού ναυτικού, και συμμετείχαν και υποβρύχια. Υποβρύχια τα οποία πρέπει να πάνε να καταστρέψουν τον εχθρό. Εισβάλλει ο εχθρός, πάμε πάει το υποβρύχιο, το διαλύει. Και τι έγινε? Πήγε και μπλέχτηκε στα δίχτυα μια στράτας. Δηλαδή είχαν απλώς οι δίχτυα και το υποβρύχιο, εντάξει δεν είναι άγγελα, και το υποβρύχιο πήγε δυστυχώς και έπεσε στα δίχτυα αυτά. Τα δίχτυα της Αράχνης. Ήταν μια εκπομπή που παλιά ακουγόταν στο ραδιόφωνο. Τώρα είμαστε στον 99 Alpha Radio. Και έχουμε και τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800. Έχουμε και on air Alpha Radio, on air παπάκι Alpha Radio 99.gr που είναι το email μας. Και έχουμε και Viber 6947-989-989. Και έχουμε και UFO. Έχουμε UFO. Βγήκε ο ίδιος ο πρόεδρος και η NASA επισήμως και είπαν ότι υπάρχουν UFO και κάποια είναι εδώ στην Ελλάδα. Είναι UFO ή κάτι μας κρύβουν? Όχι, συνήθως λέμε ότι κάτι μας κρύβουν και δεν μας λένε για τα UFO. Τώρα που μας είπανε πάλι κάτι μας κρύβουν.
2: Θέλουν να μας πείσουν, θα προσπαθήσουν να πείσουν τις μάζες της ανθρωπότητας παρουσιάζοντας τέτοια έγγραφα πολύ αληθοφανή και πιστικά ότι πραγματικά υπάρχουν εξωγήινα, ότι υπάρχουν υπτάμενοι δίσκοι και ο λόγος ο βασικός είναι για να αποστατήσουν, να κλονιστεί η πίστη πολλών χριστιανών στα έθνη και να φύγουν. Γιατί ο Ιησούς το έχει πει ότι ο διάολος θα προσπαθήσει να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Προσέξτε, μην πιστέψετε αυτά τα νέα, σας παρακαλώ. Και ο δεύτερος λόγος είναι για να αιτιολογήσουν, εξηγήσουν την ξαφνική εξαφάνιση μυριάδων ανθρώπων από τη γη, όποτε και γίνει αυτό, όταν αρχίσει η σχάτη σάλπιγγα και για να μας αρπάξει ο Χριστός στον ουρανό, στα σύννεφα και να είμαστε για πάντα μαζί του. Πώς θα εξηγήσουν ότι μυριάδες μυριάδων εξαφανίστηκαν, αγαπημένοι μου φίλοι και αδέλφια, εάν δεν πουν μια τέτοια ιστορία? Γι' αυτό προσέξτε, σας παρακαλώ, σας προειδοποιώ και προειδοποιήστε και όλους όσους αγαπάτε να μην το πιστέψουν.
1: Ακολουθεί ένα τραγούδι του Κώστα Τουρνά, UFO. Μπορούμε να το πούμε για UFO, έτσι το έχουμε συνηθίσει.
3: Πάρτε και μένα μαζί σας στον ήλιο.
1: Πού πας ρε εσύ Τουρνά, να μας μπερδέψεις. UFO. Όταν γίνει οι μυριάδες που πάνε προς τον ουρανό μετά το κάλεσμα, τότε να πας.
3: Ζήσει, πεθαίνεις, κανείς δεν ρωτάει. UFO.
1: Αυτό το τραγούδι είναι του 75-76. Το σουβλάκι έκανε 150 δραχμές. Μισό ευρώ δηλαδή, λιγότερο. Τώρα πόσο έχει πάει το σουβλάκι? Να φανταστείτε ότι τα σουβλατζίδικα, επειδή θέλουν να προσφέρουν και πρόγραμμα, σου λέει έχουμε σουβλάκι ακριβό, να έρχεται ο πελάτης να ευχαριστιέται. Πήρανε και τη Σαμπρίνα.
4: Είχαν βγει κάποια σάιτ και λέγανε η Σαμπρίνα τραγουδάει σε σουβλατζίδικα. Πώς το είδες αυτά και αν σε επήραξε?
5: Ένας υπέροχος χώρος που έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες, πολύ καλοί καλλιτέχνες, και δεν ξέρω γιατί γράφτηκε με κακία.
4: Ήταν υποτιμητικό τύπο ότι η Σαμπρίνα από τις μεγάλες πίστες σε μια ταβέρνα
5: σε
4: τραγουδάει.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχουν τόσο wow. Αλλά νομίζω ότι ήταν μεγάλη κακία. Αλλά γίνομαι και εγώ κακιά.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Τελικά πήγε ή όχι? Μάλλον πήγε, αλλά πάνε κι άλλοι.
7: Έχει Αθήνα 500 σουβλατζίδικα.
1: Ναι.
7: Και πήγες και άνοιξες κι εσύ.
8: Γιατί?
1: Ναι.
7: Απ' την ταμπέλα έπρεπε να καταλάβω τι παίζει με το μαγαζί.
1: Αυτό με την ταμπέλα στα σουβλατζίδικα, όλα έχουν ένα λογοπαίγνιο.
7: Ένα σουβλάκι έχεις να φτιάξεις. Δεν σου πάμε να κάνεις.
1: Ο περίγυρος είναι το σουβλατζίδικο του περί.
7: Λίγο γύρω, μια ντομάτα.
1: Κάτα να τρώγονται. Ο αυλόγυρος.

Αυτό σας μάρανε, είπε τα καλαμπόκι και τα φαλάφελ για μπικανεραστές. Εδώ δεν ξέρετε τι γεύση έχει ο γύρος, γιατί είναι οι πατάτες, οι τηγανιτές. Καλά η πλάκα, η μεγάλη είναι με σένα, ότι το πίστευες πως είστε και καλοί. Ήθελα να ξέρα ποιος είχε την ιδέα,

0: Συγγνώμη, αυτή η κάλτσα με το λάδι είναι η πίτα. Α, ωραία. Βάλε μου ένα δίκαλτσο. Φύγει κομφή μέσα, ναι. Και ταρτάρ, όλο τυλίξε το, ναι. Και μία γουάγολα. Κοακόλα.
1: Κοακόλα.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλλά και μετράμε ώρες. Λεπτά με μετράμε λεπτά, λεπτά με μετρά και δευτερόλεπτα. Πότε θα φτάσει το Σάββατο για να βγει ο Ακύλας και να μας φέρει πίσω τα αρχαία, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Πρέπει να το διάβασα αυτό. Λέει ότι είχε υπόγειο μήνυμα που κανείς δεν το κατάλαβε όταν ήταν ένα άγαλμα που το παρουσίασε για ένα δευτερόλεπτο και ταυτόχρονα έλεγε φέρτο, είναι φέρτε πίσω τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μπράβο ρε εσύ Ακύλα, συγχαρητήρια. Μπράβο και στους υπόλοιπους, δηλαδή στο Θάντο Μπούπα, ο οποίος φροντίζει τον ήχο. Μπράβο και στην Αφροδίτη Τσιμίτη, αλλά και στη Χριστίνα Μούγιου και στο Βαγγέλη τον Περί, σε όλους. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό πάντως με τα γλυπτά του Παρθενώνα, μην περιμένετε ότι καμιά κυβέρνηση μπορεί να τα φέρει πίσω. Χρειάζεται κάποιος να έχει πυγμή. Και όταν λέμε να έχει κάποιος πυγμή, μια κυβέρνηση που να είναι μεν δημοκρατία, οκ, δεν λέμε να είναι δημοκρατία. Αλλά στρατιωτική δημοκρατία.
1: Το καλύτερο πολίτευμα το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει και μέσα από αυτό το πολίτευμα η ευθύνη είναι αυτή η οποία δοξάζεται σαν αρετή. Στρατιωτική δημοκρατία δίνει το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε μόνο στους πολίτες οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στο στρατό. Γιατί? Όχι επειδή μας αρέσει η βία ή επειδή είμαστε βίαιοι κτλ. Αυτά που είπες και εσύ είναι κακό πράγμα, εννοείται. Ότι η ύψιστη μορφή ευθύνης πηγάζει από τον άνθρωπο, από τον πιο αμόρφωτο. Παρ' όλα αυτά όμως που ξέρει ότι αν αύριο ψηφίσει κάτι λάθος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή του οδοφράγματος μέσα στο κράτος ή στην πρώτη γραμμή της μάχης έξω από το κράτος, αυτός ο άνθρωπος ψηφίζει με πολύ μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τον πιο μορφωμένο γιατρό, ο οποίος ξέρει ότι και να ψηφίσει κάτι λάθος θα κρυφτεί στο καταφύγιο και δεν έγινε τίποτα.
0: Πολύ λογικά πράγματα. Ψηφίζουν τα φανταράκια μας. Ψηφίζουμε. Να πάρουμε άδεια να πιούμε κανένα τσιγαράκι.
2: Είμαι φίνο φανταράκι και έχω ένα μικρό μεράκι που κρατούσα μέχρι τώρα μη.
0: Αυτή είναι δημοκρατία.
2: Έχω...

0: Τα ψηφίσω στη 9 γιατί είναι δημοκρατία στρατιωτική.
1: Μάνα μου γλυκιά, θα έρθω στη 9.
0: Ακούει κάτι τέτοιο Κασιδιάρης και φτιάχνεται. Αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή βέβαια, αλλά άκου να δεις τι έκανε. Άκου τι έκανε ο Κασιδιάρης. Μάζεψε μερικούς συμφυλακισμένους που ψιάζουν, καμιά 50 άτομα, και τους λέει: θέλετε να γίνω βουλευτής και να κατέβω στην πολιτική? Ένας κάπνιζε, άλλος μασούσε, άλλος ασχολείται με κάτι άλλο, θέλω να τα πω. Είπανε: ναι, φωνάξε με δυνατά, ναι, και λέει: είστε ο λαός, και εγώ ακούω το λαό.
2: Και μάλιστα άκουσα σε ένα κανάλι ρωτήσανε και έναν νεοδημοκράτη, υπουργό του Μητσοτάκη, τι θα γίνει αν ο Κασιδιάρης βγει από τη φυλακή και κάνει κόμμα. Λοιπόν, υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα και βέβαια αυτή την απάντηση δεν τη δίνουν ούτε οι υπουργοί των διεθαρμένων κυβερνήσεων, ούτε κανείς άλλος. Μόνο ένας τη δίνει, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες, δηλαδή εσείς. Και θέλω να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε από καρδιάς. Και μόνο τη δική σας απάντηση θα λάβω σοβαρός υπόψη. Θέλετε πράγματι να επανέλθω δυναμικά στην πολιτική?
3: Ναι!
2: Θέλετε μόλις βγω από τη φυλακή?
3: Ναι!
2: Να ξεκινήσει ένα ισχυρό εθνικό κόμμα που θα κάνει τη διαφορά μέσα στη Βουλή?
3: Ναι!
2: Επομένως και εγώ δεσμεύομαι ενώπιόν σας ότι το πρώτο πράγμα που θα γίνει μόλις πατήσω το πόδι μου, το ένα πόδι μόνο έξω από τη φυλακή, θα είναι να επανέλθω δυναμικά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας. Και αυτός είναι ο σκοπός, προσωπικά είναι ο σκοπός της ζωής μου. Έχω δώσει τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου σε αυτόν τον αγώνα και δεν θα κάνω πίσω. Ο σκοπός είναι επιτέλους να ξεριζωθεί το καρκίνωμα της διαφθοράς που αυτή τη στιγμή μας στήθηκε και ταλαιπωρεί την Ελλάδα. Αυτό είναι το τυχαίο αίσθημα όλων των Ελλήνων και σε αυτό το σκοπό έχω αφιερώσει και εγώ τη ζωή μου. Σας ευχαριστώ θερμά από καρδιάς. Θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο όταν αποφυλακιστώ. Θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση και εκεί θα είμαστε και πιο άνετα από άποψη χώρου, γιατί σήμερα δεν περιμέναμε τόση προσέλευση και δεν είμαστε πάντα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Αφού μίλησε ο λαός, τι να κάνει ο άνθρωπος,

λένε ότι έχει ντούγκλα στο μουστάκι. Το σωστό είναι να έχει ντουγκλαστό. Το μουστάκι του είναι ντουγκλαστό. Γιατί υπήρχε ένας ηθοποιός παλιά που είχε ένα ωραίο μουστακάκι. Αυτό με μια γραμμή πάνω από τα χείλια. Ο οποίος ονομαζόταν Ντούγκλας. Όχι ο Ντάγκλας, άλλος αυτός είναι και για άλλα πράγματα. Τα έχουμε σε φυλακή, μπερδευόμαστε.

0: Έχετε δει το Φάνη το Λαμπρόπουλο που κάνει μια εκπομπή στο Sky? Τι κοστούμι έχει φορέσει? Πω. Όλο το διάστημα που έκανε εκπομπή φοράει κάτι χρώματα, μελιτζανιά, πορτοκαλιά, κίτρινα. Λες και είναι χαλί της Μυραράκη. Αλλά είναι καλή εκπομπή. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε και επιτυχία. Για Sky μιλάμε, σούπερ επιτυχία. Θα ξανακάνει, κανείς δεν ξέρει. Είχε ιδέες πάντως, όπως αυτή που έπαιξε box και περιέγραφε ο Κωνσταντινίδης. Γιατί ο Κωνσταντινίδης περιγράφει κανονικά επαγγελματικά αγώνες box.
1: Υπάρχει με ένα πολύ ωραίο αριστερό. Ο Fatality, πολύ πολύ ωραίο footwork. Τρομερό. Ω, πάει για ματσόλα ο Φάνης. Ω, γνωστός ματσολιάρης. Γνωστός. Ένα, δύο, τρία. Ξαναμπαίνει ο The Floor. Ο The Floor ξανά στο παιχνίδι. Φούτγκορ γύρω-γύρω, κοιτάξτε τι ωραία που είναι τα πόδια, τρομερό! Ω, σηκώτη! Ένα, δύο, σήκω, τρία, τέσσερα, συνεχίζω το αγώνα.
2: Οκ!
1: Μην κοιτάς πλάτη, μπαίνει πολύ ωραία uppercut, πολύ ωραία uppercut. Όχι, τι, όχι, στη βουβονική χώρα! Για να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Φάνη, σε έναν δύο The Floor. Τομερά ίσια, δεξιά-αριστερό, δεξιά-αριστερό, δεξιά-αριστερό, δεξιά-αριστερό. Ω, ένα uppercut. Τρομερό, τρομερό uppercut. Συνεχίζει ο δεύτερο. Αλλάζει guard, αλλάζει δεξί. Αριστερό τώρα, πάρα πολύ ωραίο. Ω, τώρα για σκηνιά, δύσκολες στιγμές. Ο Φάνης είναι πυροβόλο. Ένα, δύο, τρία, δέκα, νοκάουτ.
2: Ναι! Ναι! Τι μου
1: δίνει? Ήρθε η ώρα για την απονομή.
2: Εδώ πέρασε στην γυναίκα μου! Γεωργία! I love you!
3: Το έχω δει σε ταινία αυτό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Έχουμε μια τρομερά ωραία ιδέα. Αντί να πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί σε λίγο θα έχουμε εκλογές, για να κάνουν τα γνωστά debate, να τους βάζουμε να παίζουν επιγμαχία και να πάει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης να περιγράφει, θα έχει ένα ενδιαφέρον γιατί κοιμόμαστε. Ο Καζούλης είναι. Τραγουδάει για τον πυγμάχο. Σέμον Γκραπάνγκ, αυτό το boxer. Αλλά στα ελληνικά είναι ο πυγμάχος.

0: το εφέ, δεν το έχουν βάλει, το βάλα εγώ. Είναι παλιό αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω αν το γνωρίζει η Μαρέα Ιωαννίδου, η οποία είναι πολύ πιο μικρή. Παρόλο που η Google συνεχίζει αυτή την απρέπεια που κάνει και γράφει ότι είναι 81 ετών. 81 ετών η Ιωαννίδου. Αν είναι δυνατόν. Η ίδια έχει ανοίξει πόλεμο, έχει κάνει μηνύσεις. Πώς πάει αυτή η υπόθεση άραγε?
1: Τελικά κινηθήκατε νομικά για την ηλικία σας?
2: Παιδιά, ναι, προχωράει αυτό.
1: Α, ναι.
2: Θα τη βγάλουν, ναι, ναι.
1: Πόσο χρόνια σας προσθέτει?
2: Εγώ, καλή πολλά.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είμαι μια γυναίκα.
1: 81
2: είμαι.
1: Ήταν.
2: Α!
3: Πόσο είπε, δεν άκουσα.
1: 81 έγραφε.
4: 31 θέλει να πει η συνάδελφο.
2: Είμαι 81! Όχι, 5!
0: Είναι πολύ σωστά το play. Εγώ είμαι 81 γιατί διαβάζω ότι παντρεύτηκε το 62. Αλλά έτσι είναι οι καλλιτέχνες, μένουν πάντα παιδιά.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραγδαίες εξελίξεις γύρω από το θέμα του Ακύλα. Θυμάστε την Εύη Δρούτσα που είχε πει ότι είναι Καραγκιοζάκος. Μετάνιωσε η Εύη Δρούτσα και είπε ότι ήταν λάθος και για να τον εκδικηθεί όμως θέλει να γράψει ένα τραγούδι για τη ζωή του. Δεν συμβιβάζω. Ή ζητά συγγνώμη και δεν ασχολείσαι πια, ή τον τιμωρήσει με ένα τραγούδι για τη ζωή του. Εσύ τώρα έχεις άλλη άποψη, σε ξέρω. Τι θες να κάνεις, θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Έκανε ένα κοκοράκι. Θα πάρεις τηλέφωνο. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα email. onair@alfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και έχουμε και μια επιθυμία. Να βαφτίσουμε το παιδάκι που έκανε η κολλητή μας φίλη. Αλλά εκείνη δεν δέχεται. Τι ακριβώς συμβαίνει. Τεράστιο το θέμα. Και είναι θέμα γνώσεων. Γι' αυτό το λύνουνε στο ρουκ-ζουκ.
2: Έχεις και παιδί?
3: Όχι.
2: Ο Γιαννάκης που λέγατε πριν.
3: Ο Γιαννάκης είναι το παιδί της κολλητής μου.
2: Το οποίο το έχεις βαφτίσει εσύ?
3: Όχι. Αν θέλεις μπορούμε να το θίξουμε αυτό.
2: Ναι,
3: γιατί
2: θα ήθελα
3: να ακουστεί τελικά. Με πονάει πολύ.
2: Γιατί η κολλητή δεν σε διάλεξε?
3: Ήταν συμφωνημένα κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει. Επιλέχθηκε άλλος νονός. Τι να κάνω. Πάντρεψα όμως αυτή την κολλητή.
2: Α.
3: Ήθελα διπλή την κουμπαριά.
2: Εντάξει, δεθήκατε όμως.
3: Δεθήκαμε βεβαίως. Τώρα είναι στα τρίκαλα. Μου λείπει πολύ. Και εκείνη και ο Γιαννάκης, το παιδί που δεν βάφτισα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Το παιδί αυτό δεν το βάφτισες γιατί ο μπαμπάς ήθελε κάποιον κολλητό του?
3: Εσύ το είπες, Ζέτα, ναι.
2: Και τι πείραζε να έχετε δύο?
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε φέρω σε επικοινωνία μετά το επεισόδιο να τα θίξεις και εσύ τα επιχειρήματα και τα δικά μου.
2: Η κολλητή της σου απάντησε σε αυτό? Γιατί η κολλητή δηλαδή δεν είπε στον άντρα της, φέρε τον κολλητό σου, αφέρω και την κολλητή μου και αφού ξέρεις τι θα γίνει.
3: Ζέτα μου, ήταν και έγκυος τότε να πεις όταν γινόταν η επιλογή. Εντάξει, δεν ήταν να πιεστεί να έρθει σε αντιδικία με το σύζυγο, έκανα πίσω.
2: Μήπως έκλεψες την κουμπαριά με το γάμο? Ήθελε ο γαμπρός εκεί να βάλει τον κολλητό και δεν...
3: Τέσσερις κουμπάρι ήμασταν τότε. Βεβαίως.
2: Την πονάει πολύ αυτή.
3: Ναι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Έτσι δυστυχώς είναι οι φιλενάδες. Πονάει μια την άλλη. Έρχεται η στιγμή της προδοσίας. Μπορεί να αργήσει αλλά έρχεται.

0: να ερμηνεύονται. Υπάρχει ζήλια στον κόσμο. Υπάρχουν συγκρούσεις, δεν υπάρχει αγάπη. Πώς ξεκίνησαν τα παιδιά όλα αυτά? Ήταν πάντα έτσι η ανθρωπότητα? Όχι, δεν είναι το πάντο έτσι. Το πάντο είναι στην καθαρέβουσα.
1: Σου κάνει τον αγαπάς,
0: όλα άρχισαν, το λέω για να τριχιάζω, αποκάλυψη, όταν οι Ηρακλείδες άρχισαν πόλεμο με τους Κρόνιους. Η τελευταία είναι χάλια.
2: Υπάρχει μια σύγκρουση που δεν καταγράφηκε ποτέ στην επίσημη ιστορία, αλλά παραμένει ζωντανή μέσα στα κύτταρά μας. Από τη μία πλευρά, το γένος των Ηρακλειδών, οι φορείς της ελληνικής πνευματικής φλόγας και της ελευθερίας. Από την άλλη, οι Κρόνιοι, οι κληρονόμοι της Ατλάντιας τυραννίας, που επιδιώκουν τον έλεγχο μέσω του φόβου, της τεχνολογίας και της ύλης. Είναι η αιώνια διαμάχη ανάμεσα στο φως της δημιουργίας και το σκοτάδι της υποταγής. Αυτός ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Συνεχίζεται σήμερα, πιο αρρωστημένος από κάθε φορά, μέσα στο ίδιο μας το DNA. Στα βίντεό μας ακολουθούμε συχνά τα σημάδια της διαδρομής των Κρόνιων και ερευνούμε πώς καταφέρνουν να δηλητηριάσουν το ανθρώπινο γένος, διεισδύοντας σε διάφορες φυλές, οδηγώντας μας στη σημερινή κατάσταση του πνευματικού κόμματος. Μήνε.
0: Το πνευματικό κόμμα, κάτι θα είναι. Οι Κρόνοι τα κάνουν. Ό,τι κακό συμβαίνει, να ξέρεις ότι είναι Κρόνοι. Ενώ οι Ηρακλείδες είναι από τον Ηρακλή. Με τους άθλους.

0: Έχει κάνει καμπόσα ο Ηρακλής. Τη Λερναία Ύδρα την εξαφάνισε. Κάτι λιοντάρια ταξιδόντιασε. Το γκόπρο του Αυγία πήγε και το καθάρισε. Αλλά δεν ήταν και πολύ μάγκας.
1: Και για την Ιπολίτη που μου ξεκλήρισε το σπίτι. Για μια κρυσή γαλάζια ζώνη όλη η πατρίδα μαραζώνει.
0: Αν ήσουν αμάγκας κύριε Ηρακλή, δεν ξέρω αν μας ακούει. Θα έχεις φάει τη ρόπιτα με μάγκο.
2: Κόπι,
3: δεν πέσαμε και πολύ έξω.
4: Όχι. Βλέπω το επιδόρπιο του Μιχάλη, πολύ ωραίο. Ελπίζω να είναι το ίδιο και γευστικά.
3: Πάντως από χρωματάκια για από εμφάνιση είναι.
4: Ναι, είναι τέλειο.
3: Είναι ένα τροπικό όνειρο.
5: Και διάλεξε και γλυκές φράουλες, μπράβο.
2: Σε ποια λαϊκή πας?
5: Ναι, είναι γλυκές.
6: Οκ. Είναι υπέροχο.
5: Είναι σαν τυρόπιτα με μάγκο.
2: Τυρόπιτα.
7: Μιχθέει αυτό, είναι σφολιά, ήταν. Κρέμα.
2: Δεν είναι τυρόπιτα.
7: Δεν είναι σφολιάτα, ζαχαρωμένη.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Και κρέμα. Όχι, ναι, είναι μια γαλλική τυρόπιτα με μάγκο.
6: Δεν έχω ξαναφάει σαν τυρόπιτα, αλλά δεν είναι τυρόπιτα, είναι γλυκιά τυρόπιτα.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η Δήμον ακούγεται η κοπέλα για τα μαγειρικά. Σου λέει να είναι σφολιάτα, είναι τυρόπιτα. Η τυρόπιτα, κυρά μου, είναι κάτι άλλο. Για τη σφολιά δεν έχει αυτή τραγούδι.

0: Σιτηρόπιτα, επανέρχομαι στο θέμα. Αφήνουμε το δράμα του ανθρώπου να το ζήσει μόνος του. Η τηρόπιτα είναι ελληνική γεύση, δεν την βρίσκω πουθενά. Και αντί να πας στα εστιατόρια και να έχουν μόνο τηρόπιτες, πας και λέει έχουμε ουμάμι. Τι είναι το ουμάμι? Ουμάμι. Και ο άλλος εκεί στο MasterChef έχουμε λέει ουμάρμι. Τι είναι το ουμάρμι? Είναι συνδυασμός λέει ουμάμι με θάλασσα. Μάρι θάλασσα. Αφήστε τα.
1: Ακούμε. Σεφ, εμένα μου άρεσε πολύ η δοκιμασία αρχικά. Γιατί μου αρέσει να, έτσι, να περιορίζομαι. Γιατί αλλιώς χάνουμε λίγο στη σκέψη μου. Το πιάτο λέγεται ουμάρμι. Έχει να κάνει γιατί έχει ένταση στο ουμάμι. Αλλά ελμάρ λέγεται και η θάλασσα στα ισπανικά. Οπότε κάνει λογοπαίγνιο.
2: Το μάρ είπες είναι η θάλασσα.
1: Μάρ. Ελμάρ είναι η θάλασσα στα.
2: Ξαναπες ότι το.
1: Ουμάρμι.
3: Και καλά το ουμάμι έχει βάλει το μάρ μέσα και το έχει κάνει ουμάρμι. Mm. Ούτε εγώ δεν τα κάνω αυτά, ρε Πέτρο.
1: Okay.
4: Εμένα μ' άρεσε. Το βρήκα εφιέστατο και μπράβο μου που το είπα. Το θέμα είναι ότι ακόμα και ο σεφ ο Ιωαννίδης που έχει πει ακρεότητες με λογοπαίγνια με κρίζει σήμερα. Μου λέει, ούτε εγώ μου λέει δεν λέω τέτοια. Εντάξει.
0: Εγώ το μόνο μάμι που ξέρω είναι το Μάμι Μπλου. Το τραγούδι αυτό είναι τραγούδι από τα νιάτα μας, έρχεται από πολύ μακριά. Είναι και μια διαφήμιση τσιγάρου, ρε φίλε. Ο Ψινάκης την έκανε. Και ήταν ο Ψινάκης και ατένιζε το μέλλον καπνίζοντας.

έρχεται. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Του Αλφα Ρέντιο 99. Για σένα.

0: Alpha Radio 989.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια πάρα πολύ καλή εβδομάδα. 18 του Μάη σήμερα ξεκινάμε. Αλφα Radio 989. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε υγεία πάνω απ' όλα. Καλημέρα σε εσάς που τώρα ξεκινάτε την μέρα σας, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που ετοιμάζεστε να ξεκινήσετε αυτή την εβδομάδα, είτε γυρνάτε τώρα από τη δουλειά, οι φίλοι και οι φίλες που εργάζεστε στην εστία, στα νοσοκομεία, στα σώματα ασφαλείας, στην αστυνομία, την πυροσβεστική, το λιμενικό, σε όσους υπηρετείτε τη θητεία σας. Καλημέρα και στους φίλους και τους φίλες που εργάζονται στις υπηρεσίες security. Καλημέρα και σε εσάς που εργάζεστε ως αυτοκινητιστές στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε φούρνους ζαχαροπλαστείας, λαχαναγορά, σε ακροπολία, οπουδήποτε και αν είστε. Καλή σας ημέρα και μας ακούτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Radio 989 με τον Τάσο Τασκαλιρανιάν σε μορφή παραλλαγής, παρά τη μεγάλη νίκη για το θρίαμβο της ΑΕΚ, την Αφροδίτη Σιμίτη στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα έως τις 8, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσκου. Σήμερα θα το έχουμε δει λίγο στην ανάλυση, την πολιτική, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε τους δημοσκόπους, αλλά εμείς θα κάνουμε ανάλυση δειγμάτων, θα το πάμε κουλτούρα το θέμα, θα δούμε όλες αυτές τις νέες τάσεις, τις νέες εκτιμήσεις και τι ψάρια πάνε να πιάσουν τα νέα κόμματα. Κάπου εκεί θα την πάμε την συζήτηση. Μέχρι να συμβούν όλα αυτά θα δούμε άλλα θέματα της επικαιρότητας, μάλλον είναι λίγο πιο άμεσα και μας αφορούν περισσότερο στην καθημερινότητά μας, αλλά και όσα συμβαίνουν στη χώρα κυρίως και στο εξωτερικό. Με το θέμα του πολέμου έχουμε έτσι μια στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος αυτό που διαμηνεί είναι ότι πρέπει να τελειώνεται κάποια στιγμή, να φτιάξουμε ένα σχέδιο συμφωνίας και να προχωρήσουμε, διότι διαφορετικά θα πάθετε μεγάλη καταστροφή. Αυτό λέει στους Ιρανούς, ότι ουσιαστικά πρέπει να κινηθείτε γρήγορα, αλλιώς δεν θα σας μείνει τίποτα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. Επίσης κατέκλυσε και το Truth Social με εικόνες AI από εξωγήινους πολέμους στο διάστημα. Έχουμε τέτοια πράγματα πάρα πολύ δυνατά. Τον εμφανίζει έτσι μια εικόνα να είναι σε μια πλατφόρμα, σε ένα cockpit. Θυμάστε λίγο τον αστυνόμο Σαΐνι, που ήταν αυτός που έπαιζε λίγο τον κακό, αλλά εμείς δεν τον έβλεπαμε ποτέ. Εδώ έχουμε κάτι ανάποδο, αλλά με ένα σκηνικό που παραπέμπει εκεί. Είναι μέσα σε μια πλατφόρμα, από πίσω φαίνεται η γη, έτσι το διάστημα, είναι πάνω στο διάστημα δηλαδή. Οι υπολογιστές από πίσω, οι οθόνες του πιλότου, κοιτάζει με ένα αποφασιστικό βλέμμα προς την κάμερα, το AI. Πίσω γίνονται κάποιες εκρήξεις στο διάστημα, δηλαδή έχουμε και Star Wars σε αυτή την κατάσταση, η Αμερικανική σημαία, η αστερόησα και βέβαια το SpaceX Space Force, έτσι, δηλαδή η υπηρεσία του διαστήματος. Αυτό τώρα είναι μία μάλλον επικοινωνιακή, έτσι αν θέλετε, εκστρατεία σε αυτό το στυλ. Έχει μέσα σκηνές και με εξωγήινους, έχει διάφορα πράγματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα, με δορυφόρους, βόμβες, όλα αυτά που μπορούν να συμβούν σε ένα τέτοιο πόλεμο των άστρων. Με μηνύματα το ρολόι μετράει αντίστροφα, με την σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι πάνω σε όλη τη Μέση Ανατολή και να δείχνουν τα βελάκια μέσα το στόχο του Ιράν. Τέτοια φοβερά και τρομερά πράγματα μέσω, είπαμε, της πλατφόρμας του Truth Social. Αυτά είναι τα δεδομένα. Πέρα όμως από τις εικόνες και όλα αυτά τα πράγματα, έχουμε στην ουσία ακόμα σε εξέλιξη την πολεμική διαμάχη στο Λίβανο επίσης, όπου σκοτώθηκε και ηγετικός τέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ από βομβαρδισμούς που έκαναν οι Ισραηλινοί, και η 17χρονη κόρη του. Οι διασώστες έψαχναν στα συντρίμια να βρουν ζωντανούς, και η Σαουδική Αραβία αναχέτησε 3 drones που μπήκαν από τον αέριο χώρο του Ιράκ, ενώ μην νομίζετε ότι έχουμε τελειώσει και στο άλλο μέτωπο. Η Ρωσία χτύπησε πολυκατοικίες στην Οδυσσό και εξουδετερώσε πάνω από 3.000 drones, ουκρανικά 3.124 drones. Έτσι. Είχαμε και αυτό την ιστορία με το σκάφος εδώ που ήταν ανοιχτά της Λευκάδας, σας το είπαμε. Έτσι, είπαμε ότι είναι ουκρανικό αυτό. Γίνονται και διάφορες διεργασίες διπλωματικά από την δική μας πλευρά. Έτσι με τους Ουκρανούς που μας στεναχώρησαν με αυτή την απόφαση και με αυτή την λειτουργία. Μάλλον Βλάβη πρέπει να πάθει αυτό. Θα δούμε τώρα τι έγινε. Έτσι, μάλλον Βλάβη και ξέμεινε εκεί. Το βρήκανε. Κάπως έτσι είναι η όλη ιστορία. Όπως φαίνεται, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα μάθουμε και περισσότερα, γιατί σε αυτά τα θέματα τα πιο πολλά τα μαθαίνεις μετά από καιρό. Αυτά γνωρίζουμε και αυτά καταλαβαίνουμε. Τώρα, στα εσωτερικά, δυστυχώς, πρέπει να πάμε στην να πάμε να σας πούμε για ένα πάρα πολύ άσχημο δυστύχημα που συνέβη στη Ρόδο. Εκεί είναι τροχαίο αυτό και έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη. Έτσι. 57 χρονών η μητέρα, 26 η κόρη, νέοι άνθρωποι. Έτσι, μια οικογένεια ξεκληρίστηκε εκεί πέρα στην Αφάντου στις 3.30 το απόγευμα, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο ροδίτησες που τους είχε μοίρα να βρουν έτσι το θάνατο, συγκρούστηκε με δεύτερο όχημα στο οποίο, προσέξτε να δείτε, επέβαιναν ο πατέρας και ο γιος, καθώς και μια ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Έχει ασκηθεί στον οδηγό του δεύτερου οχήματος ποινική δίωξη και αναμένεται σήμερα το μεσημέρι να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τώρα, τα άσχημα αυτά πράγματα συνέβησαν όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Δεν έχουμε ακόμα, δηλαδή, αυτή τη στιγμή πληροφορίες επαρκείς να σας μεταδώσουμε για το τι ακριβώς συνέβη εκεί και πώς προκλήθηκε αυτό το συγκλονιστικό δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει ένα σπίτι, να καταστραφεί μια οικογένεια, να χαθούν δύο άνθρωποι, μητέρα και κόρη, στη Ρόδο εχθές το απόγευμα, αυτό το πάρα πολύ άσχημο τροχαίο. Τώρα, επίσης, στο ΒΟΑΚ είχαμε ένα άλλο περιστατικό, όπου άγνωστοι φαίνεται να σημάδευαν τουρίστες με όπλα από καρότσα αγροτικού. Ένα πάρα πολύ αποκαρδιωτικό γεγονός στο σημείο που λέγεται Πετρέ, με κατεύθυνση προς τα Χανιά. Οι τουρίστες ήταν πίσω από το αγροτικό με μερικώς καλυμμένες πινακίδες κυκλοφορίας. Τώρα δεν ξέρουμε τι ήταν αυτή εκεί. Δύο άνδρες με στολές παραλλαγής ήτανε. Ο ένας κρατούσε όπλο πολυβόλο και ο δεύτερος στρατιωτικό του ΦΕΚΙ. Η καταγγελία είναι ότι σημάδευαν διερχόμενα αυτοκίνητα, ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που βλέπουμε και σας τα μεταφέρουμε δεν είναι μια θεωρία, υπάρχουν εικόνες, υπάρχουν βίντεο το οποίο δείχνει αυτό που σας λέμε. Ένα τύπο ο οποίος είναι πάνω στην καρότσα, δύο τύποι που είναι πάνω στην καρότσα του αγροτικού, έτσι, από αυτά τα μεγάλα τα αγροτικά που έχουν στην επαρχία, και έχουν τα οπλοπολιβόλα και κυκλοφορούν. Απίστευτο πράγμα. Μάλιστα, ο ένας φοράει και full face, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, ή και ο δεύτερος, δηλαδή για να μην είναι ορατά τα χαρακτηριστικά του προσώπου, εκτός αν είναι, τι να πούμε, κάποια στρατιωτική πομπή, το οποίο δεν ξέρω, δεν νομίζω να κυκλοφορούσαν έτσι, δεν κυκλοφορούν έτσι συνήθως, να είναι τίποτα ξένοι, τι να πούμε. Αλλά είναι, άμα το δείτε, είναι πραγματικά σοκαριστικό και προκαλεί έτσι μια εντύπωση για το τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα και πώς αυτοί κυκλοφορούσαν έτσι στον δρόμο. Στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις σας στο 6947-989-989 μέσω Viber και μέσω mail στο onair@alpharadio989.com. GR, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείτε. Πάνω απ' όλα μας δίνετε τις καλημέρες σας, γιατί αυτό μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Θα ξεκινήσουμε έτσι λίγο με μια κουλτούρα, έτσι, με μια λέξη που είναι γαλλικής προελεύσεως, ως κουιζάκι για αυτή την εβδομάδα. Τι σημαίνει, εύκολο το ξέρετε, αλλά να το θυμηθούμε, τι σημαίνει vis-a-vis. Vis-a-vis. Νομίζω ότι είναι αρκετά εύκολο, το γνωρίζετε όλοι, είμαστε βέβαιοι, επομένως θα μπορούσατε κι εσείς να μας απαντήσετε σε αυτό το κουιζάκι έως τις 7, στέλνοντας το μηνυματάκι σε εμάς για να μας δώσετε την απάντηση. Καιρός, πρέπει να σας πούμε ότι σήμερα θα είναι καλός, έτσι, με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δυτικά και βόρεια θα έχουμε περιορισμένη ορατότητα. Στην Αττική σήμερα έθυρος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Βοριάδες 2-4 μποφόρ, όχι τίποτα τρομερά δυνατό. Και θερμοκρασία 14-26 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Αττική. Και στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, ενδεχομένως πρόσκαιρα στα ορεινά κατά το απογευματάκι να εκδηλωθούν κάποιες βροχές, λίγο στη Θεσσαλονίκη, πιο πολύ γρασία δηλαδή, και θερμοκρασία από 12 ως 26 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη, άρα είμαστε σε αυτό το περιβάλλον της θερμοκρασίας των 25 βαθμών που επιτρέπει τα πράγματα να κυλάνε και να δουλεύουν σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Πάμε να πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τα μηνύματα, τα σχόλια, της σκέψης σας και της παρατηρήσεις σας. Εδώ στον καιρό να πούμε ότι αύριο κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε κάποια διαστήματα βροχής και την Τετάρτη στην Αθήνα. Θα πέσει και κάνα 2 βαθμούς η θερμοκρασία, δηλαδή λίγο πάνω, λίγο κάτω. Έτσι, γύρω στους 25, κάτω από τους 25, λίγο με βροχούλες, λίγο με ζέστη, έτσι θα κινηθούμε και έτσι θα κυλήσει ο καιρός αυτήν την εβδομάδα. Επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αγάπαμε. Αυτό είναι λίγο version by Ike το δεύτερο, γιατί προσπαθεί να με πείσει τόσο. Δεν έβαλε αυτό στο World of Champions και δεν ήταν κανονικά προγραμματισμένο από την Αφροδίτη στη λίστα της εκπομπής. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει, κάποιος λόγος υπάρχει. Μετά το έκανε διάρτηση λίγο ο Τάσος.

0: Λοιπόν, αυτά τα φοβερά και πράγματα και τρομερά συνέβησαν εχθές. Και όχι μόνο. Είχαμε τη Φιέστα, όπου ο πρόεδρος ΣΑΚ μίλαγε, έκανε ένα μανιφέστο εκεί πέρα τη ΣΑΚ, και όχι μόνο. Λοιπόν, έλεγε διέφορα, τραγούδησε στο ίδιο μήκος κύματος και ο κόσμος.
1: Ξεκινήσαμε από τον κόσμο. Κάτι οι πρωθυπουργοί.
0: Ναι.
1: Και καταλήξαμε στον Νάτος ο πρωθυπουργός.
0: Ναι, κάπως έτσι πήγε η ιστορία χτες. Λοιπόν, κατέβασε και με μια πολιτική πλατφόρμα. Εντάξει, όλα καλά. Νομίζω ότι στον καιρό που είμαστε είναι και της μόδας αυτό. Όλοι κάνουν μια τέτοια προσπάθεια, γιατί όχι. Και ο κύριος Ηλιόπουλος. Και είχαμε ο Χατζίδης κατεβήκαν εκεί πέρα από τα. Πήρανε το κύπελο, το χάσατε λέει το κύπελο. Μετά ήρθε ένας αγωνιστικό αυτοκίνητο.
1: Ο
0: πρόεδρος. Ναι,
1: και με το
0: κύπελο, με το αγωνιστικό αυτοκίνητο. Εντάξει, ψαχνόμασταν για άλλη να δούμε τι ακριβώς γίνεται στην ΑΕΚ. Πολύ κόσμος μέσα και άλλος τόσος κόσμος απ' έξω χθες στη Φιλαδέλφια. Πάρα πολύ κόσμος. Εάν ο Ολυμπιακός βέβαια. Κράτησε την παράδοση να μην χάσει, να μην δώσει τόση χαρά σε αυτόν τον κόσμο μέσα στη Φιλαδέλφεια.
1: Και 3-0 έχανε.
0: Ναι, 3-0 δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία, δεν τους ένιωσε. Πήγανε για τη γιορτή. Το πήρανε δίκαια λοιπόν οι Αεκτζίδες φέτος στο πρωτάθλημα. Αλλά αφού ξεκινήσαμε έτσι να πούμε λίγο τα αθλητικά τώρα, αναγκαστικά, 14ο πρωτάθλημα, νομίζω είναι το δεύτερο που παίρνει στα 4 που είναι στο καινούριο γήπεδο. Τα 4 έτη, έτσι. Και έχει και ένα κύπελο ΑΕΚ αυτή την περίοδο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το πρώτο
0: το double. Σωστά. Τέλος πάντων, δηλαδή ανά ένα πρωτάθλημα. Αρκετά καλή επίδοση. Τώρα, Παναθηναϊκός σε Κύπρος βλέπει κάποια στιγμή να γίνει το γήπεδο του και να ανακάψει, να έρθει λίγο στα πράγματα έτσι με περισσότερη. Με περισσότερη ελπίδα και καλύτερα αποτελέσματα. Καλημέρα στο φίλο μας, το Θεμιστοκλήμ, που μας στέλνει τα μηνύματά του. Καλή δύναμη σε όλους μας, λέει. Να σε καλά, Θεμιστοκλήμ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, εύχομαι μια ήσυχη εβδομάδα. Τη όμορφη ευχή από την Όλγα και υποθητή με μια υπέροχη εικόνα από την Σαντορίνη. Φαίνεται, νομίζω, η νέα Καμένη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία. Να είστε καλά. Τι έγινε χθες? Φέτος η Επιτροπή Νόμπελ θα παραλάβει το βραβείο στο όνομα Τραμπ. Έτσι μας λέει ο Πάτροκλος. Καλώς τους, καλημέρα, να είσαι καλά. Εχθές ο ΠΑΟΚ έριξε την καρδάρα με το γάλα τελείως την έχισε. Έτσι, είχε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Και ευκαιρία
0: να πάρει τη δεύτερη θέση, την οποία πήρε ο Ολυμπιακός τελικά. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πήγαιναν τα πράγματα, ένας από τους δύο. Τελικά αυτό κρίθηκε την τελευταία αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ χθες έκανε πάρα πολλές φάσεις στη λεωφόρο. Έτσι, είχε δηλαδή πολύ σοβαρές ευκαιρίες και το βασικό είναι ότι κέρδισε 2-0 στο ημίχρονο. Επομένως, εφόσον ήρθαν και τα πράγματα όπως ήρθαν στη Φιλαδέλφεια και ο Ολυμπιακός.
1: Μέχρι το
0: 70. Εφόσον ήρθαν έτσι τα πράγματα και ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε στη Φιλαδέλφεια, που. Και εκεί νομίζω, εντάξει, ο Τσολάκης κάνει μια τεράστια επέμβαση. Αλλά στον γκολ έχει μια ευθύνη. Δηλαδή είναι ένα από τα.
1: Δεν έχει καμία ευθύνη.
0: Επειδή σκάει μπάλα.
1: Είναι τόσο δυνατό το σουτ.
0: Είναι δυνατό το σουτ.
1: Σκάει μπροστά του με τόσο μεγάλη δύναμη.
0: Είναι δυνατό το σουτ. Παίρνει πάρα πολύ δυνατά.
1: Γκέλ.
0: Εντάξει. Δεν είναι το που θα σου βρει λίγο να ήταν 2-3 πόντους πάνω τα χέρια του.
1: Μέσα τον πήρε κανονικά.
0: Απλά είναι στη μεριά του τέλος πάντων. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το πάρει χθες.
1: Πώς θα το πάρει? Με μια ευκαιρία και απουσία πολλά.
0: Μπορεί να ήταν καλύτερο Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο μακράν και στο δεύτερο ήταν 50-50.
1: Το στο μάτσο έχει ακούσει μέγα.
0: Όχι, δεν έχω ακούσει μέχρι το ξαναλέω. Είναι πιο αργά αυτό. Δεν πέφτω, το κοιμάμαι. Δεν το έτσι.
1: Και λες ότι είναι καλύτερο Ολυμπιακός. Έβαλε ένα γκολ.
0: Στο πρώτο μήχρονο, ποιο ήταν καλύτερο από τους δύο?
1: Ποιο ήταν καλύτερο? Κανένα. Δεν ήταν καλό το πρώτο μήχρονο.
0: Άγνω πω
1: έκανε μια ευκαιρία Ολυμπιακός.
0: Τέλος πάντων.
1: Όχι, τέλος πάντων. Παραπληροφορεί.
0: Δεν έκανα την παραπληροφορία.
1: Ήταν καλύτερο, λες ότι ήταν.
0: Δεν ήταν. Στο πρώτο μήχρονο δεν ήταν καλύτερο Ολυμπιακός.
1: Δεν ήταν καλύτερο. Έκανε δύο φάσει. Δεν έκανε τίποτα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν έκανε και ολυμπιακός
0: λοιπόν,
1: τίποτα.
0: Εντάξει, κάτι έκανε στο παιχνίδι. Δεν είχε φάση ο Ολυμπιακός στο πρώτο χρόνο. Δεν είχε τίποτα.
1: Όχι. Είχε μία φάση του Ελκαμπή, την οποία του δίνει ο Πινέδα, και άλλη μία φάση που βάζει τον γκολ Ορντινέ, που πάλι το δίνει ο Πινέδα.
0: Το οποίο πάλι το χάνει. Εντάξει, που πίνει ο Πινέδα, τι να κάνουμε τώρα, έτσι γίνονται και εσείς στο Καρισκάκι από λάθος του Ολυμπιακού και εσείς.
1: Όχι, να μην λες ότι ήταν καλύτερος όμως.
0: Εντάξει, δεν ήταν καλύτερος καθόλου. Το ήταν όλοι οι άλλοι, αλλά τέλος πάντων. Πιο μωρέ, δεν σου λέω βλέπω τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής για τον ΠΑΟΚ, θέλω να πω ότι εχθές έχει χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάρει αυτήν την καλύτερη δεύτερη θέση, τουλάχιστον

0: Ο Ολυμπιακός δεν ήταν χειρότερος. Δηλαδή δεν ήταν, το κέρδισε τον Ολυμπιακό και στην Τούμπα και πήρε και την ισοπαλία στο Καραϊσκάκη και έφυγε ο ΠΑΟΚ και από τα δύο παιχνίδια με την αίσθηση ότι εντάξει το έχουμε, που το έχει απέναντι στον Ολυμπιακό. Δεν έβλεπε όμως ότι και τα δύο παιχνίδια πήρε θετικά αποτελέσματα, κυρίως λόγω της αφλογιστίας του Ολυμπιακού, ειδικά στο Καραϊσκάκη. Έτσι. Άρα θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο παρασύρθηκαν κάπως οι παίχτες του ΠΑΟΚ, χαλαρώσανε, δεν πήραν το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα που ήταν κρίσιμο.
1: Εντάξει, δεν μπορούν να πάρουν το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν μπορείς να έχεις βλέπεις να πάρεις ένα παιχνίδι από μια
0: γιατί?
1: Ομάδα που είναι αίτητη από το Αγίου Δημητρίου.
0: Ναι, αλλά έχει κριθεί το πρωτάθλημα και πρέπει εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ να το τελειώσει το παιχνίδι για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση.
1: Πρέπει να είναι καλύτερος για να το τελειώσει. Δεν μπορεί να είναι καλύτερος από την ΑΕΚ.
0: Δεν ήταν τόσο παθιασμένο. Κοίταξα, και τα δύο παιχνίδια αυτά μεταξύ των ομάδων των συγκεκριμένων είναι τέτοια τα οποία μπορείς όταν έχεις το μεγάλο κίνητρο και είσαι στην έδρα σου να παίξεις πιο βαθιασμένα. Έτσι, και να το διεκδικήσεις περισσότερο.
1: Σύμφωνοι.
0: Εγώ πάντως αυτά που είδα την προηγούμενη αγωνιστική στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ εκεί νομίζω χάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Γιατί χτες τώρα είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό, είναι αυτό το προβάδισμα που έχει, αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα που θα τσιμπάει έτσι μέσα στη λεωφόρο. Τέλος πάντων, κάπως έτσι τελείωσε το πρωτάθλημα και αυτό σημαίνει τώρα ότι ο Ολυμπιακός έχει το δεύτερο εισιτήριο κάποια στιγμή εκεί προς τα τέλη Ιουλίου. Θα δει τι θα κάνει. Ο ΠΑΟΚ νομίζω αρχίζει από πιο νωρίς τα παιχνίδια.
1: Ο Ολυμπιακός ελπίζει να πάρει την Τετάρτη
0: για στον Βίλα
1: το Europa. Ναι. Για να γλιτώσει ένα γύρο.
0: Στα προκριματικά του Champions League. Εντάξει, λοιπόν.
1: Είναι σημαντικό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και
1: δεν θα ξεκινήσει πολύ νωρίς.
0: Ναι. Και ο ΠΑΟΚ τώρα θα πιεστεί. Έτσι, που δεν είναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα πιεστούν.
0: Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις όπως έκανε πέρυσι η ΑΕΚ για να πάει σε ομίλους του Conference. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα μαξιλαράκι.
0: Και ο Πάτροκλος εδώ πέρα μου λέει Θεσσαλονίκη Βουκουρέστη, μάλλον εννοεί για τον προπονητή, έτσι. Θεωρούν ότι έχει ευθύνη του Μαξιού. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει και το κύπελλο φέτος. Και το έχει χάσει και από τον Όφη. Δηλαδή δεν έπαιξε με κάποιον από τους άλλους τρεις. Δηλαδή είναι χρονιά για τον ΠΑΟΚ που φέρνει απογοήτευση για τους φίλους της ομάδας.
1: Φέτος δεν έχει πάρει τίποτα, μόνο το πρωτάθλημα γυναικών στο ποδόσφαιρο πήρε. Όλα τα άλλα τα έχει χάσει.
0: Ναι,
1: τα πάντα, δηλαδή μπάσκετ, βόλεϊ, ήταν η χρονιά.
0: Δεν ήταν καλή χρονιά.
1: Αυτές οι εορταστικές χρονιές έχω ξαναπεί ότι δύσκολα δίνουμε πρωτάθλημα.
0: Δύσκολα, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δύσκολα. Εμείς το πήραμε στα 100 χρόνια, το πήραμε.
1: Εσείς.
0: Ναι, πέρσι. Το πήραμε.
1: Ναι. Δεν ξέρω, δεν.
0: Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν θυμάσαι τίποτα.
1: Δεν
0: λοιπόν, έλα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Τώρα, σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική και την διεθνή επικαιρότητα, υπάρχουν έτσι κάποιες αρκετά ενδιαφέρουσες έρευνες που έχουν να κάνουν με αυτές τις ενέσεις αδυνατίσματος, και αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την διεθνή κοινότητα. Σύμφωνα με ανάλυση Αμερικανικής Ένωσης Διαβήτη, τα συγκεκριμένα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν ραγδαία μείωση της μυϊκής μάζας, η οποία αγγίζει και το 10%. Το 10% μην το ακούτε ως χαμηλό ποσοστό, είναι πάρα πολύ ψηλό. Και αυτό συνεπάγεται, για να σας εξηγήσουμε τουλάχιστον όπως λένε οι επιστήμονες, όχι εμείς, πόσο σημαντικό είναι αυτό το ποσοστό, συγκρίνεται με τη σωματική φθορά που μπορεί να έχει μια ολόκληρη δεκαετία φυσικής γύρανσης. Έτσι, δηλαδή να είσαι 55 και να μοιάζεις μετά 65. Λοιπόν, αυτή η τεράστια κλίμακα της απώλειας, και μάλιστα έτσι πάρα πολύ γρήγορα, μπορεί να καταστήσει και αρκετά εύθραυστο τον οργανισμό, έτσι, το οποίο σημαίνει ακόμα και αστάθεια, γιατί η μυϊκή μάζα είναι αυτή που στηρίζει το σκελετό μας. Λοιπόν, επομένως, κάτι τέτοιο μπορεί να έχει μια πάρα πολύ σοβαρή επίπτωση. Όλα αυτά τα πράγματα θέλουν

0: προσοχή, έτσι, και ιατρικούς κανόνες τους οποίους πρέπει να τηρούμε απαρέγκλιτα και να ακούμε τους επιστήμονες και τους γιατρούς, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, εκείνοι, ευτυχώς μάλλον, είναι εκείνοι που ξέρουν καλύτερα αυτά τα πράγματα, ειδικά για τους ανθρώπους που είναι άνω των 50 ετών. Η απώλεια μυϊκής μάζας γρήγορα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, γιατί αυξάνει τον κίνδυνο οστεοπόρωσης, έτσι, ή περιορισμένης ικανότητας, το οποίο συνεπάγεται και υψηλότερο κίνδυνο τραυματισμών. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Σήμερα τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου και οι απολυτήριες της τρίτης λυκείου. Αρχίζει δηλαδή η φετινή εξεταστική περίοδο στα σχολεία. Σηματοδοτεί την τελική ευθεία για χιλιάδες μαθητές, έτσι, πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους μαθητές, να έχουν, έτσι, καθαρό μυαλό, να κοιμούνται καλά πριν από τα διαγωνίσματα και να προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορεί το κάθε παιδί. Έτσι, η προσπάθεια είναι που έχει σημασία, ειδικά σε αυτές τις εξετάσεις που είναι στο επίπεδο του λυκείου, για να προσαρμόζονται τα παιδιά με την διαδικασία των εξετάσεων και να μαθαίνουν πώς να χειρίζονται αυτά τα θέματα. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Εφράσιο, την Εφρασία, τον Ιούλιο, την Ιουλία και τη Φαϊνή που γιορτάζουν σήμερα. Εφράσιος είναι ΕΥΦ, έτσι, Εφράσιος. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στη ναυτιλία, έτσι, καθιερώθηκε το 2022 και αποσκοπεί, έτσι, στο να εδραιωθεί η ισότητα των φύλων σε κάθε επίπεδο της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Πριν από κάποιες δεκαετίες, ειδικά το ενδεχόμενο να μπαρκάρει μια γυναίκα, εντάξει, ούτε και τώρα είναι το πιο διαδεδομένο πράγμα σε καμία περίπτωση, αλλά ήταν πραγματικά αδιανόητο μέχρι πριν από κάποιες δεκαετίες. Τις ιστορίες για τα καράβια, όσοι είστε από μέρη που έχει αρκετούς ναυτικούς, θα ξέρετε, θα τα έχετε ακούσει. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του Σαν σήμερα. Στα 1821 ο Νικηταράς κερδίζει τους Τούρκους στα Δολιανά της Κινουρίας. Από αυτή τη μάχη ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Είχε πάθει αγκύλωση. Το ίδιο λένε ότι είχε πάθει ο Νικηταράς επίσης και στην μάχη στα Δερβενάκια, όπου η όψη του, γιατί τον περιγράφουν οι σύγχρονοί του, μετά τη μάχη στα Δερβενάκια ήταν, πώς να σας πούμε τώρα, να το πούμε με έναν ευγενικό τρόπο, ήταν όλος κόκκινος. Έτσι, μπορείτε να καταλάβετε τι είχε συμβεί εκεί. Λοιπόν, τέτοια μέρα επίσης τα
1: χίλια. Έχει πιάσει ο ήλιος.
0: Ναι, τέλος πάντων. 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο των Χανίων, το οποίο υπερασπίζονται 600 Κρήτες επαναστάτες, πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές, και εκεί υπάρχει αυτή η φοβερή και τρομερή ιστορία από τότε, ότι κάθε χρόνο τα χαράματα εμφανίζονται οι πολεμίστρες του κάστου, τα φαντάσματα των ηρών, είναι οι γνωστοί σε όλους μας δροσουλίτες, έτσι, στο Φραγκοκάστελο, στα Χανιά. Ήταν και αυτό μέσα στην προσπάθεια της Κρήτης να εμπλακεί και εκείνη στην μεγάλη επανάσταση του 1821. Είχαν κλειστεί οι άνδρες, οι κριτικοί, και έστειλαν επιστολή οι Τούρκοι να εγκαταλείψουν την Κρήτη, και τους απάντησε τότε ο Χατζη Μιχάλης: ήρθα στην Κρήτη να πολεμήσω Τούρκους με τα παλικάρια μου, οπότε και όπου θέλει ο Θεός ας δώσει την νίκη. Και στη συνέχεια ουσιαστικά ξεκίνησαν οι Τούρκοι εναντίον του Φραγκοκάστελου. Οι οχυρωμένοι προσπάθησαν να μπουν, οι περισσότεροι βρήκαν το θάνατο μπροστά στις πύλες. Έτσι έγινε αυτή η μεγάλη ηρωική μάχη εκεί στο Φράγκο Κάστελο. Στα 1963, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Σαρλ ντε Γκολ, μίλησε στη Βουλή των Ελλήνων κατά διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Υπάρχουν και τα πλάνα από τα επίκαιρα που έχουμε δει αυτή την επίσκεψη τότε με τον Καραμάλη. Το 1965 σε δημοσιεύματα αναφέρονται οι πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτή του Ανδρέα Παπανδρέου, είναι υπόθεση Ασπίδα, έτσι το 65. Είμαστε 1-2 μήνες πριν από τα Ιουλιανά. Στα 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται να δωροδοκεί με 500 χιλιάρικα τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Τότε αυτή η υπόθεση είχε προκαλέσει και τον επιβιβασμό του Ηρακλή. Στα 1989, Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ τέτοια μέρα απέκλεισε από τους συνδυασμούς των αγαμένων Ακουτσόγεργα που κατηγορούνταν για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Και το 2000 τέτοια μέρα το Ευρωκοινοβούλιο είχε εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξη στην ΟΝΕ, έτσι. Και από ελληνικής πλευράς οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν. Το ΚΚΕ καταψηφίζει, το δίκη απέχει. 1846 φεύγει από τη ζωή ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός και τα απόρριμα διαμαντένια αυγά και φοβερές και τρομερές ιστορίες που υπάρχουν για αυτά τα κοσμήματα. Στα 1897 γεννιέται ο Φρανκ Κάπρα, ιταλοαμερικανικός σκηνοθέτης, και το 19 η Μαργκότ Φοντέιν, η Αγγλίδα μπαλαρίνα, μία από τις πιο έτσι σημαντικές μορφές του μπαλέτου. Το 1967 χάνει τη ζωή του ο Νικηφόρος Μαλτιλαράς, ο Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της Δημοκρατίας, τέτοια μέρα. Και για να περάσουμε στην ενότητα της μουσικής, έτσι, αυτή η ιστορία με το Μανδηλαρά, ένα φοβερό θρίλερ, έτσι, γιατί είχε επιβιβαστεί σε ένα πλοίο με προορισμό την Κύπρο και το πτώμα του εκβράστηκε σε ακτή της Ρόδου. Όλα αυτά έγιναν σε μια προσπάθειά του να διαφύγει τη σύλληψη μετά τη δικτατορία και προσπάθησε να πάει στο εξωτερικό. Υπόθεση αυτή από τις πιο σκοτεινές της περίοδου. Στα 1980 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 24 ετών ο Ιαν Κέρτις, ο Εγγλέζος τραγουδιστής και μέλος του συγκροτήματος των Joy Division.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν.
1: Καταρχάς είχαμε και τη Eurovision, έτσι που ήρθαμε 10η, που ήρθαμε κάπου εκεί. 10η. Εντάξει, ωραίο ήταν το τραγουδάκι το δικό μας. Νομίζω πιο ωραίο το βουλγάρικο που κέρδισε. Έτσι. Ήταν από τα πιο ωραία δηλαδή, τέλος πάντων, ναι. του διαγωνισμού.
2: Αλλά όχι το Ισραήλ, είναι ο δεύτερο. Δηλαδή, τώρα, δηλαδή,
1: τι να κάνουμε τώρα, λες πάλι να υπάρχει σύστημα με τα televoting και αυτά, δεν ξέρω.
2: 100%.
1: Δεν ξέρω.
2: Μα ακούσει τη Γιούχα, έπεσε μέσα στο
1: γιούχα. Δεν είμαι ειδικός σε αυτό το televoting.
2: Ναι, αλλά μια αίσθηση έχεις για το τραγούδι.
1: Έχω
2: το
1: μια αίσθηση. Έχω μια αίσθηση του τραγούδι.
2: Ήταν για δεύτερο.
1: Δεν τα πολύ παρακολουθώ τώρα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όπως και να έχει, αυτό που κέρδισε το άκουσα ολόκληρο. Γιατί τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα ακούσω ολόκληρα. Λοιπόν,
2: και το Ακύλα.
1: Και το Ακύλα. Το Σάββατο εγώ δεν βλέπω. Τα κοίταξα λίγο την. Πώς να σου πω.
2: Εσύ γενικώς δεν βλέπεις. Έχεις άποψη χωρίς να βλέπεις.
1: Α, ναι, για Eurovision. Για την Eurovision. Άσε πρώτα το ποδόσφαιρο.
2: Σάρωσε.
1: Δεν είπα ότι σάρωσε. Μην υπερβάλλεις. Δεν είπα ότι σάρωσε. Είπα ότι ήταν μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Ότι έπαιζε λίγο καλύτερα. Αν έπαιζε έτσι στα προηγούμενα, σε καλύτερη περίοδο τη χρονιά, θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Κάτι έκανε. Έβγαλε δύο-τρεις φάσεις.
2: Τι έκανε. Έβαλε τον Μπιανκό Center for κάποια στιγμή. Δηλαδή,
1: εντάξει, για να κερδίσει.
2: Πώς να κερδίσει.
1: Αυτά είναι έκτακτη. Ένακτη κατάσταση. Έλα. Λοιπόν, έχουμε τώρα τη μεγάλη ταινία. Εκεί ήθελα να πάω. Γι' αυτό πήγα στο κεφάλαιο με τα show. Γιατί έχουμε τη μεγάλη ταινία που περιμένουμε όλοι να δούμε, με την Οδύσσια. Εκεί πέρα λοιπόν γίνεται μεγάλος χαμός για το αν η ωραία Ελένη είναι μαύρη. Έτσι λοιπόν στην ταινία. Λοιπόν, και υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για την ιστορική αναφορά. Τι.
2: Όσοι έχουν διαβάσει όνειρα ξέρουν ότι δεν ξέρουμε πώς είναι η ωραία.
1: Δεν την περιγράφει ποτέ.
2: Ποτέ. Οπότε μπορεί ο καθένας.
1: Να τη φαντάζει.
2: Το Λιαντίν τον έχει δει.
1: Πώς δεν τον έχω δει. Ναι, πώς δεν τον έχω δει.
2: Λοιπόν, είναι.
1: Αυτά. Λοιπόν, είναι στο πνεύμα της ανάλυσης αυτής. Δηλαδή, ο Όμηρος, επειδή ήταν.
2: Πολύ μπροστά.
1: Πολύ μπροστά, έτσι κάποιες χιλιετίες μπροστά πια. Ο άνθρωπος τι έκανε, δεν της έδωσε συγκεκριμένη μορφή χαρακτηριστικά, οπότε ο καθένας μπορεί να τη φαντάζεται όπως θέλει. Τώρα εδώ πέρα η διάσταση που βάζει ο κύριος Σμαραγδής, ο οποίος μίλησε στον Σπύρο Λάμπρου και την Άννα Σταματιάδου, είναι ότι το κάνει ιστορικά δεν στέκει. Η λέξη επίση ιστορικά στο συγκεκριμένο θέμα είναι λίγο κάπως περίεργη. Οκ, μπορεί να ισχύει αυτό.
2: Ποιος το λέει,
1: ναι.
2: Και λέει
1: επίσης ότι εμείς θα μεταφέρουμε μια άποψη έτσι, και θα την ακούσουν ακροάτες να κρίνουν. Δεν το λέμε, ξέρω εγώ, έτσι, και είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, υποστηρίζει λοιπόν ότι η επιλογή του Νόλαν έχει να κάνει με προσέγγιση στη Woke Agenda ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τα Όσκαρ.
3: Η γραμμή που έχει αυτή τη στιγμή το Hollywood είναι ότι οι ταινίες που μπορούν να διακριθούν, να προκριθούν και να διακριθούν με βραβεία είναι αυτές οι οποίες συμπεριλαμβάνουν μέσα δύο συμπεριλήψεις, δύο. Τη Μαύρη Φυλή και τη Woke Agenda. Έχουν αποκλείσει πολλές ταινίες υψηλού επίπεδου που δεν μπήκαν ούτε καν στο να συμμετέχουν. Που δεν είχαν, ας πούμε, αυτές τις περίπτωσες.
4: Υπήρχε περίπτωση να ήταν μαύρη ωραία Ελένη?
3: Καμία περίπτωση. Όπως δεν υπήρχε περίπτωση να είναι μαύρη, όπως λέγανε πριν από 30 χρόνια, η Αφροδίτη.
1: Λοιπόν, απλά η Αφροδίτη είναι λίγο μυθικό προ, αλλά πάμε παρακάτω. Είναι, εντάξει, θεά ήταν. Η Αφροδίτη. Λοιπόν, στηρίζουμε. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα σε αυτές τις ταινίες δεν μπορείς να κάνεις, πώς να σου πω, να έχει μια ιστορική πιστότητα, έτσι. Ειδικά όταν μιλάμε κιόλας για τον. Η Οδύσσια είναι ένα έπος. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορείς να έχεις. Τίποτα να μην είναι κάτι τρομερά, ρε παιδί μου, υπερβολικό.
2: Μυθοπλασία στη μυθοπλασία.
1: Στην Τρία όμως, γιατί είχαμε και την Ιλιάδα, έτσι, που ήταν ο Μπρατ Πιτ. Εκεί πέρα δεν μας χάλασε, γιατί λέμε, οπ, δικός μας Αχιλλέας, που βρήκανε τον πιο ωραίο, να πούμε, να κάνει τον Αχιλλέα, τον Μπρατ Πιτ. Και εκεί είχε κανένα δύο, νομίζω, ηθοποιούς, οι οποίοι παίζανε και, τέλος πάντων, προσπαθώ να το θυμηθώ, είχαν, τέλος πάντων, διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτές είναι ωραίες συζητήσεις να κάνουμε και ωραία θέματα να μας απασχολούν και πάρα πολύ καλά προβλήματα, πάντα τέτοια να έχουμε. Εστία, η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός δένδια. Ο Υπουργός Σαμίνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Δεν είμαστε συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Είμαστε δίπλα στους παραγωνισμένους και τους ξεχασμένους. Δεν πιστεύουμε στους μισθοφόρους εξουσίας, στο κράτος λάφυρο, στις ύβρις και στον εκχυδαϊσμό. Ναι στην αυτοκριτική, όχι στον εγκλισμό και στον ιδρυματισμό. Άνοιξε και θέμα χρέους ο κύριος Δένδιας και φιλοξενεί η τοποθέτησή του το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Ναυτεμπορική, κρίσιμα 24 ώρα για τα μέτρα στήριξης, όλα τα σενάρια για ανοιχτά για την παράταση ή όχι της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, σε δημόσια διαβούλευση στο νομοσχέδιο των μέτρων Απριλίου. Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί νέα δεδομένα πριν κατά την ενεργοποίηση του πακέτου των 500 εκατομμυρίων. Λέει η εφημερίδα, ανεβαίνει το γεωπολιτικό ρίσκο, νέες απειλές Τραμπ προς Τεχεράνη, μείωση αποθεμάτων πετρελαίου, εκτείναξη ναύλων ομολογιακών αποδόσεων. Ελεύθερος Τύπος, κεντρικό θέμα εφημερία ασφάλεια νέο κράτος, γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 27 για την Ελλάδα του 30. Έχει τη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη και γράφει όλα τα παρασκήνια του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλατιού του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και ένταξη στο νέο, Φάμελος και Τσιμπρική διέγραψαν τον Μπολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Έτσι είχαμε αυτή την ιστορία στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτή η σημαντική πολιτική εξέλιξη. Έτσι, διαγραφή Μπολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ. Σε άλλες εποχές αυτό θα ήταν πρώτο θέμα 2-3 μέρες. Ενοικίαση αγορά, εκτόξευση τιμών για θέσεις πάρκινγκ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αποθέωση για την ΑΕΚ, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, και το τέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις ως 50 ευρώ το μήνα στις συντάξεις, γράφει η εφημερίδα. Νέα, πρωτοσέλιδο, 4 μηνύματα μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποια παγίδα έστεισε το Μαξίμου σε φίλους και εχθρούς, γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα, ο ρόλος του καλού και κακού μπάτσου για Σαμαρά Καναμαλή, οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο, τι φέρνει διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση, ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει, τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Στα νέα επίσης πρωτοσέλιδο, 72 δόσεις φίνε στη ρύθμιση, πρεμιέρα τον Ιούνιο, τι προτείνεται στους παραπέντε από ποιους και γιατί. 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, μέλεια, οι ανοιχτές πληγές, αυτοψία των νέων σε εκδικάσεις υποθέσεων. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κοινωνικό ζήτημα που βάζει η εφημερίδα στα νέα, έτσι με τα διαζύγια. Δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν, ποιοι παράγοντες αποτρέπουν τη μεγάλη απόφαση. Μιλάει για το δημογραφικό, έτσι το υπαρξιακό ζήτημα που έχει η χώρα και δεν αντιμετωπίζεται στην προτεραιότητά του. Στη Δημοκρατία περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι, η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία, γράφει η Δημοκρατία. Επίσης στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, βόμβες Δένδια κατά Μητσοτάκη. Εφημερίδα των συντακτών, πρωτοσέλιδο. Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία, λέει η Ευσύν. Έχει τις φωτογραφίες Μητσοτάκη, Δένδια, Πιερακάκη, Χατζηδάκη και Γεωργιάδη. Άρχισε η μάχη των Δελφίνων για την αλλαγή της ηγεσίας στο νέο κόμμα. Επίσης, εκρηκτικό κλίμα, οι 10 μέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, το κόμμα Τσίπρα, η τριγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και οι διαφορετικοί δρόμοι στη νέα αριστερά. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Ισχυροί κρατασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον Έμπολα. Δεκάδες νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Ποιοι πηγαίνουν στο μικροσκόπιο. Η ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι λαξιπρόθεσμες οφειλές 3,2 δις. Και να πάμε στην εφημερίδα επίσης απογευματινή. Ευημερία ασφάλεια αναγέννηση, Μετροπόλιταν Expo, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνει και την Ελλάδα, το σύνθημα Μητσοτάκη για την έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών και έμεσες ενισχύσεις, αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης τεκμηρίων. Το όφελος αγγίζει το 30% φέτος, οι παγίδες για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Λοιπόν, η λεξούλα που σας βάλαμε σήμερα, το vis-a-vis, έτσι, απέναντι, πρόσωπο με πρόσωπο, αντικριστά.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, μια ωραία εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ο Τάσος Τασκαλδυρανιάνης στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής μας και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μόσχου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Ωραιότερος τρόπος να καλωσορίσεις την εβδομάδα έτσι από τα RGNA, από τον Chris Ria δεν υπάρχει.
0: Όχι, κανένας.
1: Looking for the summer, άντε. Μια ανάσα είμαστε, βρε παιδιά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι, δύο εβδομάδες ημερολογιακά, ένας μήνας με το ηλιοστάσιο.
1: Άμα μπει Ιούνιος τώρα τελείως. Καλοκαίρι είναι.
0: Σωστό, σωστό. Μεγάλη μέρα, απογεύματα, όσο και ο καιρός πια τώρα είναι στις εποχής στα επίπεδα, νομίζω ότι είμαστε σε καλή κατάσταση.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν σήμερα, ερχόμενοι εδώ. Αντί καλημέρα, να σας πω μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα. Ήτανε δυνατή.
1: Είναι αυτή η λέξη που διώχνει τα κακά πνεύματα, έτσι μας είπε η Βουλγάρα, η Ντάρα, η νικήτρια της Eurovision.
0: Πολύ καλή. Πολύ καλή.
1: Μια χαρά ήταν το κοριτσάκι.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Πολύ ενεργητικό, όμορφο, χαριτωμένο. Εντάξει, το τραγούδι είχε ένα ενδιαφέρον, είχε ρυθμό. Εν τω μεταξύ, έβλεπα κάτι βίντεο, παιδιά. Εντάξει, είναι Βαλκάνοι και Βούλγαροι όπως και εμείς.
0: Δηλαδή. Καλά, ναι.
1: Το τι της είχαν σούρει μέχρι να πάει. Δηλαδή, την είδα σε ένα βίντεο να κλαίει και να λέει: σκέφτομαι να μην πάω.
0: Ναι.
1: Αφού δεν σας αρέσει το τραγούδι, να μην πάω, ρε παιδί μου. Και είδες που κέρδισε τελικά.
0: Εντάξει, είναι κόντρα. Μπορείς να φανταστείς ότι δεν είναι και όλοι ειδικοί στη Eurovision. Είναι ένας διαγωνισμός που, εντάξει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όταν ένα τραγούδι έτσι αρέσει ή ξεχωρίζει, έχει και την υποστήριξη πολλών. Δηλαδή, τώρα εντάξει, δεν είναι η Βουλγαρία μια χώρα που είναι στο trust μέσα το πολύ δυνατό.
1: Η Βουλγαρία 4 χρόνια απουσίαζε από το διαγωνισμό γιατί λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν μπορούσε να στείλει αποστολή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι φοβερό.
2: Τώρα,
1: και επανήλθε φέτος.
2: Μας πέρασε και στην
1: Ναι, δείχνει να ανακάμπτει τη Βουλγαρία. Έχει μπει και στο ευρώ τώρα. Μεγαλεία η Βουλγαρία. Θα διοργανώσει Σόφια και την επόμενη χρονιά την Eurovision. Αυτό κέρδισε η Ντάρα.
2: Έχουν αγοράσει τη μισή Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, εντωμεταξύ έχει και ελληνικό στοιχείο η νίκη αυτή, έτσι. Ο κύριος Κοντόπουλος και η Βικτόρια Χαλκίτη, που είναι εξαιρετική και οι δύο. Και εγκρίνιαζε τώρα. Έβλεπα τον φίλο μου τον Ιορδάνιο Χασαπόπουλο στο Μέγκα που έλεγε: γιατί δεν τον στείλαμε εμείς τον Κοντόπουλο. Τον έχουμε ξαναστείλει.
2: Ναι, μόνο
1: τον Κοντόπουλο. Δεν έτυχε να κερδίσει ο άνθρωπος τότε. Εντάξει. Επαγγελματίες είναι, ρε παιδιά.
2: Αυτός πηγαίνει κάθε χρόνο.
1: Ναι, πρώτη τους, φορά. Λέει πρώτη φορά, αφού ανέβασε και αυτός μια φωτογραφία και λέει: επιτέλους συναντιόμαστε με το τρόπο.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτός δεν είναι ένας διαγωνισμός που είναι εύκολο να τον κερδίσεις. Ειδικά
1: από
0: μια χώρα.
1: Αν υπάρχει συνταγή, πάρα πολύ δεν υπάρχει, λέει.
2: Εκτός αν είσαι Ισραήλ.
0: Ναι, αν είσαι Ισραήλ ή αν είσαι, ξέρω εγώ, Σκανδιναβός. Εντάξει, εκεί προς τα πάνω. Που είναι όλοι τα δεκάρια μεταξύ τους. Αλλά...
1: Εντάξει. Τώρα, αν έβλεπες τη βαθμολογία, εσύ δεν την είδες, είπες στη Eurovision.
0: Όχι, εκεί λίγο τη βαθμολογία το κοίταξα.
1: Α, τη βαθμολογία. Δεν είδες τη διαδικασία ενώ τις ψηφοφορίες, επιτροπές κλπ. Έχασες. Εσύ, Τάσο, μου την είδες.
0: Αυτά με την ψηφοφορία την είδα.
1: Και εμείς ήμασταν μαζεμένοι, μια παρέα εκεί.
0: Την ψηφοφορία είδα. Το διαγωνισμό δεν τον είδα. Την ψηφοφορία λίγο τη χάζεψα.
1: Α, τη χάζεψες λίγο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, υπήρχαν χώρες που δεν μας ψήφισαν καθόλου. Έχω την εντύπωση ότι η Βουλγαρία δεν μας έδωσε βαθμό καθόλου. Νομίζω. Να μην την ψηφίσαμε.
0: Πολλές χώρες δεν
1: μας έδωσαν. Πολύ χαμηλό ή καθόλου.
0: Πολλές χώρες δεν μας έδωσαν βαθμό. Και η Αλβανία, νομίζω, ένα ή δύο μας έδωσε.
1: Που περιμέναμε να μας δώσουν.
2: Μόνο η Σερβία και η.
0: Σέρβοι εξηγηθήκανε.
1: Α, τους Σέρβους τους θυμάμαι. Χάρηκα. Ναι. Μας ψηφίσανε.
2: Σερβία και Κύπρος. Το 2-12 και σώθηκαν.
1: Κύπρος 12. Εδώ μεταξύ λένε τα παιδιά. Αντί Κύπρος μας έδωσε, λέει το 12. Λέω, στείλαμε και φρεγάτες, αλίμονο.
0: Εντάξει, πάντα, ναι, υπάρχει.
1: Είμαστε δίπλα του.
0: Και εμείς.
1: Φέτος το ανταλλάξαμε, ναι, το 12. Πάση περιπτώσει. Έχω την εντύπωση ότι τον παραφορτώσαμε τον Ακύλα. Και το είχε πιστέψει και ο ίδιος ότι μπορεί όντως να κερδίσει κλπ. Και του ήρθε κάπως αυτό το 10η θέση, ας πούμε. Του ήρθε κάπως. Προσγειώθηκε
2: αυτό. 10 από τους 35 είναι μια χαρά.
1: Αφού λέει το παιδί, δεν άνοιγα το κινητό μου γιατί φοβόμουν τι θα δω. Και όταν το άνοιξα, λέει: εντάξει, είδα μια αγκαλιά αγάπης και συγγνώμη, σας ζητάω. Αν σας απογοήτευσα. Και φοβάμαι, λέει, το σύνδρομο εγκατάλειψης από εδώ και πέρα. Δηλαδή, με παρατήσετε όπως κάνετε σε άλλους.
0: Τέλος πάντων, αυτός ο διαγωνισμός είναι ένας. Εντάξει, ένα χαλαρό πράγμα, λοιπόν, αλλά είναι αρκετά αντικειμενικά, είναι αρκετά δύσκολο να τον κερδίσει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς καλλιεργούμε συνθήκες ή προσδοκίες νίκης. Μου φαίνεται, πώς να σου πω, πολύ τραβηγμένο να πιστέψεις ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Επειδή είχε γίνει, όταν είχε γίνει, ήταν εξαιρετικές οι συνθήκες. Έτσι, δηλαδή, οι υποψηφιότητες που είχαμε ήταν πάρα πολύ δυνατές για πάρα πολλούς λόγους. Έτσι, δεν είναι, πώς να σου πω, είναι πολύ ψηλά ο πήχης αυτού του διαγωνισμού για να έχει η Ελλάδα, θεωρώ, πολύ σοβαρές το ένδος να πει ότι θα πάω να κερδίσω. πάρα πολύ δύσκολο.
1: Κοίταξε, για τις επιτροπές το λένε ότι υπάρχουν άλλα ζητήματα γεωπολιτικής και...
0: Μα με όλα αυτά τα δεδομένα.
1: Οι διάφορες σχέσεις που έχουν
2: και
1: τα κράτη.
2: Είναι και θέμα
1: χορηγιών. Και είναι πολλά.
2: Όταν ο μέγας χορηγός σου είναι μια Ισραηλινή εταιρεία.
1: Ναι, η γνωστή εταιρεία για τα...
0: Εντάξει, ναι, πώς θα κερδίσεις.
1: Για τα μαλλιά δεν είναι αυτό το
0: πολύ, εντάξει, πολύ θέμα τύχης, δηλαδή και συγκυρία να κερδίσεις. Το να έχεις μια καλή θέση, μια καλή... Το θέμα σου πήγες με ένα τραγούδι πέρσι, για παράδειγμα, πάει η έκτη. Πότε δεν ήταν, έκτη, δεν
1: είχε πάει καλύτερα η Κλαβδία.
2: Έκτηνε.
1: Ναι, είχε πάει καλύτερα.
0: Το οποίο, κοίταξε, ήταν και ένα τραγούδι το περσινό, που ανεξάρτητα από τη θέση που θα έφερνε, εντάξει, δεν ήταν και ένα ιδιαίτερο τραγούδι, ένα ωραίο τραγούδι, μια κοπέλα με πάρα πολύ καλά φωνητικά. Okay. Αλλά πώς καλλιεργούμε έτσι προσδοκία θα κερδίσει ένα διαγωνισμό στο οποίο 15 χώρες δίνει η μία στην άλλη τα δεκάρια, επειδή είναι
1: σίγουρα, τώρα,
0: στη Βαλτική και στη Σκανδιναβία.
1: Δεν είναι μόνο οι επιτροπές, είναι και το televoting όμως. Και βλέπεις ότι ο κόσμος όντως το ήθελε της Βουλγαρίας, σου άρεσε πάρα πολύ.
0: Εντάξει,
1: και εμένα μου άρεσε, ήταν αριθμικό. Το είχαμε πει εδώ και την Παρασκευή, ότι φαίνεται να είναι η έκπληξη που μπήκε μέσα στα προγνωστικά, εν πάση περιπτώσει, η Βουλγαρία. Να είναι καλά το κορίτσι. Είχε έρθει και τους προηγούμενους μήνες εδώ, την είδα σε ένα βίντεο με την Ελένη Φουρέιρα. Είχε πάει στο μαγαζί που τραγουδάει η Φουρέιρα και είχαν να δει και χόρευαν μαζί και τραγουδάσαν μαζί.
0: Μην αποκλείσεις τώρα έτσι να έχει καμιά συνεργασία εδώ πέρα. Δεν
1: είναι
0: δίπλα,
1: είμαστε. Μπορεί να έχει κάποια πρόταση, ναι. Μικρούλα είναι, 27 ετών μόλις. Εντάξει, μπράβο της σε κάθε περίπτωση, γιατί είχε ακούσει και αυτή τα εξαμάξεις, αυτή τα έχει ακούσει πριν πάει.
0: Ναι, μόνο.
1: Και τώρα είναι όλοι χαρούμενοι, φαντάζομαι, και τώρα όλοι την αγαπούν. Είδες καμιά φορά. Τι γίνεται.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, ο Ακύλας νομίζω ότι
0: είναι όπως το πες, Βαλκάνια.
1: Την αγάπη. Εντάξει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ προσγειωμένος. Ζήτησε και συγγνώμη, ήρθε το παιδί πίσω.
0: Δεν είναι μόνο για να ζητήσει συγγνώμη. Πήγε ένα τραγουδάκι να πούμε. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, μωρέ, παιδί, μια χαρά. Εντάξει, δεν θέλω.
0: Καλή επιτυχία και όλα καλά. Δεν είναι.
1: Νομίζω, σου είπα, τον φορτώσαμε με περισσότερα βάρη από ό,τι θα μπορούσε να σηκώσει τις πλάτες του. Το μήνυμα που περνάει ο Ακύλας είναι ότι όντως ένα παιδί το οποίο κατάφερε μόνο του να μην σταματάει στα εμπόδια, να έχει πείσμα και να φτάσει μέχρι εκεί. Τώρα έχει γίνει πάρα πολύ γνωστός, έχει δικό του άλμπουμ το οποίο βγάζει. Σίγουρα θα ακούμε το τραγούδι του και τα υπόλοιπα τραγούδια του το καλοκαίρι και θα χορεύουμε. Όπως και το Τζάλα θα ακούμε, της Κύπρου, που δεν πήγε πολύ καλά, 19η νομίζω η Κύπρος. Αλλά ήταν εξαιρετική. Μπορεί να πει κανείς ότι η Αντιγόνη Μπάξτον δεν ήταν ωραία παρουσία. Και ωραίο τραγούδι, ρυθμικό. Θα τα ακούμε το καλοκαίρι.
2: Εντάξει, ήταν λίγο φωνητικά προβληματική.
1: Εντάξει, αλλά ήταν ωραία παρουσία.
2: Εντάξει. Στα καλύτερα θα πάει λίγο καλύτερα.
1: Και χόρευε και πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, όλα καλά, μωρέ παιδιά. Όλα καλά. Συγχαρητήρια στον Τάσο, δεν είπαμε αυτά και με αυτά. Ο μόνος χαρούμενος σήμερα το πρωί. Τάσος είναι. Γεια σου, ρε Τάσο. Θρίαμβος. Αϊκάρα.
2: Εντάξει.
1: Τώρα, τι να λέμε τώρα.
2: Ναι, ωραία, περάσαμε.
1: Εντάξει, το χαρήκατε και του χρόνου. Να είστε καλά. Γερή, δυνατή και ακμαίη.
0: Εντάξει, ήταν εντυπωσιακή χθες η Φιέστα. Έκανε και ο κύριος Ηλιόπουλος ένα διάγγελμα.
1: Καλά, ζει το μύθο του ο κύριος Ηλιόπουλος. Και πρέπει να πούμε ότι όταν ανέλαβε την ΑΕΚ, υπήρχε μια αμφισβήτηση τάσου μου έτσι, από αρκετούς.
2: Ναι.
1: Τι είναι αυτός, από πού ήρθε,
2: πού
1: ξέρει και πού αυτό και τι θα κάνει. Και... Να το τώρα όμως, μια χαρά. Τώρα τον αγαπάμε τον πρόεδρο. Αγκαλιές, φιλιά, χαμός.
0: Εντάξει, εμείς επειδή τα έχουμε ζήσει στη δική μας στην ομάδα πολλές δεκαετίες, περιμένουμε, είμαστε ήσυχοι. Θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: σε μια αναμονή
0: είσαι. Εντάξει, να κάνουμε. Μια έτσι, μια αλλιώς.
1: Πάτε καλά στο μπάσκετ εσείς.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός θα παίξει τώρα, έχει το Final Four.
1: Έχει το Final Four, γι' αυτό το λέω, για να δούμε.
0: Έχει το Final Four. Κοίταξε, και χθες ο Ολυμπιακός έπεσε από την Ακρόπολη και στάθηκε όρθιος. Άστο τώρα. Ήταν τυχερός έτσι όπως ήταν τα πράγματα που πήρε τη δεύτερη θέση. Αλλά στο μπάσκετ νομίζω που έχει γίνει και ένας χαμός με τα εισιτήρια, γιατί ήταν πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού που θέλανε να πάνε. Μπορεί ο Ολυμπιακός να το διεκδικήσει. Έχει καλή ομάδα.
1: Μακάρι, καλή επιτυχία. Σε κάθε περίπτωση η ελληνική ομάδα πάντοτε στηρίζουμε τους Έλληνες που λαμβάνουν μέρος σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις.
0: Δύσκολο με τη Φενερμπάχτσε, θα δούμε.
1: Γιατί μωρέ, εντάξει, την έχουν νικήσει τη Φενέρ ξανά.
0: Την έχουν νικήσει
1: παρελθόν.
0: Πάντα οπωσδήποτε, εκείνη σε εκείνα τα παιχνίδια είναι πάντα διαφορετικά.
1: Εντάξει, του Παναθηναϊκού δεν του πάει πολύ καλά η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, να κάνουμε τώρα. Του χρόνου. Έτσι δεν είναι.
0: Μακάρι.
1: Του χρόνου. Λοιπόν, αυτά τα καλλιτεχνικά, τραγουδιστικά και αθλητικά.
0: Ευχαριστούμε και εσάς για τα μηνύματά σας.
1: Πότε θα πάμε στα πολιτικά είναι το θέμα.
0: Πάμε,
1: γιατί
0: έχουμε,
1: αυτό είναι το κορυφαίο ζήτημα. Λοιπόν, διεργασίες και εξελίξεις παντού.
0: Χαμός.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο παντού όμως.
0: Είχε πάρα πολλές ειδήσεις.
1: Καταρχήν είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σωστά.
1: Εντάξει. Εν τω μεταξύ μου κάνει εντύπωση. Τρεις μέρες το συνέδριο και τις τρεις μέρες ομιλία του Πρωθυπουργού. Προσπάθησε λίγο, ξέρεις, να τους μαζέψει με έναν τρόπο.
0: Ναι, ναι,
1: όχι ότι δεν είχαμε χμές. Είχαμε. Δεν είναι μόνο.
0: Αλλιώς θα είχε και κάποιο ενδιαφέρον.
1: Είναι και άλλα στελέχη. πρέπει να είμαστε δίπλα στον κόσμο. Πώς το είπες ακριβώς? Το έχει η εφημερίδα Εστία, νομίζω. Έχει κάνει πρωτοσέλιδο την παρέμβαση του κυρίου Δένδια. Του πέταξε, λέει, το Γάντι, αλλά δεν το σήκωσε, ναι, ο κύριος Μητσοτάκης. Και γιατί να το σηκώσει, έτσι, ναι, δεν είναι?
0: Νομίζω και εγώ πως δεν είχε κάποιο λόγο.
1: Δεν είμαστε, λέει, συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Είμαστε δίπλα στους παραγωνισμένους και τους ξεχασμένους. Να ρωτήσουμε τους παραγωνισμένους και τους ξεχασμένους αν νιώθουν τη Νέα Δημοκρατία δίπλα τους. Δεν νομίζω. Δεν πιστεύουμε στους μισθοφόρους της εξουσίας, στο κράτος λάφυρο, στη σύβριση και τον εκχυδαϊσμό. Ναι στην αυτοκριτική, όχι στον εγκλισμό και στον ιδρυματισμό. Ως παράδειγμα φέρνουμε, έτσι, την παρέμβαση του κύριου Δένδια, γιατί υπήρχαν και άλλα στελέχη τα οποία...
0: Εντάξει, πάντα έχει μια βαρύτητα ο λόγος του κύριου Δένδια μεγαλύτερη, και επομένως είναι δεδομένο ότι θα προσελκύσει και ένα ενδιαφέρον το περιεχόμενο της ομιλίας του. Είναι σίγουρο αυτό. Κοίταξε, αυτό είναι ένα συνέδριο σε ένα κόμμα το οποίο είναι στο τέλος της δεύτερης διαδοχικής κυβερνητικής του διτίας. Δεν υπάρχει μαθηματικά καμία πιθανότητα να μην ακουστεί κριτική. Δεν είναι δεδομένο αυτό. Επομένως, αυτό συνέβη και στο συγκεκριμένο συνέδριο. Θεωρώ ότι κρατάμε εκτός απρόοπτου και τα ορόσημα που έδωσε ο κ. Μητσοτάκης ως ορίζοντα. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία.
1: Εντάξει, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα έχουμε το 27.
0: Το αργότερο, το Μάιο, είπε. Λέει.
1: Είπε και κάτι καινούριο, δεν το λες. Το είπε πρώτη φορά, όχι ότι δεν το είχαμε στο μυαλό μας. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα, λέει, τα οποία αναμένουμε να ολοκληρωθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα έχουμε και πάρα πολλά εγγένεια, είπε. Εκατοντάδες εγγένεια θα γίνουν. Επομένως, πρέπει να δούμε λίγο και το χρονοδιάγραμμα των έργων, γιατί πολύ θα ήθελε να εγγενιάσει πρώτα και μετά να πάει σε εκλογές.
0: Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Και τα έργα υπάρχουν, και το αν θα μπορέσει να δώσει κάποιες παροχές τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, αν υπάρχει δημοσιονομικά η δυνατότητα. Τελειώσει κάποια στιγμή ο πόλεμος.
1: Να σου πω κάτι, Δημήτρη.
0: Οι οποίες...
1: Θα τη βρει.
0: Ναι, θα τη βρει. Πολύ πιθανό. Απλά χρονικά αυτά για να μπουν στους λογαριασμούς πρέπει να μπει το 27. Δεν μπορούν να μπουν πιο πριν. Επομένως, μπορεί να περιμένει και αυτό για να έχει μπει ακριβώς το λογαριασμό του Έλληνα.
1: Ο Έλληνας έχει ξαναψηφίσει με υποσχέσεις.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Σου θυμίζω.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Ναι, μπορεί να, ναι, αυτό που λες είναι το σενάριο ότι ψήφισε με για να πάρεις.
1: Ναι, εγώ έχω σκοπό να κάνω αυτά. Είπε ότι έχει πάει τη χώρα μπροστά σε κάθε περίπτωση. Εξήγησε γιατί αποπληρώνουμε νωρίτερα το χρέος. Και αυτό το οποίο έκανε έτσι αλγινή εντύπωση, θα έλεγε κανείς, είναι το ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τρεις τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Και τι θα απαντήσει. Και πέσανε όλοι εδώ, θα τον φάνε. Ναι, άσχημο ήταν, παιδί μου, γιατί σου λέει. Μόνο εγώ μπορώ να σηκώσω το τριψήφιο τρεις τη νύχτα και εγώ μπορώ να διαπραγματευτώ ή να απαντήσω με σθένος, ας πούμε, στους ξένους. Γιατί οι άλλοι, όποιος και να είναι στο μαξί μου, δεν θα το σηκώσουνε.
0: Όχι. Δεν είπε
1: ή δεν ξέρουν να συνεννοηθούν.
0: Όχι. Το δεύτερο είπε.
1: Κάτι κουτσοαγγλικά τα μάθανε.
0: Ναι. Σωστό και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Για τους πολιτικούς, για τα άλλα κόμματα το είπε. Ναι, αυτό ήταν ένας δεικτικός τρόπος τους
1: απέναντι. Δεν είναι
0: ότι δεν είναι, πώς να σου πω, ότι δεν είναι σε θέση να χειριστούν κρίσιμα ζητήματα. Αυτό που λέμε την πρωθυπουργισμότητα που λένε οι δημοσκόποι, για τους οποίους θα έχουμε και σήμερα στην εκπομπή για να μας τα εξηγήσουν όλα αυτά και πολλά περισσότερα.
1: Θα μιλήσουμε μετά τις 7.30 με τον Δημήτρη Βασιλιάδη, το διευθυντή της εταιρείας δημοσκοπήσεων Interview, που βεβαίως πριν την επίσημη ανακοίνωση των κομμάτων, γιατί θα πούμε και για αυτά, τις επόμενες μέρες θα περιμένουμε, τους είχε μετρήσει ο κ. Βασιλιάδης, παρόλα αυτά, και θα θυμηθούμε έτσι λίγο τελευταία δημοσκόπηση τι είχε δείξει, γιατί είχε ένα ενδιαφέρον. Τελικά μάθαμε, λέει ο φίλος ο Γιώργος, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο τρεις τη νύχτα. Δεν σου είπα εγώ αυτό, χτύπησε άσχημα τρεις τη νύχτα. Και επανήλθε μετά για να το εξηγήσει, ότι ποιος, ρε παιδί μου, έχει το σθένος να διαπραγματευτεί με τους ξένους κλπ. Όπως επίσης είπε, δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, η Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Κλπ. Κλπ.
0: Κοίταξε, αυτό που ξαναβάζει στην ατζέντα είναι αυτό που θεωρούν έτσι στη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι το ισχυρό χάρτη, ότι σε σχέση με τα άλλα κόμματα, αυτό που προσπαθεί να πείσει η πλευρά του κυβερνώντος κόμματος είναι ότι η κυβερνησιμότητα, έτσι, ότι υπάρχει ένα know-how, τέλος πάντων, σε αυτή τη δουλειά και η σταθερότητα που μπορεί να εξασφαλίσει η διατήρηση της υπάρχουσας πολιτικής κατάστασης. Αυτό είναι το επιχείρημα αυτής της πλευράς. Αυτό θα τονίσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εντάξει. Και προφανώς όλες οι τοποθετήσεις αξιολογούνται, έτσι.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Εντάξει. Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν συνέδριο, μάθανε και από τους συναδέλφους, δηλαδή έτσι που μιλούσα, που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, που δεν είχε αυτό τον πανηγυρικό χαρακτήρα που είχαν τα προηγούμενα συνέδρια.
0: Όχι.
1: Ίσως να συνετέλεσε αυτό και η βαρύτατη βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο.
0: Δεν έχει πάει όμως ούτε στα προηγούμενα.
1: Τους βάλανε στο βίντεο όμως. Τώρα είναι άλλη συνθήκη, Δημήτρη.
0: Δεν ξέρω. Δεν...
1: Τώρα είναι άλλη συνθήκη σε κάθε περίπτωση. Σε συνέδρια πήγαινε και δεν μιλούσε, δεν έκανε τοποθετήσεις. Να μην πας όμως καθόλου σε αυτή τη συγκυρία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό έχει το δικό του βαρύτατο μήνυμα, θεωρώ εγώ.
0: Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση διαμορφωμένη, θα προκαλούσε και έκπληξη να πάει. Δεν θεωρώ ότι θα υπήρχε πιθανότητα να πάει. Δηλαδή, αυτοί που λένε πώς θα πάει, αφού οι τοποθετήσεις του τελευταίο διάστημα δείχνουν ότι έχει πάρει μια συγκεκριμένη απόσταση και μια γραμμή έτσι λίγο διαφορετική.
1: Κοίταξε εδώ, δεν μιλάμε κριτική. Για τον Αντώνη Σαμαρά όμως, ο οποίος έχει διαχωριστεί θέση, το έχει διαγραφεί και προετοιμάζει κόμμα και κάνει τις δικές του διεργασίες, εν πάση περιπτώσει, και μετράει τις καταστάσεις αν τον ευνοεί η συγκυρία να μπορέσει να οργανωθεί, παρότι εμείς μαθαίνουμε ότι οργανώνεται. Εδώ δεν μιλάμε για την περίπτωση Αντώνη Σαμαρά, όμως ο Κώστας Καραμαλής έχει δείξει ότι συμφωνεί μαζί του σε πολλά.
0: Ναι, δεν θα έλεγα ότι είναι στην ίδια γραμμή σε πολλά πράγματα.
1: Σε αρκετά ζητήματα είναι.
0: Έχουν στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής μια κριτική, πάντα με διαφορετικό ύφος. Νομίζω ότι και το ύφος ήταν στην περίπτωση του κ. Σαμαρά που έφερε τις εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο που είναι σήμερα, αλλά όπως και να έχει, ο κύριος Καραμαλής είναι και ένα πρόσωπο το οποίο στη βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι αρκετά πιο, αν θέλεις, δημοφιλές σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά. Δηλαδή, έτσι. Επομένως, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος φέρει ένα επώνυμο το οποίο είναι συμφασμένο με την ιστορία του κόμματος. Δηλαδή και εκείνος νομίζω από την δική του πλευρά εκφράζει την όποια αντίθετη γνώμη μπορεί να έχει με το να μην πηγαίνει. Έτσι. Δεν θεωρώ ότι θα έφτανε τα πράγματα σε ένα επίπεδο που να έρθει σε μια ευθεία και άμεση αντιπαράθεση. Μου φαίνεται αρκετά δύσκολο.
1: Όχι, αλλά παρόλα αυτά όσες φορές έχει χρειαστεί να συμπλέψει ή να βρεθεί μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά, ναι, το έχει κάνει και το βλέπουμε. Ας ρωτώ, στέλνει τα δικά του μηνύματα και είναι χειρά, κατά τη γνώμη μου, ο Κώστας Καραμαλής. Και είπα και πάλι, με αφορμή τα όσα είπε ο κύριος Δένδιας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πραγματικά ρωτήστε τους παραγωνισμένους και τους ξεχασμένους αν αισθάνονται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι δίπλα τους.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και το λέω γιατί εμείς λαμβάνουμε καθημερινά μηνύματα από ανθρώπους που αισθάνονται πραγματικά παραγωνισμένοι και ξεχασμένοι.
0: Ναι, εννοείται ότι θα διατυπωθούν και κριτικές, οι οποίες είναι και πάρα πολύ συγκεκριμένες και ξέρεις, είναι και άλλα τόσα που μπορεί να και που έχουν ελεγχθεί στο συνέδριο, πρώτον, και δεύτερον, και άλλου είδους κριτική, η οποία μπορεί να ακούγεται και λιγότερο. Έτσι, δηλαδή, από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι, για παράδειγμα, το κόμμα έχει πάει αρκετά προς το κέντρο ή έχει μείνει μακριά σε κάποιες περιπτώσεις από τις επιλογές προσώπων από παραδοσιακά στελέχη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Πολλές κριτικές άκουσα.
1: Πολλές κριτικές. Κυριότερη είναι αυτό, ότι έχουν ξεχάσει τη βάση και ότι δεν είναι κοντά σε αυτό που λέμε λαϊκή δεξιά. Γι' αυτό βλέπεις ότι υπάρχουν κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία φαίνεται να έχουν μια πολιτική, εν πάση περιπτώσει, ένα πρόγραμμα πολύ πιο φιλολαϊκό από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, τουλάχιστον έτσι εκφράζεται, γιατί πάντα και όταν είσαι στην αντιπολίτευση έχεις και ένα μεγαλύτερο περιθώριο να υποσχεθείς πράγματα. Τώρα, και στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε σοβαρές εξελίξεις.
1: Έτσι, θα περάσουμε σε ένα διάλειμμα όμως πρώτα.
0: Ναι, και να τα γυρίσουμε αυτά. Ναι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, αφού ολοκληρώσαμε μετά της Νέας Δημοκρατίας, πάμε και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχαμε μια ηχηρή που έκανε γδούπο διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, ακριβώς γιατί θεώρησε ο κύριος Φάμελος ότι αφήνει βαρύτατες αιχμές προς το πρόσωπό του ο κύριος Πολάκης, κατηγορώντας τον στην ουσία για κρυφή ατζέντα, ας πούμε.
0: Ναι. Το θέμα είναι αν αυτή η κίνηση έγινε για να μην μπορεί να κρατήσει ο κύριος Πολάκης το κόμμα. Γιατί το να έχουμε το επιχείρημα ότι έγινε ανάρτηση Πολάκη και προκάλεσε τη διαγραφή του, το παρελθόν των αναρτήσεων του κύριου Πολάκη, νομίζω ότι μπορεί να πει κάποιος έτσι καλόπιστα ότι έχουν υπάρξει άλλες 472 αφορμές για να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Τώρα, η αφορμή λοιπόν όλων αυτών ποια ήταν? Ήταν ένα άρθρο που έγραψε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης, ιστορικός στέλεχος, που λέει: παιδιά, να αναστείλουμε τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, να δώσουμε και την περιουσία και να πάμε στον Αλέξη. Γιατί, άμα δεις και τις δημοσκοπήσεις, καλά, υπήρχε και η δημοσκόπηση που είναι δείχνει στο 1%. Τώρα, από την άλλη, βεβαίως, βγαίνει και ο κύριος Φάμελος και οι συνεργάτες του και λένε ότι εμείς είμαστε υπέρ της ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης και εμείς ποτέ δεν το έχουμε κρύψει. Και βλέποντας βεβαίως τα σημεία των καιρών, σου λέει: δεν έχουμε μέλλον ο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε τον Αλέξη. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Το ότι έχει πει, θα μου πει ο Σοκράτης Φάμελος. Απ' την άλλη, έχει δίκιο ο κύριος Πολάκης, σου λέει να συγκαλέσεις πολιτική γραμματεία εκ νέου και κεντρική επιτροπή για να αποφασίσουν τα όργανα, ας πούμε, τι θα κάνουμε. Αλλά να είναι ξεκάθαρο, δηλαδή μην είναι με δηλώσεις σου και συνεντεύξεις σου κλπ.
0: Το οποίο έχει μια βάση, γιατί υπάρχει και μια πρακτική διάσταση σε όλο αυτό το θέμα. Αν πάρουμε τις μετρητές αυτά που ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο και γίνουν εκλογές περίπου σε ένα χρόνο από τώρα, είσαι 10 μήνες τέλος πάντων, έτσι. Τι θα έχει 10 μήνες η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα είναι? Δηλαδή δεν είναι ένας μήνας, είναι ένα χρονικό διάστημα στο οποίο υπάρχει ένα σοβαρό στοίχημα να μην ευτελιστεί αυτή η διαδικασία. Έτσι, είναι ένα κόμμα το οποίο ψηφίστηκε ως αξιωματική αντιπολίτευση, έχει σπάσει σε 4 κόμματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και εάν πάει σε μια κατάσταση που να προσυδειάζει μια εικόνα παρακμής μέχρι τις εκλογές, δεν ξέρω πόσο καλό θα κάνει αυτό. Επομένως, έχουν βάση αυτοί που λένε ότι πρέπει αυτό το πράγμα με έναν τρόπο να το περιφρουρήσουν και να διατηρήσουν μια διαδικασία που να προστατεύει και την αξιοπρέπεια του κόμματος.
1: Λοιπόν, πρέπει να πούμε το εξής βεβαίως, ότι έχει διαγράψει τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Και θεωρούν ότι από τη στιγμή που φεύγει από την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει και λόγο και δεν έχει και δικαίωμα να συμμετάσχει στην επόμενη πολιτική γραμματεία. Ο ίδιος όμως λέει ότι εγώ φυσικά και είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και ήμουν μέλος, δεν εξελέγει, ήμουν μέλος εξ οφίτσιο. Επομένως, στην επόμενη πολιτική γραμματεία εγώ θα πάω.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί γίνεται το μαλευράσε τώρα. Πρέπει να πάει Πολάκης, δεν θα πάει Πολάκης, θα πάει, θα τα κάνει.
0: Εγώ νομίζω ότι θα πάει, αλλά ναι, αυτή την αισθησία έχω τώρα. Εντάξει, δεν ξέρουμε και τι θα λέει το ρεπορτάζ εκείνες τις μέρες που θα γίνει αυτή η διαδικασία. Αλλά όπως και να έχει, πιστεύω ότι δεν θα το αφήσει να πέσει κάτω έτσι στην εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε στη συνέχεια του προγράμματος του σταθμού και με τη συνάδελφο την Έφη Μπαρμπάτση που καλύπτει το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ για να μάθουμε τα νεότερα από εκεί. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι είναι στα κάγκελα, ναι, και πρέπει να ληφθεί μια οριστική απόφαση, νομίζω επισήμως, ότι ναι, ακολουθούμε τον Αλέξη Τσίπρα. Διεργασίες υπάρχουν είναι, και στα άλλα κόμματα.
0: Και στην Νέα Αριστερά, έτσι που είμαστε κοντά εκεί.
1: Νέα Αριστερά, ναι, προς νέα διπλή διάσπαση από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Ξεκινούν και οι πρώτες αποχωρήσεις. Ο Γαβρίλης Ακελαρίδης έχει πει ότι δεν θέλει να έχει καμία επαφή και δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν ωστόσο άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν, όπως είναι ο κ. Χαρίτσης, η κυρία Χτσιόγλου, που φαίνεται να πηγαίνουν και ο κ. Ηλιόπουλος. Φαίνεται να δένονται στο άρμα Τσίπρα και εκείνοι.
0: Ναι, γιατί είπαμε, θυμόμαστε, δεν είναι μόνο αυτοί που θέλουν να πάνε, είναι αυτοί που θέλει και ο Τσίπρας να πάνε. Έτσι, αυτό το έχουμε αφήσει λίγο.
1: Θα μου επιτρέψεις να πω ότι έχω την αίσθηση ότι ανοίγει λίγο την ομπρέλα. Δηλαδή, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε λέγοντας ότι δεν θέλει. Του είχε βάλει και στον αξιώστη, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι δεν θέλει βουλευτές κοντά του. Εν πάση περιπτώσει, φάνηκε να μην ήθελε κάποια βαρύδια μαζί του. Τώρα, φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάνε άκρητα όσοι θέλουν. Δεν είναι ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Όχι. Έτσι. Και μια και το λες αυτό, υπήρξαν και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αρκετές φωνές που ήταν υπέρ της επανένωσης, έτσι, και προς πολλές πλευρές. Γιατί είναι και αυτό μια
1: παρένθεση. Για την επιστροφή, λες.
0: Ναι. Επομένως, όλα τα κόμματα ενδεχομένως να πάνε σε μια λογική που δεν είναι παράλογο. Το πιο λογικό είναι, αν θέλεις, τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση εν ώψη των εκλογών. Αυτή την εβδομάδα, βέβαια, έχουμε και την πρωτοβουλία της κυρίας Καριστιανού που θα ανακοινωθεί την
1: Πέμπτη. Λοιπόν, άνοιξε το γραφείο χθες στο Κολωνάκι. Προσέρχονταν πολίτες για να υπογράψουν. Το ρεπορτάζ λέει ότι σήμερα το πρωί θα πάει με την κυρία Γρατσία στον Άριο Πάγο για να καταθέσει τις απαραίτητες υπογραφές και τα έγγραφα κλπ. Και όντως ισχύει 21 του μηνός, δηλαδή αυτή την Πέμπτη, Κωνσταντίνου και Ελένης, θα έχουμε και την επίσημη διακήρυξη του κόμματος και την αποκάλυψη του ονόματος κλπ. Θα δούμε το όνομα, μπορεί να το μάθουμε και σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Είναι και ο συνάδελφος, ο ανταποκριτής έτσι, από τη Μόσχα, ο Θανάσης Αυγερινός. Λένε ότι θα λάβει και τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Μέχρι τότε έχουν πει, μέχρι τις 21 του μηνός, ότι δεν θα κάνουν δηλώσεις κανείς τους. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η κυρία Καριστιανού είχε εστιάσει πολύ σε Έλληνες του εξωτερικού. Και είμαι σε θέση να το γνωρίζω γιατί ήρθε σε επαφή και έκανε πρόταση το κόμμα της,
0: ναι.
1: Ο σχηματισμός ο καινούριος δηλαδή, σε ανθρώπους που και εγώ γνωρίζω από διάφορες χώρες.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι εντάξει για τους δικούς τους λόγους δεν ήθελαν να συμμετάσχουν. Όμως ξέρω ότι έχει δώσει έτσι μεγάλη βαρύτητα στους Έλληνες στο εξωτερικό.
0: Είναι ενδιαφέρουσα στόχευση αυτή. Mm. Και καλά το κάνει γιατί πια έχουμε πάρα πολύ κόσμο που είναι στο εξωτερικό. Από την γενιά των μνημονιοχτυπημένων, έτσι από το 35-50, πάρα πολλά νέα παιδιά. Και ανθρώπους εξαιρετικούς, επιστήμονες σε πάρα πολύ υψηλό ποσοστό, αυτοί που φύγαν από τη χώρα, και ένα δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας όπως εξελίσσονται τα πράγματα και στη ζωή γενικότερα. Έτσι, με την τεχνολογία,
1: Ναι, και καλές πρακτικές του εξωτερικού.
0: Όλο αυτό.
1: Βεβαίως. Και αυτό είναι σημαντικό. Όμως η αλήθεια είναι ότι εμείς θα θέλαμε να δούμε και τα στελέχη από εδώ, από τη χώρα μας, από την Ελλάδα, που θα την ακολουθήσουν. Και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τα εντός Ελλάδος. Στελέχη που είναι δίπλα της. Έχουμε δει κάποια.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι, γιατί θες. Και υποψηφίους οι οποίοι να ζουν και να ξέρουν και την ελληνική πραγματικότητα.
0: 100%. Και φαντάζομαι ότι μετά τις ανακοινώσεις του νέου κόμματος, λογικά θα περιλαμβάνει και μια παρουσίαση ανθρώπων που τη στηρίζουν από το εσωτερικό. Όπως επίσης, μια και το λες αυτό, υπάρχουν και αρκετοί, υπάρχει και ανάποδη κατεύθυνση που θέλουν να πάνε σε αυτά τα κόμματα. Έτσι, οι άνθρωποι της πολιτικής, κάποιοι τους λένε αυτούς που γυρίζουν, ξέρω εγώ, σε διάφορα κόμματα. Και να πάνε κάπου που έχει ρεύμα. Και αυτά συμβαίνουν. Έτσι, με κάποια στελέχη.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Με
0: πάντα
1: το
0: ενδεχόμενο
1: εκλογών, σου λέει ο άλλος τώρα. Να μείνω, ας πούμε, άστεγος, να μην είμαι κάπου κι εγώ.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα. Ας δω που με συμφέρει να είμαι, πρώτον. Δεύτερον, και στο κόμμα μου έχω πιθανότητες όμως να βγω. Μήπως δεν έχω. Μήπως, παράδειγμα, από τη Νέα Δημοκρατία με τα ποσοστά που έχει. Δεν με βλέπω να ξαναβγαίνω. Υπάρχει και προσωπική φιλοδοξία, ξέρεις.
0: Εγώ πολύ. Λοιπόν...
1: Και η διατήρηση μιας έδρας. Σου λέει με ποιο κόμμα θα μπορούσα, θα είχα πιθανότητες. Τα ζυγίζουν όλα.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, και πρέπει να πούμε επίσης ότι οι εξελίξεις αυτές έχουν φέρει και νωρίτερα την ανακοίνωση από πλευράς Τσίπρα. Μας είχε πει για το θεριστή, δηλαδή τον Ιούνιο. Αλλά τελικά θα είναι 26-27 του μηνός, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τις ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Πυκνό. Πολιτικό διάστημα αυτό. Πολύ.
0: Και πώς παίζει ρόλο ο χρόνος, η πυκνότητά του, αλλά και τις προσδοκίες ή τις πιθανότητες.

0: Χάρης μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, πολύ ωραίο τραγούδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αφροδίτη Σιμίτη για τις υπέροχες μουσικές επιλογές.
1: Και καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας. Έχουμε κρατήσει αρκετά από αυτά, τα διαβάσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής που έχετε στείλει στο 6947-989-989 μέσω Viber και μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr. Λέγαμε για τα πολιτικά, τις εξελίξεις, τα κόμματα, πώς πλασάρονται, ποιες είναι οι προσδοκίες, ποιες είναι οι εκτιμήσεις και γι' αυτό χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο ο οποίος όλα αυτά θα μας τα βάλει σε μια σειρά.
0: Και τα έχει μετρήσει.
1: Ακριβώς αυτό είναι που μας ενδιαφέρει επίσης πάρα πολύ, γι' αυτό έχουμε και τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημήτρη Βασιλιά, διευθυντή της Interview. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλημέρα,
1: καλή σας ημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, είμαι καλά, ευχαριστώ.
0: Κύριε Βασιλιά,
2: καλή εβδομάδα με υγεία για όλους μας.
0: Κινητικότητα, ναι. Μεγάλη.
2: Ναι, εντάξει, συνέδριο. Χθες η ιδρυτική διακήρυξη της κυρίας Κριστιανού. Τσίπρας, από ό,τι διαβάζω σήμερα, μέσα στο Μάιο και αυτός ανακοινώνει.
0: 26-27, την άλλη εβδομάδα.
2: 26-27 την άλλη εβδομάδα. Θα μετρηθούν. 27, νομίζω, βγαίνει και η δική μας δημοσκόπηση. Οπότε βέβαια καλά, εμείς τους έχουμε συμπεριλάβει όλους πλέον, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Οι άνθρωποι κάνουν τα κόμματά τους, κάνουν προεκλογική περίοδο. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας κάνει ανοιχτές ομιλίες, η κυρία Κριστιανού περίπου το ίδιο με τις συγκεντρώσεις της. Λοιπόν,
1: και τον κύριο Σαμαρά, ή μόνο Τσίπρα Κριστιανού έχετε συμπεριλάβει?
2: Εμείς δεν θα μετρήσουμε ακόμα Σαμαρά, όχι.
0: Ναι, γιατί δεν το έχει ξεκαθαρίσει όπως οι άλλοι δύο, ο κύριος Σαμαράς ακόμα.
2: Και ξέρετε και αυτή, χθες άκουσα μια ομιλία, μου φάνηκε λίγο περίεργη, σκέφτομαι έτσι λίγο φωνακτά, ενός δικηγόρου του κυρίου Σαμαρά στο συνέδριο, ναι, της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω να το προσέξετε κι εσείς, ο οποίος είπε ότι οι διαφορές τέλος πάντων λύνονται με ένα τηλέφωνο, με μια συνομιλία, με μια καλή διάθεση και όχι με διαγραφές κτλ. Αυτό το είδα σαν μια χείρα φιλίας, αν θέλετε, από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Αν ο κύριος ο συγκεκριμένος είναι πράγματι, που είναι προφανώς δικηγόρος του κυρίου Σαμαρά, εκπροσωπεί ή μίλησε ανταυτού στο συνέδριο, να τα βρούνε κάπου.

0: όχι να πάνε σε οριστική ρήξη που θα είναι η δημιουργία ενός καινούριου κόμματος.
1: Και από την άλλη πλευρά υπήρξαν έτσι ανάλογες απόπειρες.
2: Άδωνης Γεωργιάδης κυρίως είπε στην ουσία ότι πρέπει όλοι μαζί να επιστρέψουν και όσοι έχουν φύγει κλπ. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατό αυτό. Έχω τις επιφυλάξεις μου, κύριε Βασιλιάδη.
0: Είναι συνομιλίες by proxy.
2: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόθεση από την άλλη πλευρά. Δηλαδή αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ξεχνιέται και ξεπερνιέται η διαγραφή του, έτσι.
0: Δεν ξέρω κύριε Μόσχου, στην πολιτική ποτέ μιλες ποτέ όλα μπορούν να γίνουν. Οπότε,
2: αν έχεις έτσι μία εικόνα του ανδρός, σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα τα αφήσει πίσω. Αυτό λέω.
1: Ναι,
2: δική μου εκτίμηση είναι αυτή, εντάξει, σε κάθε περίπτωση.
1: Υπάρχουν και έμεση τρόποι, τέλος πάντων. Είναι κάτι που θα το δούμε. Τώρα, εσείς την τελευταία, για να τα πάρουμε έτσι λίγο συγκεκριμένα, στην τελευταία δημοσκόπηση, αν θυμάμαι καλά, που είχατε κάνει πριν από περίπου 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Λιγότερο.
1: Ναι, κάπου εκεί. Είχατε ουσιαστικά μία τάση που έδειχνε μία κάμψη των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, μία έτσι ενίσχυση κάπως ελαφριά του ΠΑΣΟΚ και είχατε, αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι η κυρία Γαρστιανού σε αρκετά σημαντική θέση ως τρίτο κόμμα, δεν είναι?
0: Σας ξέφυγε μια δημοσκόπηση. Η τελευταία δημοσκόπηση έδειξε τη Νέα Δημοκρατία στο 30,1%, δεύτερο κόμμα στο 15,1%, το κόμμα Τσίπρα.
2: Αυτή είναι η πιο πρόσφατη του κύριου Βασιλιά.
0: Ναι, η τρίτο κόμμα μετά ήταν με 14,9, αν θυμάμαι και εγώ, το ΠΑΣΟΚ, πράγμα που σημαίνει ότι δεύτερη τρίτη θέση δεν είναι ξεκάθαρο, έτσι με 0,2
2: διαφορά. Και αυτό προκάλεσε εκνευρισμό στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Βασιλιάδη.
0: Εντάξει, και άλλες φορές έχει εκνευριστεί το ΠΑΣΟΚ, αλλά τώρα το ΠΑΣΟΚ την εβδομάδα που πέρασε είχε και πολλούς άλλους λόγους για να έχει εκνευρισμό, κυρία Μόσχου. Θυμίζω αυτά που έβγαλε ο κύριος Γεωργιάδης για τα ακίνητα του κυρίου Ανδρουλάκη.
2: Δεν ήταν μια καλή εβδομάδα αυτή που πέρασε, η αλήθεια είναι, για το ΠΑΣΟΚ.
0: Εδώ η Νέα Δημοκρατία δεν είχε καλούς μήνες επί σειρά. Οπότε ναι, τα κόμματα έχουν τις καλές τους και έχουν και τις κακές τους.
1: Όχι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση το δεύτερο, τρίτο, η θέση 2-3 για μένα δεν είναι ξεκάθαρη τώρα. Αν θέλει κάποιος να βάλει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, από μένα είναι οκ. Okay. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ δώσα 0,2 το ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερο κόμμα, του Τσίπρα το κόμμα θα είναι και ο Τσίπρας. Και τέταρτη, αλλά ξεκάθαρα τέταρτη την κυρία Καριστιανού. Και από εκεί και πέρα πτώση για την κυρία Κωνσταντόπουλου. Σταθερά η ελληνική λύση φαίνεται δεν επηρεάζεται ακόμα ιδιαίτερα η ελληνική λύση, ούτε βεβαίως από το κόμμα Τσίπρα επηρεάζεται, ούτε ιδιαίτερα και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αντίθετα, της κυρίας Κωνσταντόπουλου λειτουργήσε σαν στην κοινωνία δοχεία. Δηλαδή, άδειασε εντελώς τη στήλη της κυρίας Κωνσταντόπουλου και γέμισε της κυρίας Καριστιανού ξαφνικά.
1: Πάντως, σε εκείνη την περιοχή, αν μου επιτρέπετε, γιατί αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτή η δημοσκόπηση εκεί που είναι όλα αυτά 5,8, 5,7, 5,5, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ωραία. Ήθελα, γιατί κοιτάζα όλες σας λίγο τις δημοσκοπήσεις, για να δω τις τάσεις. Εκεί φαίνεται το κουκουέ να δέχεται πλήγμα, έτσι.
0: Μην το φοβάστε το κουκουέ. Μην το φοβάστε. Δηλαδή το κουκουέ μονίμως έχει μια.
1: Θέλω να πω ότι.
2: Έχει τη δική του δυναμική και συνήθως είναι μπετοναρισμένο
0: πλέον. Το δικό του κοινό είναι αυτό που λέμε εμείς στην ανάλυση καμιά φορά ότι είναι μαρμαρωμένο το κόμμα. Δηλαδή είναι εκεί σταθερά. Πάντοτε λίγο πριν από τις εκλογές μπορεί να δείχνει κάποια χαμηλά ποσοστά γιατί απλά οι ψηφοφόροι του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμοι, κύριε Κόλλια. Δεν είναι όλα τα κόμματα το ίδιο ανιχνεύσιμα στις δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν κάποιοι ψηφοφόροι οι οποίοι απλά δεν συνεργάζονται με τις δημοσκοπήσεις. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν, όταν βρίσκουμε στο κουκουέ στο 5,5-6%, σας λέω εγώ από την εμπειρία μου και σας το λέω φωναχτά, πάντοτε οτιδήποτε βλέπετε στις δημοσκοπήσεις στο κουκουέ, δώστε το μια μονάδα παραπάνω. Γιατί τις δημοσκοπήσεις υποεκτιμάται. Υποεκτιμάται όχι γιατί το κάνει ο δημοσκόπος, αλλά γιατί απλά οι κομμουνιστές ψηφοφόροι δεν συμμετέχουν στις δημοσκοπήσεις.
2: Δεν συμμετέχουν, το καταλάβω.
1: Είναι θέμα δείγματος.
2: Έχει ένα ενδιαφέρον, κύριε Βασιλιάδη, να δούμε τι γίνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Δεδομένου ότι βγαίνει στη δεύτερη θέση με 15 κόμμα κάτι ο Αλέξης Τσίπρας, τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πέσει στο πόσο?
0: Ναι. Είναι αυτό που συμβαίνει με την κυρία Καριστιανού και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Συμβαίνει με τον κύριο Τσίπρα και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άδειασε εντελώς η δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ και εμφανίστηκε ξαφνικά στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Τσίπρας έφυγε από την πολιτική με 17%. Έφυγε από την πολιτική. Τέλος πάντων, έχασε το 23 με 17%.
2: Μα γι' αυτό λένε όλοι ότι με την επιστροφή του δεν μπορεί να στοχεύει στο 17, πρέπει να στοχεύει σε πάνω από 20, ας πούμε, για να είναι και ικανοποιημένος.
0: Ο κύριος Δημιώτης, ο οποίος έχει δίκιο που το αναφέρει πολλές φορές και το συμφωνώ και εγώ μαζί του, λέει όταν έχεις φύγει με 17 είναι δύσκολο να επιστρέψεις με πάνω από αυτό. Επιθυμία του βεβαίως μπορεί να επιστρέψει με το 25-35, έτσι, αλλά είναι δύσκολο να φύγεις πάνω από το 17. Προφανώς θα ξεκινήσεις κάτω από το 17.
2: Εντάξει, όμως είναι και άλλες συγκυρίες, κύριε Βασιλιάδη. Είναι και άλλες συγκυρίες. Και βλέπουμε και πού έχει φτάσει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ πια. Δηλαδή και η αριστερά είναι κατακαιρματισμένη, το βλέπουμε. Αν καταφέρει όλα αυτά να τα ενώσει, δεν είναι απίθανο, ή να πάρει κόσμο από το Πασόκ, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, να τα ενώσει δεν τα ενώνει. Να τα απορροφήσει ίσως είναι πιο σωστή
2: να
0: έννοια.
2: Να τα απορροφήσει ίσως.
0: Ναι. Επίσης βλέπω ότι η Νέα Αριστερά και εκεί γίνονται κάποιες διεργασίες. Πάνε και εκεί για μια διαίρεση επιπλέον.
2: Είναι σαφές. Είναι στελέχη που επιθυμούν να συγχωρευτούμε τον Τσίπρα. Κάποια άλλα όχι.
1: Ναι, ξέρετε,
0: αλλά δεν είναι και σημαντικά ποσοστά. Ξέρετε, κυρία Μόσχο, και αυτό το 1,5 που παίρνει η Νέα Αριστερά, όλο να το πάρει ο κύριος Τσίπρας, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει και πάρτι, ας πούμε. Δηλαδή δεν θα σε ενισχύσει και πάρα πολύ.
1: Ναι, όπως επίσης σε κάποιον που μπορεί να είναι έτσι λίγο μακριά από αυτό το χώρο, δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς νόημα έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, απλώς είναι σαν να καθαρίσει το κόμμα από το πρόσωπο. Κάπως έτσι το βλέπει, σαν ένα τέτοιο κύκλο. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύετε ότι με αυτή την υπόθεση που είχε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή η τάση η θετική που είχε καταγράψει η προηγούμενη σας δημοσκόπηση μπορεί να τεθεί έτσι σε μια κρίση?
0: Δεν το ξέρω. Mm-hmm. Πραγματικά. Δηλαδή πρέπει, και δεν θέλω να κάνω εκτίμηση για να μην φανεί κάπως. Δεν το ξέρω. Αλλά θα μετρήσουμε και θα δούμε αν αυτό το πράγμα ανοίξει.
1: Ωραία, να σας ρωτήσω.
0: Ναι. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι με την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα στη δημοσκόπηση φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα. Δηλαδή το 15, κάτι νομίζω που του είχα δώσει στην πρώτη τελευταία, όταν έγινε 14,9, αυτό αν είναι η διαφορά του 0,5 από μέτρηση σε μέτρηση, τη μία με κόμμα Τσίπρα, την άλλη χωρίς κόμμα Τσίπρα, σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος πραγματικά στοχεύει στο ΠΑΣΟΚ, στο κοινό του ΠΑΣΟΚ, γιατί χωρίς ΠΑΣΟΚ το αφήγμα του κύριου Τσίπρα δεν μπορεί να βγει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ήδη στο 4-5%, η Νέα Αριστερά ήταν κάτω από 2. Όλο αυτό να πάει στον Τσίπρα, δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να κάνει τη μαγιά που χρειάζεται για να κάνει μια εμφάνιση η οποία θα είναι τουλάχιστον διψήφια. Χρειάζεται ΠΑΣΟΚ και φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ εξακολουθούσε μέχρι πριν από αυτά τα γεγονότα να είναι συσπειρωμένο. Αν και να μην πηγαίνει προς ο Τσίπρα. Αν τώρα αυτό συνεχιστεί
2: μετά. Πάβει πάντως να βγαίνει δεύτερος ο Τσίπρας, έτσι, στις προτιμήσεις.
0: Ναι, και στην καταλληλότητα φαίνεται εκεί η σύγκριση μεταξύ Μητσοτάκη, Τσίπρα και Αντουλάκη.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον να μας το πείτε, ναι.
0: Ναι, έναντι του κυρίου Αντουλάκη. Δηλαδή, βέβαια, η σειρά κατάταξη είναι Μητσοτάκης, κανένας, Τσίπρας, Αντουλάκης. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι και ένα ντεζαβίο, αν θέλετε, γιατί και προεκλογικά το 2023, όταν μετρούσαμε και δεν ήμασταν βέβαιοι αν το ΠΑΣΟΚ τέλος πάντων θα ήταν τρίτο κόμμα, αλλά πόσο τρίτο κόμμα, μετρούσαμε την καταλληλότητα και για τους τρεις. Και όπως ακριβώς μας έβγαινε η καταλληλότητα το 23, με υπεροχή Μητσοτάκη, με δεύτερο τον Τσίπρα και τρίτο τον κύριο Ανδρουλάκη, μου βγήκε ακριβώς η ίδια εικόνα όπως το 2023. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί, ξέρω αν είναι περίεργο, αλλά είναι μια από τα παλιά. Μια εικόνα από τα παλιά.
2: Ξέρετε, η εκπομπή είναι διαδραστική και όσο μιλάμε, μας στέλνουν μηνύματα οι φίλοι μας. Και στέλνει ένα εύστοχο μήνυμα ο φίλος ο Κώστας. Πείτε στον κύριο Βασιλιάδη να πραγματοποιήσει μια δημοσκόπηση έξω από σούπερ μάρκετ. την ώρα που βγαίνουνε, φαντάζομαι, έτσι.
0: Λοιπόν, θα σας πω ότι αυτή η τελευταία δημοσκόπηση είχε και μια ερώτηση που θα ήθελα να δει ο φίλος μας, σχετικά με τι έχεις περικόψει από την ακρίβεια, η οποία υπάρχει παντού. Θα σας πω ότι το πρώτο πράγμα που έχουν κόψει, δεν είναι το σούπερ μάρκετ. Άρα λοιπόν, αν πρέπει από κάπου να κάτσω απ' έξω να κάνω δημοσκόπηση, δεν είναι το σούπερ μάρκετ. Το πρώτο πράγμα που έχουν κόψει οι Έλληνες, κυρία Μόσχα και κύριε Κόλια, είναι ένδυση και υπόδηση. Δηλαδή αυτό που λέμε αγορά επί της ουσίας. Αυτό έχουν περιορίσει. Δεν αγοράζουν ρούχα, δεν αγοράζουν παπούτσια.
2: Ναι, αλλά δεν μπορείς να μην πας στο σούπερ μάρκετ, γι' αυτό λέει ο φίλος ο Κώστας. Εκεί που αναγκαστικά πηγαίνουν και αναγκαστικά πληρώνουν με την ακρίβεια που υπάρχει, για ρώτησε τους όταν βγαίνουν.
0: Προφανώς το σούπερ μάρκετ πας κάθε μέρα, για παπούτσια πας μια-δυο φορές το χρόνο.
2: Καλά, και το κάθε μέρα το κόψαμε, κύριε Βασιλιάδη.
0: Πάμε και κάθε μέρα. Λίγο, και αυτό επώδυνο είναι. Λοιπόν, το δεύτερο δε που είναι εντυπωσιακό, τώρα σας μιλάω γιατί εδώ τα βλέπω λίγο και σαν οικονομολόγος, αν θέλετε, που είμαι της ουσίας από σπουδές, είναι η εστίαση και η διασκέδαση. Η εστίαση και η διασκέδαση, κυρίως η εστίαση στην Ελλάδα, είναι πάνω από 20% του ΑΕΠ. Αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν πηγαίνουμε στα ταβερνάκια μας και στα εστιατόρια μας και στα σουβλατζίδικά μας, εκεί απασχολείται πάρα πολύ κόσμο. Αν δεν έχει έσοδα η εστίαση και περιοριστεί, θα έχουμε και επιπτώσεις επί της ανεργίας. Το ίδιο συμβαίνει και με την αγορά. και με την αγορά. Η αγορά είναι αυτή η οποία ρίχνουμε το χρήμα μας εμείς οι καταναλωτές και οι επιχειρηματίες το ξαναγυρίζουν εν είδη μισθών, εν είδη φόρων κτλ.
1: Φυσικά. Κύριε Βασιλιάδη, μία-δύο ερωτήσεις θέλω εγώ ακόμα να σας κάνω. Η πρώτη είναι η εξής. Η κυρία Καριστιανού, έχετε έτσι αποκωδικοποιήσει από πού έχει ψηφοφόρους, δηλαδή από πολιτικούς χώρους? Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, αν τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζουν μια συσπήρωση ή αποσυσπήρωση.
0: Κοιτάξτε, χθες είδα την ιδρυτική διακήρυξη στα δικηγορικά γραφεία της κυρίας Γρατσία, αν δεν κάνω λάθος, του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Η όλη αισθητική μου θύμισε λίγο, δεν ξέρω κύριε Γκόλια αν έχετε πάει στο Άγιο Όρος, εσείς κυρία Μόσχου σίγουρα δεν έχετε πάει.
1: Όχι.
0: Θύμιζε λίγο μονή
2: του Αγίου. Εγώ έχω κάνει τον περίπλου. Μπορώ να πάω.
0: Λοιπόν, θύμιζε λίγο αισθητική μονής Αγίου Όρους. Με πολλά εικονίσματα κτλ. Άρα λοιπόν αυτό νομίζω σαν χώρος δεν επιλέγεται. Τυχαία θα μπορούσε να έχει επιλεγεί κάποιος άλλος χώρος, ένα άλλο γραφείο κάποιου άλλου που να μην θύμιζε μόνη Σταυρονικήτα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν λίγο μοναστηριακό το κλίμα. Η χώρα, κύριε Κόλλια, από τους οποίους παίρνει τουλάχιστον δημοσκοπικά φαίνεται ότι είναι από τη νίκη. Η νίκη πάει προς εξαήλωση. Και βεβαίως παίρνει αυτό το κομμάτι το οποίο εμφανιζόταν δυναμικά στα τελευταία δημοσκοπικά κύματα από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτοί οι δύο χώροι κυρίως ενισχύουν ελαφρώς λίγο και το κόμμα της Ελληνικής Λύσης, αλλά προς το παρόν λίγο. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί αυτό, αλλά προς το παρόν πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, επίσης οι απόψεις δεν ξέρω αν είναι δεξιές ή αριστερές. Έχω πει και άλλη φορά ότι αυτό το κόμμα που πάει να κάνει η κυρία Καριστιανού είναι ένα υβρίδιο, ένα πολιτικό υβρίδιο. Είναι κάτι το οποίο στον άξονα δεξιά-αριστερά δεν μπορείς να το τοποθετήσεις. Έχει κάποιες απόψεις συντηρητικές αυτές για τις ανθρώπινες.
2: Νομίζω ότι είναι πιο κοντά στο συντηρητικό κομμάτι.
0: Έχει και κάποιες για τη δικαιοσύνη που θα μπορούσες να τις πεις ίσως λίγο πιο αριστερές. Άρα λοιπόν, μας μπερδεύει, ή τουλάχιστον εμένα ως πολιτική ανάλυση, με μπερδεύει τι ακριβώς είναι η κυρία Καριστιανού, για να σας απαντήσω ξεκάθαρο. Θα δούμε και τις θέσεις.
2: Θα έχουμε την ιδρυτική της διακήρυξη την Πέμπτη, έτσι κι αλλιώς είναι πολύ λίγες ημέρες. Εμείς θέλαμε σήμερα να θυμίσουμε από την τελευταία σας δημοσκόπηση που περίπου φαίνεται να κυμαίνονται αυτά τα καινούργια κόμματα. Με ενδιαφέρον βεβαίως τα δύο καινούργια, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, που θα τα δούμε τις επόμενες μέρες και επισήμως.
1: Και δεξιά από τις Νέες Δημοκρατίες, κυρία Λατινοπούλου, αυτό ο κύριος Βελόπουλος.
0: Κοιτάξτε, η κυρία Λατινοπούλου δείχνει ακόμα μία ανθεκτικότητα, αλλά γύρω στο 3,5% και 4% και 4,5% τουλάχιστον στις δικές μας μετρήσεις. Ξέρετε, το στίχημα για την κυρία Λατινοπούλου είναι ότι το κόμμα της εμφανίζεται ακόμα να είναι προσωποπαγές αμυγός. Δηλαδή, δεν υπάρχουν στελέχη, ξέρετε, δεν υπάρχει εκπροσώπηση κομματική στα πάνελ, στα social media. Όλα αυτά που επί της ουσίας κάνουν κάτι να ορίζεται ως κόμμα. Και επειδή, ξέρετε, δεν είναι Ευρωβουλή εδώ. Εδώ το παιχνίδι είναι πιο συλλογικό, είναι πιο ομαδικό. Δηλαδή, δεν πας να πάρεις μία έτρα ως Ευρωβουλευτής. Εδώ πας να κατέβεις κάτω και να πεις στη Βουλή με 3%, δηλαδή με 8 βουλευτές. Άρα, λοιπόν, πρέπει να έχεις μια ομάδα πάνω από 300. Δεν ξέρω αν το έχει η κυρία Λατινοπούλου. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω. Της εύχομαι να το έχει. Αν δεν το έχει, είναι δύσκολο αυτό το 3,5-4%.
2: Πάντως δεν είναι το μοναδικό κόμμα που είναι προσωποπαγές, αν το παρατηρήσετε.
0: Ναι, αλλά είναι
2: έτσι.
0: Το πιο νέο, αν θέλετε, κυρία Μόσχου. Το οποίο
2: έχουμε δει και άλλα τα οποία είναι μέσα στη Βουλή, που στην ουσία τον αρχηγό ξέρουμε. Έχει στελέχη βέβαια και έχει βουλευτές, αλλά ο αρχηγός βγαίνει μπροστά.
0: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και ο κύριος Τσίπρας τώρα προς το παρόν ακόμα είναι. Ειδικά αν ο κύριος Τσίπρας κάνει με πρόσωπα τα οποία δεν ήταν μέχρι τώρα στην πολιτική.
1: Κυρίως πρόσωπα παγί είναι τα πρόσωπα στην ελληνική πολιτική ζωή, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή
2: τη συζήτηση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού για τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία, κύριε Βασιλιάδη.
1: Να είστε καλά.
2: Καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, διευθυντής της εταιρείας δημοσκοπήσεων Interview.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, στο διάλειμμα αντί να χαμήλυση.
2: Και όση ώρα μιλάμε, μας έρχεται λοιπόν είδηση, μια ανάρτηση από τον Αλέξη Τσίπρα και έγινε γνωστή η ημερομηνία 26 Πέμπτου λοιπόν, 26 Μαΐου, την επόμενη εβδομάδα, η ανακοίνωση του κόμματος. Είναι ένα έξυπνο βίντεο, κατά τη γνώμη μου, είναι δύο αγοράκια, τα οποία είναι σε έναν αγωνιστικό χώρο, αγκαλιάζονται. Και πίσω η φανέλα γράφει του ενός 26, του άλλου 5.
1: Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση σε αυτό που είδα. Δηλαδή είναι δύο πιτσιρικάδες, έτσι, ο ένας 26 Πέμπτου, αγκαλιάζοντας.
2: Ένας είναι έφηβος φαίνεται, ο άλλος πιο
1: μικρός. Το χρώμα της φανέλας.
2: Το χρώμα της φανέλας εγώ για σκούρο μπλε το κάνω.
1: Εγώ για σκούρο πράσινο.
8: Είναι πράσινο, είναι του Παναθηναϊκού το πράσινο.
1: Είναι του Παναθηναϊκού το πράσινο.
2: Α, είναι Παναθηναϊκός ο κ. Τσίπρας, δεν είναι γνωστό.
1: Λίγο πιο σκούρο πράσινο.
2: Ξεγελάει όμως, δεν το λες και πράσινο. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Καλά, τώρα μην αναρωτηθούμε τι χρώμα είναι του κ. Τσίπρας, το ξέρουμε. Δεν λέμε για τις ομάδες, για τα πολιτικά.
1: Όχι, αυτό λέω.
8: Λες
1: ότι
8: για το χρώμα του κόμματος.
1: Εάν φανταστείτε να βγάλει πράσινο χρώμα στο κόμμα.
8: Λοιπόν, έχει οικολόγους
2: μέσα. Έχει και λεζάντα από κάτω. Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, μάθαμε την ημερομηνία. Λέγαμε 26-27, 26 Πέμπτου η επίσημη ανακοίνωση. Και από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Αν είναι πράσινο, σημαίνει ότι το κανονικό Πασόκ με εγώ ψηφίστε με μένα.
2: Δεν θα μπορούσε τώρα να το κάνει αυτό. Εντάξει. Δεν θα μπορούσε. Λοιπόν, πρέπει να σας πούμε ότι έχει ενδιαφέρον το πολιτικό σκηνικό το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουν ενδιαφέρον και οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν μετά και τις επίσημες ανακοινώσεις των κομμάτων. Θέλουμε πολύ να μάθουμε τα στελέχη που θα είναι μαζί τους, τα ονόματα φυσικά των κομμάτων, έτσι, και την ιδρυτική τους διακήρυξη.
1: Και κάποια στιγμή, όσο θα πλησιάσουμε στις εκλογές, από όλα τα κόμματα,
2: μπλε. Λοιπόν, μπλε δεν είναι.
1: Είναι μπλε.
2: Συνήθως είναι μπλε. Οι άντρες έχετε χρωματοψία, όχι γυναίκες. Εμείς ξεχωρίζουμε και το πορτοκαλί. Μην με τρελάνετε. Σκούρο μπλε.
8: Είναι μπλε σκούρο.
2: Ναι, ρε Τάσο, πες τα.
1: Μπλε σκούρο.
8: Σημαία της Εθνικής Ελλάδος.
2: Εντάξει, το μπλε είναι το χρώμα της χώρας. Μου
1: φάνηκε βαθύ πράσινο.
2: Σου φάνηκε σένα, γιατί είπαμε, οι άνδρες έχετε ένα θέμα με τα χρώματα.
1: Εντάξει, οκ.
2: Καλέσουμε την κυρία Μυραράκη να μας πει τη γνώμη της.
1: Λοιπόν,
2: να πω κάτι όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ρε παιδί μου, είμαστε σε μια δημοκρατία. Ο καθένας έχει το δικαίωμα, τηρώντας βεβαίως τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις, να μπορέσει να ιδρύσει ένα κόμμα. Βλέπω να γίνεται ένας κακός χαμός από χθες, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σχόλια έτσι, τα οποία είναι απρεπή, για την πρωτοβουλία ας πούμε της κυρίας Καριστιανού να κάνει κόμμα. Ας το κάνει, έχει κάθε δικαίωμα και θα κριθεί σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή κάθεστε τώρα και μου σχολιάζετε ποιος είναι αυτός που είναι μαζί της, που έρχεται από τη Ρωσία, που έχει λεφτά. Ο συνάδελφος ο Θανάσης Αυγερινός, γιατί αποφάσισε να παρατήσει τη δημοσιογραφία και να σταθεί δίπλα της, γιατί είναι στο γραφείο της Γρατσία και γιατί έχει τόσες εικόνες από πίσω. Το έχετε ξαναπεί αυτό με τις εικόνες, δηλαδή πραγματικά τόσο σας ενοχλεί. Μα είναι σαφής η θέση της ως προς τη θρησκεία.
1: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος κάνει τις επιλογές
2: του. Μα πραγματικά
1: του,
2: δεν έχει το δικαίωμα.
1: Οι πολίτες τα αξιολογούν όλα, τα κρίνουν και αποφασίζουν.
2: Μην πυροβολείτε τους άλλους, θέλω να πω. Έχει ο καθένας το δικαίωμα. Δεν θέλετε να ψηφίσετε, μην ψηφίσετε. Γυρίστε την πλάτη. Μην τους πυροβολείτε όμως. Ακόμα δεν τους είδαμε που λένε.
1: Λοιπόν, πολλά μηνύματα μας έχετε στείλει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Νίκο μας λέει ότι έχει Νέα Δημοκρατία 4% θεωρώ ότι είναι ψευδό, είναι εκτός πραγματικότητας.
2: Λέει... Κοίτα, θα συμφωνήσω κι εγώ. Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου. Μου φαίνεται πάρα πολύ ψηλό.
1: Εγώ δεν θα. Σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, ναι. Σε επίπεδο κάλπης δεν ξέρουμε ακόμα. Πιστεύω ότι μέχρι να γίνουν εκλογές έχουμε δεδομένα
2: εγώ
1: τα οποία
2: λέω
1: δεν
2: από
1: έχουν
2: αυτό που αφουγκράζομαι, Δημήτρη μου. Δεν θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία υπάρχει. Αγγίζει. Ναι. Ούτε καν αγγίζει το 30%.
1: Εντάξει. Οκ. Okay, είναι ότι υπάρχει στις δημοσκοπήσεις. Θα το δούμε τώρα και με τα νέα δεδομένα. Και βέβαια, είπαμε, οι πολίτες είναι που αφασίζουν στο τέλος.
2: Θα μου επιτρέψετε να δώσω μια προσωπική απάντηση στον κύριο Λοΐζο, ο οποίος απευθύνεται σε μένα σχετικά με τον κύριο Βασιλιάδη που είχαμε νωρίτερα, πριν καν μιλήσουμε μαζί του στον αέρα, έχει κάποια σχόλια ότι μπορεί ο ίδιος να μην είναι αμερόληπτος κλπ. Εμείς καλέσαμε τον κύριο Βασιλιάδη γιατί είχε την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση και είχε μετρήσει τα δύο κόμματα που μας ενδιαφέρουν, δηλαδή Τσίπρα και Καριστιανού. Και θέλαμε λίγο να θυμίσουμε εκείνη η δημοσκόπηση της προηγούμενης εβδομάδας που περίπου δείχνει τα κόμματα αυτά να κυμαίνονται και από πού να αντλούν. Σε κάθε περίπτωση, ο προσκεκλημένος έχει το δικαίωμα να έχει άποψη, ξέρετε. Και επίσης, κρινόμαστε εμείς ως προς την άποψη την οποία εκφέρουμε και πώς αντιμετωπίζουμε τον κάθε συνομιλητή. Θα παρακαλούσα, κύριε Λοΐζο, να μην είστε προκατελημένος, γιατί νομίζω ακούσατε τη συζήτηση και πώς αυτή διεξήχθη.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα. Καλημέρα, παρεάκι μου. Πλησιάζει καλοκαίρι. Ξεκινάμε διατροφή. Τα βασικά γεύματα πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και ό,τι βραδινό. Επίσης, ο φίλος μας ο Πάτοκλος μας στέλνει το μήνυμά του. Τον ευχαριστούμε. Και ο Παύλος έχει ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να διαβάσουμε. Ντίνα.
2: Ο Παύλος, είπαμε, θα μιλήσουμε, αγαπητέ Παύλο, μαζί σου την Παρασκευή. Καλημέρα, λέει από Σύρο. Υπενθυμίζω ότι το Σάββατο στην Ερμούπολη ανοίγουν για το κοινό 12 υπέροχα νεοκλασικά αρχοντικά στο πλαίσιο του 4ου Σύρος Heritage Festival. Παράλληλες δράσεις, ντοκιμαντέρ, εργαστήρια παραδοσιακής και σύγχρονης τέχνης. Μια μοναδική εμπειρία πολυμέσων με συναυλία και projection mapping μέσα στο μοναδικό Δημαρχείο του Τσίλερ στις 24 του μηνός. Η Ερμούπολη γιορτάζει 150 χρόνια από τη θεμελίωση του Δημαρχείου και 200 χρόνια ζωής ως πόλη. Θέλουμε πάρα πολύ να μιλήσουμε μαζί σου, αγαπητέ Παύλο. Κλείνουμε από τώρα ραντεβού για την Παρασκευή το πρωί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που μας στείλατε τα μηνύματά σας και το Βαγγέλη που λέει ότι όλα τα λεφτά ήταν δηλώσει του Ρώτα στη χθεσινή φιέστα της ΑΕΚ. Ο Τάσος Τασκαλδυρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και Δίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
2: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά σας και σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Λένα.
2: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Αμέσως μετά Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες Νέκα.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Πολύ αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου, αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15 με 20 λεπτά από μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας, αλλά και στις εξόδους για Λαμία και προς Κηφισίας και προς αεροδρόμιο. Επίσης, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Κτέλ και στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της στο Καματερό, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς Βύρονα, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από Λαγουμίτζη και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες στην Παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε τροχαίο χθες στην Παλαιά Εθνική. Άλλοι τέσσερις νεκροί στην άσφαλτο σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Στη Ρόδο νεκρές μάνα και κόρη ηλικίας 57 και 26 ετών αντίστοιχα στην περιοχή Αφάντου. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και συμπλήρωσε πως οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε μέσω της πλατφόρμας Truth Social πως αν η κυβέρνηση του Ιράν δεν κλείσει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα αφανιστεί. Οι δύο πλευρές δεν έχουν συζητήσει απευθείας έπειτα από την πρώτη άκαρπη

0: συνάντησή του στο Πακιστάν στα μέσα Απριλίου. Ο ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφαλείας, ώστε να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Σήμερα και αύριο συναντώνται στο Παρίσι οι Υπουργοί Οικονομικών της ομάδας των 7 ισχυρών για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο άνω του 1% μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 1,24% αγγίζοντας τα 110,62 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Το Ιράν, αφού προειδοποίησε τη διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης των στενών του Ορμούς, απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το Ορμούς και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Κατά της εργαλειοποίησης των στενών του Ορμούς από το καθεστώς της Τεχεράνης, στάχθηκε το Κατάρ. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε πως αναχέτησε 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία εισήλθαν στην επικράτειά της από τον ενέαριο χώρο του Ιράκ. Βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στο Λίβανο είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 7 άνθρωποι, ανάμεσά τους ηγετικός τέλεχος της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάτ και της 17χρονης κόρης του, σύμφωνα με λιβανικά μέσα ενημέρωσης. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας. Οι προαγωγικές για την 1η και 2η Λυκείου θα διεξάγονται ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ μέχρι τις 19 Μαΐου θα εκδοθούν τα αποτελέσματα. Οι απολυτήριες εξετάσεις της 3ης Λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω εργασιών μέχρι την 5η. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Με ελεύθερη είσοδο σήμερα τα μουσεία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, καθώς η 18η Μαΐου είναι Διεθνής ημέρα μουσείων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της, έμεινε αίτητη στα play-off και με 72 βαθμούς κατέκτησε την κορυφή της Super League. Χθες, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο εξαναβολής αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός έληξε 1-1 με υποβιβασμό του Πανσεραϊκού στη Super League 2.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, έθριος, τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια του νομού. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν ξεκινάμε καλά, σπάσαν τα ακουστικά μας, πήγαμε να πέσουμε την καρέκλα. Δηλαδή εντάξει, Δευτέρα σήμερα, αλλά τα θέματα είναι ότι τελειώνει και ο Μάιος. Έχουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Καλή επιτυχία να πούμε για τις προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη Δευτέρα Λυκείου και για τις απολυτήριες εξετάσεις της τρίτης Λυκείου. Ξεκινάει η εξεταστική περίοδος στα σχολεία, θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία με τις πανελλαδικές. Ψυχραιμία παιδιά, καλή επιτυχία σε όλους και νομίζω ότι αν δούμε τα πράγματα έτσι με ένα πρίσμα το οποίο θα είναι έτσι πιο ρεαλιστικό γήινο και χωρίς εξάρσεις, όλα θα πάνε καλά. Και μην ξεχνάτε το σημαντικότερο, ότι όλα δεν κρίνονται από μία επιτυχία ή αποτυχία. Η διαδικασία τέλος πάντων του να πετύχεις κάτι στη ζωή σου είναι πολυπαραγοντική, δεν είναι μονοδιάστατη και δεν είναι πάντα αυτό που φαίνεται. Λοιπόν, χαρές και γιορτές για την ΑΕΚ, η οποία πήρε το πρωτάθλημα. Είδαμε και αυτή τη φιέστα, τι να πούμε, εντάξει, το άξιζε η ΑΕΚ. Βέβαια παρακολούθησα τον πρόεδρό της, τέλος πάντων, ο οποίος έβγαλε μανιφέστο και αυτός, όπως ο Τσίπρας, τραγούδησε στο γήπεδο. Τέλος πάντων, δεν σωζόμαστε με τίποτα, παιδιά. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Πήρε και το εισιτήριο Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση, αλλά βλέπεις, ρε παιδί μου, ένας ασχολείται με την κάτα του, ο άλλος βγάζει μανιφέστα στο κέντρο του γηπέδου, ρίχνει ένα τραγουδάκι. Οι άλλοι μαζεύουν, τέλος πάντων, υπογραφές για τη διακήρυξη του κόμματος στο Κολωνάκι με κάτι σταυρούς, με κάτι αυτά, με κάτι άλλα. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Και από την άλλη, έχουμε και το καρναβάλι της Eurovision, όπου έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα. Το πρόβλημα δεν είναι το καρναβάλι. Το πρόβλημα είναι ότι το παρακολουθούμε αυτό το καρναβάλι. Θα μου πεις τώρα, το παρακολουθούμε για την πλάκα μας και για να σχολιάζουμε οι περισσότεροι. Άλλοι φανατίζονται. Τέλος πάντων, η Ντάρα είναι η νικήτρια από τη Βουλγαρία. Ο δικός μας ο Ακύλας δεν τα κατάφερε, παρά το ότι εδώ πέρα είχε γίνει κακός χαμός. Παιδιά, ψυχραιμία, να σας πούμε κάτι για να το ξέρετε. Γενικότερα, οι στοιχηματικές δεν είναι ούτε δημοσκοπικές εταιρείες. Όχι ότι οι δημοσκοπικές εταιρείες πετυχαίνουν και πέφτουν μέσα στις προβλέψεις. Απλώς οι στοιχηματικές λεφτά βγάζουν. Δηλαδή, τα λεφτά σας θέλουν να τα πάρουν. Σας ψήνουν ότι υπάρχουν ψευδοφαβοροί για να ποντάρετε σε αυτά. Ενίοτε βγαίνουν και τα ψευδοφαβοροί, είναι ανάλογα τα στοιχήματα που μπαίνουν. Αλλά πάντα υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος ουσιαστικά σε πάει εκεί για να πάρει τα φράγκα το σύστημα. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι μια ωραία κατάσταση εκεί. Είδαμε το τριώδιο πως άνοιξε με τον Ακύλα, γιατί εγώ νόμιζα ότι ήταν καρναβάλι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, δεν είναι έτσι μουσικοχορευτικό σόου ή οτιδήποτε άλλο. Έχει ένα κομμάτι το οποίο, εντάξει, όντως έχει κάποια τραγούδια, αλλά αυτά δεν έχουν, πώς το λένε, καμία τύχη σε αυτό το σύστημα, τέλος πάντων, που έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα. Είναι γεωπολιτική, γεωστρατηγική, είναι οικονομικά συμφέροντα, είναι μοτίβο. Δηλαδή, ξαφνικά το Ισραήλ πήγε δεύτερο. Εντελώς ξαφνικά. Και βέβαια, από την άλλη, ο χορηγός βασικός της Eurovision είναι η Ισραηλινή εταιρεία. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό τώρα που λέω εγώ, τώρα είναι έτσι. Τα λέω επειδή τα φαντάστηκα. Και έχουμε το σκανδιναβικό μπλοκ που ψηφίζει μία χώρα την άλλη ενίοτε. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση εδώ πέρα, είχαμε και τραγούδια καλά. Ας πούμε, το τραγούδι της Γαλλίας ήταν πολύ ωραίο, αλλά δεν φτούρισε. Και της Αυστραλίας δεν ήταν κακό. Ναι, κάτσα και το είδα. Μη σας κάνει καμία απορία. Είμαι κατά όλης αυτής της διαδικασίας του να προσπαθείς, τέλος πάντων, να ενσωματώσεις στη δική σου μουσική αυτό που, τέλος πάντων, είναι της μόδας για την Eurovision ή για τους φαν ή για οτιδήποτε άλλο. Μπορείς να πηγαίνεις, να συμμετέχεις με τα δικά σου πολιτικά κριτήρια. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, που έβλεπα με τα σκουφάκια, το σορτσάκι, αυτό την κουβέρτα που είχε φορέσει αυτός, την είχαν κόψει και να κρατάει και την ελληνική σημαία, τέλος πάντων, μου την έδινε στα νεύρα. Θα μου πεις τώρα, είναι το πρόβλημά σου η ελληνική σημαία. Παιδί μου, εντάξει, όχι, πήγε ένα τραγούδι αυτό και τα λοιπά. Οι ελληνικές σημαίες και αυτά και τέτοια, οποιαδήποτε σημαία, δεν υπάρχει κανένας λόγος, τέλος πάντων. Και από την άλλη, εδώ πέρα έχουμε και τα δικά μας. Γι' αυτό σας λέω, σωσμός δεν υπάρχει. Σωσμός δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, να διώχνουν τον Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που θέλουν να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, και ο Πολάκης θέλει να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι τίποτα άλλο, και να υμνούν τον Πολάκη οι φανατικοί πολιτικοί του εχθροί. Γεωργιάδης, για παράδειγμα. Ότι έχει δίκιο ο άνθρωπος. Και ποιος μπορεί να πει ότι δεν έχει δίκιο ο Πολάκης? Σου λέει εδώ πέρα, πηγαίνετε όλοι στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τσίπρα. Ο οποίος, ο Τσίπρας, έχει γίνει και, πώς το λένε, ο γέροντας του Αγίου Όρους, όπου μιλάει με γρίφους και βγάζει κάθε φορά, είναι αργά, ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι ώρα καλά, ρε μεγάλε. Εντάξει, okay, το πες μια φορά. Νόμιζα ότι είπες τη μεγάλη ατάκα. Το οποίο το τέλος πάντων του τουιτάρει κάθε φορά. Λες και έχει μια αγωνία ο κόσμος ότι επιστρέφει ο Μεσσίας. Ψυχραιμία, παιδιά. Καλό είναι να μετράμε τον πόη μας, όχι με τον ίσιο μας. Και σε συγκεκριμένες ώρες που μεγαλώνει ο ίσιος. Λοιπόν, ξανά βγάλε πρωί-πρωί, λες και δεν είχαμε καμιά άλλη αγωνία, να δούμε πότε θα ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας. Θα το ανακοινώσει 26/5, το έβγαλε. Δηλαδή, 8 η ώρα, όχι 8 η ώρα, σας πω ακριβώς τι ώρα έγινε. 7:49, παιδιά, έτσι, για να πιάσει τη μέρα από το πρωί. Έβγαλε ένα, το γνωστό αυτό που το είπε στη Χαράδρα, εδώ στη Ρεματιά, όπως τη λένε. Λοιπόν, εκεί στη Ρεματιά το είπε ότι. Δεν είναι αυτό το ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα και έχει τέλος πάντων ένα βιντεάκι εκεί πέρα με 26/5. Ωραία, 26 του μηνός θα έχουμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω τι θα κάνουν εκεί πέρα. Από την άλλη, είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι λυπάται. Να δείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, πώς λυπάται ο κόσμος από την ακρίβεια. Οι ψηφοφόροι και όλοι αυτοί. Τέλος πάντων, η ελληνική πολιτική σκηνή μοιάζει όλο και περισσότερο με σκηνή όπου παλιοί πρωταγωνιστές αλλάζουν ρόλους χωρίς να αλλάζει το πραγματικό έργο. Δηλαδή, έρχεται τώρα ο Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα λέει ότι θα υποκρίνεται ότι δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι νέο κόμμα. Και οι ΣΥΡΙΖΑΙ που θα πάνε δεν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι κάτι άλλο. Αλλά θα μας λένε ότι είναι ένα νέο κόμμα. Η ανασύνθεση της αριστεράς, του προοδευτικού χώρου, όπου τον διέλυσε ο Τσίπρας. Έφυγε με 17%, έκανε ό,τι έκανε με τα μπουζουξίδικα, από κάτω πάντα, υπονομεύοντας τις νέες ηγεσίες. Δεν ξέραν που θα φτάσουν, τι θα κάνουν. Τέλος πάντων, τις υπονόμευσε. Κασελάκι αυτά. Καλά, τις Αξιόγλου τις έκανε. Αλλά η Αξιόγλου θέλει να πάει. Γιατί, ξέρετε, τώρα η πολιτική είναι ένα θέμα ότι πρέπει να έχει ένα μαντρί. Γιατί άμα δεν έχει ένα μαντρί. Σε τρώει ο λύκος, ρε παιδιά, τώρα τι να κάνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι τώρα. Εδώ μπερδεύεσαι λίγο, ενσωματώσεις, επανεκκινήσεις. Η Νέα Δημοκρατία δημόσια λέει ότι είμαστε ενωμένοι. Συνυπάρχει όμως και νευρικότητα για την επόμενη μέρα. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια. Και κάπως έτσι το πολιτικό σύστημα μοιάζει να κινείται διαρκώς ανάμεσα στην ανακύκλωση προσώπων, στις ριζοκομματικές αγωνίες και σε μια κοινωνία που παρακολουθεί όλο ένα και πιο αποστασιοποιημένη. Και έχεις και την Καριστιανού που δημιούργησε κάποιες προσδοκίες. Είδες αυτό το πράγμα. Ο Θανάσης Αυγερινός από τη Μόσχα με έναν άλλον τύπο γραφικό, ξέρω εγώ που ήταν εκεί, με κάτι σταυρούς, πολυέλεη. Δεν πρόκειται να μπει η Καριστιανού στον ευρύτερο χώρο του κέντρου ή του προοδευτικού χώρου ή οτιδήποτε, θα πάει δεξιά της δεξιάς και μάλιστα της εκκλησιαστικής δεξιάς, θα προσπαθήσει εκεί να συναγωνιστεί τον Βελόπουλο, τον Νατσιό, πολλοί από του Νατσιού είναι εκεί πέρα. Τέλος πάντων, πάει και αυτή η προσπάθεια που είχε δημιουργήσει κάποιες προσδοκίες στην αρχή ότι μπορεί κάτι να είναι κάτι διαφορετικό, αλλά τόσο να ασχοληθούμε με τον καιρό λιγάκι τώρα, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι έτσι λίγο περίεργα και ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φτάσει η στιγμή όπου θα πεις, ρε παιδί μου, από θαύμα ζούμε. Και από θαύμα αυτή η χώρα προχωράει εκεί που προχωράει. Δεν υπάρχει σωσμός κανένας. Λοιπόν, ο καιρός είναι ανοιξιάτικος, με ήλιο και τοπικές μπόρες στα ορεινά, έρχεται και αστάθεια από την Τρίτη. Γενικώς είναι ο καιρός που θα έπρεπε να είναι, έτσι, γιατί θυμάμαι και το ανέβασε μάλιστα ο Καντερές, ο μετεωρολόγος, πριν από 4 χρόνια που είχαμε 44 βαθμούς, που είχαμε τον καύσωνα, έτσι. Καλύτερα έτσι ο καιρός. Μην τρελαθούμε κιόλας με τις ψηλές θερμοκρασίες από τώρα. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι έτσι, ανοιξιάτικος, καλές θερμοκρασίες. Με συμβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια ορεινά, μην ανησυχείτε για την Αττική. Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια του νόμου, οι άνεμοι 2 με 4 από φόρ, 14 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Γενικότερα από εδώ και πέρα, και λένε μέχρι τέλος του μήνα, θα υπάρχουν κάποιες αστάθειες προς το μεσημέρι, όχι τίποτα φοβερό, ή ανάλογα βέβαια με τα χαμηλά βαρομετρικά που θα έρχονται. Το Σαββατοκύριακο έχει λασποβροχή, από σήμερα καθαρίζει, λέει ο ουρανός, θα δούμε. Λέμε χρόνια πολλά στη Γαλάτια, στη Γαλατία, στον Εφράσιο και στην Εφρασία, Ιουλία, Ιουλιανή, Ιούλιος και στον Φαϊνό και Φαϊνή. Μια χαρά είμαστε, παιδιά, άντε καλημέρα, καλή εβδομάδα, πάμε να ακούσουμε πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989 και στο γήπεδο του Alpha Radio, εκεί στην κονσόλα του ήχου, έχει πάρει το μικρόφωνο, θα βγάλει και το διάγγελμά του, έτοιμος είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος να θυμηθεί τα παλιά, γιατί τώρα ο Ολυμπιακός, τώρα δεύτερος, εντάξει, τα κατάφερε. Λοιπόν, είναι στη ρύθμιση του ήχου και αυτός ευθύνεται για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα αυτάκια σας και είναι εξαιρετική. Η Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, Αφροδίτη Τσιμίτη στις μουσικές επιλογές, δυναμός στη ροή της εκπομπής. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6-9-47-9-89-9-89, το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και έτσι βγαίνοντας από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αισθανόμαστε όλοι ευημερία ασφάλεια για το νέο κράτος, έχουμε και τα νέα μέτρα, από την άλλη κάποιοι άλλοι λένε ότι το συνέδριο ήταν η θέση διαδοχής, η επίδοξη αρχηγή, η Δένδιας, Πυρακάκης, Κατζηδάκης, Γεωργιάδης κάναν τις πλατφόρμες τους. Εγώ αυτό που έχω να πω ήταν ότι ο Νίκος Δένδιας ήταν ο μόνος που μίλησε ως ηγέτης, γιατί δεν σκέφτηκε τις επόμενες εκλογές αλλά την επόμενη μέρα της παράταξης, με την τοποθέτηση που έκανε δεν χαρίστηκε σε κανέναν, είπε τα πράγματα όπως είναι. Και πολλοί λένε ότι είναι και μια πλατφόρμα για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας που ανέπτυξε, χωρίς όμως να προσβάλλει τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήτανε στραβοβελονιά που λένε. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στη Μαρία, στον Πάτροκλο, στον Βαγγέλη που μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στα social media, στην Αγγελική την καλημέρα. Καλημέρα Αγγελική μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. PD μου λέει, πείτε κάτι για τα έργα στον Ηλισσό που θα τέλειωνα σε 3 μήνες και πλησιάζει χρόνος, χωρίς λεωφορεία και τρομερή κίνηση στις γειτονίες κάθε μέρα. Τα έργα όμως στο ελληνικό προχωρούν ταχύτητα επειδή εκεί θα μείνουν οι πλούσιοι. Αυτή είναι η Ελλάδα. Πιντή μου, περιφερειάρχης. Έχουμε το φοβερό Καρδαλιά, ο οποίος θα κάνει τις δεξιώσεις. Αυτός είναι άφαντος. Είναι περιφερειάρχης φάντασμα. Δεν βγαίνει, δεν μιλάει για τίποτα απολύτως. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Πάντως έχει πάρα πολλά θέματα, αλλά θα δεξιωθεί τώρα τον Ποντίρογα και όλους αυτούς, γιατί έχουμε και Final Four. Θα κάνει και δεξιώσεις και αυτά και ιστορίες. Θα τον δούμε τον κύριο. Γιατί είναι δεξιοσάκιας ο κύριος Καρδαλιάς. Δεν βγαίνει πουθενά, δεν τον βλέπουμε πουθενά να πει, να απολογηθεί, να μας πει τι γίνεται για τον Ηλισσό. Παίρνουν τηλέφωνο να μας πούνε για τον Ηλισσό, για τα έργα και όλα αυτά. Τίποτα. Όπως επίσης να μας πει για τα προσφυγικά, τι θα γίνει εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου υπάρχει έτσι μια διαμάχη, να πει την άποψη της περιφέρειας. Ο Πάνος μου λέει καλημέρα, το 2019 το δημόσιο έχει 51%, σήμερα έπεσε στο 33%, ναι, αυτό δεν το καταλαβαίνω ρε Πάνο που μου λες, εξήγησέ μου το λιγάκι. Καλημέρα, Νίκο χαλαρών, χαλαρός σε βλέπω σήμερα, ναι είμαι πολύ χαλαρός, γιατί ήταν η Eurovision, κατάλαβες. Κάτσε περίμενα να δω κάτι άλλο, ο Γιώργος μου έστειλε, γέροντας Τσιμπρόσιος Τσίπρας Συνόσιος, όσιο μάρτυρας είναι ο Τσίπρας. Λοιπόν πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Oh! Τι έπαθες!
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά.
9: Ταυτότητα έχεις.
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις.
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό.
3: που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μακής.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα.

0: αμέτρητα. Allwin. Winning
1: await. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το να βρει ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσει όμω, όχι και τόσο. Κοσμά. Το ταξί μετράει. Αγοραπολισίε, ενοικιάσει και διαχειρήσει αδειών ταξί και αγοραπολισίε αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκε. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Ψάχνει το συνεργείο που μπορεί να εμπιστευθεί. Perfection Group. BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio, Αλφα 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο Νεάρ Άντα, alfaradio989.gr. Την καλημέρα μας σε όλους και βέβαια καφέδες είναι έτοιμοι. Ο Τραμπ απειλεί ξανά, βγήκε πρωί-πρωί, έκανε ανάρτηση. Βλέπω ότι έχει τις ίδιες συνήθειες και ο Τσίπρας. Πρωί-πρωί κάνει αναρτήσεις. Κάνει πρωί, μεσημέρι, βράδυ αναρτήσεις. Το ίδιο κάνει ο Τραμπ. Ο Τσίπρας για το κόμμα του, ο Τραμπ για τον πόλεμο. Δηλαδή τώρα έχει βάλει ένα χάρτη, απεικονίζει τη Μέση Ανατολή, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και βέλη που δείχνουν προς το Ιράν. Σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι εδώ είναι μια δημόσια απειλή για την επανέναρξη των επιθέσεων, του πολέμου. Εντάξει, έχουμε συνηθίσει. Θα δούμε τώρα πότε θα το κάνει και τι ακριβώς στοχεύει. Λοιπόν, καφεδάκι εκεί έξω. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα με την κίνηση, όπως συνήθως φυσικά. Άρα πρέπει να έχετε το καφεδάκι έτοιμο από το σπίτι μέσα στο αυτοκίνητο για να μπορέσετε έτσι να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις των δρόμων και εσείς που είστε στο σπίτι μπορείτε να απολαύσετε την ακρόασή σας, γιατί η κεντροαριστερά πάλι αυτή δεν είναι έτοιμη. Εκεί που λες δεν μπορεί, κάπου θα σταματήσει αυτό το reality, εμφανίζεται ένα νέο επεισόδιο και λες Netflix κράτα σημειώσεις για το σενάριο που θα ανεβάσεις στην επόμενη σεζόν. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπου τέλος πάντων είναι ρε παιδί μου από τους ανθρώπους που σου δίνουν την αίσθηση ότι είναι ένα πολυεργαλείο, δηλαδή είναι πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης, γιατί το σπίτι το ΣΥΡΙΖΑ τον έκανε λαμπόγιαλο. Λοιπόν, και τώρα κατάφερε κάτι μοναδικό. Να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να φύγει ποτέ, σαν εκείνον τον πρώην που λέει προχωράω στη ζωή μου, αλλά κρατά ακόμα τα κλειδιά, και εμφανίζεται ξαφνικά και σου λέει ήρθα για να ενώσω. Τι να ενώσεις ακριβώς δεν ξέρουμε, τα κομμάτια που εσύ διέλυσες. Δηλαδή ο άνθρωπος που πήρε την κεντροαριστερά, την έβαλε στο μπλέντερ με καμένο, δραχμές, ψεκασμούς, αντιμόνια, αντιμνόνια, δημοψηφίσματα, εσωκομματικά Game of Thrones, επιστρέφει να ενώσει αυτά τα κομμάτια. Πολιτικός πυρομανής που έρχεται με πυροσβεστήρα και σε ύφος ποιος τα έκανε όλα αυτά, παιδιά, ήρθα εγώ να τα μαζέψω. Το καλύτερο όμως είναι άλλο. Με τέτοιο χαμό στο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να κάνει μέχρι και τον Πολάκη να φαίνεται συμπαθή σε μερίδα του κόσμου που τον αντιπαθεί. Ναι, τον Πολάκη. Δηλαδή ο Πολάκης είναι ήρεμη δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Τι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Θέλει ταλέντο. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ωραία. Και μέσα σε αυτό το χάος πετάκεται και το νέο κόμμα Καριστιανού. Εκεί που δηλαδή πια το. Δηλαδή δεν μπορεί, λες αυτό το γνωστό, δεν μπορώ να μεταδώσω άλλο. Έχεις φτάσει σε ένα σημείο που λες δεν είναι πολιτική, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Είναι ανάμεσα σε YouTube ντοκιμαντέρ, μεταφυσικό podcast, κάτι με βυζαντινό TikTok, ορθόδοξο, με σταυρούς από τη Ρωσία, εικόνες Αγίων, πολυέλεοι, άμα βλέπατε το σπίτι εκεί πέρα. Live στο Facebook, ευλόγησον, αλγόριθμος, Αγία Πετρούπολη, Αυγερινός, υπογραφές και κάποιος λέει παιδιά, ανέβηκε και είμαστε δυνατοί. Ανέβηκε στο στριμάρι τώρα, παιδιά, και κάνει φοβερά likes. Και το πρόβλημα δεν είναι το περιεχόμενο, είναι τα likes. Γιατί λες, παιδιά, δεν υπάρχει. Και κάπου εκεί μπαίνει και ο Ιβάνο Τρομερός και λες τώρα πού θα πάμε, πού θα βγει αυτή η χώρα. Παιδιά, ζούμε από τύχη, σας το λέω. Και όλοι χαρούμενοι. Έχουμε γιορτή, παιδιά. Έχουμε γιορτή, γιατί τέλος πάντων θα έχουμε πολλές επιλογές. Δηλαδή, πάρα πολλές επιλογές. Στην Ελλάδα το 2026 τα κόμματα δεν ιδρύονται. Δηλαδή. Κάνουν, δεν ξέρω, κάτι σαν event, τέλος πάντων, κάτι μεταφυσικό. Είναι, τέλος πάντων, πάντως, ο μόνος που βλέπει όλο αυτό το πράγμα και χαμογελά, σαν άνθρωπος που του ήρθε έτοιμο το δώρο των Χριστουγέννων, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. γιατί βλέπει την επιστροφή του Τσίπρα χορηγία. Εκεί που είναι στα τάρταρα. Ο κόσμος θέλει να φύγει όλα αυτά, σου έρχεται ο Τσίπρας. Βλέπει την πολυδιάσπαση στην κεντροαριστερά. Δηλαδή, προσέξτε, και απευθύνεται στο 1 τρίτο του κόσμου, το οποίο περνάει καλά. Και του λέει, πρόσεξε να δεις, εσύ το 1 τρίτο, πρόσεξε, τι θέλεις. Θέλεις Καριστιανού, θέλεις Τσίπρα, θέλεις Βελόπουλο, θέλεις Ζωή Κωνσταντοπούλου, μπορεί να συνεννοηθούν όλοι αυτοί να φτιάξουν κυβέρνηση. Λοιπόν, άρα πρόσεχε, γιατί και αυτά που έχεις θα τα χάσεις. Γι' αυτό λέει, πάμε για την τρίτη τετραετία, αν δεν θέλετε να επιστρέψουμε δύο πίσω. Λοιπόν, επομένως, είναι σαν escape room, με 14 εξόδους κινδύνου και κανένα χάρτη. Και σου λέει, θες να μπεις στο escape room, χωρίς χάρτη και δεν ξέρεις που θα βγεις. Και σου λέει, εδώ χαμογελάει ο Μητσοτάκης. Και τα έχουν καταφέρει, έτσι, περίφημα, να έχουν διαμορφώσει ένα σκηνικό πολιτικό που είναι αδιέξοδο. Άρα, εδώ και έρχεται η κουβέντα στο τι γίνεται και γιατί, τέλος πάντων, υπάρχει όλο αυτό το κλίμα. Και δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση. Παιδιά, πραγματικά μπείτε και δείτε τα βίντεο που έχουν ανεβάσει για την Καριστιανού και αυτά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει, σας το λέω. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, το βλέπεις και λες, δεν μπορεί ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και όμως συμβαίνει. Και θα πάρει και ποσοστά κιόλας, έτσι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: για εύκολη μεταφορά και με την ειδική σχεδιασμένη βαλβίδα One Click συνδέεται γρήγορα χωρίς εργαλεία με τον νέο ρυθμιστή πίεσης. Και το πιο σημαντικό, η ασφάλεια. Η Fiali Prime διαθέτει σύστημα περιορισμού ροής υγραερίου, σύστημα ρύθμισης πίεσης και σώμα από λεπτό στρώμα χάλιβα υψηλής αντοχής. Λείπει κάτι, η καλή παρέα. Εμείς τα περιμένετε όλα από μια Fiali υγραερίου. Την καλημέρα μου σε όλους σας εκεί έξω, στους ακροατές που βρίσκονται στο σπίτι και ακούτε τέλος πάντων από κάθε μεριά του πλανήτη, γιατί είμαστε παγκόσμιοι μέσω του διαδικτύου φυσικά. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, για το Viber 6-9-47-9-89-9-89, το email μας onair@alfaradio989.gr. Και βέβαια έχουμε και όλα αυτά τα γεωπολιτικά ζητήματα, τα εθνικά. Και εδώ θέλω να πω κάτι. Η γαλάζια πατρίδα και το ελληνικό πολιτικό σύνδρομο. Έχουμε την τουρκική πρόκληση. Η αντιδράση της Αθήνας και η αντιπολίτευση που μετρά την ελληνική στρατηγική με βάση τον εκνευρισμό της Άγκυρας. Εδώ τώρα υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί πάει να νομοθετήσει τις προκλήσεις και είναι κρίσιμο το ζήτημα το πώς θα αντιδράσουμε σε αυτές τις προκλήσεις. Το πιο ανησυχητικό στην ελληνική πολιτική σκηνή δεν είναι μόνο η τουρκική επιθετικότητα, είναι ότι μεγάλο μέρος του δημόσιου διαλόγου αντιμετωπίζει την Τουρκία ως κάτι το οποίο τέλος πάντων είναι πολύ μακριά από μας. Και ότι τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο γίνεται για εσωτερική κατανάλωση, δεν μας αφορά, δεν είναι αυτό, δεν είναι το άλλο. Ότι είναι ένας φόβος μεταμφιεσμένος σε κάτι το οποίο ψάχνουμε να βρούμε λύσεις και απαντήσεις, αλλά απαντήσεις οι οποίες δεν εδράζονται στην πραγματικότητα. Τέλος πάντων, θα το δούμε και στη συνέχεια, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, ο οποίος είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κύριε Μπουλέκο, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εσείς προσπαθούμε να είμαστε καλύτερα.
0: Ναι, εδώ τώρα τι γίνεται? Έχουμε την αποπομπή του κυρίου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα, από τον κύριο Φάμελο. Υπάρχει μια αναστάτωση. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την απόφαση του κυρίου Φάμελου?
1: Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε ένα γενικότερο σχόλιο πριν φτάσω στο συγκεκριμένο. Παρακτηρώ τις προηγούμενες μέρες και συνολικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα την πλειοψηφία, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των πολιτικών μας τελεχών να τοποθετούνται σύμφωνα με τον με τρόπο το οποίο βλέπουν οι ίδιοι τον εαυτό τους στο χώρο χρόνο και όχι σύμφωνα με τις συλλογικές μας αποφάσεις. Οι συλλογικές μας αποφάσεις μιλάνε για συντεταγμένη πορεία, για ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων και για πολιτική η οποία θα ανατρέψει τις πολιτικές οι οποίες οδηγούν τη χώρα μας και τους συμπολίτες μας σε ένα κοινωνικό και πολιτικό αδιέξοδο. Εμείς οφείλουμε, επειδή είμαστε συνεχιστές αυτού που λέγεται αριστερά στη χώρα μας, έχουμε τη μεγάλη πολιτική ευθύνη πρώτα απ' όλα να λειτουργούμε σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες που μας έχει δώσει η πολιτική παρακαταθήκη της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, της ανατολικής αριστεράς, αλλά και την πολιτική παρακαταθήκη του 15-19, η οποία ήταν η πολιτική δύναμη που βγάλει τη χώρα από τα διέξοδο. Άρα κάνω ένα κάλεσμα σοβαρότητας και κάνω και ένα κάλεσμα πολιτικής συνέπειας απέναντι στις αρχές, τις παραδόσεις, αλλά απέναντι και στα μάτια του ελληνικού λαού. Γιατί ξέρετε, όσο βλέπει η ελληνική κοινωνία από σειρά στελεχών να τοποθετούνται με τρόπο προσωπικό και όχι πολιτικό, ξέρετε, αυτό θα γεννά αποστροφή.
0: Ναι, πάμε όμως στα συγκεκριμένα γεγονότα. Ποιος έχει δίκιο?
1: Μιλήσω και στο...
0: Ναι, δηλαδή ο κύριος Πολάκης...
1: Μιλάω και στο συγκεκριμένο.
0: Ναι, πάμε στο συγκεκριμένο.
1: Θεωρώ ότι το υφολογικό της ανάρτησης του Παύλου Πολάκη δημιούργησε πρόβλημα. Από εκεί πέρα όμως θα πρέπει να δούμε.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Δηλαδή και εγώ, άμα με βλέπατε, εντάξει, να με κατηγορούσε κάποιος ότι υπηρετώ κάποιο σχέδιο, καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργούσε αναταραχή. Θεωρώ ότι είναι, αν ο Παύλος ο Πολάκης είχε μείνει στην πρώτη ανάρτηση που ζητούσε τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων του κόμματος, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
0: Άρα εδώ, κύριε Μπουλέκο, ναι, ωραία, το καταλάβαμε αυτό που λέτε και πολλοί από τους ακροατές συμφωνούν με αυτό που λέτε. Αλλά στην ουσία πάμε τώρα. Ο κύριος Πολάκης τι λέει? Ρε παιδιά, έχουν ξεχυθεί οι στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα εκπρόσωποι που εκπροσωπούν στα κομματικά όργανα το ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνουν στις συγκεντρώσεις του Τσίπρα, βγαίνουν στα κανάλια.

0: και μιλάνε ως εκπρόσωποι ενός νέου κόμματος που ούτε καν έχει γίνει μια διεργασία για το αν θα συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει ο κύριος Τσίπρας το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα ή αν θέλει στελέχη. Εδώ καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Λοιπόν, επειδή νομίζω με ακούσατε τι είπα και προηγουμένως. Mm-hmm. Εγώ προηγουμένως αποδοκίμασα με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τέτοιου είδους συμπεριφορές όπου να εκπροσωπείς θεσμικά ένα πολιτικό φορέα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και με την πολιτική παρακαταθήκη και να πηγαίνεις και να βγαίνεις στο δημόσιο λόγο σου και να τοποθετήσεις για ένα άλλο κόμμα.
0: Αυτό είσαι καθαρός, πολιτικά, είστε ξεκάθαρος. Ναι. Τους αποδοκιμάζετε, τους αποδοκιμάζετε, ωραία. Τώρα
1: αυτό
0: όμως...
1: αποδοκιμάζω και τις δηλώσεις περί πολιτικής ενσωμάτωσης. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριό του, στις κεντρικές του επιτροπές και στην πολιτική του γραμματεία έχει πάρει αποφάσεις για συντεταγμένη πορεία, ούτε διάλυσης, ούτε ενσωμάτωσης, ούτε αυτοδιάλυσης. Συντεταγμένη πορεία η οποία ανακαλεί όσους θέλουν και όσους μπορούν για να συνεργαστούμε ώστε να υπάρξει εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης.
0: Κύριε Μπουλέκο, κύριε Μπουλέκο,
1: όχι το πώς θα ξαναγίνει ο Μπουλέκος μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πολύ σωστά. Κύριε Μπουλέκο, στην Κεντρική Επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, εξουσιοδοτήσατε τον κύριο Φάμελο να επικοινωνήσει με τον κύριο Τσίπρα και με τα κόμματα και να διαμορφώσει αυτό το πλαίσιο που είπατε. Ότι αυτό ακριβώς που είπατε ως απόφαση των κομματικών σας οργάνων. Μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Και βλέπουμε όλη αυτή την κουβέντα.
1: Με συγχωρείτε κύριε
0: Παναγιωτόπουλος.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό που γίνεται είναι συντεταγμένες. Δηλαδή σήμερα το απόγευμα, στις 7 το απόγευμα, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Αττικής έχει πάρει την πολιτική πρωτοβουλία να συναντηθούν τρεις κομματικοί φορείς και να συνομιλήσουν για αυτό. Ποιοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσωπόμενος ΔΜΕΜΟΥ, η κίνηση Πράττω του κύριου Κοντζιά και η κίνηση Κόσμος του κύριου Κόκαλη, και μιλάμε σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στην Παλίνη στις 7 το απόγευμα για να βρούμε το συντεταγμένο τρόπο και τη συντεταγμένη πορεία μέχρι την επόμενη μέρα. Αυτό είναι συντεταγμένο. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει πρωτοβουλίες πάνω σε αυτό.
0: Έχετε δίκιο, αλλά αποδοκιμάσατε τα στελέχη που κάνουν κάτι άλλο. Από την άλλη, όμως, και ο κύριος Τσίπρας δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του σε αυτό το θέμα. Γιατί λέει ότι εγώ δεν θέλω να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή να συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Λέει κάτι άλλο.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, αρνούμε ως ένα από τα νεότερα πολιτικά στελέχη του χώρου, ο οποίος ξέρετε πολύ καλά και εσείς προσωπικά ότι έχω πάρει πολιτικές ευθύνες πάνω μου, οι οποίες δεν μου αναλογούσαν, να βγαίνω και να τοποθετούμε στο δημόσιο διάλογο σύμφωνα με τον τρόπο που βλέπω εγώ τον εαυτό μου την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Εγώ είμαι εδώ εκπροσωπώντας ένα συλλογικό φορέα με μια τεράστια πολιτική παρακαταθήκη στον τόπο, με ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό ρεύμα. Άρα, και αρνούμε να τεροπροσδιορίσουμε σύμφωνα με αυτά που κάνει ο κύριος Τσίπρας. Κάποιοι πιστεύουν, οι οποίοι είναι πολύ κοντά στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Εμείς καλούμε και τον Αλέξη Τσίπρα, κυρίαρχα και τον Αλέξη Τσίπρα, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι πολιτικού διαλόγου και πάνω σε μια προγραμματική βάση να βρούμε τον τρόπο συνεργασιών. Και πλέον, όσοι δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το πολιτικό κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ, παίρνουν και την πολιτική ευθύνη. Αλλά πρέπει να απαντήσουν και σε ελληνική κοινωνία και το γιατί δεν ανταποκρίνονται.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο πρακτικό, κύριε Μπουλέκο. Ο κύριος Πολάκης πρέπει, μάλλον έχει το δικαίωμα να έρθει στην πολιτική γραμματεία.
1: Κοιτάξτε, ο τρόπος που εκλέχθηκε τελευταία κεντρική επιτροπή την αποφάσισε το συνέδριο. Mm-hmm. Επειδή όμως βλέπω ότι θα μπούμε σε ένα σε εισαγωγικά πολιτικό εμφύλιο για τον τρόπο που ερμηνεύουμε Το καταστατικό του κόμματος και τον τρόπο συγκρότησης της Κεντρικής Επιτροπής, εγώ ζητώ να συνεδριάσει η Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία είναι συντεταγμένο όργανο του κόμματος και είναι ο μοναδικός ερμηνευτής του καταστατικού του κόμματος, για να μας δώσει πολιτική ερμηνεία και να μην έχουμε ένα πολιτικό διάλογο αν ο κύριος Πολάκης είναι μέλος πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής ή όχι. Δεν μπορούμε, ξέρετε κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σήμερα που μιλάμε στο λεκανοπέδιο Αττικής τρέχουν περίπου 2.500 πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Και εμείς, αντί να ασχολούμαστε για το πώς θα σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους πολίτες, οι οποίοι ο νόμος Ταϊκούρα Μητσοτάκη κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, εμείς ασχολούμαστε με δευτερεύοντα πράγματα.
0: Οφείλουμε,
1: και κάνω κριτική και κυρίαρχα κριτική σε εμένα τον ίδιο. Οφείλουμε, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να είμαστε άξιοι συνεχιστές μιας ιστορικής πολιτικής παράδοσης, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Αλλιώς ο ιστορικός του μέλλοντος θα μας καταγράψει με τα χειρότερα δυνατά γράμματα.
0: Και κάτι τελευταίο, κύριε Μπουλέκο, πιστεύετε ότι πρέπει ο κ. Πολάκης να διαγραφεί και από το κόμμα?
1: Επαναλαμβάνω, δεν είναι η ώρα για διαγραφές. Είναι η ώρα της σύνθεσης και της ενότητας και της υπέρβασης.
0: Μάλιστα. Είστε ξεκάθαρος. Κύριε Μπουλέκο, σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Εγώ δεν στήριξα Παύλο Πολάκη.
0: Το ξέρω, κύριε Μπουλέκο. Και νομίζω ότι και αυτή η απόφαση και έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Έχετε δίκιο. Σε αυτό που λέτε, συμφωνώ. Ότι στην ουσία ο Πολάκης έχει δίκιο. Από την άλλη, το ύφος του. Αλλά από εκεί και πέρα θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη κάποιες κινήσεις από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Γι' αυτό πρέπει άμεσα να συνεδριάσουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπουλέκο, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Μετά τη sold out του χειμώνα, η θιάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Τις προηγούμενες ημέρες μιλάγαμε για το e-contract της Energy, ένα προϊόν που έχει ενθουσιάσει γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή πιο εύκολη, μειώνοντας την γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι τώρα για να αλλάξει κάποιος υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εσάς, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψήφισαν ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει άμεσο πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή. Και γι' αυτό το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Αλφαρέντιο 989, Νίκος Μαγκετόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989. Το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και βέβαια εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ μπλέξανε. Η Δώρα μου λέει καλημέρα από την Πάτρα, η Δώρα, και μου λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα κύριε Νίκο. Τραγικός θεσμός Eurovision. Να μην σχολιάζει κανείς ότι συμμετείχε το Ισραήλ και μάλιστα βγήκε δεύτερη χώρα. Μπράβο στις χώρες που δεν συμμετείχαν. Γεια σου, Δώρα. Αν το έπαιρνε το Ισραήλ, είδαμε, βγήκε δεύτερο. Τώρα υπάρχουν διάφορα. Το μοτίβο επαναλαμβάνεται με το Ισραήλ. Αν το παίρνει το Ισραήλ, μάλλον θα γινόταν ο επόμενος διαγωνισμός σε κανένα αεροπλανοφόρο και είχαμε πιθανότητες να βγούμε και εμείς πρώτοι, γιατί θα συμμετείχαμε εμείς, η Κύπρος και το Ισραήλ. Λοιπόν, ο Χάρης μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Διαβάζοντας το Πόθα Ενέσχες και συνδέοντας τα με όλα όσα ζούμε, προκύπτει ένα πολύ απλό αποκαλυπτικό ερώτημα. Ποιος πλούσιος θα μας σώσει? Γεια σου, Χάρη. Έχουν όμως επενδύσεις, ξέρουν. Ο GP μου λέει: Ο Πολάκης πληρώνει με το ίδιο νόμισμα που επέβαλε στον Κασελάκη, συμμετέχοντας προσωπικά στο ίδιο κομματικό σύστημα που αποδεχόμενος βυζαντινισμούς. Οι αναλογίες είναι αφοπλιστικές και η ειρωνία τέτοια που η ιστορία μοιάζει να τον τρολάρει με τον πλέον σαρκαστικό τρόπο. Λοιπόν, ναι, εντάξει, υπάρχει όλη αυτή η ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά ζητήματα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, έτσι, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε πράγματα τα οποία δείχνουν την κατάσταση που επικρατούσε στο εσωτερικό. Και βέβαια τώρα έχει ανοίξει το κουτί της Πανδώρας, βγαίνουν όλα αυτά και βέβαια θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα το έργο που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα. Πες του προηγούμενου του καλεσμένου, λες ότι με τα κόμματα κομμάτια και συνιστώσεις δεν θα πάνε πουθενά. Αυτή είναι η αριστερά, κόμματα κομμάτια. Ο Πάτροκλος μου λέει: Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι με ειδική εντολή θα ξεκινήσει σε όλες τις ΗΠΑ την 1η Ιουνίου του 2026 το καλοκαίρι. Γεια σου, Πάτροκλε. Όλα με εντολές γίνονται από τον Ντόναλντ Τραμπ. Όμως την ίδια ώρα που έχουμε όλη αυτή την κατάσταση, ο Τραμπ τώρα που απειλεί ξανά, έχουμε όλη αυτή την ανακατοσούρα για το τι θα γίνει. Υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία είναι σταθερά, όπως η ακρίβεια. Ενέργεια, ενίκεια, καύσιμα, τρόφιμα, πιέζουν τα νοικοκυριά. Υπάρχει ο φόβος της ύφεσης, του στασιμοπληθωρισμού. Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο 5,4%. Η ακρίβεια δεν είναι μια προσωρινή κρίση από ό,τι φαίνεται, αλλά μια νέα οικονομική κατάσταση και κανονικότητα που πιέζει ασφιχτικά τα νοικοκυριά. Το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί 13,8%. Και το φυσικό αέριο παράλληλα μεταφορές κατέγραψαν άνοδο 10%. Μιλάμε τώρα για τον πληθωρισμό του Απριλίου, έτσι, και όλα αυτά ήρθαν να προσθεθούν σε όλη την προηγούμενη κατάσταση της ακρίβειας. Η αγορά ήδη δείχνει σημάδια κόπωσης, οι καταναλωτές περιορίζουν δαπάνες, διακοπές αγορές. Αυτό θα επιστρέψει στα έσοδα, δηλαδή θα μειωθούν τα έσοδα, καθώς η ακρίβεια μετατρέπεται πια σε μόνιμο μηχανισμό απορρόφησης εισοδήματος. Οι φόβοι λοιπόν για την επιβράδυνση της οικονομίας εντείνονται ιδιαίτερα και μετά τις προειδοποιήσεις διεθνών οργανισμών για τις επιπτώσεις από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου αλλά και της διακίνησης των εμπορευμάτων, έτσι. Άρα το μεγαλύτερο πρόβλημα της ακρίβειας δεν είναι μόνο οι αριθμοί, είναι η αίσθηση μονιμότητας που δημιουργείται στην κοινωνία. Και όταν οι πολίτες αρχίζουν να κόβουν ακόμα και βασικές ανάγκες ή να σχεδιάζουν τη ζωή τους με όρους διαρκούς ανασφάλειας, τότε η οικονομική πίεση μετατρέπεται γρήγορα σε πολιτική πίεση. Και αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο μέτωπο που έχει μπροστά της η κυβέρνηση, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία θέλουν να κυβερνήσουν, πρέπει να πείσουν ότι μπορούν να λύσουν αυτό το γρίφο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με το πώς επιβιώνουν εκεί έξω. οι πολίτες και πώς αντιμετωπίζουν τα ζητήματα. Και βέβαια υπάρχει κάτι ακόμα το οποίο δεν έχει έρθει. Αν αυξηθούν και τα επιτόκια, τότε θα έχουμε μια πολλαπλή κρίση, γιατί εκεί θα υπάρξει πρόβλημα και με τους δανειολήπτες. Και προφανώς μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα το να μπορέσει κάποιος να αντιμετωπίσει όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην οικονομία και στην αγορά, αλλά και στην τσέπη. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800, για το Viber 6947-789-989 και το email μας ο nearad@alfaradio989.gr. Και παιδιά, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που θα έχει Final Four. Ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι βέβαια, είναι ο οικοδεσπότης του Final Four, θα πάει ο Ολυμπιακός και ο μεγαλύτερος εφιάλτης του Παναθηναϊκού είναι να το σηκώσει ο Ολυμπιακός μέσα στο σπίτι τους. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και βέβαια εδώ τώρα έχουμε και τις πολιτικές ανακατοσούρες, γιατί έχουμε νέα κόμματα, παλιά κόμματα, νέα κόμματα που είναι παλιά, γιατί εντάξει, βλέπεις το παλιακό, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει. Και εδώ υπάρχει και η κουβέντα πολλές φορές που συζητάμε. Τώρα μου λέει ο Πιντή, κάτσε περιμένει, η Ντίνα πρέπει να είναι εδώ. Μου λέει τώρα που η βενζίνη πήγε 2,10 το λίτρο, η κυβέρνηση θα δώσει πάλι fuel pass 20 ευρώ για 2 μήνες. Έπρεπε τουλάχιστον να τρέπονται. Ναι, θα δώσει πάλι fuel pass, δεν το αλλάζει αυτό το βιολί. Είπαμε στα 20 ευρώ που πήρες, προφανώς το προϊόν που μπήκε στο ρεζερβουάρ είναι 8,5 ευρώ. Το υπόλοιπο είναι φόροι. Λοιπόν, αλλά όμως εδώ προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έχουμε ανακατοσούρες, γενικότερα ανακατοσούρες. Το Πασόκ βρίσκεται σε μια κατάσταση αναμονής να δει τώρα που θα ανακοινωθούν τα κόμματα Καριστιανού, Τσίπρας και όλα αυτά, τι κατάταξη θα έχει. Γιατί είναι σημαντικό γι' αυτό. Λοιπόν, και υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται το Μάλε Βράσε με την αποπομπή του Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα κάποιοι λένε θα την διαγράψει και από το κόμμα. Γιατί εδώ πέρα συγκρούονται οι δύο τάσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η μία τάση θέλει αυτό που είπε ο κ. Μπουλέκος, δηλαδή να συνεχιστεί η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και να συνεργαστούν με τον Τσίπρα. Η άλλη όμως λέει όχι, δώσ' τα όλα. Δώσ' τα όλα. Δηλαδή. Κάθονται και ρίζουν επιπτώματος. Αυτό είναι το θέμα. Και το, αν θέλετε, και το τραγικό για αυτό το κόμμα, το οποίο από το 3% έφτασε να κυβερνήσει και τώρα απλώς τεμαχίζεται. Και μάλλον είναι ένα πτώμα από πάνω, έχουν έρθει τώρα τα κοράκια και προσπαθεί ο καθένας να τσιμπολογήσει κάτι. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Θα υπάρχει πολύ πόνος ανάμεσα στα κόμματα, στους πρώην συντρόφους. Έρχεται και το κόμμα της Καριστιανού. Πραγματικά, εμένα όλη αυτή η εικόνα η χθεσινή, δηλαδή ήταν, ρε παιδί μου, κάποτε τα κόμματα γεννιόντουσαν μετά από ζυμώσεις, συζητήσεις, ιδεολογικές ζυμώσεις. Το 2026 ένα κόμμα το οποίο θέλει να εκφράσει κάτι καινούριο, να μιλήσει για τη δικαιοσύνη, γεννιέται σε ένα δικηγορικό σαλόνι στο Κολωνάκι με πολυελαίους, βαριές βιβλιοθήκες, εικόνες Αγίων, live streaming, με κάποιον να εξηγεί πως παίρνει μπροστά ο αλγόριθμος, ένας τύπος λέει που είναι αυτός, είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, ένας σιουρδάκης λέει. Μπήκε εκεί πέρα, κυριολεκτικά Ελλάς, Ρωσία, Ορθοδοξία. Μπήκε στην εποχή δηλαδή του πολιτικού streaming στην Ελλάδα. Και μετά έχεις το Θανάση Αυγερινό, συνάδελφο, ο οποίος ξέρουμε τι εκφράζει ο άνθρωπος, ανταποκριτής από τη Μόσχα, γινόταν πόλεμος, είχαμε νεκρούς στην Ουκρανία, αυτός είχε την άποψη ότι πολύ σωστά μπήκε να βάλει μια τάξη ο Πούτιν στην Ουκρανία. Τέλος πάντων, μετέφερε όλη την προπαγάνδα του Πούτιν, τώρα τι να λέμε. Και ήταν στο κανάλι του Σαββίδη. Άρα αυτός είναι ο εκπρόσωπος του νέου κόμματος που θα έρθει. Μιλάμε για πολιτικό θρίλερ, έτσι. Reunion ανθρώπων που πιστεύουν ότι ο Πούτιν, οι Άγιοι του Αγίου Όρους, τα Τέμπη, οι ψεκασμοί, η πτώση της Δύσης συνδέονται έτσι με ένα αόρατο νήμα που μόνο οι μοιημένοι το βλέπουν. Γιατί εσύ, Λένα Βασιλάκου, δεν το βλέπεις. Κατάλαβες. Δεν το βλέπεις. Δεν μπορείς να δεις αυτό το. Γιατί, βρε Λένα.
1: Ό,τι και να πω, εις βάρος μου θα χρησιμοποιηθεί.
0: Όχι, βρε Λένα, μην το λες έτσι.
1: Σε έχει φοβηθεί το μάτι μου.
0: Δεν βλέπεις που γίνονται εδώ πέρα. Έρχεται ο Τσίπρας που βγάζει φανέλες.
1: Τα βλέπω. 26 Πέμπτου.
0: 26 Πέμπτου. Έρχεται η Καριστιανού τώρα, πάει στο
1: να καταθέσει. Κάτσε να δούμε.
0: Την ιδρυτική διακήρυξη. Σήμερα την καταθέτει. 21 Κωνσταντίνου.
1: Μπορεί και να μην είναι έτοιμη. Κάτσε να δούμε.
0: Κάτσε να δούμε. Είσαι πολύ επιφυλακτική. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται το Μάλε Βράσε. Τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω. Εκεί έξω τι κάνουμε, Ελένα μου.
1: Καθημερινότητα.
0: Καθημερινότητα. Εντάξει. Οκ. Okay.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Εντάξει, και... δύσκολα τα πράγματα. Θα ακούσουμε τώρα τα πεπραγμένα της Λένας. Εδώ μου λέει ο Πάτροχος, πρόσεχε, πρόσεχε Λένα, πρόσεχε, μην μπεις κουβέντα, λέει.
1: Να το. Στο πλευρό μου,
0: Λένα Βασιλάκου, ακούτε τα πεπραγμένα της στο Δελτίο Ειδήσεων που έχει ετοιμάσει. Μόλις ευχάριστες ειδήσεις, όπως ξέρετε, κάθε φορά.
1: Έχω ευχαριστή ειδήσεις. Είναι όπως... δωρεάν είσοδος στα μουσεία σήμερα.
0: Λοιπόν, τάξη κάτι στην Αθηναίδα Μέγκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Στις 26 Μαΐου, ανακοίνωση του κόμματος, είπε τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός, προαναγγέλει την ημερομηνία ανακοίνωση του νέου του πολιτικού φορέα με βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται δύο παιδιά σε γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, αναφέρει στην ανάρτησή του. Εικόνα από τους δρόμους, αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας. Επίσης, στην περιφερειακή Μυτού, από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην Πειραιώς προς Ομόνια, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο Δρομέα, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου από τη συμβολή της με την Κατεχάκη και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη Λεωφόρο Καρέα. Επίσης στην Ούλοφ Πάλμε και Γεωργίου Παπανδρέου προς την Κοκκινοπούλου και στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Καθυστερήσεις και στη Μεσογείον προς κέντρο κατά μήκος του Χολαργού. 4 νεκροί στην άσφαλτο χθες μέσα σε λίγες ώρες σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη σκοτώθηκαν σε σύγκρουση 2 γιοταχή σε διασταύρωση στην Αφάντου. Ένας νεκρός και 3 τραυματίες χθες σε τροχαίο στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην Ελευσίνα. Νεκρός και οδηγός μοτοσικλέτας που υπό αδιευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες προσέκρουσε σε δέντρο επί της λεωφόρου Δημοκρατίας στο Πέραμα. Για το Ιράν, το ρολόι χτυπάει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και συμπλήρωσε πως οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτε από αυτούς. Ο ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε για αύριο σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Σήμερα και αύριο έχουν συνάντηση στο Παρίσι οι υπουργοί οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο άνω του 1% μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 1,24% φτάνοντας στα 110,62 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Το Ιράν, αφού προειδοποίησε τη διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Διεθνή μέσα ενημέρωση μεταδίδουν πως η Τεχεράνη σκοπεύει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν τα στενά του Ορμούς και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Κατά της εργαλειοποίησης των στενών του Ορμούς από το καθεστώς της Τεχεράνης, στάχθηκε το Κατάρ. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε πως αναχέτησε 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία εισήλθαν στην επικράτειά της από τον εναέριο χώρο του Ιράκ. Άρχισαν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξάγονται ως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι απολυτήριες εξετάσεις της τρίτης λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου ώστε να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω εργασιών μέχρι την 5η σταθμή σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό σήμερα, η είσοδο σε όλα τα μουσεία της χώρας. Παράλληλες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές και εγγένεια εκθέσεων λαμβάνουν χώρα την Διεθνή ημέρα μουσείων τη 18η Μαΐου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της, έμεινε αίτητη στα play-off και με 72 βαθμούς κατέκτησε την κορυφή της Super League. Χθες, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο εξαναβολής αγώνας Πανσερραϊκός Πανετολικός έληξε ισόπαλος 1-1 με υποβιβασμό του Πανσερραϊκού στη Super League 2. Ο καιρός σήμερα στην Αττική. Έθριος, τοπικές νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και τα βόρεια του Λεκανοπεδίου. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, μετά το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφαρέντιο 989.
1: Είναι ο Τέξ Χατζής.
0: Η αφίδα ήταν έγκρο. Τα Στάσκα Δηλανιά και οι λοιποί συγγενείς.
1: Τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό το πράγμα.
0: Με στρίμωξε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Μου λέει, ένα σπίτι μου λέει, θα κάτσουμε να χαζέψουμε λίγο το Eurovision.
1: Έτσι γίνεται, έτσι ήθιστε.
0: Θα βγει, μου λέει, και ο Κύλλας και ο Πάρτος και θα γίνει τη Κακομήρας. Μου λέει, θα βγούμε δευτερότριτη, είμαστε σίγουρα, μπορούμε να το πάρουμε κιόλα. Μου λέει ο Νίκος. Η πεθερά του.
1: Για πες.
0: Αποκαλύπτω. Από την αρχή είπε, δέκατος θα είναι. Όπως το ακούς.
1: Α, την παίρνουμε τηλέφωνο.
0: Ναι,
1: να μας δίνει χρησμούς.
0: Από εδώ και πέρα, ναι, θα παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, ήταν μια. Εντάξει, υπήρξαν ωραίες φωνές πάντως. Ήταν κανένα δύο-τρεις οι οποίοι ήταν καλοί τραγουδιστές.
1: Υπήρξαν και γαθλιότητες.
0: Εντάξει, αυτά δεν υπάρχει. Εντάξει, ναι.
1: Αδιανόητα πράγματα.
0: Ναι, υπήρξαν. Τέλος πάντων, ήρθε δέκατο το παιδί αυτό. Πάντως για το παιδί το συγκεκριμένο, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση που έγινε. Γιατί από έναν άνθρωπο που τραγούδαγε στους δρόμους, στα κουραζερόπια, δεξιά-αριστερά.
1: 27 ετών, 20, πολύ νέος.
0: Πολύ νέος. Γι' αυτό είναι τεράστια επιτυχία. Έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο. Okay. Έχω μια αντίρρηση στην ενδοματολογική του εμφάνιση.
1: Μα γιατί, είναι το στυλ σου αυτό εσένα. Δεν σ' αρέσει η γούνινη βερμούδα? Τιμαζόμουν να σου πάρω, να σου κάνω τώρα για το καλοκαίρι. Όχι.
0: Μου πάρεις δύο για να συναλλάξω. Λοιπόν,
1: πολιτικά τώρα, εκεί κι αν έγινε η Eurovision.
0: Λοιπόν, ναι. Είχαμε οπωσδήποτε. Κάτσε το συμβίωση, γιατί είναι πολλά και τα
1: τι θέματα. Τι έχεις βάλει πρώτο?
0: Τον Πολάκη.
1: Ναι.
0: Μίλησα μαζί του με τον Παύλο Πολάκη όταν έγινε η. Τον διέγραψε. Τον έβγαλε εκτός. Αυτό είναι το ακριβές, δεν το διέγραψε. Τον έβγαλε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι μέλος του κόμματος.
1: Αυτό για εξήγησέ το μου λίγο. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτός έχει μια έδρα. Τον έχουν ψηφίσει κάποιοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Στη θέση του τι θα γίνει?
0: Τίποτα. Δεν πάει κανένας. Θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα βουλευτή λιγότερο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Οπότε ο κύριος Πολάκης
0: μου εξήγησε ότι αυτό δεν στέκεται σε ό,τι αφορά τα όργανα, δηλαδή μπορεί να συμμετέχει και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν υπάρχει λύση στο καταστατικό κάτι τέτοιο.
1: Mm-hmm.
0: Κάποιοι συνεργάτες του κυρίου Φάμελου βγήκαν και είπαν ότι δεν μπορεί να μετέχει και ρωτάω εγώ σε ένα ρεπορτάζ που κάνω σήμερα στο newpost.gr, μην το διαβάσετε.
1: Mm-hmm.
0: Ρωτάω ποιος θα το σταματήσει άμα πάει.
1: Ποιος
0: θα μπει μπροστά και του πει δεν περνάτε? Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή?
1: Έρχεται ο Πολάκης τώρα, ας πούμε, είναι ένας στην πόρτα. Έρχεται ο Πολάκης, όπως το ξέρετε, με το δερμάτινο το γυλαίκο, μου αρέσει αυτό.
0: Ό,τι έρθω, όμως, δεν έχει σημασία.
1: Ναι. Όμως, ό,τι έχει, δεν είπα εγώ ότι γίνει το θέμα. Λέω, κάνω όλη την εικόνα.
0: Ναι.
1: Αψής, όπως συνηθίζει, και αποφασισμένος.
0: Ναι.
1: Τι θα κάτσει κάποιος να το πει, όχι?
0: Όχι μόνο,
1: κάτσε εσύ έξω.
0: Δεν τους παίρνει τώρα. Εντάξει, λάθος του ήταν αυτό. Δεν θα του βγει θετικά.
1: Απ' την άλλη, λες λάθος του.
0: Λάθος ήταν τώρα. Δεν την κάνει αυτή την άλλη,
1: ο κύριος Πολάκης μπορεί να με εξηγήσει τώρα. Εγώ θέλω να μου δώσει τη βαθύτερη πολιτική. Λέγαμε ότι το κόμμα θα μείνει στον κύριο Πολάκη.
0: Ναι.
1: Μήπως επειδή αυτό που σκεφτόμασταν όλοι. Το σκέφτηκαν και στο ΣΥΡΙΖΑ και ψάχναν έναν τρόπο και τον είχαν στημένη στη γωνία.
0: Αυτό μπορεί να είναι συνδυαστικό με αυτό που καθηγητής εδώ προχθές ο κ. Ζαμαντόπουλος.
1: Ναι.
0: Ότι προσπαθούν να βάλουν έναν άλλο αρχικό κτλ. Και αυτό να του δημιούργησε διάφορα ζητήματα του κ. Φάμελου. Μπας περιπτώσει, ο κ. Φάμελος έκανε λάθος κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η ώρα για τέτοια. Εκτός αν αυτό είναι κάτι συντονισμένο που έχει να κάνει με τις 25 Μαΐου, με την 25η Μαΐου.
1: Με το νέο κόμμα.
0: Ναι. Έτσι διαβίδα στην τηλεόραση, 25 Πέμπτου, 26, 25.
1: Φαίνεται
0: 26. 26, ναι, εντάξει, εγώ κάνω λάθος. 26 Πέμπτου, λοιπόν.
1: Πάντως φάνηκε από την ταχύτητα της εξέλιξης των πραγμάτων να το περιμένα να το κάνουμε. Γιατί Πολάκης είναι αυτός, θα κοιμηθεί, θα γράψει ένα μήνυμα όλο κεφαλαία. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν κάνει ο Πολάκης. Ο Πολάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν θέλει να εκφραστεί πολιτικά, όταν τα παίρνει κοινός που λέει και ο λαός, το βράδυ θα γράψει ένα μήνυμα και θα γράψει ό,τι τέλος πάντων θέλει να πει. Θέλω να αυτό πω, αν που... του την έχει στημένη, ξέρεις ότι θα σου δώσει αφορμή.
0: Ναι, πάντως αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συρριχνώθηκε, έγινε ένα μικρό κόμμα, βγάζει και ανακοινώσεις, αλλά πλέον δεν ξέρω τι σημασία έχουν αυτά. Εντάξει, έχουν σημασία σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα να ακούγονται όλες οι απόψεις, μέχρι εκεί όμως δεν επηρεάζει τίποτα. Το κόμμα αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο είναι πλέον σε αδράνεια, δεν υφίσταται δηλαδή, και γύρισε στα ποσοστά του κουκού εσωτερικού εκείνα τα χρόνια, που όμως τότε οι αριστεροί αυτού του χώρου ήταν πολύ συμπαθείς από όλα τα κόμματα.
1: Ναι.
0: Και ενώ μετά τη διακυβέρνηση γίνανε αντιπαθείς από τους υπόλοιπους.
1: Γιατί όταν είσαι έξω από το χώρο.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα λοιπόν.
1: Πάντως όμως θέλω να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν φαίνεται.
0: Διαλύθηκε, δεν.
1: Ναι, παιδί μου, θέλω εννοώ επί της ουσίας να το διαλύσουν. Ναι. Να το διαλύσουν, να διαλυμένο όταν έρθει το καινούριο.
0: Πήραμε τον κύριο Χατζησοκράτη που ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Ναι. Που είπε ότι πρέπει να πάει σε αναστολή και τα λοιπά, να δώσουν στο καινούριο κόμμα το κτίριο και αυτά και τα λοιπά. Και
1: τα περιουσιακά στοιχεία.
0: Ο οποίος δεν θέλησε προς το παρόν να βγει ο άνθρωπος, λέει θα το κάνω αργότερα. Δεν είναι τσιπαρούς, δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά. Εντάξει, το καταλαβαίνω, απόλυτα θεμητό. Αλλά από την άλλη μεριά βγαίνεις και λες αυτό που θες να πεις. Να τελειώνουμε τώρα. Έχω την αίσθηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας μετά από αυτή την εξέλιξη δεν μου κάνει εντύπωση που αμέσως έκανε την ανάρτηση για 26, είπαμε, για 26 Μαΐου, τι μέρα είναι.
1: Α, κάτσε, τα βάζεις δύσκολα.
0: Είναι δύσκολα, 26 Μαΐου.
2: Είναι Τρίτη.
0: Η μέρα Τρίτη, 26 Μαΐου, δεν ξέρω, συμβολίζει τίποτα, είναι η μέρα, είναι η μέρα της προστασίας της θαλάσσιας αχιβάδας. τέτοιοι άνθρωποι είστε, γελάτε και με τα κανονικά. Από την άλλη μεριά, η κυρία Καριστιανού, ενώ θα πήγαινε σήμερα στον Αριοπάγο, μαθαίνω ότι δεν θα πάει σήμερα στον Αριοπάγο για να καταθέσει την ίδρυση του κόμματος και την υποψηφιότητα στις εκλογές. Δεν είναι έτοιμη. Δεν ξέρω. Υπογραφές δεν μπορεί να μην έχει, έχει. Αλλά δεν είναι έτοιμη. Δεν ξέρω τι έχει μεσολαβήσει ώστε να πει. Αλλά η κυρία Καριστιανού, μέσα σε αυτό το περιβάλλον και σε αυτό το κλίμα, που δεν μπορεί παρά να την τιμάμε σαν μητέρα που είχε στο παιδί της μέχρι εκεί. Τα πολιτικά είναι άλλη δουλειά. Γιατί τι έχει να πει η κυρία Καριστιανού για την κρίση στη Μέση Ανατολή, για την κατάσταση που περνάμε και την κρίση που θα περάσουμε τους Τούρκους, γιατί έρχεται μια κρίση με τους Τούρκους, ξέρεις.
1: Αυτό, μην το, έτσι, δηλαδή, μακάρι να πέφτουμε έξω.
0: Κάνουν νόμο για να κάνουν κουμάντο στο Αιγαίο, είναι απίστευτο. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Θα τα δούμε όλα αυτά, τα λειτουργικά πάντως είναι, θα μιλήσουμε για αυτά αργότερα. Τώρα μου κάνει εντύπωση το εξής. Είδα κάποιους συναδέλφους από εκείνους που τα ξέρουν όλα, είναι του λες αυτό και το ξέρει.
1: Ειδικολόγοι, είναι ειδικολόγοι αυτοί.
0: Λέει, η Δελφίνη λέει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τι?
0: Δεν βγήκαν να πούνε, λέει, ότι με το Μητσοτάκη, ο Δένδιας που είναι ο βασικός δηλαδή που θα μπορούσε κανείς να
1: μπορούσε, πώς θα, ναι,
0: θα μπορούσε να τον πει κανείς. Σε προσυνευριακή ομιλία του τι είπε, με τον Τσίπρα θα πάμε.
1: Ο Άδωνης, όχι με τον Τσίπρα, με το Μητσοτάκη
0: θα πάμε. Ο Άδωνης τι είπε, με το Μητσοτάκη θα πάμε. Ποιος άλλος είναι δηλαδή εκεί, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Ο Κωστής Χατζηδάκης το ίδιο. Πού το είδε αυτός ότι υπάρχει η Νέα Δημοκρατία όταν είναι στην εξουσία και το κάθε κόμμα συσπηρώνεται γύρω από τον αρχηγό. Δεν φεύγουνε. Τώρα εντάξει, ακούω διάφορα.
1: Και όταν υπάρχει και μια ασφαλής διαφορά, εντάξει, σου λέει τώρα που να πάμε.
0: Λοιπόν, έχετε καταλάβει από τους κυβερνώντες αν οι κάμερες ξεκίνησαν, AI, ναι, ξεκίνησαν να γράφουν, ναι, βέβαια. Ναι, ναι, να το ξέρεις.
1: Γιατί να ξέρω αν μου έρθει πρόστιμο.
0: Όχι και παντού.
1: Ναι.
0: Δεν είναι παντού.
1: Το θέμα είναι το πρόστιμο ή δεν φορά ζώνη κράνος. Φόρεσέ το. Να είσαι και ασφαλής. Άσε τώρα αν γράφουν ή δεν γράφουν οι κάμερες. Ο κύριος Αλεξιάδης είναι στη γραμμή μας. Καλή σας ημέρα. Τρίφων Αλεξιάδη.
3: Παρέα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε που τη δεχτήκατε.
0: Καλημέρα.
3: Υπάρχει περίπτωση να με καλέσετε εσείς σε οποιαδήποτε ώρα, γιατί παίρνετε για κατάλληλες ώρες, αλλά δεν πειράζεται φίλοι, και να πούμε όχι? Και εγώ δεν αρνούμαι να βγω να πω κάποια πράγματα όπως αρνούνται κάποιοι άλλοι, γιατί έχω το θάρρος της γνώμης μου.
0: Ναι.
1: Ωραία, αρχίσατε.
0: Κάποιοι μας είπαν ότι τώρα δεν θέλουν να μιλήσουν. Ο κύριος Χατσιοκράτης συγκεκριμένα δεν είναι της παρούσης, λέει.
3: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος σύντροφος πρότεινε να πάμε. Βέβαια δεν βγαίνει μετά από τη δημόσια. Του τα είπα εγώ στο Facebook. Βγαίνει και προτείνει να πάμε σε κάποιο κόμμα το οποίο ακόμα δεν έχει ιδρυθεί, δεν έχει αφημί, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει καταστατικό. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Αλλά με το αφημί είστε... έχετε κόλλημα γιατί είστε ασταλεφοριακός. Και...
3: το αφημί σημαίνει μια τακτοποίηση και επειδή συζητάμε πολύ συχνά για οικονομικά ζητήματα και τα λοιπά, έχει μια σημασία.
0: Έχει, βέβαια.
3: Αλλά επειδή κάποιοι από το συνασπισμό θέλουν το κτίριο και το κτίριο θέλει αφημί για να μεταβιβαστεί, ας πάρουν πρώτα αφημί και μετά ας έρθουν να διεκδικήσουν κάτι.
0: Ναι. Το γεγονός ότι η ηγεσία του κόμματος έβγαλε από την κοινοβουλευτική ομάδα τον κύριο Πολάκη, πώς το χαρακτηρίζετε εσείς?
3: Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σύμφωνα με τη λειτουργία του κανονισμού της Βουλής,
0: ναι.
3: Το ποιος θα είναι στην κοινωνική ομάδα είναι αρμοδιότητα του Προέδρου της κάθε κοινωνικής ομάδας.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά το τι θα γίνει στην Κουμουνδούρου δεν είναι αρμοδιότητα ενός ανθρώπου, δεν είναι ενός προσώπου. Και επειδή στο καταστατικό το οποίο ψηφίσαμε πρόσφατα, όχι πριν από 150 χρόνια, λέμε με σαφήνεια μέσα ότι το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συμμετέχει με άλλον τρόπο να στηρίζει ανταγωνιστικές πολιτικές πρωτοβουλίες προς αυτές που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Αυτό λέει το καταστατικό. Αυτό το άρθρο η ηγεσία μας το κατάπιε στραβά για αρκετούς μήνες, πάνω από 6 μήνες. Ναι. Τα είχα πει, αν θυμόσαστε τότε, εγώ ναι, που είχα πει για τον ελέφαντα στο δωμάτιο.
0: Μάλιστα.
3: Τα κατάπιε για αρκετό καιρό και τώρα θυμήθηκε να πάρει μια δήλωση του Παύλου του Πολάκη, να κάνει τη δική της ερμηνεία και να προχωρήσει σε αυτά τα μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν λύνουν οι διαγραφές και οι διασπάσεις στα θέματα της αριστεράς. Πρέπει να συνεδριάσει άμεσα η πολιτική γραμματεία, να συζητήσουμε πολιτισμένα και δημοκρατικά το όλο θέμα, να ακούσουμε και τη μία και την άλλη πλευρά και δημοκρατικά να αποφασίσουμε. Δεν είμαστε κόμμα του ενός, είμαστε συλλογικό κόμμα. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Προέδρου της Συλλογικής Ομάδας.
0: Ένα λεπτό. Καταρχάς, ο κύριος Πολάκης, με τον οποίο, όπως είπα και νωρίτερα, μίλησα μαζί του, μου εξήγησε... Συγγνώμη αυτό.
3: Όχι, με τον Παύλη είπατε ότι μιλήσατε. Τώρα μας είπατε ότι μιλήσατε και με τον πρόεδρο.
0: Όχι, με τον κύριο Πολάκη σας λέω.
3: Α, όχι, είπατε τώρα μιλήσατε με τον πρόεδρο.
0: Όχι, με τον κύριο Πολάκη μίλησα.
3: Α, ναι,
0: και
3: ναι.
0: Μου εξήγησε ο άνθρωπος ότι δεν γίνεται αυτό που, να μην μετέχει, να μην συμμετέχει.
3: Ναι, είναι αστεία αυτά που λένε κάποιοι. Είναι αστεία. Μπορεί εντάξει, να συμμετέχει κανονικά.
0: Εντάξει, δεν ξέρω εγώ. Εσείς τα ξέρετε. Το καταστατικό δεν το ξέρω απ' έξω εγώ.
3: Το καταστατικό, κύριε Χατζήκη, κύριε, για να μην στεναχωριόμαστε, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.gr αναρτημένο. Όποιος θέλει μπαίνει το διαβάζει.
0: Ερώτηση. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτό το κόμμα που, στο οποίο ανήκετε κι εσείς είναι κόμμα με ελπίδα για τίποτα? Αφού είχετε συνεκλωθεί στο 3% κι αν.
3: Ναι, επειδή το είπατε και πριν ότι αυτό το κόμμα διαλύθηκε.
0: Τελείωσε, δηλαδή.
3: Ναι.
0: Με συγχωρείτε, δηλαδή. Τελείωσε, δηλαδή.
3: Υπό αυτή τη. Ακούω εδώ και 20 χρόνια.
0: Όχι. Τελείωσε. Γιατί τελείωσε, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή η ηγεσία στέλνει αδιάβαστο ένα κορυφαίο στέλεχος όπως είναι ο Πολάκης, που ό,τι και αν του καταμαρτυρήσει κανείς, γιατί είναι λίγο περίεργος κτλ. Και εγώ έχω υποστεί. Αλλά από την άλλη μεριά έχει θέσει απόψεις. Φεύγει αυτός, είναι ήδη χαμηλά στις δημοσκοπήσεις, ανοίγει ο Τσίπρας δίπλα και πάει δίπλα.
3: Ωραία.
0: Ο κόσμος
3: ένα,
0: τελειώσατε,
3: ένα.
0: Τι δεν το έχετε καταλάβει αυτό?
3: Δεν τελειώσαμε και αυτοί που σχεδιάζουν τη διάλυση ή οτιδήποτε άλλο του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι.
3: Για άλλη μια φορά θα μείνουν με την όρεξη στο χέρι. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός ο οποίος έδωσε πριν από λίγο καιρό μάχες στη Βουλή για το θέμα του Λαζαρίδη, για άλλα θέματα τα οποία έδιωξαν υπουργούς από την κυβέρνηση. Και εγώ θέλω να ακούσω ορισμένα στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια από το ΣΥΡΙΖΑ και λένε τα διάφορα για τον Παύλο τον Πολάκη, ποιους υπουργούς διώξαν αυτή της κυβέρνησης. Διότι ο Παύλος ο Πολάκης κατάφερε και έδιωξε υπουργούς με αποκαλύψεις που έκανε και αυτό.
0: Συγγνώμη,
3: το διάβασα.
0: Συγγνώμη, αυτό το διάβασα, το γράψε και ο ίδιος στο Facebook, αλλά και το διάβασα. Συγγνώμη, ο ρόλος σας είναι να διώχνετε υπουργούς ή να αλλάξετε τη ζωή του Έλληνα πολίτη?
3: Ρόλος μας σαν αντιπολίτευση.
0: Γιατί να διώξετε υπουργούς, και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε διώξει υπουργούς. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
3: Ο ρόλος μας σαν αντιπολίτευση, που σεβόμαστε την ψήφο του ελληνικού λαού, εκεί μας κατέταξε. πέρα από το ότι με αυτό που έγινε με τους βουλευτές που έφυγαν, πήγαμε πιο κάτω, ο ρόλος μας είναι να κρίνουμε και να ελέγχουμε την εξουσία. Με τη μεγαλύτερη επιτυχία από όλα τα στελέχη μας το έκανε αυτό ο Παύλος Πολάκης.
0: Δεν είναι αυτό ο ρόλος σας αυτό. Όχι, δεν είναι αυτός ο ρόλος. Αυτός ο ρόλος είναι του τύπου. Ο ρόλος ο δικός σας είναι να διατυπώνετε προτάσεις και σχέδια δημιουργικά για το μέλλον του τόπου και να κάνετε κριτική στην κυβέρνηση. Όχι να την ελέγχετε.
3: Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα των προτάσεων, επειδή και άλλη φορά το έχετε βάλει και σωστά το βάζετε, εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ έχουμε βγάλει και μάλιστα επικαιροποίησαμε πρόσφατα προτάσεις για όλα τα θέματα, ειδικά για τα θέματα οικονομικής πολιτικής. Ακρίβεια, χρέη, πληστηριασμοί κτλ.
0: Εντάξει, τώρα ο κύριος Πολάκης, όπως είπατε, δίωξε υπουργούς, ξέρω εγώ τι είπατε, ή θα τους βάλω φυλακή όλους.
3: Με τις αποκαλύψεις, με τις αποκαλύψεις του δεν φύγαν οι υπουργοί.
0: Το θα μας βάλει φυλακή όλους τώρα αυτό, εντάξει.
3: Εγώ δεν μίλησα για φυλακές.
1: Δεν νομίζω ότι το λέει πολύ, πολύ απαλά ο Τάκης. Όλοι θυμούνται και τον κύριο Πολάκη να λέει πολύ αιχμηρά πράγματα. Πολύ πιο αιχμηρά από αυτά που λέμε εμείς τώρα.
3: Ναι, το ακούω κυρία Νέκα, δεν το κρίνουμε σήμερα.
1: Και για τους δημοσιογράφους και για όλους.
3: Σήμερα εγώ αναφέρθηκα στο ότι ο Παύλος Πολάκης, και χωρίς να φανεί ότι υπάρχει κάποια προσωπολατρία, υπάρχει όπως καταλαβαίνετε μια δυνατή φιλία και μια συντροφικότητα.
1: Ναι.
0: Okay.
3: Σε ό,τι αφορά λοιπόν, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, ο Παύλος Πολάκης είναι ένα από τα στελέχη μας, από τα λίγα στελέχη που με τις αποκαλύψεις του κατάφερε να δείξει το τι κάνουν συγκεκριμένοι υπουργοί και να αναγκάσει τον υπουργό να τους διώξει.
0: Ωραία, σωστά.
3: Τον πρωθυπουργό.
0: Και τι κερδίσατε με αυτό? Είστε
3: μα
0: στο 3%. Αυτό κερδίσατε.
3: Να αποκαλύπτουμε.
1: Το θέμα είναι αν είναι αποτελεσματικές αυτές οι αποκαλύψεις όμως. Γιατί δεν είναι δημοσιογράφος ο κύριος Πολάκης, για να πούμε έκανε την αποκάλυψη, μπράβο, θα πάρει Πούλιτζερ, είναι πολύ έγκυρος. Είναι αν αυτά σας αποδίδουν δημοσκοπικά και αν θα σας αποδώσουν και στην κάλπη.
3: Ορισμένα αποδίδουν, ορισμένα δεν αποδίδουν, διότι έχουμε και εμείς ευθύνη ως κόμμα αντί να αναδείξουμε αυτή την περίοδο. Τα τελευταία που έβγαλε ο Παύλος αναδείξαμε δυστυχώς κάποιες δηλώσεις και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και φτάσαμε στο σημείο αντί να κάνουμε αυτό που μας έχει δώσει εντολή η τελευταία Κεντρική Επιτροπή, δηλαδή να ενώνουμε και να μεγαλώνουμε, εμείς να διασπόμαστε, να διαγράφουμε και να μικραίνουμε.
0: Αυτό το DNA, επειδή το κουκουέ ιστορικού το ξέρω από νέος, αυτό και γινόταν πάντα, τι γινόταν δηλαδή.
3: Και εγώ έχω μεγαλώσει.
0: Έκατσε τότε, με συγχωρείτε, έκατσε περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα που ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος. Έπιτεξε, είπε αυτά που είπε εγώ, μπαρ, κυρία Μέρκελ και άλλα περίεργα
1: και το
0: τα οποία.
1: Το χάρισμα ενώνει.
0: Εντάξει, θα σας σκίσω τα μνημόνια, θα σκίσω τα αυτά.
3: Ναι.
0: Και τελικά κερδίσατε εκείνες τις εκλογές. Όχι αυτοδύναμη.
3: Την ακούω αυτή την πολιτική ανάλυση.
0: Περίμενε, περιμένετε, παρακαλώ. Και δεν βγήκατε αυτοδύναμη, πήγατε ένα 30% και πήγατε και συνεργαστήκατε με μια δύναμη η οποία είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καμένο. Με έναν φίλο μου πάνω στο Καμένο, αυτό είναι άσχετο.
3: Έχει κουράσει αυτός ο διάλογος μας.
0: Τι
3: κύριε,
0: πάνε να πει, έχει κουράσει. Μα μην μου λέτε τώρα, αφού τώρα έχετε καταρρεύσει, σας λέω. Δεν το καταλαβαίνω.
3: Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε καταρρεύσει όσο και αν το θέλουν κάποιοι.
0: Έρχεται ο Τσίπρας. Έχετε καταλάβει ότι έρχεται ο Τσίπρας.
3: Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Στις 26 του μηνός θα ανακοίνωσε, θα κάνει το κόμμα και ο Τσίπρας θα πάρει και σαν μαζί παραμάζομαι και κάτι άλλο.
3: Πρέπει να ξεκαθαρίσει αν θα είναι ανταγωνιστικός ως προς το ΣΥΡΙΖΑ ή αν θέλει να συμπεριλάβει το ΣΥΡΙΖΑ στο σχεδιασμό
0: του. Να σας πω τι θα είναι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Να πω τη φράση αυτή.
0: Ζητάμε
3: στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να παίξει καθοριστικό ρόλο στο να ενώσει.
0: Ναι, ξέρετε τι θα κάνει ο Τσίπρας. Θα σας αγνοήσει πλήρως.
3: Δικαίωμά του να το
0: αυτό
3: κάνει.
0: Αυτό θα κάνει. Ούτε εναντίον σας θα πάει, ούτε θα σας ενοχλήσει, ούτε τίποτα. Δεν τον νοιάζει. Γι' αυτό και είπε ότι όποιος θέλει, ως τη στέλνει πίσω μου ελθύν, να δώσει την έδρα, δηλαδή όπως είπε και ο Χριστός εκείνον εκεί, πουλά τα κέλα. Λοιπόν, το ίδιο κάνει και ο Τσίπρας τώρα. Και λέει γεια σας και αντίο και δεν θέλω και συμψωμία καμία. Αυτό είναι αυτό.
3: Πότε είπατε θα γίνει το νέο κόμμα?
1: 26.
3: Άρα 27 πόσες παρετήσεις προβλέπετε να έχουμε?
0: Δεν ξέρω αν θα είναι 27.
3: Για πάρτε με σας παρακαλώ 27 τηλέφωνο.
0: Όχι, θα σας πάρω 27.
3: Θα σας πάρω. Για να μετρήσουμε τις παρετήσεις.
0: Στις 5 Ιουνίου θα σας πάρω.
3: Πάρτε με και στις 5 Ιουνίου.
0: Όχι, γιατί θα σας πάρω στις 27 την άλλη μέρα, σας πάρω.
3: Πάρτε με και τότε για να δούμε πόσες από αυτές τις περίφημες παρετήσεις θα γίνουν.
0: Κύριε Αλεξιάδη, βλέπουμε τις έρευνες. Θα σας πάρει παραμαζόμα, δεν θα αφήσει λέπη στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Εμείς δεν βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα ανταγωνιστικά.
0: Όλο ό,τι και να κάνετε εσείς δεν βλέπετε, εσείς θέλετε να συνεργαστείτε με την απλή αναλογική με το κουκουέ, το Πασόκ, τους ΜΕΝ, τους ΔΕ, αυτούς που εσείς χαρακτηρίζετε προοδευτικούς και θέλατε να συνεργαστείτε με αυτούς και μην είχατε πρίξει τότε. Θα συνεργαστούμε με αυτούς. Σας έλεγα ρε παιδιά, δεν έρχονται αυτοί. Δεν έρχεται το κουκουέ, δεν έρχεται το Πασόκ.
3: Όχι. Αυτή είναι η άποψή μας, κύριε Χατζη. Τι
0: μα
3: να
0: τι παραπέμπει, δεν το βλέπετε ότι είναι λάθος η άποψη. Δηλαδή, πώς πρέπει να σου το
1: πει. Αυτή
3: είναι η άποψή μας και αν δεν σας αρέσει, έχουμε άλλες τόσες απόψεις.
1: Α, ξέρω, καλά, ξέρω, εντάξει, ναι, μάτς, ναι, αλλά.
0: Όχι, είναι. Άκουσε, με συγχωρείς. Αυτή είναι η άποψή σας και έχετε κι άλλες. Βεβαίως το κουκουέ εσωτερικού έχει πολλές απόψεις διότι είναι ένα κόμμα οπορτουνιστικό. Ένα κόμμα της ευκαιρίας.
3: Τι να κάνω, εγώ από εκεί προέρχομαι πολιτικά, από εκείνο το χώρο προέρχομαι και δεν είμαι πολιτικός κινήτης να αλλάζω κάθε διετία και τριετία πολιτικό
1: όχι.
3: Χώρο.
1: Αυτό να του το αναγνωρίσουμε το κύριο Αλεξιάδη.
0: Ο Αλεξιάδης είναι συνεπής, δεν λέμε για τον Αλεξιάδη τώρα, δεν μιλάμε για εσάς. Μιλάμε για το γενικότερα. Δεν μιλάμε για τον Αλεξιάδη.
3: Για το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ που συζητάμε και ενδιαφέρει, έχει προβλήματα. Θα τα λύσει αυτά τα προβλήματα πώς στα όργανα του με δημοκρατικό διάλογο.
0: Ποιο δημοκρατικό, δεν μου λέτε κάτι, λένε δεν μπορεί να έρθει ο Πολάκης.
3: Ποιος το πω ότι δεν μπορεί να έρθει.
0: Αυτοί το λένε, βγάλανε και σήμερα ποιος? Ανακοίνωση.
3: Τώρα αυτά είναι τα περίεργα, βγαίνουν κύκλοι.
0: Όχι κύκλοι, βγήκε ο, πώς το λένε, Κυπιτζής λέγεται, είναι στο
1: του
0: γραφείο
1: Φάμελου,
0: του κυρίου Φάμελου και λέει δεν μπορεί να συμμετέχει.
3: Σέβομαι το Χρήστο. Το συνάδελφό σας τον Κυπιζή είναι καλός φίλος και γείτονας εδώ στον Κορυδαλό. Βεβαίως αυτή είναι η δουλειά του ως υπεύθυνος του γραφείου τύπου να μεταφέρει τις αποφάσεις του Πρόεδρου.
0: Ο Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι δεν μπορεί να έρθεις κύριε και ρωτάω εγώ ναι, επειδή είναι... μου πάτε με συζήτηση. Θα έρθει ο Παύλος ο Πολάκης τώρα να μπει στην Κεντρική Επιτροπή. Πολιτική γραμματεία του, ποιος θα κάτσει την πόρτα του πει φύγε.
3: Η πολιτική γραμματεία θα αποφασίσει για αυτά τα θέματα. Το ανώτερο όργανο μεταξύ δύο κεντρικών επιτροπών είναι η πολιτική γραμματεία. Καλά. Η πολιτική γραμματεία θα αποφασίσει.
0: Καλά. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει. Την καλημέρα μου έχετε.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Καλή συνέχεια. Να
0: καλημέρα
3: καλά.
0: Και από την Αφιλαϊδά, ό,τι επιθυμείτε. Και βεβαίως δεν είναι περσινά ξύνα στα φύλλα. Είδατε λοιπόν. Καλημέρα.
3: Γεια στα καλά, γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μα το σημάδι.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
11: Δευτέρα 4 Μαΐου.
12: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
11: Νόμος και τάξη.

0: Επιστρέψαμε. Κάτι με ρώτησες προηγουμένως τι γιορτάζουμε 26 Μαΐου. Λοιπόν, σου βρήκα κάποια πράγματα. Είναι, γιορτάζουν πρώτα απ' όλα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αλφαίου, Κάρπου και Συνεσίου.
1: Κάρπου είναι ένα μαγαζί που λέει ψήρους καρπούς.
0: Τι γιορτάζουν αυτοί. Η μέρα χάρτινου αεροπλάνου.
1: Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Ναι, είναι πολύ, έχει ενδιαφέρον. Η μέρα blueberry cheesecake για αυτούς που αγαπάνε τα γλυκάκια και τους αρέσουν. Είναι αυτό το cheesecake. Είχε από πάνω την ωραία μαρμελαδίτσα αυτή τη βατομουρένια. Και η μέρα για τους κοκκινομάλιδες. Γιορτάζουν οι κοκκινομάλιδες. Άλλη μέρα έχουν οι μελαχρινοί, άλλη μέρα έχουν οι.
1: Γιατί το ζω.
0: Λοιπόν, το ζεις, το ρώτησες. Εγώ, αφού ζήτησες κάτι, έψαξα να το βρω. Ο Νικόλαος Μωρόπουλος μας έχει στείλει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Καλημέρα σας, Α και Τ. Δεν έχει ο αγέρας του καλοκαιριού κανένα μυστικό για μας που περπατάμε ξυπόλυτοι στα χόρτα και μιλάμε στα τζιτζίκια τη γλώσσα του ήλιου. Γιάννης Ρίτσος, όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού. Μα τι ωραίο. Μα τι ωραίο που το θυμήθηκες από τα ωραιότερα. Από τα ωραιότερα και από τα πιο ξέγνιαστα και γλυκά. Η Όλγα η Βλάχου μας λέει καλή εβδομάδα από τη Ζάκυνθο. Με αγάπη και από εμάς. Στα έργα του Ηλισσού, διαβάζω εδώ, οι εργάτες είναι απλήρωτοι. Μάλιστα. Η εταιρεία λέει που έχει αναλάβει το έργο δεν έχει ρήτρες, είναι κολλητή κάποιων και τις γλιτώνουν. Πού να ξέρουμε εμείς. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, μας λέει εδώ πάνω. Ο Νίκος ο Κριτικός, άσε τα ενδυματολογικά, κύριε Τάκη. Εμείς που ζούσαμε σε άλλες εποχές, τώρα πάμε και αγοράζουμε πανάκριβα τζιν κουρέλια. Α, επειδή έλεγα προηγουμένως για τον. Μα είναι μια φωτογραφία του Πολάκη που φοράει καουμπόικο που κάμισο καρό και από πάνω δερμάτινο του Σερίφη.
1: Πού είναι με την μοτοσυκλέτα.
0: Το γυλαίκο τι. Τι ρόλο παίζει. Τι. Στη μοτοσυκλέτα.
1: Είναι στυλ.
0: Ναι, αμέ, όχι, ότι έχει στυλ, έχει απαράμιλο στυλ. Λες, αυτό θα το φοράει ο Πολάκης. Ο Αντώνης μας λέει: καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Έχω μια απορία. Βρίσκομαι σε ένα φανάρι, έχει κόκκινο και τροχονό, όμως μου κάνει νόημα να περάσω και λογικά η έξυπνη κάμερα θα με γράψει. Πώς θα βρω το δίκιο μου. Είναι πάρα πολύ έξυπνο αυτό που λέει. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Βλέπει η κάμερα και τον τροχονόμο, λογικά θα πρέπει. Ερώτηση. Το κουκουέ λένε ότι είναι άχρηστο. Τότε το Υπουργείο Ανάπτυξη να το κάνουμε τι. Έχει ένα συνειρμό περίεργο. Πάτροκλος, καλημέρα. Τάκη, είπες κάτι για τους Τούρκους. Έχω την έγκρισή σου να φέρω στην τηλεοπτική σου εκπομπή 2-3 άτομα από το Σωματείο Μηχανότρατων Νοτίου Αιγαίου, στους οποίους το ιδρυθέν πρόσφατα θαλάσσιο πάρκο. Τους απαγορεύει εντελώς την αλία χωρίς τεκμηρίωση την ίδια στιγμή που οι τουρκικές μηχανότρατες ψαρεύουν ελεύθερα. Θα τους δώσεις βήμα για το τεράστιο εθνικό θέμα, ρωτάει εδώ ο φίλος, ο Κωνσταντίνος ο Μπουρτζαλάς. Μάντα μας γράφει, τελικά ωραία τα καταφέρνει ο Τσίπρας στα παρασκήνια, διώχνει πρώτα τον Κασολάκη και τώρα τον Μπολάκη για να διαλύσει τον όποιο ΣΥΡΙΖΑ και να μην χάσει 1-2% που μπορεί να έπαιρνε. Βιέρει και βασίλευε δηλαδή ο καταφερτζάκος. Λέει τον Τζίπρα. Α, του αρέσει το γέλιο της κυρίας Φράτζας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πείτε λέει στον κύριο να κάνει δημοσκόπηση έξω από τα σούπερ μάρκετ. Αυτό έχει γράψει προηγουμένως. Σε ευχαριστεί η κυρία Φράτζα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα κύριε Τάκη. Οριόσασταν και φωνάζατε ότι θα κάνατε κάτι για το ελληνικό.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Δεν είπα θα κάνω κάτι γιατί εγώ δεν κυβερνάω τη
0: χώρα.
1: Πώς
0: θα κάνουμε κάτι.
1: Εγώ επιμένω στις απόψεις μου για το ελληνικό. Mm. Επιμένω ότι αυτό είναι ένα έκτρωμα. Επιμένω ότι εφόσον θα αρχίσει να κατοικείται δεν θα περνάει. Κουνούπι για κάτω, θα θες 6 ώρες για να φτάσεις εκεί.
0: Εγώ έχω σοβαρή αμφιβολία και για το αν θα κατοικηθεί.
1: Επιμένω επίσης το γεγονός ότι ενώ πήρανε το ελληνικό το αεροδρόμιο, έχουν χτίσει απέναντι από το ελληνικό, έχουν κλείσει την παραλία με αυτά τα κουκλόσπιτα που έχουν φτιάξει εκεί. Είναι σπίτια ή κουκλοθέατρο αυτά. Και ανεβαίνεις, ας πούμε, και βλέπεις πάνω από την Αθήνα και βλέπεις αυτό το έκτρωμα που λέγεται
0: πύργος. Αυτός, ο ουρανοξύστης.
1: Ουρανοξύστης, αυτό το έκτρωμα. Μήπως αντιμοιάζει εκεί με πιστεύω τα άλλα. Πάση περιπτώσει.
0: Σε παρακαλώ.
1: Όχι, δεν λέω. Εντάξει, αλλά εγώ θα. Μου λέει, βάλετε διαφήμιση. Τι με ενδιαφέρει με να βάλω. Γιατί πειραιώνεται η διαφήμιση εδώ. Οι άλλες τράπεζες που τους βρίζω δεν έχουν διαφήμιση.
0: Οπότε, όπως βλέπεις, Νίκο, από αυτά που γράφεις εσύ, εμείς είπαμε πολύ περισσότερα. Γιατί γράφει εδώ παραλία, γκρι και τα λοιπά. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Νίκος από τον Ναύπλιο. Καλημέρα και από εμάς. Και μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber μέσα μέσα στο 6947-989-989. Να μας παίρνει τηλέφωνο 212-214-800 και να μας στείλετε email on air, παπάκι, alpharadio 989.

0: Έχω ένα θέμα και θα βάλουμε και ένα τραγούδι βέβαια. Αλλά δούμε πώς καμιά φορά ανατίθεται στους συνθέτες να δώσουν τα τραγούδια τους και από λάθος το λέει άλλος για άλλον και γίνεται φίρμα ο άλλος. Όχι αυτός που στην αρχή.
1: Όχι ο original.
0: Όχι ο original κι άλλος, αλλά λέει ας πούμε, παιδί μου, βρες την Αθηναίδα, έρχεται ο Τάσολο το μπουζούκι.
1: Μάλιστα.
0: Και σου λέει, κυρία Αθηναίδα, θα πεις τα τραγούδια, δεν μπορώ να προλαβαίνω. Τάκη, θα τα πεις εσύ, τα λέει ο Τάκης, φίρμα ο Τάκης.
1: Βέβαια, ναι.
0: Άκου το συγκεκριμένο από το Ζαμπέτα που το ξεκαθαρίζει.
1: Μαρινέλα.
0: Όχι, άλλο, έχουμε άλλο εδώ.
2: Είχα πάει στο σπίτι της Πολυπάνου. Τέσσερα τραγούδια με έχει στείλει ο Λαμπρόπουλος. Να πάω να βρω την Πολυπάνου να τα πει. Τα Ντυλινά, το πάει πάει, τα Ξημερώματα και τα Δάκρυα. Και πάω να βρω την Πολυπάνου στην οδό Αχαρνών, καλοκαίρι Ντάλα, Ντάγλα καλοκαίρι, ποτάμι ο Ιδρώτας. Ήρθα για πρόβα, λέω καλώς τον, μου λέει, αλλά τώρα φεύγω, πάω για στο μπιτς για μπάνιο. Καλά, εμένα ναι, ρε, η κυρία Πολυπάνου, με κατάλληλα, με νιώσεις, ξεκινάω από το μεγάλο να έρθω εδώ να κάνω πρόβα. Έκανα το κορόιδο, πήρα το μπουζούκι παραμάσκαλα, γυρνάω ολοταχώ την άλλη μέρα, πάω στο Λαμπρόπουλο, του λέω, Λαμπρόπουλε, η Πολυπάνου πήγε για τον μπιτς. Μου λέει, τι θέλει να κάνεις, ποιος θέλει να τα πει, λέω, να τα πει Μοσχολιού. Μπράβο, μου λέει, αύριο γράφεται. Και πάμε την άλλη μέρα, τα λέει Μοσχολιού, τυχερή Μοσχολιού, μπουμ, μπαμ και έγινε η Μοσχολιού, η μεγάλη Μοσχολιού.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Θέλω να το βάλουμε δημοσχολείο. Ήταν πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Υπόλοιπα, βέβαια, Πατρινιά να πούμε, πολύ με εγώ. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, δεν μπορώ να γνωρίσω και τη συγχωρεμένη τη Βίκη, και οι δύο συγχωρεμένες είναι. Γιατί το λες έκτρωμα, μου λέει, το έργο. Εγώ νιώθω όταν περνάω από εκεί δέος, λέει, βλέποντας τον πύργο, και θεωρώ ότι είναι μεγάλο έργο. Τι να σου κάνω εγώ. Εγώ δεν θεωρώ. Πάρκαμε, εσύ θεωρείς, εγώ δεν θεωρώ. Ναι. Γιατί να σου πω και κάτι στην τελική. Πήγανε και πήρανε πυρμπαρά τα οικόπεδα εκεί και τα πουλάνε χρυσάφι. Κάτσε ρε μας τώρα, ένα λεπτό δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που γίνεται εκεί σε αυτήν την περιοχή.
1: Και η συμμετοποίηση είναι αντικειμενικό θέμα. Πέρα από το γούστο τώρα, αν σ' αρέσει ο πύργος ή δεν σ' αρέσει.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει, τι κάνουμε τώρα.
1: Μία περιοχή που τσιμεντοποιείται και που είναι κοντά στη θάλασσα δεν είναι τώρα αυτό ωραίο.
0: Μου λέει, ναι, πολιτικός, μου λέει.
1: Για πες,
0: μου
1: για
0: λέει.
1: Για πες.
0: Και άλλες χώρες στην Ευρώπη δεν έχουν, λέει. Πολιτικός μου το λέει.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν ουρανοξύστε. Έχουν ουρανοξύστε, ας όχι να μην ξύστε, αλλά όμως στις άλλες χώρες φροντίσανε και διατηρήσανε τα κτίρια εκείνα τα οποία είναι διατηρητέα. Oh. Πήγαινε στην Grand Place στη Βρυξέλλες, που είναι μια άφλια πολύ, αλλά έχει την πλατεία αυτή που είναι αξιοθέατο, και είναι και πίσω από τα κτίρια αυτά έχουν φτιάξει σύγχρονα κτίρια, βέβαια. Έχουν κρατήσει τη φάτσα. Εδώ πέρα τα γκρεμίσανε. Για κάτσε ρε μας τώρα. Μία με την ιστορία της αντιπαροχής, μία τον πάτε σκυλιά, λέστε, μία η Χούντα, μία ο ένας, μία ο άλλος, το καθαρίσανε
1: και
0: το
1: τοπίο. Τώρα, τόσα χρόνια λέμε ότι χτίστηκαν και οι πολυκατοικίες, είναι άσχημες για αυτά. Έχεις δει τις καινούριες πολυκατοικίες πώς είναι? Είναι χάλια. Οι καινούριες πολυκατοικίες που χτίζονται τώρα. Αν πας στα νότια προάστια, στα ακριβά προάστια. Πω, ένα χάλι. Δηλαδή που είναι, ξέρεις, ένα άσπρος όγκος, ξέρω εγώ, τσιμέντου. Κάτι σχέδια περίεργα. Αυτά σε 10 χρόνια δεν θα βλέπονται που θα έχει περάσει η μόδα τους.
0: Και δεν αγόρασαν την παραλία, την καταπάτησαν. Δεν ξέρω τι κάνανε, γιατί δεν το ξέρω. Πρέπει να ερευνήσετε, λέει, την κατάσταση που είναι στον κόλπο της Γλυφάδας. Πλήρη εγκατάλειψη, ενώ στο Ταμείο της Δημοτικής Επιχείρησης δηλώνεται στο ισολογισμό 1 εκατομμύριο μεθρητά. Εκτός από τις δωρεάν ακαδημίες για όλα τα παιδιά που θέλουν να μάθουν, ο εισαγόμενος γκολφικός τουρισμός είναι υψηλού επίπεδου. Βλέπε στην πύλο. Παρόλα αυτά, στη Ριβιέρα της Αττικής υπάρχει πλήρη εγκατάλειψη. Έρχονται γκρουπάκια από το ξενοδοχείο από τη Μεγάλη Βρετανία και φεύγουν όπως έρχονται. Μήπως όλα γίνονται για να πάρει το γήπεδο ο Λάτσης για ένα κομμάτι ψωμί? Ναι, γιατί να μην γίνονται? Λέω, μπορεί και να γίνονται. Δεν ξέρω τι. Ο Λάτσης, τι να πάρει, δεν τα κάνουν. Πολλά τα λεφτά, πολλά τα λεφτά. Καλημέρα σας. Δεν είναι μόνο αυτό που λερώσαν θάλασσα εκεί στο Ελληνικό, αλλά κάνουν μπάνιο, μένουν μέσα στο χάος. Γίνεται, λες και είμαστε Ινδία. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι κλείσανε τη θάλασσα με αυτά τα σπίτια. Για την πλουτοκρατία γίνανε αυτά. Μην κοροϊδευόμαστε. Εντάξει, δεν πας εσύ και εγώ να πάρουμε σπίτι στο Ελληνικό. Τι σπίτι να πάρουμε στο Ελληνικό κι εσύ? Άντε να μας δώκουν μια αποθήκη. Σπίτι δεν το βλέπω, αλλά από το χειρότερο απ' όλα είναι η έλλειψη υποδομών στην περιοχή. Λέει, κάνανε επέμβηση. Αφήστε ρε μάστορες, μισό λεπτό.
1: Στην παραλιακή.
0: Στην παραλιακή. Τι επέμβηση κάνανε? Επέμβηση κάνανε, μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται να πάρουν το Ελληνικό. Στο Ελληνικό μέσα δεν γίνει τίποτα ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, να μην λέμε ότι θέλουμε. Πώς τη λέγανε αυτή τη χώρα που είχε πάει, που ήταν καλός ένας τραγουδιστής, μωρέ, που είναι νησί. Τέλος πάντων, έχει σημασία, δεν το θυμάμαι τώρα, που είχαν πάει να κάνουν στην Ιταλία απέναντι. Είχαν πάει να κάνουν ένα μεγάλο ξενοδοχείο, στο ξαναπεί. Από το Μιντάστερο. Τεράστια επένδυση, δις επένδυση αυτή. Και τους λένε να πάρουμε άδεια, τους δίνουν την άδεια. Αλλά δεν θα ξεκινήσετε πριν από τα 5 χρόνια. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσετε πριν από τα 5 χρόνια? Άμα δεν κάνουμε υποδομές, πώς θα ξεκινήσετε να φτιάξετε ξενοδοχείο? Πρέπει να φτιάξουμε το δρόμο, πρέπει να φτιάξουμε ίδρυυση, πρέπει να φτιάξουμε αποχέτευση, πρέπει να πληρώσετε γι' αυτά. Και μετά θα αρχίσετε να φτιάξετε το ξενοδοχείο.
1: Με τις αποχετεύσεις στην Ελλάδα, λες και δεν έχουμε πρόβλημα όπως είναι τώρα τα πράγματα.
0: Θα πας τώρα δηλαδή να περάσεις, να πας στον Κουμπάρο, να πούμε, κάτω στην Παλιογλυφάδα ή στη Βάρη κτλ. Περάσεις την παραλιακή. Πού να περάσει την παραλιακή? Με ντρόν θα περνάς. Θα βάζεις τον ντρόν να κοιτάει μπροστά πόση κίνηση έχει, να σου λέει και να ξέρεις πότε θα φτάσεις. Θες 3 μέρες. Λοιπόν, τι λέει η Ελλαδάρα. Καλημέρα σας, λέει. Ναι, θα σας πω αμέσως μετά τα υπόλοιπα μηνύματα. Έχει αναλάβει η Μαντάμ να τα διευθετήσει και πάμε αμέσως εμείς σε διαφημιστικά μηνύματα απαραίτητα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Γιατρέ μου,
6: πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
9: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
8: Μα δεν το έχεις κόψει.
9: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, να πάμε στο Γιώργο Τρευγενίδη. Θα έρθει και αυτός ο ίδιος αργότερα στην εκπομπή του 11 με 12. Να πάρουμε μια πρώτη εικόνα από αυτά που θα ακούσουμε με λεπτομέρειες από τον Γιώργο για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Ναι, ποιος...
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Θα σε ρωτήσω με έναν τίτλο το οποίο, τι θα βάζεις.
12: Συνέδριο ελεγχόμενο με υποσχετική για το μέλλον, ας πούμε.
0: Και με λευκή τρούφα, ναι.
12: Με λευκή τρούφα. Είναι ένα συνέδριο το οποίο έχει το πεντιγκρί του Μητσοτάκη, το έλεγξε απόλυτα, ναι. Σε όλη, από το ύφος μέχρι τις εσωκομματικές διαδικασίες μέχρι κεραίας. Από την άλλη όμως παρουσιάστηκαν πλατφόρμες από κορυφαία στελέχη του κόμματος που προφανώς έχουν αναφορά για το μέλλον, για την επόμενη μέρα, διότι 7 χρόνια κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία και εκλογές έχουμε του χρόνου, έτσι όπως μας είπε σε όλους τους τόνους ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα ακούσαμε, εγώ θα έλεγα καταρχάς, 3 ομιλίες και δυνητικά και κάποιες ακόμα, τις οποίες καλό θα είναι να τις θυμηθούμε κάποια στιγμή.
0: Ποιες είναι οι 3 ομιλίες δηλαδή?
12: Η ομιλία του κυρίου Δένδια, Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία είχε πάντα έναν φιλελεύθερο και ένα συντηρητικό πόλο, ο κύριος Δένδιας εξέφρασε τον συντηρητικό πόλο της Νέας Δημοκρατίας με μια πολύ δομημένη ομιλία, με αναφορές στο DNA της παράταξης, με πολύ έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά. Η άλλη ομιλία του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος είναι λιγότερα χρόνια μεν στη Νέα Δημοκρατία, επειδή όμως έχει το ειδικό βάρος του τίτλου του Προέδρου του Eurogroup και πιστώνεται μια εθνική επιτυχία που συμβολίζει τη μεταστροφή από μια χώρα που ήταν μαύρο πρόβατο της Ευρώπης σε μια χώρα που μπορεί να ηγείται το Eurogroup. Περιέγραψε.
1: Κύριος Πιερακάκης, συγγνώμη σε διακόπτω, θα πάει στο G7. Δηλαδή δεν έχει, ναι, πάει, ναι, δεν έχει πάει ποτέ κανένας Έλληνας πρωθυπουργός.
12: Μετέχει τακτικά στο G7, ναι, ο κύριος Πιερακάκης εκ του ρόλου.
1: Θέλω να πω ότι δεν έχει πάει κανένας, ναι, Έλληνας πρωθυπουργός. Είναι αξιοπρόσεκτο. Αυτό ήθελα να πω.
12: Έχει μια πολύ σοβαρή θέση.
1: Πάρα πολύ σοβαρή
12: θέση. Την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ο κύριος Πιερακάκης. Έτσι όπως είναι δομημένη η ευρωπαϊκή θέση και τα ευρωπαϊκά όργανα.
0: Καμιά σύνταξη θα δώσει. Τίποτα προχωράει.
1: Λέει καμιά σύνταξη θα δώσει. Σωστά.
12: Καλά. Εντάξει, αν είναι να περιορίζουμε την οικονομική συζήτηση στη συντάξη, μπορούμε να το κάνουμε.
0: Όχι, να μην το κάνουμε, να την περιορίζουμε μόνο αν πάει στο G7 ή αν πάει είναι πρόεδρος του Eurogroup.
1: Κοιτάξτε, από τη μία θα πάει στο G7 και είναι πρόεδρος. Είναι σημαντικό και αυτό.
0: Πολύ.
1: Λέει για τα της Νέας Δημοκρατίας, παιδί μου.
0: Εντάξει, συνέχισε, Γιώργο μου, δεν σε διακόπτω, με συγχωρείς.
12: Όχι, όχι. Μόνο αυτό που ήθελα. Όχι, μόνο το πολιτικό πήγαινα να πω. Ο Πιερακάκης είπε ότι ένα κόμμα γίνεται μεγάλο και προφανώς κερδίζει μεγάλα ποσοστά όταν δεν κοιτάει τον καθρέφτη του μονίμως και ενδοσκοπεί, αλλά όταν εκφράζει ένα πολιτικό λόγο και ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας και για τα επόμενα χρόνια της χώρας. Και την ομιλία του Χατζηδάκη θα κρατούσα. Την ομιλία του κυρίου Χατζηδάκη, του αντιπροέδρου, ο οποίος είπε σε όλους τους τόνους ότι εγώ είμαι από 18 χρονών εδώ στη Νέα Δημοκρατία. Για την όλη Νέα Δημοκρατία, ότι εμείς είμαστε μικρότεροι από το κόμμα, δηλαδή μια πιο κομματική. Πατριωτική ομιλία.
0: Δεν είπε ψέματα, είναι από παιδί στην Ελλάδα.
12: Δεν είναι. Στέλεχος κομματικό ο κύριος Χατζηδάκης 500 χρόνια είναι.
0: Βέβαια.
12: Εγώ λοιπόν κρατάω αυτές τις τρεις ομιλίες καταρχάς. Υπάρχουν και άλλες ομιλίες, άμα θέλει κανείς να το ψάξει λίγο βαθύτερα, και του κυρίου Γεωργιάδη, του έτερου αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, με πιο παθιασμένα χαρακτηριστικά, και του κυρίου Κικίλια μπορεί να κρατήσει κανείς, του υπουργού Ναυτιλίας, όπου κι αυτός έθεσε ζητήματα για την ιδεολογική φυσιογνωμία της παράταξης. Θέλω να πω, υπήρχαν 4-5 ομιλίες κορυφαίων στελεχών και του κυρίου Μαρινάκη για τον πυρσό της Νέας Δημοκρατίας και τι συμβολίζει. Θέλω να πω ότι εκφράστηκαν κάποιες ομιλίες μετά από καιρό που είχαν ένα ενδιαφέρον στην εσωκομματική σκακέρα. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης παραμένει ανδιαμφισβήτητα κυρίαρχος του εσωκομματικού παιχνιδιού. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα αυτή την ώρα.
0: Αυτό
12: φάνηκε στη σύνθεση της Νέας Πολιτικής Επιτροπής.
0: Συγγνώμη, με συγχωρείς. Όταν πριν από λίγες μέρες σε μια προσυνεδριακή διαδικασία ο κύριος Δένδιας είπε με το Μητσοτάκη θα πάμε.
12: Μα και τώρα είπε με το Μητσοτάκη.
0: Άλλο λέω, το λέω για κάποιους άλλους αυτό. Είπε με το Μητσοτάκη θα πάμε, δεν είπε θα πάμε με τη μάνα μου.
12: Μα επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο για τον κύριο Δένδια, γιατί το όνομά του εντάσσεται μονίμως σε μύθους, σε θρύλους, το ένα στο άλλο. Ο κύριος Δένδιας έκανε στο συνέδριο το απολύτως θεσμικά ορθόν. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι προφανές ότι έχει προβληματισμούς, σκέψεις, απόψεις για την πορεία της παράταξης και είναι απολύτως θεμητό να το έχει κανείς όταν τίθεται το επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον, για την Ελλάδα του 2030, για την Ελλάδα του 2035. Και τι έκανε, πήγε απολύτως θεσμικά και συντεταγμένα στο ανώτερο κομματικό όργανο που είναι το συνέδριο και περιέγραψε ένα μοντέλο διακυβέρνηση, ένα πλάνο διακυβέρνηση. Τι είπε ο κύριος Δένδιας στην πραγματικότητα, περισσότερη πολιτική, περισσότερο συμπεριληπτική πολιτική παρά τόσο μεγάλη έμφαση στην τεχνοκρατική ορθότητα. Λοιπόν, οπότε εγώ δεν καταλαβαίνω την πολύ μεγάλη συζήτηση που ανοίγει από κάποιος με υποβολή μιαίο τρόπο.
0: Δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό με το, αυτό το βιολί με τους τεχνοκράτες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ χρήσιμοι, άνθρωποι με τα βαριά βιογραφικά, απαραίτητοι σε ένα κράτος. Αλλά η πολιτική είναι αυτή που καθορίζει τα πράγματα.
1: Παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις.
0: Βέβαια, αυτοί χρειάζονται.
12: Όταν εκχωρείς τις πολιτικές αποφάσεις στους τεχνοκράτες, λείπει ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο που είναι αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, το έμπαθι και η πολιτικότητα των αποφάσεων αυτών. Και ο Μητσοτάκης στην τελευταία του ομιλία, αν δείτε, δεν σήκωσε κανένα ισοκομματικό γάντι, γιατί όπως με εξηγούσε ένας πολύ στενός του συνεργάτης, δεν θεωρεί ότι του πέταξε κανένας κανένα γάντι.
0: Κανένας μπορεί,
12: είπε,
0: σιγά το.
12: Και, και είπε ότι εκφράστηκαν υγιείς προβληματισμοί. Δηλαδή δεν κατάλαβα, άμα στο συνέδριο της, του κυβερνώντος κόμματος μετά από 7 χρόνια κυβέρνηση και 10 χρόνια παραμονή στην εξουσία του Μητσοτάκη, δεν εκφράζονται και κάποιοι προβληματισμοί και άλλες απόψεις και εναλλακτικές σκέψεις. Τι θα είναι ένα διαρκές λιβανιστήρι της ηγεσίας, τι καλά τα κάναμε, οσανά, οσανά, δεν γίνεται έτσι. Και σε κανένα σοβαρό κόμμα δεν γίνεται έτσι και δεν γίνονται έτσι συνεδριακές διαδικασίες. Στο τέλος της ημέρας, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης έχει και το μαχαίρι, έχει και το καρπούζι για το εκλογικό το αποτέλεσμα της νέας.
0: Το
12: όποιο φρούτο.
0: Τι λέει η παροιμία. Δεν ανταλλάξει
12: και
0: τώρα.
12: Το μαχαίρι και το πεπόνι, εν πάση περιπτώσει, ο κ. Μητσοτάκης για το εκλογικό αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και για την εκλογική στρατηγική.
0: Μάλιστα.
12: Ξεκίνησε ήδη να θέτει τα πρώτα διλήμματα, τα οποία δεν αφορούν τόσο το κομματικό ακροατήριο όσο τον κόσμο προς τα έξω. Και τώρα υπάρχουν δύο ερωτήματα. Ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, εάν θα γράφει το 3 μπροστά όταν έρθει η ώρα της κάλπης.
0: Να το δούμε αυτό, έχει καιρό μπροστά το αυτό.
12: Και αυτό που συζητούσαν πολλοί ήταν αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αυτό ήταν ένα πολύ βασικό ερώτημα στα πηγαδάκια της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω γιατί γύρισα αρκετά αυτές τις μέρες και συζήτησαν πολύ κόσμο. Είδαμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, χθες πήγα στο Μανάβι.
1: Για πες.
0: Και έπαθα φρίκι.
1: Δηλαδή,
0: 14 ευρώ
1: τα κεράσια.
0: Τα κεράσια. Να τα φας μόνος σου, ρε.
1: Α, του το είπες.
0: Με τα κουκούτσια μαζί.
1: Είναι νωρίς ακόμα για τα κεράσια.
0: Άσε που έχει κουκούτσι μέσα και ζυγίζεις και το κουκούτσι. Δηλαδή, πληρώσεις και το κουκούτσι 14 ευρώ.
1: Αυτό δεν
0: καθάρισέ τα μου τα κεράσια, να τα πάρω σκέτα. Τι μου βάζεις το κουκούτσι. Τι γετάτε, μαντάμ.
1: Θες να φας πραγματικά και καθαρισμένο κεράσι.
0: Βάλε διδύσεις τώρα με την κυρία Βασιλακού, η οποία αγοράζει κεράσια αυτή, έχω μάθει.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και μεταξύ των κόμβων Ανθούσας και Κηφισίας, αλλά και στην περιφερεια Κήμητου από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολίτης με την Κατεχάκη. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Για το Ιράν, το ρολόι χτυπάει, διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, προειδοποιώντας πως δεν θα απομείνει τίποτα από το Ιράν αν η κυβέρνηση της χώρας δεν κλείσει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ της Αμερικής. Ο ιστότοπος Άξιος μεταδίδει πως ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφαλείας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Σήμερα και αύριο εξάλλου έχουν συνάντηση στο Παρίσι οι υπουργοί οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του μαύρου χρυσού μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρογεννήτρια εκτός της εγκατάστασης. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 2% στα 111 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα 107 δολάρια το βαρέλι. Συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σπύρου Παπασταύρου σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης αναδημοσίευσε μέσω του Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνέντευξη του, ο κύριος Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ, συνδέοντας την με την ενεργειακή στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης. Για μια κίνηση που αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη νέα γεωπολιτική ενεργειακή αρχιτεκτονική, κάνει λόγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχολιάζοντας την αναδημοσίευση του Αμερικανού Προέδρου. Στις 26 Μαΐου, η ανακοίνωση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός προαναγγέλει την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου πολιτικού του φορέα με βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται δύο παιδιά σε γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5. Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα, αναφέρει στην ανάρτησή του Αλέξης Τσίπρας. 4 νεκροί στην άσφαλτο χθες μέσα σε λίγες ώρες σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη σκοτώθηκαν σε σύγκρουση με άλλο γιοταχή σε διασταύρωση στην Αφάντου. Ο οδηγός γιοταχή έχασε τη ζωή του χθες σε τροχαίο στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου στην Ελευσίνα, ενώ ένας μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα μετά από πρόσκρουση σε δέντρο επί της λεωφόρου Δημοκρατίας. Τα ξημερώματα στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, 30χρονος οδηγός συνελήφθη να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 80 χιλιόμετρα την ώρα. Άρχισαν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας. Οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξάγονται ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι απολυτήριες της τρίτης λυκείου θα ολοκληρωθούν την επόμενη Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω εργασιών μέχρι την 5η σταθμή σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας μουσείων με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Και στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ πανηγύρισε χθες το 14ο πρωτάθλημά της, έμεινε αίτητη στα play-off και με 72 βαθμούς κατέκτησε την κορυφή της Super League. Όφι Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο εξαναβολής αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός έληξε ισόπαλος 1-1 με υποβιβασμό του Πανσεραϊκού στη Super League 2.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια του Λεκανοπεδίου. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και είναι μαζί μας και ο Αντώνης Αντωνόπουλος ο συνήθως. Δεν πήγε στην Καρισιανούρε.
1: Το ακύρωσε. Είναι λίγο νεφελώδες το όλο θέμα.
0: Τι δεν ήταν φορεί, να πάει σήμερα στο εφετείο που ήταν.
1: Μάλλον θέλει και άλλες υπογραφές.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Θέλει και άλλες. Θέλει και από την περιφέρεια. Δεν θέλει μόνο εδώ. Υπάρχει ζήτηση.
2: Περίμενε.
1: Εχθές.
2: Υπάρχει κόλλημα.
1: Όχι.
2: Απλώς δεν νομίζω. Θέλει να είναι πιο ολοκληρωμένο το.
1: Θέλει να έχει μπούγιο. Mm. Φαντάζομαι δηλαδή. Mm.
0: Γιατί... Ποιος το θέλει το
1: μπούγιο.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Ο Άδρος Πάγος στέλνει και υπογραφές από άλλες περιοχές. Δεν το ξέρω πώς είναι.
1: Νομίζω και εγώ δεν το θυμάμαι αυτό τώρα. Τι προβλέπετε το. Θα το κοιτάξω αυτό. Τι προβλέπει το.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Για το καταστατικό, ναι, για την, ναι, ίδρυση. Ναι. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι στη μελέτη που γίνεται επί του καταστατικού από τον, ναι, Άριο Πάγο είναι αν δεν έχει κάποιες αναφορές όπως για ακροδεξιά ιστορίες και τα λοιπά, ναι. Ανατροπή του πολιτεύματος, αμφισβήτηση.
0: Υπάρχουν και διακαταστατικά που έχουν εγκριθεί όμως.
2: Δεν το γράφει έτσι.
1: Δεν το έγραφε έτσι.
0: Το γράφει. Πώς το γράφει.
1: Ανατροπή.
0: Βέβαια, σου λέει κάνουμε επανάσταση να ανατρέψουμε το καθεστώς. Τι είναι αυτό.
1: Εντάξει τώρα, δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Πέρναγε. Έκοβε το νήμα στο τσακ. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, εχθές όμως, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, το έβγαλε και ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, σε μια ανάρτηση, mm-hmm, ότι αυτή τη διαδικασία συλλογής των υπογραφών στο γραφείο της δικηγόρου της κυρίας Γρατσία, εκεί έγινε η πρώτη συλλογή, mm-hmm, γινόταν μια απευθείας μετάδοση στο Facebook. Ναι. Και από κάτω υπήρχαν Ρώσοι, στα Ρώσικα.
2: Ήταν φοβερό αυτό. Πάντως εδώ.
1: Στα Ρώσικα, ναι.
2: Κοίταξε αυτό που αυτός μου είπατε. Ναι. Για τα. Αν πρέπει να είναι από όλη την Ελλάδα, όχι. Χρειάζονται, λέει, τα πλήρη στοιχεία των 200 ιδρυτικών μελών.
0: Λέει εδώ πέρα μου, για την ίδρυση πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα χρειάζονται.
2: Ναι.
0: Τουλάχιστον 200 υπογραφές πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
2: Έλληνες πολίτες.
0: Ναι.
2: Όχι, αυτό έχει σημασία.
0: Οι υπογραφές συνοδεύουν το καταστατικό ή την ιδρυτική διακήρυξη που κρατείται στην εισαγγελία του Αρείου Παγού. Αυτό είναι. Τότε γιατί δεν έχει 200 σιγά.
2: Πρέπει να έχουν ελληνική.
0: Τι έχουν οι Ρώσικοι.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ρώσικοι δεν ξέρω.
1: Ο Άδωνης το έπιασε πάντως. Το έβγαλε
2: από κάτω, ναι.
1: Το έβγαλε. Από χθες το βράδυ το έχει ανεβάσει. Ναι, έχει βγει και το πρωί σήμερα. Το έχει έτσι υπογραμμίσει. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμάκι του τώρα. Ξέρεις, θα το. Αυτό. Και γενικώς είχε πει, η ίδια το είχε πει. Δεν φανταστείς είχε βγει καμιά ανακοίνωση. Το είχε πει ότι θα πάω στον Άριο Πάγο το πρωί της Δευτέρας, γύρω στις 10. Εκεί υπολόγιζε. Ήμασταν όλοι alert. Εκεί θα ήμουν.
2: Απίκο.
1: Ναι. Τελικά άρχιζε από χθες το βράδυ. Άρχιζε να γίνεται νεφελώδες το οποίο. Δεν ξέρεις τώρα. Μπορεί και να πάει. Αλλά γενικώς είναι.
0: Με τα πόδια πάει.
1: Με τα πόδια θα ανέβει τις σκάλες, είναι σίγουρο. Είναι το κλασικό πλάνο εκεί για να υπάρχει η αποτύπωση. Ναι, το πλάνο, το κλασικό, ξέρεις. Είναι.
0: Λοιπόν, στην αρχή της εκπομπής μέσα σε όλα τα άλλα τα που συμβαίνουν γύρω μας αυτή τη στιγμή, αλλά δυστυχώς σε μερικά πράγματα δεν δίνουμε σημασία, γιατί δεν μας νοιάζουν. Μας νοιάζουν, αλλά θα υποτιμάμε, όπως ας πούμε για παράδειγμα, αυτό που κάνει η Τουρκία το τελευταίο διάστημα και έχει δημιουργήσει ένα κλίμα πάρα πολύ αρνητικό στη σχέση μεταξύ των δύο κρατών, Ελλάδας και Τουρκίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα.
1: Και διεθνολόγος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το.
3: Ναι. Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας.
0: Επίσης. Είδα λοιπόν ότι κάνουν νόμο, λέει, για να ελέγχουν κάποια νησιά στο Αιγαίο, γύρω στα 150 θεωρούν ότι μπορούν να ελέγχουν. Βγάλαν απ' έξω τις Ποράδες, τις Κυκλάδες, ξέρω εγώ, και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Εντάξει, τους ευχαριστούμε. Και δημιουργούν ένα κλίμα, ας πούμε, πάρα πολύ αρνητικό. Προχθές έλεγα ότι. Έλεγα και εγώ, αυτοί δηλαδή, λέγανε και το μετέφερα στους ακροατές, ότι άπαξ και τελειώσει η ιστορία στη Μέση Ανατολή, θα ασχοληθούμε με το Αιγαίο. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Χατζηβασιλείου?
3: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι μας διαρροές. Να δούμε ποιος είναι αυτός ο νόμος, τι θα λέει. Μπορεί να είναι και χειρότερος, μπορεί να είναι και καλύτερος. Μένει να αποδειχθεί. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτά τα οποία έχουμε μάθει μέχρι στιγμής. Ποια είναι η δική μου εκτίμηση? Ότι η Τουρκία ουσιαστικά παρουσιάζει την κλασική έολη λογική της ότι ανατολικά του 25ου μεσημβρινού έχει δίθεν δικαιώματα από έρευνα και διάσωση μέχρι θαλάσσια θέληση και το καθεξής. Εδώ μας υπάρχει ένα ιστορικό παράδοξο. Η Τουρκία λέγεται ότι με εσωτερική νομοθεσία σχεδιάζει να ρυθμίσει ζητήματα που άπτονται του διεθνούς δικαίου και μόνον. Και αναρωτιέμαι, με ποια βάση η Τουρκία λοιπόν θα έρθει να νομοθετήσει για θαλάσσιες ζώνες χωρίς αυτή η εγχώρη νομοθέτηση να είναι ικανή να παραγάγει οποιοδήποτε διεθνές ένομο αποτέλεσμα? Για να είμαι πιο ακριβής, η εσωτερική νομοθεσία μιας χώρας δεν μπορεί να κατοχυρώσει κανένα κυριαρχικό δικαίωμα. Το κυριαρχικό δικαίωμα κατοχυρώνεται μόνο μέσα από διακρατική συμφωνία, όπως για παράδειγμα μια συμφωνία περί ΑΟΣ, την οποία πρέπει να υπογράψουν χώρες που έχουν αντικείμενη ή παρακείμενη εκτογραμμή. Άρα λοιπόν πώς η Τουρκία θα προσπαθήσει να κατοχυρώσει κυριαρχικά δικαιώματα και θαλάσσιες ζώνες με εγχώρια νομοθεσία που δεν, ξαναλέω, έχει κανένα διεθνές αντίκτυπο? Θα μου πείτε βέβαια, έτσι έκανε και με το παράμετρο κολλητικό μνημόνιο, το οποίο ναι μεν δεν παράγει αποτέλεσμα, αλλά υπάρχει κάπου εκεί.
1: Να σας διακόψω λιγάκι, κύριε Χατζηβασίλειο. Είμαι ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αυτή η πρωτοβουλία της Τουρκίας νομοθετική, όχι, και συμφωνώ να το δούμε στην πράξη ή όχι, επειδή προσφέρει έδαφος για λαϊκισμό, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι.
3: Δυστυχώς έχετε δίκιο.
1: Δυστυχώς εγώ αυτό λέω.
3: Παρακαλώ, μας σας διακόψω.
1: Θεωρείτε ότι θα έπρεπε η Ελλάδα πριν ακόμα γίνει να έχει αντιδράσει με κάποιο τρόπο, πρέπει εμείς με κάποιο τρόπο να δείξουμε τη δυσφορία μας? Επειδή έχετε περάσει από τα μονοπάτια του Υπουργείου Εξωτερικών, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα έστω και την προαναγγελία αυτής της κίνησης?
3: Να πάμε ένα βήμα πριν.
1: Αμέ.
3: Η Τουρκία λοιπόν σχεδιάζει, όπως ξαναλέω λέγεται, αυτήν την εθνική νομοθεσία που ρυθμίζει διεθνή ζητήματα ακριβώς γιατί πιέζεται να αντιδράσει στις νόμιμες ελληνικές κινήσεις που διασφαλίζουν το ελληνικό εθνικό συμφέρον, όπως ακριβώς τις έπραξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Από ποιους πιέζεται? Από το εσωτερικό της?
3: Φυσικά, από το εσωτερικό της. Να σας πω κάτι, κυρία Νέγκα. Η Τουρκία αντιδράσει σε ελληνικές κινήσεις όπως θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα, παρουσία Σεύρων για παράδειγμα στην Κρήτη, την ελληνική ικανότητα να συνδράμει αμυντικά στους εταίρους, δηλαδή στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, στη Σαουδική Αραβία, στην παρουσία της Ελλάδας στην επιχειρήση στην Ερυθρά Θάλασσα, Σπίδες και ούτω καθεξής. Όλα αυτά για την Τουρκία είναι αγκάθια. Να προσθέσω και άλλα δύο αγκάθια.
2: Βέβαια,
3: το ένα είναι η σχέση, επιτρέψτε μου, Ελλάδας με Ισραήλ και Γαλλία που ενοχλεί την Τουρκία, και το άλλο είναι και η ενόχληση που είχαν επιδείξει από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας του δικού μας να γίνει σχολική ενημέρωση ενώ στα σχολιά μας για την εκτονία των Ελλήνων σε Πόντο, Μικρασία και Θράκη. Και αυτό τους ενόχλησε πριν από μερικές ημέρες. Έρχεται λοιπόν η Τουρκία τώρα και αντιδρά με μια, ξαναλέω, εσωτερική νομοθεσία η οποία δεν μπορεί να παραγάγει κανένα διεθνές νόμο.
4: Σχολική ενημέρωση ενώ στα σχολιά μας για την εκτονία των Ελλήνων σε Πόντο, Μικρασία και Θράκη.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Βέβαια τα κάνουν αυτά οι Τούρκοι που λέτε εσείς ότι είναι αναποτελεσματικά και το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορούν επειδή εκείνοι αποφασίζουν να έχουν ένα νόμο να αλλάξει κάτι. Όμως είναι ένα είδος επιθετικότητας αυτό. Είναι κάτι που μπορεί να εξελιχθεί σε επιθετικότητα.
3: Γι' αυτό και η ελληνική κυβέρνηση μελετά όλα τα ενδεχόμενα. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όποτε συμβαίνει κάτι στο πεδίο, η Ελλάδα δίνει την αρμόζουσα απάντηση. Mm. Πέρα από οποιοδήποτε ζήτημα έχει να κάνει με κινήσεις ενός συγκεκριμένες, αλλά αν πάμε και σε γεωπολιτικές επιλογές όπως το παράμετρο κολλητικό μνημόνιο, δεν κάθισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τα χέρια σταυρωμένα. Απαντήσαμε με μια νόμιμη συμφωνία οριοθετήσεως με την Αίγυπτο, η οποία ακριβώς διεμβολίζει την παράνομη αυτή λογική.
2: Το συμφέρει τον κύριο Ερντογάν τώρα? Δεν θα πω επεισόδιο, να υπάρχει μια ένταση.
3: Θεωρώ ότι δεν τον συμφέρει και εκτιμώ ότι δεν θα επιχειρήσει να προκληθεί ένταση στο πραγματικό πεδίο. Καταλαβαίνετε, στον αέρα ή τη θάλασσα.
1: Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρεάσει τη δική μας πολιτική? Δηλαδή, αν γίνει, παραδείγματος χάρη, πείτε ότι το ψηφίζει, είναι νόμος του κράτους, του τουρκικού κράτους, θεωρείτε εμείς πώς πρέπει να πράξουμε εκείνη τη στιγμή?
3: Ακούστε, για να το πάμε να το κάνω λίγο έτσι εν είδη φεδρότητας, για να καταλάβουμε. Είναι σαν να εμφανίζεται αύριο η Βουλγαρία και βγάζει έναν εγχώριο νόμο, για παράδειγμα, που λέει ότι είναι η δικαιοδοσία μου όλη η Μαύρη Θάλασσα και επίσης έχω δικαίωμα να κάνω έρευνα και διάσωση αν χρειαστεί και στα νερά που είναι απέναντι στην Γεωργία και στα νερά που είναι απέναντι πέρα από την Κριμαία. Και επειδή η Βουλγαρία, υποθετικά ξαναλέω,
1: ναι.
3: θα βγάλει ένα τέτοιο εγχώριο εθνικό νόμο, σημαίνει ότι αυτός ο νόμος θα έχει στην πράξη εφαρμογή? Δηλαδή δεν θα ψηφίσει ένα κοινοβούλιο εθνικό να έχει δικαίωμα να κάνει έρευνα και διάσωση απέναντι στις ακτές της, στο Μπατούμι και στο Σότσι, θα μπορεί να πάει με τα καράβια της να κάνει έρευνα και διάσωση? Αυτά είναι αστεία πράγματα. Θέλω να πω ότι επειδή μια χώρα ψηφίζει εγχώρια νομοθεσία για δικούς της εσωτερικούς και προφανείς λόγους, δεν σημαίνει ότι αυτή η νομοθεσία θα έχει αναγνώριση διεθνή, θα μπορεί να εφαρμόσει στο πεδίο. Αν τώρα κάποιος επιχειρήσει, καταλαβαίνετε, να κάνει τον οποιαδήποτε κίνηση στο πεδίο, δεν αφήνει η Ελλάδα κανέναν, δεν επιτρέπει η Ελλάδα σε κανέναν να προσβάλλει τα δικά της συμφέροντα. Το έχουμε αποδείξει αυτό.
1: Άρα, με λίγα λόγια, λέτε ότι να το με ένα διπλωματικό ελιγμό να το ψιλοαγνοήσουμε κάπως. Νομίζω.
3: Πρώτα απ' όλα να το δούμε.
1: Να το δούμε.
3: Δεν το έχουμε δει καταρχάς.
1: Ακόμα πιο διπλωματικό.
3: Ας το δούμε. Και αν αυτό το οποίο θα δούμε θα είναι προβληματικό, είμαστε εδώ για να το κρίνουμε. Αλλά επειδή σχολιάζουμε όλοι μας και είπε αναπόφευκτο διαρροές, με βάση αυτά που ακούω και εγώ από τους Τούρκους συναδέρφους σας στα μέσα ενημέρωσης, καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι, είναι πολιτικοί αναλυτές.
3: Ναι, όντως έχετε δίκιο. Είναι ναύαρχοι.
0: Όχι μόνο, είναι διευθυντής Χουργέτ.
3: Σωστά,
0: είναι μια
3: κύριε
0: πολύ
3: Χατζή.
0: Μεγάλη εφημερίδα και αυτά.
3: Άνθρωποι του συστήματος.
0: Άνθρωποι, ναι, εν πάση περιπτώσει και φιλοκυβερνητικά μέσα βεβαίως, τα οποία δεν είναι απλά η διαρροή για τη διαρροή, είναι για να στήσουν όλο το σκηνικό, ας πούμε.
3: Αυτό λοιπόν,
0: καταλαβαίνω εγώ τώρα, δεν ξέρω.
3: Έχετε δίκιο, κύριε Χατζή, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Άρα λοιπόν, με δεδομένο αυτό το οποίο περιγράφετε, καταλαβαίνω εδώ ότι υπάρχει ένα οξύμορο. Ότι η Τουρκία σχεδιάζει με εγχώριο νόμο να ρυθμίσει θέματα που ρυθμίζονται με το διεθνές δίκαιο.
0: Δεν γίνεται
3: αυτό. Πρακτικά αυτό δεν γίνεται. Και εικάζω ότι εάν η Τουρκία σκεφτεί ότι στο μέλλον κάποια στιγμή θα υπάρξει μια συζήτηση με την Ελλάδα για τη διμερή μας διαφορά, γιατί και αυτοί εμείς αυτό θέλουμε, να λύσουμε την ΕΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα, τότε η Τουρκία προφανώς θέλει να θέσει δικούς της όρους, να προετοιμάσει καλύτερα την αφετηρία της μέσα από τέτοια...
0: Ναι, ωστόσο φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι από την άλλη πλευρά το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί αυτές τις, όπως τις είπατε εσείς, διαρροές, εγώ τις λέω δημόσιες επισημάνσεις από το σύστημα, και θα πρέπει να υπάρξει κάποια απάντηση. Δεν μπορεί να παραμένει έτσι το θέμα και να περιμένουμε στοϊκά το τι θα κάνουν οι Τούρκοι με τους νόμους και τα υπόλοιπα. Δηλαδή αυτό που είπατε τώρα εσείς, ότι δεν μπορεί να κάνει ένα εσωτερικό νόμο για να διερυθμίσει το διεθνές δίκαιο, προφανώς κάποιος πρέπει να το πει επίσημα.
3: Να σας θυμίσω ότι ο γιος ο Γεραπετρίτης πάντοτε απαντάει όταν πρέπει και κάνει τις δέουσες κινήσεις.
0: Ναι, οπότε πρέπει είναι το πρόβλημά μας.
1: Μιλάει απόψε.
3: Πολύ σωστά το κάνει ο γιος ο Γεραπετρίτης. Να σας πω και κάτι άλλο. Ο διάβλος μεταξύ Γεραπετρίτη και Φιντάν παραμένει λειτουργικός.
0: Ναι,
3: το λέω γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η λεπτομέρεια, διότι μπορούν οι δυο τους να μιλάνε ειλικρινώς σε μια δύσκολη στιγμή και να εκφράζει ο ένας τις δύσκολες θέσεις των άλλων.
0: Θα κλείσουμε με κάτι που μου είπε ένα κορυφαίο στέλεχος, πολιτικός στέλεχος της δικής σας παρατάξεως, δεν είναι τώρα στην πρώτη γραμμή. Μου έλεγε ότι με τους Τούρκους μπορεί να πιστεύεις ότι έχεις κάνει συμφωνία, αλλά να μην έχεις κάνει καμία συμφωνία και στο τέλος να τον πατήσεις.
3: Κοιτάξτε, αυτές είναι απόψεις οι οποίες ακούγονται συχνά. Ο καθένας
0: δεν είναι συχνά, είναι άνθρωπος που έχει διαχειριστεί τα λειτουργία.
3: Δεν διαφωνώ.
1: Και η ιστορία το έχει δείξει.
3: Και ποιος θα είναι.
0: Αλλά να σας πω αυτός το εξής.
3: Μια χαρά, καλά κάνει και έχει την άποψή του ο άνθρωπος. Να σας πω όμως το εξής. Εμείς εδώ μιλάμε με σοβαρότητα και επιθυνότητα και λέμε στους Τούρκους δύο πράγματα. Ελάτε να καθίσουμε να συζητήσουμε για τη διμερή μας διαφορά ή τη Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, στη βάση του δικαίου, ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να λυθεί αυτό το ζήτημα διεθνώς, παγκοσμίως, όπως θέλετε πείτε το, διαπλανητικά. Και δεύτερον, δεύτερη παρατήρηση, ότι εμείς είμαστε εδώ με βάση την αρχή της καλής γειτονίας. Αλλά όταν παραβιάζονται τα συμφέροντα και τα δικαιώματά μας που απορρούν το διεθνές δίκαιο, απαντούμε με τον προσήκοντα τρόπο. Το ξέρουν οι Τούρκοι και επειδή καταλαβαίνουν από ισχύει, και κλείνω με αυτό κύριε Χατζή, θα θυμίζω ότι τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν κάνει άλματα. Έχουμε τις πιο θωρακισμένες ενόπλες δυνάμεις σύγχρονη εποχή. Μην αμφισβητεί κανείς ότι το διαβάζουν και αυτό οι γείτονες.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Βασίλειο, σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, αυτός που το είπε, δεν είναι, έχει την άποψή του. Δεν είναι ένας τύπος που μπορεί να πεις, εντάξει, έχει την άποψη του άνθρωπος. Mm-hmm. Δεν πάει έτσι. Αν κατάλαβε για ποιον μιλάμε, περάστε.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
8: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ναι, ναι, το μαθητήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
15: Τροχός της τύχης.
14: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
16: κερδίζει!
15: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, ακούτε Α989 στα μικρόφωνα. Κατά σειρά αλφαβητική σειρά. Αντώνης Αντωνόπουλος, Αφιναΐδα Αρνέγκα και Τάξης Χατζής. Τελευταίος εγώ, μαύρος. Όλο στον κατάλογο τελευταίος ήμουνα.
1: Ναι, αλλά γελάς καλύτερα όμως.
0: Στο χου, ο τελευταίος γελάει καλύτερα. Ναι, εννοείται ο τελευταίος γελάει καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, ακούσαμε τον κύριο Χατζη Βασιλείου, ήταν πάρα πολύ έτσι.
1: To the point.
0: To the point, μας εξήγησε τι ακριβώς γίνεται. Εγώ διαφωνώ μαζί του στο σημείο ότι πώς αντιδρούμε. Αυτό για μένα είναι το σημείο. Δηλαδή δεν μπορεί να του αφήσει. Ανεξέλεκτους και συνέχεια να κάνουν δηλώσεις, να λένε, να ράνουν και να μην μιλάει κανένας, ας πούμε. Η γιαγιά μου, η Μικρασιάτσα, έλεγε «Τον Τούρκο κάναμε φίλο και κράτα και ένα ξύλο». Ναι. Στις επιχειρηματικές συμφωνίες, στα πέρα της συμβαίνει το ίδιο. Καλημέρα. Δεν ξέρω για τις επιχειρηματικές. Εγώ ξέρω ότι όταν φοβάσαι τις ένοπλες δυνάμεις κάποιου, δεν τον προκαλείς. Αλλά... Όταν έρχονται εκλογές, είτε εδώ είτε εκεί, ανεβαίνουν οι τόνοι. Όταν έρχονται εκλογές, λέει, ή κάνω λάθος. Απλά οι γείτονες τους ανεβάζουν επαγγελματικά. Δεν πιστεύω σε αυτά εγώ. Έτσι. Πάντως, να πούμε ότι εκεί που για τους ψαράδες μας έγραφε ένας κυρίος νωρίτερα, Αφιναΐδα, που ναι. διάβασε στο μήνυμα.
2: Ναι.
0: Έχω να πω πολλά γι' αυτό. Γιατί οι Τούρκοι έχουν εξεσαλώσει και τα ίμια. Τι ήταν, νομίζεις, η μάχη της Τσιπούρας ήταν. Βέβαια. Διότι οι τσιπουρές από τη Λέρο φεύγουν και πάνε στα ίμια που, για τα νερά, τα οποία είναι πιο
2: ίσια.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Μόνο η τσιπούρα ξέρει.
0: Μόνο η τσιπούρα ξέρει γιατί
1: έχουν
0: πάει.
1: Περάσματα.
0: Το μυαλό της τσιπούρας έχω εγώ. Είμαι ηχθής βέβαια και μπορώ να συνομιλήσω.
1: Αλλά... Είμαι ψαροντουφεκάς.
2: Σε επίπεδο
0: διπλωματικό.
1: Είμαι ψαροντουφεκάς, αλλά σου λέω τώρα έχουν περάσματα. Ναι, ψαροντουφεκάς.
2: Η τσιπούρα που πάει δηλαδή.
1: Είμαι καλός.
0: Είσαι.
1: Καλός ψαροντουφεκάς, καλός. Αλλά ψάρι έχω να βγάλω καιρό τώρα. Ναι. Δεν υπάρχει.
0: Ναι. Πώς δεν υπάρχει, εσύ δεν ξέρεις. Και αυτό βάζεις αυτά τα γυαλιά που είναι σαν μάσκα.
1: Ναι, σαν μάσκα, ναι. Καινούργια.
0: Ήθελες από μικρό να γίνεις ψαροντουφεκάς και δεν έγινες.
1: Όχι, έγινε.
0: Α, έγινε.
1: Έγινε.
0: Με τα μαλλιά που ανεμίζουν στο ψαροντουφεκάς.
1: Κάποιος τα πείραξε.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μουσικό θέμα για να κλείσουμε αυτό το μέρος της εκπομπής, το τρίτο. Θα επανέλθω, θα ακούσουμε και βελτίωση και βελτιωδήσεων από το Μωυσή. Θα έρθει σε λίγο. Θα έχουμε και τον Ανδρέα Πετρόπουλο, ο οποίος έκανε ένα βίντεο και λέει: έχει πρόβλημα, Νέα Δημοκρατία. Καταραίει, λέει.
2: Α, ωραία, να μας το πει αυτό.
0: Να μας το πει, ναι. Καθαρέει. Λένε ότι έχει 22-23% στην πρόθεση ψήφου. Τόσο μπορεί να έχει. Αλλά όταν δεν κοιτάνε πίσω την τελευταία στήλη, που λέει την κρίζα ζώνη, που είναι 20%, δεν θα πάρει από τα 23-4.
1: Στέλνουν και αυτοί το μήνυμά
0: τους. Δεν θα πάρει 4%. Άρα... Λοιπόν, είναι ένα πολιτικό σκηνικό να το κλαίνει οι Ρέγγες. Οι Έρμες οι
1: Ρέγγες. Τι φταίνε.
0: Τι φταίνε
1: οι Ρέγγες.
0: Ναι. Στην τάξη μια φορά στο γυμνάσιο είχα βάλει κάτι εφημερίδες και καψαλίζαμε ράγκα.
1: Κι εγώ. Ράτε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Δεν θα απομείνει τίποτα από το Ιράν αν δεν κλείσει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διεμήνησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Παρίσι σήμερα και αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Brent αυξήθηκε στα 111 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 102. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Άρχισαν σήμερα εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι απολυτήριες της τρίτης λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Μέχρι την Πέμπτη, σταθμοί σε πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20. Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας, στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας μουσείων με θέματα «Μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Ο καιρός στην Αττική σήμερα, αίθριος, με τοπικές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, καλημέρα. Μια χαρά, παρακολουθούμε τα βίντεό σου.
1: Ποια βίντεο?
2: Έκανες ένα βίντεο που λες κατέρευση η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πρώτος.
1: Κατέρευση η Νέα Δημοκρατία?
2: Τι λες, ένα βίντεο που είσαι κάνει σε ένα μπαλκόνι είσαι εκεί με μια τέντα βάση.
1: Δεν λέω ότι κατέρευση η Νέα Δημοκρατία.
2: Τι λες, για πες το.
0: Ότι θα κατάρρευσε.
1: Ούτε τέτοιο πράγμα λέω.
2: Τι λες?
1: Λέω τρία πράγματα. Πρώτη φορά υπάρχει αμφισβήτηση εκτός της Δημοκρατίας.
3: Τον φάγατε τον άνθρωπο.
1: Το, τι άλλο λέω? Του λέω, α, η αριστερά έχει διαγραφές και παραιτήσεις και το Πασόκ είναι στο δίλημα, αλλά θέλω και άλλα κάνω. Και κλείνω λέγοντας στον καταραμένο τόπο, Μάη, μήνα βρέχει. Το θυμάσαι που το λέγανε οι παλιοί αυτό?
0: Α, αισιόδοξα έκλεισες.
1: Βέβαια.
2: Ναι, και παρακάτω τι θα γίνει τώρα?
1: Αυτό ήτανε, 30 δεύτερα ήτανε.
2: Ο Τσίπρας 26.
1: Τίποτα, για ούτε για Τσίπρα είπα, ούτε για Τσίπρα.
2: Το υπονόησες, αλλά τέλος πάντων.
1: Πώς το υπονόησες?
2: Έτσι δεν λες και εσύ, ότι

0: Πολλές φάρμακα, κύριε Χατζή. 2 ευρώ τα πουλούσε, 14 τα πουλάνε στα μανάβικα. Αυτή η εσχροκέρδεια δεν μπορεί να μην χτυπήσει, μπορεί να μην τη βλέπει κανένα δηλαδή. Τι διάολο, ας πούμε.
1: 12 τα είδα εγώ το Σάββατο.
0: 14 χθες. Ναι. Εντάξει, 12 δεν άλλο που τα πήραν.
1: Σάκουσα που έλεγε να είναι καθαρισμένο από το κουκούτσι. Ναι.
0: Όχι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτή η εσχροκέρδεια να μην την ελέγχει κανένα. Είναι δυνατόν να μου λένε ο άλλο 2 ευρώ τα πουλάω και ο άλλο τα πουλάει 14. Ρε, αντίτε, κάνετε καμιά άλλη δουλειά. Πού είναι οι υπηρεσίες που θα πρέπει να ελέγξουνε. Αλλά βλέπεις οι τεχνοκράτες, τα λιμοτάγαρα που έχουν πλαισιώσει και κάνουν πολιορκία στα υπουργεία, κατηγιδερά, τα οποία έχουν μαζευτεί και μας έχουν πιει το αίμα με τον πουρί της σόμπας. Ρε Ντενεκέ, πήγαινε κάνε τον έλεγχο. Πώς είναι δυνατόν, είχαμε την αγρονομία παλιά, τόλμα για να βάλει παραπάνω τιμή από τη διατίμηση. Γιατί με το επαναφέρουν. Ελεύθερη αγορά. Τι ελεύθερη αγορά, ρε μάπα.
1: Υπάρχει όταν, η ψηφιακή πλατφόρμα που λες να πανταχθεί.
0: Άσε, ρε, κάνε μας τη χάρη, ρε.
2: Το ξέρα, ωραίο, τώρα.
0: Για με τις ψηφιακές πλατφόρμες, θα μας τρελάνετε τώρα.
2: Το ξέρα.
0: Ωραία, εδώ σου λέει 2 ευρώ τα πουλάει και τα πουλάνε 14 τα γίδια. Συγγνώμη. Ορίστε, συνεχάτε.
1: Συνήθεια, να πω για τα κεράσια κάτι.
0: Α, όχι, μιλάει ο άνθρωπος να πει για τα κεράσια. Μιλάει πολιτικά. Εδώ έχει την κυβέρνηση ο Ανδρέας.
1: Εγώ που ακούς πολλά κεράσια.
0: Μάλλον πάρε μικρό καλάθι. Έλα, Ανδρέα μου. Έλα.
3: Κοίταξε. Συμμερίζομαι απόλυτα αυτό που λες για την ακρίβεια. Νομίζω ο Μητσοτάκης είπε ότι και αυτός λυπάται και στεναχωριέται πολύ.
4: Το κάπως είπε, έτσι. Το είπε, εντάξει. Ότι δεν αντέχω, ότι δεν μπορώ να κατατρώει το εισόδημα.
3: Είναι παιδί μου να βλέπει αυτά τα πράγματα.
1: Και το καταχύνιζε ο Τσουκαλάς.
0: Εγώ τα είδα, όχι μου λένε εδώ έχουν 4, εγώ τα είδα 14 ευρώ. Και κακώς που δεν έβγαλα φωτογραφία.
4: Κοίταξε, όσο και να θέλουμε τώρα να πούμε ό,τι και να θέλουμε να πούμε, πραγματικά στεναχωριέται ένας πρωθυπουργός να υπάρχει ακρίβεια, γιατί ξέρω ότι δεν πας με ακρίβεια εύκολα σε εκλογές.
3: Δεν στεναχωριέσαι, κάνεις κάτι. Αν στεναχωριέσαι, πήγαινε σπίτι σου.
4: Σου λέω ότι ήταν ελεύθερη αγορά, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Ναι, εντάξει, γιατί
4: σου λέει εσύ ως καταναλωτής, εσύ που είσαι καταναλωτής, μην πάρεις εκεί που έχει 14, πήγαινε στα 12 που είναι φθηνά.
1: Η αποθέωση ξέρεις ποια είναι η μετακεράσια.
0: Δεν είναι θέμα τώρα αυτό, ρε παιδιά, εντάξει. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα και υγεία, ευχάριστες ειδήσεις. Και να πούμε, λέει, καλή δύναμη στα παιδιά που γράφουν εξετάσεις στην Πανεπιστήμια.
4: Ναι. Όχι, έχουν αρχίσει σήμερα στα Λύκεια, παιδιά.
0: Ναι,
1: καλή επιτυχία.
0: Ναι.
1: Να σας πω κάτι εδώ. Ο Δήμαρχος της Ηλιούπολης έχει στείλει μια επιστολή στην Υπουργό Παιδείας, στη Σοφία Τζαχαράκη. Ο Δήμαρχος λέγεται Ψηρόπουλος Στάσος, αν δεν κάνω λάθος. Με την οποία ζητάει να μπει ένα μπόνους μοριοδότησης στο σχολείο που πήγαιναν οι 2 17χρονες που έχασαν τη ζωή τους.
0: Μάλιστα, εντάξει, αυτή είναι.
1: Ας το δουν.
0: Να κάνει ο καταναλωτής μποϊκοτάς. Να σου πω κάτι. Εγώ, επειδή έχουμε μιλήσει, δεν μένω στο συγκεκριμένο προϊόν μόνο. Γενικότερα, για να το πάμε αλλού το πράγμα. Γενικότερα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει ένα κίνημα στη χώρα αυτή καταναλωτών. Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
4: Υπάρχει, δεν είναι όσο.
0: Καλά, δεν είναι οργανωμένο.
4: Γι' αυτό λέω. Αλλά κοίτα, πρέπει να έχει και ο άλλος συνείδηση ανάλογη, έτσι. Αν πας σε μια ευρωπαϊκή χώρα και αυξήσεις το απορρυπαντικό 5 λεπτά, θα το καταλάβουν οι άνθρωποι. Δεν θα πάνε να ψωνίσουν. Εδώ είναι άλλο. Ο άλλος ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Δεν θέλει να πάρει το πολύ φθηνό. Το να πάρει το πολύ φθηνό το θεωρεί πρόβλημα. Είναι διάφορα θέματα. Είναι άλλος τόπος, παιδιά. Είναι άλλη κουλτούρα. Δεν θέλει ο άλλος να οργανωθεί. Δεν θέλει να δείξει ότι πάω και παίρνω το φθηνό. Δεν το γράφει ως πρόβλημα.
1: Μα δεν είναι πρόβλημα.
4: Αν παίρνει το φθηνό, λέω να το παίρνει συνειδητά, να έχει λεφτά και να λες όχι, θα πάω το φθηνότερο. Εσύ παίρνει πάντα το ίδιο απορρυπαντικό. Εγώ αλλάζω κάθε φορά. Είμαι εφιάλτη στο σούπερ μάρκετ.
1: Το ίδιο.
4: Ό,τι δω και σε προσφορά μόνο.
1: Εννοείται.
4: Αλλά η προσφορά να είναι κανονική, να βλέπει πόσο έχει το κιλό.
3: Γιατί υπάρχουν. Τα ρούχα δεν μυρίζουν έτσι το ίδιο.
1: Υπάρχουν και τα άλλα.
4: Ας μην μυρίζουν το ίδιο, δεν χάθηκε ο κόσμος.
1: Ότι μειώνει την ποσότητα.
4: Ναι, γι' αυτό πρέπει να κοιτάς πάντα το κιλό.
1: Ναι, εδώ στο σουβλάκι δεν είδες τι κάνανε, το παρατήρησε ο γιος μου. Μικρίνανε την πίτα.
4: Ναι, ναι.
1: Τρομερό.
4: Ναι,
1: μικρίνανε την πίτα.
0: Ποια πίτα?
1: Την πίτα από το σουβλάκι, το τυλιχτό με την πίτα.
4: Πιο μικρή για να βάζουν λιγότερο μέσα. Ναι.
0: Τρώστε τέτοια πράγματα. Ρε.
4: Ο γιος του λέει.
1: Κάνω διατροφή, την ίδια διατροφή.
0: Δεν χρειάζεται διατροφή, αν μην τρώστε λίγδα. Τρώστε λίγδα. 600 τρεγγυλικερίδια. Είσαι ηλικιωμένο.
1: Γι' αυτό παίρνω χάπι.

0: Παίρνει το χάπι και τρώει. Και λέει, κοίτα τώρα.
1: Τα ρίξα όλα να ξέρει.
2: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα να πάμε στα δικά μας. Τότε ο καταναλωτής και να μην διαμαρτύρεται αν δεν θέλει να οργανωθεί. Εντάξει, να μην μιλάει ο καταναλωτής άμα δεν θέλει να οργανωθεί. Γιατί, να σου πω κάτι. Όταν έγινε η γκέλα τότε με τα παιδικά γράμματα, γάλατα, δεν είδα από κανέναν την Εστρέα να την μποϊκοτάρει και να μην τσιμίνουν στο ράφι τα πράγματα και τα φαγιά.
0: Γενικά ο Έλληνας δεν το κάνει.
2: Δεν το κάνει. Τα κοιτάνε, τα αγοράζανε. Και ο Ανδρέας αγόραζε. Και εσύ τα ίδια.
1: Υπάρχει.
2: Έλα, μωρέ, τώρα, μωρέ, έλα, μωρέ.
1: Αφού υπάρχει.
2: Μην ακούω, μωρέ. Αγρονομία υπάρχει, ρε παιδάκι.
1: Αγρονομία δεν υπάρχει.
0: Πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να επανέλθει. Είναι άλλη η παιδιά.
2: Δώ μου το τιμολόγιο που αγόρασε και τι πουλά.
0: Η οικονομία στην Ελλάδα.
2: Δώ μου το τιμολόγιο που αγόρασε να δω τι πουλά.
1: Ναι, και εκεί να δει, υπάρχει σκροκέρδια ή όχι.
2: Μα αφού σου λέει δύο τα πουλάκι, τα πουλάει 14 ο άλλο.
1: Μα το ξέρει. Και υπάρχει θέμα ποιότητα.
0: Δεν ορίζεται τώρα η σκροκέρδια. Πρέπει να αρχίσει να ορίζεται.
1: Αυτό που έχω ακούσει.
0: Αυτό δεν θα ακουστεί ωραίο.
1: Άκου να δεις.
0: Αν του πει ότι εγώ λέω ότι μπορείτε να έχετε μέχρι τόσο κέρδο, θα είναι ένα σοκ, παιδιά. Δεν είναι. Εντάξει. Αλλά η Ελλάδα είναι μια οικονομία που δεν μπορεί να είναι μια οικονομία. Εντελώς ελεύθερη, ξέρω εγώ, μετά θα δεις τέτοια φαινόμενα.
2: Αυτά τα φαινόμενα του νεοφιλελευθερισμού και της πλάκας.
0: Δεν μπορούν εδώ να ισχύουν.
2: Πουθενά δεν μπορούν να ισχύουν, γιατί αυτά ενισχύουν την εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο και κυρίως από τους επιχειρηματίες και τις πολυεθνικές. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αν θέλουν να το κάνουν γαργάρα, έχει καλό, εντάξει, κάνει το γαργάρα. Μην μου λένε εμένα τώρα οι πολιτικοί που βγαίνουν άλλα λαμπάλα, αντί να λένε αυτά. Έχουμε ένα πρόγραμμα και του λες πόσο θα δώσει ρε μάγκα σαν στη φύλακα. Α, δεν έχουμε ακόμα σκεφτεί.
1: Α, ναι,
2: τότε
1: ναι,
2: τι κουβέντα να ανοίξουμε.
1: Τρία πουλάκια κάθε.
2: Τι κουβέντα να ανοίξουμε.
0: Αυτό
2: πρόσεξε, με συγχωρείτε, μαντάμ. Περίμενε. Και γιατί αυτό δεν με νοιάζει να μου το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ μένα που τώρα είναι εκεί που είναι. Ούτε με νοιάζει να μου το λέει. Με νοιάζει η αξιωματική αντιπολίτευση να το λέει σωστά. Που είναι ο αρχηγός της, είναι δυνάμει πρωθυπουργός.
3: Η αγορά αυτορυθμίζεται, λέει οι νεοφιλελεύθεροι.
1: Αυτό δεν είναι κακό.
2: Λέει, είναι κακό αυτό. Μην εκμεταλλεύεσαι αυτό που λέω. Γιατί κι εσείς είσαστε υποχείρια του καπιταλισμού. Είσαστε μόνοι μου προσκυνημένοι.
1: Άλλο όμως η αυτορύθμιση της αγοράς από τους παράγοντες της αγοράς και άλλο η εσχροκέρδεια. Και επίσης είναι και θέμα της ποιότητας. Δεν είναι τώρα... Να πουλάς 14 ευρώ το κεράσι το οποίο υποτίθεται μπορεί να είναι και β' ποιότητα και η πρώτη ποιότητα να σου έχει φύγει στο εξωτερικό.
0: Άλλο αυτό θέμα.
1: Μα αυτό είναι βασικό, δεν είναι βασικό. Όταν σε χωρίζεις σε δύο και τρεις ποιότητες.
3: Ισχυρίζομαι ότι σε 1,5 μήνα θα έχει πάει στα 8.
2: Ποιο το τα κεράσα, στο 3 ευρώ θα είναι μωρέ, πια 8. Ναι. 3 ευρώ θα είναι, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Αυτά είναι πρόημα τώρα έτσι, που βγαίνουν. Αλλά λέω, λίγο συγκρατημένη.
0: Παιδιά, φοράμε ακόμα χειμωνιάτικα και θέλετε να τρώτε κεράσια. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εντάξει.
1: Καρπούζι πήρε. Είδα και καρπούζι.
2: Α, ο καταλάβες, μου δώσανε, μου δώκανε καρπούζι Ηλίας.
1: Καλό.
2: Τα καλύτερα καρπούζι ήταν από την Ηλία, έχουν και χασίσει μέσα.
1: Το είδα τώρα, το Σάββατο.
0: Του τρως και βλέπεις.
2: Βλέπεις οράματα.
0: Βλέπεις άλλα. Βλέπεις το Τζιμ Μόρισον.
1: Καρπούζι έχει μέσα και φράουλες.
0: Μάλιστα.
2: Για έλα, Αντρέα, πες μας τι θα γίνει. Τώρα Τσίπρας 26 του μηνός.
3: Ναι.
2: Πάμε παρακάτω του
1: ΣΥΡΙΖΑ. Έχει βγάλει το βίντεο που είναι.
2: Περίμενε, παιδί μου, να μας απαντήσει. Έχει βγάλει το βίντεο
1: παραμικρή. Για τον Τσίπρα.
2: Περίμενε.
1: Εντάξει.
2: 26 του μηνός πάει ο ΣΥΡΙΖΑς.
3: Ψυχή.
2: Τι να δεις. Διώξανε και τον Μπολάκη.
3: Γράψε ότι δεν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ε?
3: Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου σε τέτοια υπογραφή. Να το δούμε.
2: Πώς το σκέφτεσαι ρε φίλε. Διώξανε και τον Μπολάκη. Έγινε της κακομοίρας.
3: Κοίταξε προφανώς τώρα για να μιλάμε κανονικά.
1: Συγγνώμη. Ο Χατζησοκράτης θεωρείς ότι ήταν λαγός. Γιατί ακούγεται και κάτι τέτοιο. Που βγήκε έτσι και έγραψε αυτό.
3: Θεωρώ ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν ένα Σαββατοκύριακο που πάει να αλλάξει τελείως τα πράγματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Τι μετά
2: πολύ δύσκολη. Δεν έχει θέση.
3: Και αριστερά, από ό,τι ακούγεται, σας το έχω προαναγγείλει από την περασμένη εβδομάδα, θα έχουμε παραιτήσεις ενδεχομένως.
2: Λοιπόν, να πω και μια πληροφορία που είναι... Εντάξει, δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά μου τι είπαν κανένα δύο-τρεις. Ο κύριος Σακελαρίδης ετοιμάζεται να πάει στο κόμμα του Βαρουφάκη. Συνέχισε.
3: Α, ναι.
1: Το έχω ακούσει. Ναι, παίζει.
2: Το έχετε ακούσει.
0: Ενδιαφέρον.
2: Το έχετε ακούσει, δεν το λέτε.
0: Εγώ δεν το έχω ακούσει.
3: Το έχω πει.
0: Και μου φαίνεται και περίεργο.
2: Όχι, δεν το θυμάμαι, Αντρέα, για τον Αντώνη. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα πάει εκεί.
3: Η επιλογή που έχουν αυτοί που θα μείνουν στην αριστερά. Έτσι. Το κομμάτι της παλιάς ομπρέλας και όλοι αυτοί και τα λοιπά, ο Τζακαλώτος, ο Φίλης, τέλος πάντων, ο Σκουλβέτης, είναι η συμμαχία με το Βαρουφάκη. Όμως υπάρχει ένα θέμα. Πρώτον, δεν ενθουσιάζεται ο Βαρουφάκης, από ό,τι φαίνεται. Και δεύτερον, υπάρχει ένα θέμα χρόνια τώρα μεταξύ Βαρουφάκη Τζακαλώτου.
2: Α, ναι.
3: Βέβαια.
2: Υπάρχει και κάτι άλλο όμως που δεν το έχουν υπολογίσει. Είναι το κόμμα στο οποίο ηγείται ο Δημήτρης ο Στρατούλης.
3: Δεν, τώρα...
2: Τι δεν, όχι, είναι, αυτοί έχουν πάει με τον κύριο Βαρουφάκη. Είναι, συνεργάζονται, βγάζουν κοινές ανακοινώσεις και τα λοιπά.
3: Ναι, δεν βάζουν θέμα τώρα αυτοί τέτοιο.
2: Όχι, εγώ θέμα. Δεν είπα ότι βάζουν θέμα, αλλά θα βάλουν, να σε βέβαιο γι' αυτό.
3: Δεν είπες ότι βάζουν, αλλά θα βάζουν.
2: Δεν έχουμε βάλει, αλλά θα βάζουν αργότερα. Κάτσε να πάω σε διαφημίσεις μισό λεπτό. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ραγδαίες. Βλέπω, Αντρέα, να μόλις βγει ο Τσίπρας 26 του μηνός, 27 Πάπαλα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημίσεις και παρερχόμαστε να μας δώσεις εξηγήσεις, παρακαλώ.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ!
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Oh, τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο panathinea.org.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win.
16: Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, Ανδρέα.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι όπως τα έκανες, να λουστείς και εσύ.
1: Έκανα, παιδί. Έχω καταλάβει.
0: Διέλυσες στο ΣΥΡΙΖΑ. Διέλυσες στη Νέα Αριστερά. Φέρνεις τον Τσίπρα. Κάνεις κουμάντα. Έχεις δημιουργήσει ένα κλίμα αναστάτωση σε όλη την αριστερά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ που σ' ακούω, ακούω τα απογεύματα και άκουνα ένα ωραίο μήνυμα λοιπόν που στείλε ένας φίλος ακροατής. Μήπως το 5 και το 26 που έχουν οι φανέλες των παιδιών από πίσω είναι κάτι άλλο, δηλαδή μήπως θέλει να πει ότι το 26 είναι το ποσοστό που θα πάρει και 5 από κάπου αλλού, οπότε πάμε το 5 δηλαδή είναι από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Θα πάρω σου λέει 26 και το 5 από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Επέντε
0: 31. 31, μέχρι 31 κερδίζεις, 32 καίγεσαι.
2: Και εγώ 32
1: καίγεσαι.
0: Ναι, ναι. Δεν μου λες τι θα γίνει τώρα με Τσίπρα, τι βλέπεις, τι προβλέπεις.
1: Εντάξει, 26 του μήνα ανακοίνωσε ότι...
0: Εντάξει, θα το πει αυτό, εντάξει. Ποιοι θα πάνε τώρα είναι το θέμα.
1: Νομίζω ότι με βάση τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω-γύρω και στην αριστερά και στο Πασόκ, την υπόλοιπη αριστερά και στο Πασόκ, προς το παρόν έχει ένα ευνοϊκό κλίμα ο Τσίπρας. Αυτό καταλαβαίνω. Προς το παρόν. Δεν ξέρουμε μετά τι θα γίνει. Για την ώρα υπάρχει ένα ευνοϊκό κλίμα.
0: Γιατί το λες για την ώρα υπάρχει ευνοϊκό και γιατί το περιορίζεις?
1: Γιατί στην πολιτική ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι μετά από δύο μέρες συμβαίνει κάτι.
0: Ναι, καλά, σύμφωνοι. Θα έχεις δίκιο.
1: Βγάζει συννεφιά.
2: Το Μητσοτάκη ποιον βολεύει, ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης?
1: Νομίζω ο Τσίπρας για ένα λόγο. Πρώτον, θα συσπυρώσει κάτι παραπάνω ο Μητσοτάκης λόγω Τσίπρα. Είναι το σκιάχτρο αυτό, το όπως το λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Που βάζουν τα χωράφια, φεύγουν τα πουλιά. Αυτό. Ναι.
0: Έχει δίκιο ο Αντρέας.
1: Λοιπόν,
0: έχει δίκιο. Η Νέα Δημοκρατία θα συσπυρωθεί περισσότερο
2: με
0: τον Τσίπρα, γιατί με το Πασόκ θα συσπυρωθεί. Αυτό μισό Πασόκ είναι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, το δεύτερο.
0: Είναι αλήθεια είναι αυτό. Τι
2: μα είπε ότι είναι ένα ανοιχτό κόμμα, το είπε ο άνθρωπο.
0: Ποιο μου ρε.
2: Μητσοτάκη, δεν το είπε στο συνέδριο.
0: Να κάψε και ακούσει τα συνέδρια. Έλα, για λέγε, Ανδρέα.
1: Το δεύτερο είναι ότι θα είναι σε δύσκολη θέση ο Ανδρουλάκης για ένα θέμα. Ο Ανδρουλάκης ξεκίνησε πολύ νωρίς ένα διμέτωπο. Δηλαδή, βασικά την κυβέρνηση, αλλά βάραγε και τον Τσίπρα από το βιβλίο. Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, εδώ όμως, όσο πηγαίνουμε προς εκλογές, συνήθως ένα στόχο έχεις, δεν μπορεί να έχεις δύο ταυτόχρονα. Όποιος είχε διμέτωπους δύο στόχους, τελικά αποτύχανε. Δηλαδή, για να το πω αλλιώς, δεν μπορεί αυτό που υπονοεί ο Ανδρουλάκης ότι δεν χωράει, ας πούμε, στην προοδευτική, έτσι να το πω, παράταξη, αυτό ο Τσίπρας.
2: Στο
1: δεν,
2: προοδευτικό δεν... χάρτη, δηλαδή όπως τον έχει αυτό στο μυαλό του. Ναι.
1: Προοδευτικό χάρτη. Κάτσε, με συγχωρείς δηλαδή.
2: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Δηλαδή, σκέψου όμως ότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας θα έχει από τη μία το Μητσοτάκη να θυμίζει το κυβερνητικό παρελθόν του Τσίπρα και τις ήττες που έχει υποστεί από τον ίδιο, και από την άλλη να έρχεται και ο Ανδρουλάκης από τα αριστερά και να θυμίζει και αυτό το παρελθόν του Τσίπρα. Δηλαδή, ο Τσίπρας θα είναι ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά. Δηλαδή, θα τρώει και από εδώ, θα τρώει και από εκεί.
0: Άρα... και ο Μητσοτάκης θα είναι σε πεντά διασταυρούμενα.
2: Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης είναι μπροστά.
1: Τόσο το καλύτερο, αν το βαράνε και οι δύο θα είναι πάρα πολύ καλό.
0: Θα κάνει κυβέρνηση.
1: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Θα καλό.
0: Συγγνώμη, εντάξει.
1: Δεν θα κάνει, το 30 θα κάνει.
0: Κυβέρνηση το 30.
2: Α, γι' αυτό έρχεται θεριστή. Παίρνει τώρα για να
0: θεριστεί. Εγώ βλέπω να κερδίζω, Ανδρέα μου, το στοίχημα από τον Τριάντη τα Γουρουνόπουλα και ετοιμαστείτε να έρθετε να φάτε. Ο Τριάντης επιμένει ότι θα γίνουν εκλογές το 26, εγώ του λέω το 27. Ο Μητσοτάκης χθες το καθάρισε το πιάτο του και το εννοεί αυτό. Και θα φάω τα 4 γουρουνόπουλα. Θα έχω κάνει τα 2-4.
2: Θα βάλω πλάτη. Γιατί παίρνω και χάπι. Εγώ για το τέτοιο θα βάλω.
1: Αν είναι να φάμε γουρουνόπουλο, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όλοι θα φάμε. Παιδιά, εγώ θα φέρω τους φίλους μου όλους.
1: Ναι,
0: θα βάλουμε 10 γουρουνόπουλα.
3: Παιδιά, το έχει πει ο Πρωθυπουργός σε κάθε ευκαιρία που έχει υπάρξει.
0: Ναι.
3: Σε κάθε ευκαιρία που έχει υπάρξει. Λέει για τις εκλογές. Δηλαδή τόσο
0: 27,
3: πολύ που
0: κατά
3: πια. 27.
0: Το 27 θα γίνουν.
3: Α, 27.
0: Γιατί ναι. Ο Πρωθυπουργός θα τολμήσει να κάνει, άνθρωπος θα κάνει εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο να μας φάει τις άδειες. Μαύρο φίδι τον έφαγε. Στο λέω από τώρα δηλαδή. Τα έχω πει εγώ αυτά.
1: Έχει πλεονεκτήματα όμως αυτό.
0: Ποιο, Ανδρέα?
1: Πρώτον, αν κάνεις εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Δεν πράγμα. Έχει λήξει τουριστική σεζόν.
0: Τι θα έχει?
1: Δεν έχει λήξει η τουριστική σεζόν. Δεν θα έχει λήξει.
0: Τι σημαίνει αυτό, τι βοηθάει?
2: Γιατί οι τουρίστες ψηφίζουν ή όχι?
1: Περίμενε, βρε παιδί μου.
2: Εγώ φταίω.
1: Ναι, λοιπόν, δεν ζουν τουρίστες. Αλλά ναι, ένας κόσμος που δουλεύει. Αν δουλεύεις εσύ τώρα στη Μύκονο.
2: Α, ναι, το.
0: Α, δεν θα είσαι στην Αφίνα.
2: Η εποχούμενη.
1: Ναι. Αν δουλεύεις στη Μύκονο τώρα θα. Και είναι στο φουλ ακόμα, ναι, τέλος Σεπτέμβρη, αρχής Οκτώβρη. Θα
0: πεις, παιδιά,
1: συγγνώμη, εγώ αύριο θα πάρω 10 ώρες άδεια, θα πεταχθώ, θα ψηφίσω και θα ξαναγυρίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Δεν θα έχεις ξυπνήσει καταρχάς.
1: Ας το αυτό.
2: Μέχρι τη δύση του Ηλίδα κοιμάται, δεν έχει.
1: Εκτός και αν πάρουμε κάλπες και γυρνάμε τα μπαρ και ψηφίζει και ο κόσμος εκείνα μου.
2: Εντάξει,
1: αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι το,
3: μέρος,
1: εγώ το
2: εγώ θεωρώ ότι το βασικό είναι το ότι το Σεπτέμβριο ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται να δώσει ένα πολύ γενναίο πακέτο και θα περιμένει κάποιο διάστημα για να μπορέσει αυτό το πακέτο να έχει ανταπόκριση, να έχει υλοποιηθεί, να το έχει αφομοιώσει ο κόσμος. Τώρα εδώ κάθε Σεπτέμβρη λέμε για το καλάθι του Πρωθυπουργού, δίνει. Αυτή τη φορά από ό,τι ακούγεται ετοιμάζει κάτι
0: πολύ δυνατό.
2: Ναι. Αυτό τώρα που θα δώσει, άμα το δώσει 9 Σεπτέμβρη και θα πάει για εκλογές μέσα Οκτώβρη, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν τουλάχιστον. Δηλαδή πρέπει να περιμένει αυτό το πακέτο. Όχι, να το ακουμπήσει, να ακουμπήσει στον κόσμο, να το νιώσει.
0: Δεν έχει θέματα μπροστά του Μητσοτάκη.
2: Ναι. Εκτός αν υπάρξει ατύχημα.
0: Έχει και ο ίδιος θέματα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Τώρα, άμα θέλουμε να κάνουμε βαριά πολιτική ανάλυση, πρέπει να πάμε στα σκάνδαλα, πρέπει να πάμε δεξιά, πρέπει να πάμε αριστερά, πρέπει να είμαστε στα πρόσωπα. Δεν είναι έτσι τώρα. Εντάξει, μια ραδιοφωνική εκπομπή δεν μπορεί να γίνει απόλυτα αυτό, αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται το χρόνο ο Μητσοτάκη. Το χρειάζεται. Θέλει να πάει, να εξαντλήσει.
1: Θέλω να πω μια είδηση για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί ναι, θα την πεις λέγοντας εγώ προηγουμένως το εξής. Ότι θα πάμε μετά τις εκλογές και θα αναλάβουμε την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Ναι. Και αυτό είναι ένα από τα διλήμματα που θα θέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ποιον θέλετε Πρωθυπουργό να συνομιλήσει με τους ξένους? Αυτό είναι το διλήμμα. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα πάρει τα μέτρα του. Ορίστε την είδηση, πες μας.
1: Λένε ότι οι πληροφορίες λένε πρώτον ο Πολάκης δεν θα μιλήσει πουθενά προς το παρόν, αλλά μαθαίνω ότι
0: όχι, εμένα μίλησε
1: άλλο, ναι,
0: και μου έκανε δήλωση στον υπόστ,
1: εντάξει,
0: και μου είπε ξεκάθαρα ότι εγώ θα πάω.
1: Ναι, κοίταξε,
0: θα πάει δηλαδή στο κατάλαβες,
3: να το βγάλεις στην εκπομπή να γίνει χαμός.
0: Ναι, για λέγε.
1: Ότι υπάρχει η σκέψη και σήμερα ενδεχομένως και αύριο να υπάρξει διαγραφή και από το κόμμα του Πολάκη.
0: Εντάξει, τώρα είναι λάθη αυτά τώρα, είναι εγκληματικά λάθη.
3: Αυτό όμως τώρα θα είναι ο απόλυτος αποκλεισμός, αν θέλει.
1: Πληροφορία, λέω. Πληροφορία.
0: Πληροφορία, εντάξει. Δεν νομίζω να φτάσουν εκεί.
1: Το δεύτερο είναι.
0: Χωρίς να υποτιμήσω την πληροφορία σου, αλλήμονω.
1: Αυτό που καταλογίζεται πίσω από το. Την αντιπαράθεση γιατί μίλησες έτσι και αυτά και σε διαγράφω και τα λοιπά, υπάρχει αυτό που έλεγα εγώ την περασμένη εβδομάδα, ότι προτείνεται από κάποιους σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ μετακομίσει κατά το μεγάλο μέρος προς τον Τσίπρα, υπάρξει μια συμμαχία αλλά με επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ τον Κωτζιά. Του εναπομείνατος ΣΥΡΙΖΑ τον Κωτζιά.
2: Ο Τάκης το είχε πει.
0: Ναι. Μου το είχε πει στην εκπομπή δημόσια ο αφηγητής, ο Θανάς Διαμαντόπουλος, όπου μίλησα εγώ με τον Πουλάκη και μου είπε δεν υπάρχουν αυτά και εκείνο, ο παπάς το ίδιο. Μπας πες το διέψευδε. Το διέψευδε.
1: Λέω φαίνεται από την πλευρά του Φάμελου και τα λοιπά, αυτό υπήρξε καθοριστικό.
3: Παντός,
0: μάλιστα στον καθηγητή, με συγχωρείς Αθηναϊδά, ο καθηγητής είναι και μήνυμα συγκεκριμένο που είχε στάλει έτσι.
3: Που το είχε στείλει κάποιος, δεν μας έλεγε απλώς.
0: Εντάξει, δεν θέλει, εντάξει.
3: Πάντως ο πολίτης τώρα που τα βλέπει όλα αυτά και δεν ξέρει σε ανάλυση το ρεπορτάζ όπως το ξέρει ο Ανδρέας και όπως το ξέρετε κι εσείς, σκέφτεται ότι αν θέλουν πραγματικά τον Πολάκη να τον βγάλουν από τη μέση, θα πρέπει να τον διαγράψουν.
2: Ναι, άρα το πρόβλημα ο Πολάκης.
3: Λογικά αυτή, γιατί ο Πολάκης έχει γράψει και χειρότερα και δεν τον έχουμε.
2: Τώρα, δηλαδή, αυτή τη φορά.
0: Μπορεί να πάει και ο Βασίλης Λεβέντης. Λοιπόν, σας αφήνουμε εδώ.
2: Να σου πω ένα τραγούδι.
0: Όχι, κανένα. Τελείωσε ο χρόνος. Να σέβεσαι το χρόνο που ήρθε η κυρία Βασιλάκου.
3: Αύριο θα το πεις
0: να
3: πρώτο.
0: Να πεις τις ειδήσεις. Να πεις πρώτο αύριο το τραγούδι. Ήταν να την κοπανίσει σήμερα. Πήγες και ντύθηκες αρχιμαντρίτης και ήρθες πρωί-πρωί.
2: Έχω κι άλλο μετά.
0: Καλά. Λοιπόν, αύριο το πρωί η ώρα 9 θα είμαστε εδώ. Τώρα η κυρία Λένα Βασιλάκου είναι σε κάτι.
3: Εγρήγορση.
0: Φίκους έχει απάνω το. Η ζακέτα φοράει το
3: μπλουζάκι.
0: Είναι φίκους. Η Πυριακή Πατραγή μου θυμίζει. Στην Ούγια. Ελάτε.
3: Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Συνεδριάζει εντός ολίγου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Την 3η 26 Μαΐου ανακοινώνεται το νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός προαναγγέλει την ημερομηνία με βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δύο παιδιά σε γήπεδο με φανέλες που φέρνουν τα νούμερα 26 και 5. Ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κύριος Τσίπρας. Συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης αναδημοσίευσε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Στη συνέντευξή του, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ, συνδέοντάς την με την ενεργειακή στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης. Με απώλειες άνοιξαν σήμερα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ το αμερικανικό αργό σκαρφάλωσε στα 108 δολάρια το βαρέλι μετά την απειλή Τραμπ στο Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι μετά την επίθεση με drone στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος κατά του Ιράν διανύει τον τρίτο μήνα, με την Τεχεράν και την Ουάσιγκτον να αδυνατούν να καταλήξουν σε συμφωνία, ενώ αποκλεισμένα επί της ουσίας παραμένουν τα στενά του ορμούς. Οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας έχουν τροφοδοτήσει τους πληθωριστικούς φόβους και έχουν οδηγήσει σε εκτιμήσεις για αυξήσεις επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Τέσσερις άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο χθες το μεσημέρι, μέσα σε λίγες ώρες, σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Τα ξημερώματα, 30χρονος οδηγός συνελήφθη να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας μουσείων με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Και στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ πανηγύρισε χθες το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Η Ένωση έμεινε αίτητη στα play-off και με 72 βαθμούς κατέκτησε την κορυφή της Super League. Στα προκριματικά του Champions League προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, καθώς εξασφάλισε χθες τη δεύτερη θέση στη Super League μετά το 1-1 με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Αυτοχειρία του ΠΑΟΚ, αν και προηγήθηκε του Παναθηναϊκού 2-0 στο ημίχρονο, τελικά έφυγε από τη Λεωφόρο με 2-2 και έμεινε στην τρίτη θέση. Θα πρέπει πλέον να συμβιβαστεί με το Conference League, αφού έχασε τη θέση και στο Europa League. 1-1 έληξε ο εξαναβολής αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός με υποβιβασμό του Πανσεραϊκού στη Super League 2. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι με ένταση 2-4 μποφόρ, από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Αυτό το ωραίο ανοιξιάτικο πρωινό της προτελευταίας εβδομάδας του Μαΐου, δηλαδή 10 μέρες μας μείνανε περίπου χοντρικά για το καλοκαιράκι και έχουμε αρχίσει και ζεσθενόμαστε και κυριολεκτικά και πολιτικά σιγά σιγά, διότι όλα τα μωρά βγαίνουν σιγά σιγά στην πίστα, οπότε συμπληρώνεται το προεκλογικό σκηνικό και το μετεκλογικό θα δούμε ποιο θα είναι, διότι η δική μου εδραία πεποίθηση, για να το πω αυτό προκαταβολικά, είναι ότι τα καινούργια κόμματα τα οποία θα δημιουργηθούν δεν θα έρθουν να αθρηστούν στα υφιστάμενα, αλλά θα αντικαταστήσουν κάποια υφιστάμενα και θα συμπιέσουν αρκετά κάποια άλλα, οπότε έχω την αίσθηση ότι στο τέλος της ημέρας θα είμαστε περίπου στο ίδιο άθροισμα κομμάτων. Κάποιοι είναι ακόμα πιο αισιόδοξοι, λέγοντας ότι μπορεί να πάμε σε μια βουλή 6-7 κομμάτων. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή την ώρα όλο εκτιμήσει ακούγονται, τα στοιχεία και τα πραγματολογικά απέχουν λίγο. Την αρχή θα την κάνει η κυρία Μαρία Καριστιανού αυτή την εβδομάδα. Η κυρία Καριστιανού, η οποία ήταν να πάει σήμερα στον Αριοπάγο, αλλά δεν πήγε, θα πάει την Παρασκευή και αφού έχει προηγηθεί η παρουσίαση του κόμματος την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, μια περιπεπλεγμένη περιπλοκή. Εχθές εμφανίστηκε ένα πολύ ωραίο βίντεο με έναν κύριο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης και ο οποίος ήταν στο γραφείο εκεί της κυρίας Γρατσία, το νομικό γραφείο της νομικής παραστάτριας και καταφανώς σοβαρού στελέχους του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, και έβγαζε βίντεο και έλεγε «Πάμε δυνατά για την Ελλάδα, η κυρία Καριστιανού έκανε δηλώσεις, η κυρία Γρατσία έκανε δηλώσεις, ο Θανάσης Αυγερινός έκανε δηλώσεις, νέος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος». Μας απείλησε ότι θα τραγουδήσει κιόλας ο Θανάσης. Παναγία μου και Χριστέ μου, δηλαδή. Μας λυπάται ο Θεός πραγματικά. Τώρα, το κόμμα αυτό, δεν υπάρχει τρόπος να το πεις αυτό κομψά, οπότε ας μην το πω κομψά. Θα το πούμε, υπήρχαν κάποτε, ας πούμε, μετά την επανάσταση για τους ιστοριοδίφης με ΕΙ, υπήρχε στην Ελλάδα, όταν δεν είχαν οργανωθεί ακόμα τα κόμματα με τη σημερινή τους εκδοχή, το Αγγλικό κόμμα, το Γαλλικό κόμμα, το Ρωσικό κόμμα. Βέβαια τότε η Ρωσία είχε τσάρο, δεν είχε αυτά τα οποία ακολούθησαν. Και της κυρίας Καριστιανού είναι το Ρωσικό κόμμα επίσημα. Δηλαδή μην έχουμε αμφιβολίες. Δηλαδή όταν βλέπεις στη Μαρκίζα το Θανάση τον Αυγερινό και να κάνει τον influencer ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, μην υπάρχουν ιδιαίτερες αμφιβολίες για το στρατηγικό προσανατολισμό αυτού του πράγματος. Όχι ότι κάποιοι εξ ημών είχαμε ιδιαίτερες αμφιβολίες, αλλά έτσι, για να είμαστε σωστοί και να είμαστε και ειλικρινείς. Υπέραν όλων η ειλικρίνεια. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο στην πολιτική. Οπότε αυτό είναι η κυρία Καριστιανού. Θα δούμε και τι πρόσωπα θα φέρει. Τώρα, από αυτούς που είδα στο γραφείο της, δεν είδα κανέναν που λέει βαριά ονόματα, βαριά βιογραφικά. Είδα έναν κύριο Χατζιαντωνίου που τον διαφήμισε ο κύριος Αυγερινός, παλιό Πασόκο, παλιό Σιριζέο, μετά λαφάζανο αντιμνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ. Είδα έναν κύριο Λουμίδη, ο οποίος ήταν στέλεχος οργανωτικό της Νίκης και υποψήφιος σε μια περιφέρεια εδώ στο Λεκανοπέδιο. Θα τους μάθουμε σιγά σιγά όλους τους υπόλοιπους. Θα δούμε. Όλα τα λουλούδια θα ανθίσουν σιγά σιγά. Σήμερα λοιπόν, αφού η κυρία Καριστιανού μας είπε τι θα γίνει, θα έρθει και ο κύριος Τσίπρας, 26 του μήνα. Θα γίνει μια εκδήλωση, από ό,τι καταλαβαίνω, κάπου στο Θησείο, εκεί κοντά που έχει νοικιάσει και γραφεία ο κύριος Τσίπρας, στο κέντρο της Αθήνας. Θα κάνει μια εκδήλωση παρουσίασης του νέου του κόμματος. Σήμερα εμφάνισε με ένα μικρό AI βίντεο δύο παιδιά τα οποία είναι σε ένα γήπεδο, άρα μπαίνουν στο γήπεδο της πολιτικής και έχουν φανέλες που όταν ενώνονται λέει 26, άρα save the date, 26 Μαΐου, θα εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας. Να περιγράψει και αυτός ποιο είναι το όραμά του, τέλος πάντων, να μας πει ό,τι δεν μας είπε από ό,τι καταλαβαίνω το 2019 και το 2023. Στο ενδιάμεσο, ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε ένα κάπως περίεργο Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει την αγωνία του τερματοφύλακα πριν το πέναλτι. Έχει την αγωνία του μελοθανάτου πριν τον θάνατο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι απολύτως εμφανές ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Με τα καλά του και με τα κακά του και με τα θετικά και με τα αρνητικά του. Είναι απολύτως δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τη μορφή που τον ξέρουμε σήμερα δεν πρόκειται να είναι ξανά υποψήφιος. Να τεθεί προς κρίση στους πολίτες από τη στιγμή που θα υπάρχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα έχει ενδιαφέρον για εμένα που θα σπάσουν διάφορα στελέχη του. Και ο κύριος Πολάκης πήρε τόπλο του, αλλά πήρε τόπλο του και ο κύριος Φάμελος. Περίεργο αυτό για το Φάμελο. Υπό την έννοια ότι ποιος να το περίμενε ότι ο Φάμελος θα διέγραφε άνθρωπο, και όμως διέγραψε άνθρωπο ο Φάμελος. Και μετά πήγε και στη φιέστα της ΑΕΚ ο κύριος Φάμελος. Είχε ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Πολάκης που έμεινε στην απέξω. Είναι και χωρίς κόμμα τώρα, γιατί δεν μπορεί να συμμετέχει στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, που νόμιζε ότι θα συμμετέχει στα όργανα ο Πολάκης. Ο Πολάκης τώρα στο παρασκήνιο λέει κάτι ηρωικά και πένθυμα, ότι εγώ άμα μιλήσω θα σας κάνω, θα σας ράνω, θα σας δείξω, θα σας μπήξω. Περιμένει να εμφανιστεί κάποιο κείμενο υποστήριξης του αποστελέχη. Τώρα άβε κέσσερα, οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Να είχαμε να λέγαμε. Άμα θέλει τέλος πάντων ο κύριος Πολάκης να κάνει ένα κόμμα, να μετρήσει αυτό τις δυνάμεις του, να τελειώνει το παραμύθι, γιατί όλο τον καιρό μας λέει και αυτός τι σπουδαίος είμαι εγώ, και άμα δεν είχατε εμένα, ωραία, βγες και εσύ στην αρένα και μετρήσου, κύριε Παύλο μου. Και άμα είναι να λέει στο παρασκήνιο ο κύριος Πολάκης, θα βγω, θα μιλήσω, θα πω και. Βγες και πες. Ό,τι έχεις να πεις, βγες και πες. Στο τέλος της ημέρας, θου κύριε φυλακή είναι το στόματί μου για αυτό που θα πω. Γιατί έχω διάφορες σκέψεις για την περίπτωσή του. Έχει δίκιο ο κύριος Κασελάκης ότι αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι το μπουζουξίδικο νούμερο 2 εδώ πέρα, με τη διαγραφή του Πολάκη. Είναι ένας μηχανισμός των ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να πάει στον Τσίπρα, ασχέτως αν ο Τσίπρας δεν τους θέλει όλους και ως παράγοντες. Και όποιος μιλάει ή όποιος εναντιώνεται, τον στέλνουν αδιάβαστο. Λοιπόν, αυτά είναι τα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπει και ο κύριος Τσίπρας στην εξίσωση και θα δούμε στις δημοσκοπήσεις που θα δημοσιεύονται μέχρι και το τέλος Ιουνίου, ας πούμε, τι γκέλ θα έχουν κάνει τα καινούργια κόμματα, η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας, και πώς θα διαμορφώνεται η μάχη της δεύτερης θέσης. Είμαι βέβαιος ότι ειδικά το κόμμα του κύριου Τσίπρα το περιμένουν με κάποια αγωνία και στο ΠΑΣΟΚ. Στη Νέα Δημοκρατία κάνανε ένα συνέδριο το οποίο αναμενόμενα η κοινωνία δεν το αισθάνθηκε ιδιαίτερα. Ούτως ή άλλως τα συνέδρια των κομμάτων δεν είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινωνίας, θα έλεγα. Ιδίως αν έχει καλό καιρό και ο κόσμος εκδράμει για Τσίπουρα. Ένα συνέδριο το οποίο ήταν ελεγχόμενο από το Μητσοτάκη, ο οποίος έβαλε τα διλήμματα, όμως έδειξε αυτό το συνέδριο ότι έχει στελέχη, μια σειρά στελεχών, που το καθένα έχει μια ιδεολογική πλατφόρμα για το μέλλον. Ο Δένδιας, ο Πιερακάκης, ο Χατζηδάκης, ο Άδωνης, ο Κικίλιας, ακόμα και η ομιλία του Τζιτζικώστα που άκουσα εχθές στην τελευταία μέρα του συνεδρίου, μου φάνηκε ιδεολογικά ενδιαφέρουσα. Κανείς δεν αμφισβητεί το Μητσοτάκη επί της ουσίας, όμως πολλοί τοποθετούνται για μια επόμενη μέρα που δεν ξέρεις πότε θα έρθει. Μπορεί να έρθει το 27, μπορεί να έρθει το 31, όμως παίρνουν θέση εκκίνησης και διαμορφώνουν στρατηγικές. Γιατί και τρίτη τετραετία να κερδίσει ο Μητσοτάκης. Θα πάει παραπάνω από αυτό. Που εξ ορισμού λέω είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό το πράγμα. Από την άλλη, κανένας δεν λέει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι πρώτο κόμμα. Πρώτο κόμμα θα είναι. Το ποσοστό μας λείπει. Ως προς το ερώτημα το οποίο προκάλεσε μια φρικουλίαση στην αντιπολίτευση που λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα τη νύχτα άμα υπάρξει μια κρίση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ θεμητό ερώτημα. Και στο τέλος της ημέρας, αυτοί οι οποίοι είναι υποψήφοι πρωθυπουργοί είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στη μάχη της εκκίνησης στην προεκλογική αναμέτρηση. Άρα, με τα σημερινά δεδομένα ή τέλος πάντων με τα δεδομένα τα οποία πρόκειται να διαμορφωθούν στο εγγύς μέλλον, είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο Τσίπρας, είναι ο Ανδρουλάκης, είναι η Καριστιανού, είναι ο Βελόπουλος, είναι η Κωνσταντοπούλου, είναι ο Βαρουφάκης, είναι ενδεχομένως ο Σαμαράς, είναι όλοι αυτοί, είναι ο κύριος Νατσιός, είναι όλοι αυτοί. Άρα γιατί είναι αθέμητο το ερώτημα του Πρωθυπουργού? Ποιος θέλετε άμα συμβεί μια δύσκολη στιγμή να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα? Εγώ, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, η Καριστιανού? Εγώ θέλω να πω ότι είναι θεμητό το ερώτημα και θεμητή και η άλλη απάντηση. Μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ προτιμώ τον Ανδρουλάκη να σηκώσει το τηλέφωνο. Ή ότι εγώ προτιμώ τον Τσίπρα να σηκώσει το τηλέφωνο. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά. Ο Τάσος Ασκαλτιρανιάν, μεθυσμένος από τη φιέστα της ΑΕΚ και ξενυχτισμένος, τον βλέπω, είναι εδώ, έχει δύσει το αγώνα. Να σου πω κάτι, γιατί πήγες και στον Αργυρό μετά? Δεν πήγες στον Αργυρό μετά. Άμα είναι να κάνετε φιέστες σαν αυτή, εγώ ως Ολυμπιακός παρετούμε από το πρωτάθλημα για τα επόμενα 2 χρόνια. Έβλεπα χθες το βράδυ τον κύριο Ηλιόπουλο στην ομιλία του και νόμιζα στο τέλος ότι θα ανακοινώσει και αυτός κόμμα. Εκεί που κάποια στιγμή άρχισε να επιτίθεται στις τράπεζες και να λέει για τα φαντς και για τα δάνεια και ότι εγώ δεν θα βάλω ποτέ στη φανέλα τράπεζα και το ένα και το άλλο, λέω αυτός δεν θα στηρίξει την Καριστιανού που ξέρω ότι σκέφτεται να το κάνει στο παρασκήνιο. Λέω, όπς. Sorry, μου ξέφυγε. Θα κάνει δικό του κόμμα.
0: Ξεκινήσαμε να λέμε νάτι πρωταθλητές και ναι, τελειώσαμε νάτος ο πρωθυπουργός.
1: Νάτος ο πρωθυπουργός, ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο που του ζήταγα να τραγουδήσει.
0: Τραγούδησε.
1: Έχει τραγουδήσει παντού ο Ηλιόπουλος. Ναι. Στο γήπεδο τραγούδησε πάρα πολλά καινούριο τραγούδι.
0: Δικό του.
1: Ο Ηλιόπουλος είναι για δίσκο τώρα. Δηλαδή έχει μπει στη ρότα. Αυτό θα κυκλοφορήσει, φαντάζομαι, ο νικητής ως single. Single. Μετά πήγε στον Αργυρό, τραγούδισε την Αθήνα μου που τραγουδάει με τον Αργυρό και μετά τραγούδισε και το βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει του Καζαντζίδη λίγο πιο βάρη. Πανάγια μου, Χριστέ μου. Λοιπόν, άμα είναι να γίνονται αυτά, να κατεβαίνει το κύπελο με Mission Impossible από τον ουρανό, κάτι
0: τέτοιο. Δεν κατέβηκε με Mission Impossible.
1: Κατέβηκε ένας από το ελικόπτερο.
0: Το βάλε με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο.
1: Ναι, η άλλη βιολονίστρια που έπαιζε. Λοιπόν,
0: τον Μπέλα Τσάο.
1: Τον Μπέλα Τσάο, ναι. Λοιπόν, άμα είναι να τα κάνετε όλα αυτά, πάρτε 2 πρωταθλήματα ακόμα να γελάσουμε, να το ευχαριστηθούμε. Εσείς θα γελάτε για άλλους λόγους, εμείς για άλλους λόγους. Όλοι ικανοποιημένοι στο τέλος σήμερα. Τάσος Ασκαλτιρανιάν, ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια. Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία και Δίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Και εσείς στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 212-212-4800. Στο nerpapakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber. Τώρα όλα αυτά για τον Ηλιόπουλο τα λέω για πλάκα, γιατί εγώ τον συμπαθώ τον Ηλιόπουλο. Μέσα στην τρέλα του, την καλώς εννοούμενη τρέλα του, ο άνθρωπος λέει 5 πράγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Το εφαγωνίζεστε να παίζουμε κανονικά, ότι και παίζουμε ένα παιχνίδι και στο τέλος είμαστε φίλοι. Τώρα, όλα αυτά με τη βρωμιά και τη σαπίλα που λέει, τώρα αυτά είναι σαν τον Μακαρίτη το γκούρκουλο στο ορατό της μηδέν. Αλλά δεν πειράζει. Αυτά είναι καλολογικά στοιχεία. Λοιπόν, βάλα τραγούδι και επιστρέφω.

0: πραγματικά σοβαρά της ημέρας έχει έρθει η Lily Collins για γυρίσματα στη Μύκονο. Το Emily in Paris έχει Emily in Μύκονος και Emily in Santorini στην έκτη του σεζόν. Περιμένουμε να την παρακολουθήσουμε όλοι με πολύ ενδιαφέρον. Κάνει γυρίσματα στον Τούρλο και στην παραλία εκεί πέρα την ωραία. Λέει εδώ πέρα ότι ξεκίναν σήμερα τα γυρίσματα, θα διαρκέσουν δύο περίπου εβδομάδες. Καλώς να ορίσουν, θα είναι μια πολύ καλή διαφήμιση για τον ελληνικό τουρισμό κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, δεν θα προβληθεί τώρα η σειρά, θα προβληθεί σε κάποιους μήνες, αλλά όποτε και να προβληθεί, έχει αποδειχθεί ότι η επιρροή της σειράς αυτής σε πάρα πολύ κόσμο είναι εμφανής. Έχουν φτιαχτεί, ο Βασίλης ο Ζούλιας που έβαλε φορέματα στο Emily in Paris, δεν μπορώ να σας πω τι έγινε με τα φορέματα του Βασίλη του Ζούλια, επειδή το styling το κάνει η Patty Field, η παλιά στυλίστρια της Άννας Βύση και του Φώτη του Σεργουλόπουλου, οι φίλοι κλπ. Και τον ξέρει το Ζούλια. Η δουλειά απογειώθηκε. Ό,τι αγγίζουν στο Emily in Paris, επειδή είναι μια πάρα πολύ δημοφιλή σειρά, την οποία τη βλέπει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί είναι πάρα πολύ ευχάριστο να την παρακολουθείς χωρίς να την παρακολουθείς στην πραγματικότητα. Βλέπεις όμως ωραίες εικόνες και εμπνέεσαι. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω, δύο συνεντεύξεις σήμερα μέχρι και τις 12 που θα είμαστε μαζί. Σε δύο λεπτά από τώρα Στέλιος Πέτσας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Στις 12 παρατέταρτο Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε για πόσο. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: αμέτρητα. Allwyn. Winning
1: await. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μα το
2: σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. 11:25, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 πάμε μαζί και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, που είναι μαζί μας να σχολιάσουμε και το συνέδριο του κόμματος και το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό ευρύτερα. Καλημέρα κύριε Πέτσα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
4: Καλή σας μέρα κύριε Ευγενίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Τώρα, φαντάζομαι θα μου πείτε ότι το συνέδριο ήταν ένα καλό ορόσημο για τη Νέα Δημοκρατία. Να ξεκινήσω από κάτι που ακούω τον κύριο Μητσοτάκη να λέει. Μου φάνηκε πάρα πολύ βέβαιος και έτσι όπως άκουσα και διάφορα ορόσημα που περιέγραψε, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, κάποτε τέλος πάντων το 27. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση?
4: 14 Μαρτίου 2027.
3: 14 Μαρτίου.
4: Αυτή είναι η προβλέψη μου, κρατήστε τώρα.
3: Την κρατάω. Γιατί.
4: Να σας πω γιατί. Γιατί όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Τα πράγματα αυτά να κεφαλαιοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Και εμείς ως άνθρωποι και στελέχοι της παράταξης, όχι μόνο βουλευτές, να μπορέσουμε να περάσουμε στον κόσμο ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά κυρίως αυτό που επίκειται και να δώσουμε όραμα στον κόσμο για να κερδίσουμε αυτό που δεν έχει κερδίσει κανένα άλλο πολιτικό κόμμα στην νεότερη πολιτική ιστορία της Ελλάδας, δηλαδή μια τρίτη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση να είμαστε νικητές και η δυνατόν αυτοδύναμη. Αυτό νομίζω ότι κάνει πιο αξιόπιστο αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν λειτουργεί ευκαιριακά, ούτως ή άλλως ο ίδιος το έχει αποδείξει και στο παρελθόν. Και έχοντας ένα καθαρό δικό χάρτη των επόμενων μηνών, νομίζω η άνοιξη του 2027 είναι ένας στόχος, mm-hmm. ο οποίος είναι τελικά αυτό που θα πραγματοποιηθεί.
3: Από το συνέδριο, η Νέα Δημοκρατία βγήκε, ας πούμε, σε καλύτερο κλίμα εσωκομματικό. Το λέω γιατί γυρνώντας γύρω-γύρω, διέκρινα στα πηγαδάκια ένα προβληματισμό, μια μουρμούρα. Δεν είδα ιδιαίτερο παλμό ούτε στις ομιλίες του Πρωθυπουργού, παρότι τέθηκαν εκλογικά διλήμματα. Εσείς πώς το είδατε?
4: Πιστεύω ότι τα συνέδρια πρέπει να εκφράζουν όλες τις τάσεις ενός κόμματος, να μιλούν όλοι ελεύθερα και να μπορέσει να γίνει η σύνθεση από την ηγεσία και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι πήγε καλά το συνέδριο. Όσον αφορά το θέμα του κόσμου, επίσης είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αυτό που λέτε είναι ένας εύλογος προβληματισμός μεταξύ των στελεχών όταν υπάρχουν 7 χρόνια συναπτά διακυβέρνησης, όταν βλέπουμε δημοσκοπικά ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι έχουμε κάνει κάποια λάθη ή έχουμε κάποιες ολιγορίες, και πάνω σε αυτά τα λάθη και πάνω σε αυτές τις ολιγορίες πρέπει να δώσουμε πιστικές απαντήσεις για να ξαναέρθουν κοντά μας αυτοί που μας εμπιστεύτηκαν το 2019 και το 2023. Άρα νομίζω ότι όποιος προβληματισμός υπήρχε ήταν γόνιμος, δημιουργικός, για να βρούμε διέξοδο, όχι για να πετροβολούμε. Και αυτό νομίζω είναι πολύ θετικό.
3: Mm-hmm. Ωραία, το κρατώ αυτό το πράγμα. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης με την ομιλία του απευθύνθηκε, είναι προφανές, όχι μόνο σε ένα κομματικό ακροατήριο, απευθύνθηκε σε ανθρώπους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23, σε αυτό το οποίο λέμε μεσαίο χώρο. Μήπως παραπευθύνθηκε στο μεσαίο χώρο, ενώ το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας πλέον είναι περισσότερο στα δεξιά της?
4: Κοιτάξτε, η δική μου ομιλία ήταν μια επανατοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας και όντως δεν το κρύβω ότι ήταν η επανατοποθέτηση με την πηξίδα να δείχνει μπροστά και δεξιά. Mm. Και θα σας πω γιατί. Πιστεύω ότι σε αυτή την συγκυρία που ζούμε, στους θαραγμένους καιρούς, υπάρχει ούτως ή άλλως μια αλλαγή υποδειγματός παγκόσμια και με τις γεωπολιτικές αναταράξεις και με τις ενεργειακές, τις μεταναστευτικές, τις κλιματικές αλλαγές που δεν υπήρχε τη δεκαετία του 70 όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήρθε στη Νέα Δημοκρατία. Άρα στις νέες προκλήσεις χρειάζονται νέες απαντήσεις. Δεύτερο, ποιος μπορεί να εκφράσει το χώρο από το κέντρο μέχρι τα δεξιά? Σίγουρα, κατά την άποψή μου, δεν μπορεί η αντιπολίτευση. Ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είναι άνθρωποι που γέρνουν πολύ στα αριστερά. Mm. Ο μισαίος χώρος του κέντρου μένει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι ο ίδιος μετριοπαθής και με την προσωπικότητα και το πολιτικό του προφίλ τον έχει αυτό το χώρο.
3: Καλά, γιατί να μην ψηφίσει κάποιος κεντρογενής Πασόκ, ας πούμε? Τι κακό έχει το Πασόκ?
4: Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν χάνει ευκαιρία να πάει όλο και πιο αριστερά. Είχε την ευκαιρία του 3 χρόνια.
3: Επειδή λέει ότι θα συνεργαστεί μαζί σας.
4: Θα συνεργαστεί μαζί μας και θα συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα.
3: Πού το είπε αυτό?
4: Δεν το έχει πει, αλλά το αφήνει να εννοηθεί.
3: Όχι. Λέει ότι άμα εγώ είμαι πρώτος, θα συζητήσουμε με όποιον είναι.
4: Το λέω εγώ τώρα, στο διαψεύσει εκείνο. Το κόμμα του. Εγώ δεν έχω ακούσει σε κανένα πάνελ να λένε ότι θα συνεργαστούμε με το κόμμα που θα φτιάξει ο κύριος Τσίπρας 26 Μαΐου.
3: Okay. Άρα εσείς γι' αυτό λέτε ότι υπάρχει ένας ζωτικός χώρος για τη Νέα Δημοκρατία στα δεξιά.
4: Υπάρχει ο χώρος του κέντρου, ο οποίος εκφράζεται γνήσια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, άρα το κόμμα και οι θέσεις μας, οι πολιτικές όσον αφορά το επόμενο χρονικό διάστημα, μπορούν να δώσουν πιο δεξιές, ας πούμε, επιτραπεί τώρα με ταμπέλες αυτή, ναι, για να είμαστε κατανοητοί, απαντήσεις. Όπως για παράδειγμα στο ζήτημα του μεταναστευτικού, των θεσμών, με τη συνταγματική αναθεώρηση να είναι μπροστά μας. Στο ζήτημα της οικονομίας, να συνεχίσουμε την πολιτική μείωση των φόρων και συγκράτηση των δαπανών, αλλά να δούμε και κάποια πράγματα που πλήττουν τα πιο φτωχά νοικοκυριά ή τα μεσαία εισοδήματα. Εγώ, ξέρετε.
3: Εσείς είπατε για τους έμεσους φόρους.
4: Πιστεύω ότι τουλάχιστον οι ειδικοί φόροι κατανάλωση στα καύσιμα θα μπορούσαμε να τους δούμε για μείωση, γιατί θεωρώ ότι όντως αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα και δεν θα φύγει αυτό το πρόβλημα από το τραπέζι ούτε τους επόμενους μήνες. Η διαταραχή στην προσφορά στην αγορά ενέργειας είναι πάρα πολύ μεγάλη, άρα έχουμε μια αποτυχία της αγοράς λόγω του πολέμου και πρέπει με κάποιους τρόπους να τη θεραπεύσουμε. Είναι πολύ καλές οι επιλογές που έκανε η κυβέρνηση μέχρι τώρα, αλλά έχουν ένα ορίζοντα προσωρινό. Εγώ θέλω κάτι πιο μόνιμο και η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα θα μπορούσε να είναι μια τέτοια λύση. Και θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Άρα, λιγότερο κράτος στην οικονομία σημαίνει και λιγότερη φόρη. Άρα, εγώ βάζω στο τραπέζι αυτό.
3: Ωραία.
4: Ένα βασικό θέμα επίσης είναι να σταματήσει αυτή η κουβέντα από τα δεξιά μας, από λαϊκιστές πολιτικούς, ναι, ότι υπάρχει τάχα μια ενδοτικότητα της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία.
3: Ο κύριος Σαμαράς είναι ο πρώτος. Δεν υπάρχει. Ο κύριος Σαμαράς είναι ο πρώτος.
4: Καμία τέτοια ενδοτικότητα δεν υπάρχει. Τα Ραφάλ, η Μπελαρά, η στάση μας στην Κύπρο, η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, τα θαλάσσια πάρκα. Ποια είναι η δυτικότητα δείχνουν όλα αυτά? Εμείς μιλάμε με πράξεις και πρέπει αυτό να σταματήσει. Άρα και στη ρητορική μας πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιθετικοί απέναντι σε αυτή τη διαστρέβλωση που επιχειρείται, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, ιδίως στη στιγμή που η Τουρκία πάει να κάνει κάτι το οποίο θα το έχουμε μπροστά μας και θα είναι πολύ δύσκολο.
3: Σωστό,
4: όπως
3: είναι
4: η θεσμοθέτηση στο εσωτερικό της δίκαιο της λεγόμενης γαλάζιας
3: πατρίδας.
4: Να
3: πω κάτι και με αυτό να κλείσουμε. Να είστε πιο επιθετικοί στο λόγο αυτό, αλλά αυτό πώς είναι συμβατό, ας πούμε, με μια πιθανή επαναπροσέγγιση με τον κύριο Σαμαρά? Το λέω γιατί άκουσα μεν το δικηγόρο του και φίλο μου προσωπικό πολλά χρόνια, τον κύριο Δημήτρη Γιάννο, να λέει ότι. Ναι, εντάξει, τον Δημήτρη τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Από όταν δεν ήταν καν στα όργανα της Νέας Δημοκρατίας. Και τον άκουσα να λέει ότι οι διαγραφές δεν έρονται με διαμεσολαβητές, πρέπει να γίνει μια συνάντηση, μια επικοινωνία κλπ. Και την άλλη μέρα ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται και λέει: η ιστορία γράφουν οι παρόντες. Άρα, πώς και το ένα και το άλλο, και να γίνετε πιο επιθετικοί και να επαναπροσεγγίσετε και με τον κύριο Σαμαρά? Το λέω γιατί σας έχω ακούσει να το λέτε.
4: Εγώ νομίζω στην πολιτική ότι ισχύει η ρίση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Υπάρχουν στην πολιτική πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται και γίνονται. Εγώ πιστεύω ότι δεν περισσεύει κανένας. Χρειάζεται συστράτευση στη Νέα Δημοκρατία, γιατί πραγματικά είναι η καιρή δύσκολη και πιστεύω ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική λύση από την αντιπολίτευση και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι αυτοδυναμή. Σε αυτό το στόχο νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε συστρατευμένοι και επομένως περιμένω πολιτικές πρωτοβουλίες και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν δεδομένα αυτή τη στιγμή που δεν μπορούν να αλλάξουν.
3: Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Πέτσα.
4: Εγώ
3: να είστε καλά.
4: Πολύ.
3: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Ο πρώην Υπουργός Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στέλιος Πέτσας. Εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και επανερχόμαστε πολύ λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρο Σαμουήλ. Συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Την 3η 26 Μαΐου ανακοινώνεται το νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, αναφέρει σε ανάρτησή του. Με απώλειες άνοιξαν σήμερα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι μετά την επίθεση σε μια ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. 4 άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο χθες, μέσα σε λίγες ώρες, σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο λόγω έργων. Ελεύθερη είναι σήμερα είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας μουσείων με θέματα «Μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Σε πλήρη εξέλιξη, αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό ανοιχτά της Κύπρου. Νωρίτερα το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους συμμετέχοντες ότι πρέπει να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν αμέσως. Ο καιρός στην Αττική σήμερα αίθριος με τοπικές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.

Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος λέει ότι ο πυρσός του κυρίου Μαρινάκη, τον οποίον επικαλέστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει φέρει ακρίβεια και σκάνδαλα. Καλημέρα στην Όλγα από τη Ζάκυνθο. Πριν προχωρήσω στο παρασύνθημα, να σας πω ότι αν μπαίνετε στο αυτοκίνητο και κάνετε ράλι ερήμου με σκόνη, με λεκέδες από όλα μέσα και έξω, αυτό το οποίο ίσως δεν ξέρετε είναι ότι στο 11888.gr μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στον χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το βασικό μήνυμα από το 11888. Λοιπόν, τώρα έχουμε μία είδηση η οποία τρέχει τώρα. Είναι μία νέα επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού σε μία φλωτήγια αυτού του Global Sumud, αυτού του στόλου των ανθρωπιστών, τέλος πάντων πείτε το όπως θέλετε, οι οποίοι επιχειρούν να σπάσουν το ναυτικό μπλοκάζ των Ισραηλινών ανοιχτά της Γάζας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε λίγο θα έρθει ο Βίκτορος Σαμουήλ με περισσότερες πληροφορίες. Τώρα, η χώρα ασχολείται με βασικά θέματα εκτός από τα πολιτικά. Έχουμε Eurovision, Final Four που ξεκινάει, έχουμε Ολυμπιακό την Παρασκευή από μεγάλες ομάδες. Για τη Eurovision θέλω να πω μια κουβέντα, γιατί επήλθε μια εθνική απογοήτευση, έπεσε σαν περονόσπορος εχθές Κυριακή, που ο Ακύλας με το τραγούδι του «Το παιδί» βγήκε δέκατο. Διάβαζα χτες έναν τύπο απίθανο, ο οποίος έγραφε, λέει, ότι λέει ευτυχώς, λέει, ο Ακύλας είχε την αξιοπρέπεια να ζητήσει συγγνώμη. Καλά ρε παιδιά, ξαναλέω, μιλάμε για τη Eurovision, μιλάμε για ένα μουσικό θεσμό με ιστορία, βεβαίως, προφανώς, που έχει μια σημασία, και η ΕΡΤ με λεφτά πηγαίνει, δεν πηγαίνει οικία βουλήσει και με crowdfunding όπου πηγαίνει κάθε χρόνο για το διαγωνισμό, αλλά είναι ένας μουσικός διαγωνισμός, τα τραγούδια αρέσουν ή δεν αρέσουν, δηλαδή και μόνο στο televoting να είχαμε μείνει πάλι δεν θα ήμασταν πρώτοι. Να πω ότι μας θάψαν οι επιτροπές και σαρώσαμε στο televoting, δεν μπορώ να το πω αυτό. Καλά πήγαμε στο televoting, τηρουμένων των αναλογιών, αλλά okay, δεν κάναμε το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Καλύτερα πλασαρίστηκε η Κλαβδία, η οποία ήταν πράγματι εξαιρετική πέρσι. Ωραίο ήταν και το τραγουδάκι του Ακύλα, ρυθμικό ήταν, πολύ έξυπνο σε σύλληψη. Τώρα, αν μετά θέλουμε να πούμε ότι είχε πολλή πληροφορία η σκηνική του παρουσία, ότι ήταν λίγο χαοτικό, ότι χανόταν η ουσία του τραγούδιου, ότι, όλα αυτά μπορούμε να τα πούμε, ότι μπορεί να μην χρειαζόμαστε άλλο τον κύριο Φωκά Ευαγγελινό να είναι ο εθνικός μας χορογράφος, και αυτό μπορούμε να το πούμε. Τώρα, να κάνουμε ένα παιδί να αισθάνεται ένοχο στην πρώτη του μεγάλη παρουσία στη σκηνή, ένα παιδί που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, μια ιστορία με προσπάθεια, με επιμονή, με αποτυχίες. Έκανε μια μεγάλη επιτυχία, τον έμαθε ο κόσμος όλος. Ένα τραγούδι το οποίο έγινε πολύ viral, έπαιξε πάρα πολύ. Τον συμπάθησε πάρα πολύς κόσμος. Άλλοι τον αντιπάθησαν λόγω της εικόνας του. Κατά τη γνώμη μου, αυτό το παιδί πρέπει να συνεχίσει να προσπαθεί. Πρέπει να συνεχίσει να κάνει τη μουσική του, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να έχει την καλύτερη δυνατή καριέρα και να σταματήσουμε να είμαστε μεμψίμηροι και να σπουδαιολογούμε αυτά τα οποία δεν πρέπει να σπουδαιολογούμε. Τώρα καθόμαστε και ασχολούμαστε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, σοβαροί άνθρωποι με την Eurovision αφιερώνουμε χρόνο και λέμε ότι πήγε ένα παιδί στον κουβά. Δεν φταίει καθόλου το παιδί αν πιστέψαμε όλοι μας ότι μπορεί να πάει καλύτερα. Αυτός έκανε την προσπάθειά του. Του χρεώνει κάποιος κάποιο λάθος, κάποια αβελτηρία? Κανένας, είναι η αλήθεια. Τώρα καθόμαστε και τρελαινόμαστε και λέμε ανοησίες και βάζουμε ένα νέο άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει μια προσπάθεια πολύ θεμητή και πολύ συγκροτημένη, γιατί δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες που είχαμε εμείς. Λοιπόν, να μην είμαστε τόσο βιαστικοί να μεταθέτουμε στις πλάτες άλλων φιλοδοξίες που έχουμε εμείς. Το ξαναλέω.
Συγχαρητήρια στον Ακύλα, συγχαρητήρια στην ελληνική αποστολή.

Ήταν μια πολύ ωραία προσπάθεια. Άντε και του χρόνου να ασχοληθούμε κανένα τρίμηνο πάλι με το πανηγυράκι, να έχουν να γεμίζουν χρόνο οι πρωινές και οι μεσημεριανές και οι απογευματινές εκπομπές, τέλος πάντων όποιος θέλει. Να μαζευόμαστε κι εμείς σε κανένα σπίτι, να πίνουμε κανένα κρασάκι, να τρώμε κανένα φαγητό, να χαζεύουμε κανένα τραγούδι. Ωραία η Βουλγαρία. Ωραία η Βουλγαρία. Μπαγκαράγκα, στηρίζω. Ψήφισα. Ψήφισα δύο. Ψήφισα Βουλγαρία, είμαι πολύ ικανοποιημένος με την ψήφα μου, και ψήφισα και Ιταλία. Ψήφισα τον Ιταλό Ρέμο. Αυτό που είδε ο Σάλντα. Όχι Ακοβίδη. Το μαλλί είναι Ακοβίδη. Το στυλ του τραγουδιού είναι Ρέμος. Το στυλ του τραγουδιού είναι εντελώς. Το ρεφρέν του μου θύμισε την περίοδο που έκανε ντουέτο με τον Έρος Ραματσότη ο Ρέμος. Πάρα πολύ έντονα. Ο Σάλντα Βίντσι. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Λοιπόν. Τραγούδι πάμε, σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα Ζαχαριάδη, για αυτό το ψυχόδραμα εκεί πέρα, το οποίο τώρα παίζονται οι τελευταίες πράξεις αυτού του δράματος. Η ελπίδα έρχεται από 26 Μαΐου. Πάμε.

0: Λοιπόν, έχει έρθει εδώ ο Βίκτορος Σαμουήλ με περισσότερες πληροφορίες για το ρεσάλτο των Ισραηλινών στον στολίσκο αυτών των Global Summit. Τι γίνεται, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το Al Jazeera, το οποίο αναφέρει ότι Ισραηλινό στρατιωτικό προσωπικό κομμάντο συγκεκριμένα, και αναφέρει και τον τύπο, το στρατιωτικό τύπο, επιβιβάστηκε σε πολλά σκάφη ανοιχτά των ακτών της Κύπρου, καθώς η νιοπομπή προσπαθούσε να συνεχίσει προς την πολιορκημένη λωρίδα της Γάζας. Έχουμε και την Jerusalem Post, που αναφέρει ότι οι Ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων των κομμάντων άρχισαν να αναλαμβάνουν τον έλεγχο των σκαφών. Και όλο αυτό βασίζεται και σε βίντεο τα οποία έχουν αναρτηθεί σε λογαριασμούς που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από activists.
0: Τώρα βλέπω και εγώ ένα, αλλά τώρα δεν μπορούμε να το μεταδώσουμε εμείς.
1: Είναι τη στιγμή που ουσιαστικά κάνουν ρεσάλτο οι Ισραηλινοί και μπαίνουν μέσα στα σκάφη του στολίσκου.
0: Και τους κλείνουν την κάμερα.
1: Τους κλείνουν την κάμερα, ακριβώς. Έχει επαναληφθεί αυτό πολλές φορές και στο παρελθόν με αντίστοιχες.
0: Το Ισραήλ στην πραγματικότητα σου λέει ότι αυτοί έρχονται εδώ πέρα για να συλληφθούν, για να γίνουν ήρωες και να τους γυρίσουμε πίσω. Οι ακτιβιστές λένε ότι εμείς πάμε να σπάσουμε τον ναυτικό αποκλεισμό και να μεταφέρουμε τρόφιμα και δεν ξέρω τι άλλο μεταφέρουν οι άνθρωποι στη Γάζα που είναι σε αποκλεισμό.
1: Το Ισραήλ συγκεκριμένα έχει χαρακτηρίσει τους στολίσκους αυτούς δημοσιογραφικά σοου, αφού οι διοργανωτές είχαν απορρίψει τις εκκλήσεις να παραδώσουν τη μικρή ποσότητα συμβολικής βοήθειας είτε στο Ισραήλ είτε σε διεθνείς οργανισμούς, ώστε να εισαχθεί νόημα στη λωρίδα της Γάζας και να διανεμηθεί μέσω επίσημων καναλιών. Εν τω μεταξύ, είχαμε και ανάρτηση από την ίδια την Global Φωτίλια, που γνωστοποίησε ότι τα δύο πολεμικά πλοία εντοπίστηκαν γύρω από τα σκάφη στη Μεσόγειο, χάθηκε η επαφή με ένα από τα σκάφη, το οποίο δέχτηκε και παρενοχλήσεις από τον Ισραηλινό στρατό. Αυτό είναι η ανακοίνωση από πλευράς της αποστολής τους.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ο Βίκτορ Σαμουήλ εδώ πέρα με τις τελευταίες πληροφορίες. Για να δούμε τώρα αν η αντιπολίτευση στην Κύπρο θα βγαίνει και θα λέει στον Χριστοδουλίδη ότι τους επιτρέψατε, πώς το επιτρέψατε να γίνει αυτό σε περιοχή ευθύνης κυπριακής. Θα αρχίσουμε. Σε παίρνουν από πού είναι? Τον παίρνουν από τη Μέσβη. Δεν πρόλαβε να βγει ο Δύσμυρος. Λοιπόν, πριν πάω σε διάλειμμα, να σας πω ότι όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβένουν. Το θέμα είναι να πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή. Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπαίνεις τώρα και αποκτάς αυτήν που σου ταιριάζει. Διάλειμμα, επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αστερόσκονη.
12: First Dates.
13: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
12: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, 11 και 49 πρώτα λεπτά. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Alpha Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας, κυρίες και κύριοι. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12 σε μια ημέρα πολύ πυκνών πολιτικών εξελίξεων, υπό την έννοια ότι ανακοινώνονται σήμερα διάφορα τα οποία θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες. Και καλημερίζω σε αυτό το πλαίσιο στην αλέκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μέρες το έχουμε κανονίσει να τα πούμε, αλλά οι εξελίξεις τα έφεραν έτσι να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σημερινή μας συνέντευξη. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Ζαχαριάδη. Τι κάνετε?
2: Τι κάνετε, κύριε Ευγενίδη?
1: Παρακολουθώ.
2: Μια φορά λέω σε συναδέλφους σας, μην τα πούμε, ξέρω εγώ, αυτή τη Δευτέρα, να τα πούμε την επόμενη. Μα λέει τώρα η επικαιρότητα είναι. Λέω και την άλλη Δευτέρα.
1: Κάτι θα σημαντικό. Άστο τώρα, δεν είναι.
2: Για τη δική σας περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να σας πω τώρα από δημοσιογραφικής άποψης, καλύτερα που το μεταθέσαμε, ναι. Οφείλω να σας πω για να είμαι ειλικρινής, αλλά για να τα δούμε τώρα όλα να
2: είναι. Άνετη και καλή επικοινωνία.
1: Ούτως ή άλλως. Εντάξει, τώρα γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Να ρωτήσω τώρα, να ξεκινήσω ημερολογιακά, υπό την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας σήμερα το πρωί ανακοίνωσε ότι στις 26 του μήνα, την άλλη εβδομάδα, θα περιγράψει, φαντάζομαι, ο άνθρωπος τον κομματικό του σχεδιασμό από εδώ και πέρα. Ένα, να σας ρωτήσω αν θα πάτε όταν θα το κάνει. Δεύτερον, με ποια ιδιότητα θα πάτε, του Κώστα Ζαχαριάδη, ανθρώπου που είναι πολλά χρόνια στην ανανεωτική αριστερά, ή του Κώστα Ζαχαριάδη, εκπρόσωπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι ασυμβίβαστο με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Επειδή βάλατε πολλά ζητήματα, εγώ ως Κώστας Ζαχαριάδης και ως εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ είμαι το ίδιο πρόσωπο, δεν είναι διαφορετικό.
1: Okay.
2: Όπως και εσείς, ο κύριος Ευγενίδης, ως δημοσιογράφος και ως δημοσιογράφος αυτή τη στιγμή στο Α989, είστε το ίδιο πρόσωπο.
1: Okay.
2: Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Όχι τώρα που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα του στις 26 Μαΐου, αλλά από την πρώτη στιγμή που εκδήλωσε την πρόθεσή του και τη σκέψη του να κάνει κάτι διαφορετικό από το ΣΥΡΙΖΑ τον προηγούμενο Οκτώβρη. Εμείς τι είπαμε? Ότι αναζητούμε έδαφος πολιτικής συνεννόησης, σύγκλησης, και ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι ένας χώρος αντιπαραθετικός, και μάλιστα στην τελευταία μας κεντρική επιτροπή προσθέσαμε δύο στοιχεία, νομίζω πολύ σημαντικά, ότι πρέπει να συγκροτηθεί ένας χώρος ενιαίος, να υπάρχει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, να το πω με την έννοια ο πολίτης, ο κύριος Ευγενίδης, θα πάει στην κάλπη σε 3 μήνες, σε 6 μήνες, σε 9 μήνες, να βρει μπροστά του το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, το ψηφοδέλτιο που σας περιέγραψα, το ψηφοδέλτιο του Πασόκου, του Κουκουέ κτλ. Το ένα αυτό, και το δεύτερο, επειδή δεν μπερδεύουμε τον πόη μας με τη σκιά μας, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την προσπάθεια, μιλώντας από τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, μιλάμε τα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ σημαντικός. Με αυτή την έννοια λοιπόν, νομίζω ότι και εμείς θα συζητήσουμε στα όργανα μας την αμέσως επόμενη περίοδο τη δική μας τοποθέτηση. Έχει μια σημασία να δούμε τη διαχείριξή του, πώς θα τοποθετηθεί σε μια σειρά ζητήματα.
1: Προφανώς. Θα το αξιολογήσετε επί του περιεχομένου.
2: Η επιδίωξή μας είναι αυτή, δηλαδή να δημιουργηθούν ευρύτεροι όροι σύγκλησης και συσπήρωσης στον ευρύτερο πολιτικό μας χώρο, και δεν αναφέρομαι μόνο στον Τσίπρα, που θεωρώ και εγώ και το κόμμα ότι είναι ο ρόλος του πολύ σημαντικός, αλλά και σε άλλες δυνάμεις, μικρότερες, μεγαλύτερες.
1: Να επιμείνω, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Καλής ο κύριος Χαρίτσης, κύριε Αστιόλια, σημαντική.
1: Ο Χαρίτσης και η Αχτσιόγλου λέτε ότι ανήκουν σε ένα κοινό μέτωπο, ας πούμε?
2: Όχι, λέω ότι όλοι μαζί, αυτοί και άλλοι πολλοί, και άνθρωποι από το χώρο τον σοσιαλδημοκρατικό, που δεν ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια μαζί αλλά είμαστε τώρα, και άλλοι, πρέπει να συγκλίνουμε, πώς να το πω, σε ένα κοινό μέτωπο,
1: ναι.
2: Σε μια κοινή συστήρωση.
1: Το κατάλαβα. Στην ίδια όχθη, εν πάση περιπτώσει.
2: Εσείς όταν θα πάτε στις εκλογές, στην κάλπη μπροστά σας, να μπορείτε όλους αυτούς να ψηφίσετε με έναν τρόπο, να μην χρειάζεται.
1: Άρα να μην υπάρχει και ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα και κόμμα ΧΥΠΣΗ ΩΜΕΓΑ τέλος πάντων.
2: Στο τέλος της ημέρας ένα ψηφοδέλτιο.
1: Ωραία. Να επιμείνω στο ερώτημα το προσωπικό. Θα πάτε εσείς στον κύριο Τσίπρα?
2: Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος, θα το παρακολουθήσω, αλλά θα το παρακολουθήσω από το γραφείο μου. Έχω δηλώσει και την εκτίμησή μου και προσωπικά και πολιτικά στον Αλέξη Τσίπρα σταθερά όλα αυτά τα χρόνια. Στη γειτονιά μου, στο Χαλάνδρι, εγώ μένω στο Μάρους, ξέρετε, ήμουνα παρόν σε μια προσυγκέντρωση που έγινε εκεί πέρα.
1: Πήγατε στη Ρεματιά την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να συζητήσουμε την επόμενη μέρα πάνω στα επίδικα. Και στο τέλος της ημέρας, πηγαίνοντας στις εκλογές, οι εκδηλώσεις που θα γίνονται πρέπει να είναι μία εκδήλωση, να είναι του χώρου. Καταλάβατε τι λέω?
1: Εγώ το κατάλαβα. Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που με τον ένα με τον άλλον τρόπο έχει βάλει κάποιους όρους για το πώς μπορεί να γίνει αυτή η σύγκληση. Ο κύριος Μητσοτάκης εχθές σας κατηγόρησε με μια έμεση μομφή για face control. Και ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα είπε στη συνέντευξή του στον κύριο Χατζηνικολάου ότι μπορούν να έρθουν οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούν να έρθουν ως παράγοντες ή να γίνει μια συγκόλληση. Μπορούν να έρθουν ιδιωτικώς.
2: Δύο γρήγορες παρατηρήσεις. Πρώτη φορά από αυτή την οπτική για τον κύριο Μητσοτάκη για το face control, νόμιζα ότι είναι έμεση απάντηση στον κύριο Δένδια για τις απουσίες. Αλλά μπορεί να έχετε δίκιο εσείς και άδικο εγώ. Θα το αναλύσω στη συνέχεια. Το δεύτερον, το θεωρώ αυτονόητο στον προοδευτικό χώρο, στον δημοκρατικό χώρο, στην αριστερά, η τοποθέτησή μας και η συμμετοχή μας σε συλλογικά σχήματα και η προσφορά μας από θέσεις ευθύνης επί της αρχής πρέπει να είναι απροϋπόθετη. Χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς αστερίσκους. Εννοείται αυτό.
1: Okay, το καταλαβαίνω.
2: Είναι σαν τους βασικούς λόγους για τους οποίους εγώ όταν είμαι 18 χρονών μπήκα σε αυτό το χώρο.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Τώρα, πάμε στην υπόθεση του κυρίου Πολάκη. Γιατί έπρεπε να φτάσει στην διαγραφή του ο κύριος Φάμελος? Δηλαδή, μια άλλη άποψη είπε στην πραγματικότητα και ο κύριος Πολάκης, όχι κάποια άποψη την οποία έχει κρύψει ή δεν έχει πει και στα εσωκομματικά όργανα, οπότε συγκλήθηκαν με τον ένα με τον άλλον τρόπο.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει δώσει επαρκείς απαντήσεις ο κύριος Φάμελος με μια ανάρτηση την οποία συνόδευε αυτή του την απόφαση. Η πολιτική διαφωνία και η πολιτική αντιπαράθεση στο χώρο μας είναι θεμητή και νομίζω ότι η διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν έγινε γι' αυτό. Υπάρχει μέσα μία προσβλητική, αν θέλετε να το πω έτσι, αναφορά που μορφή ερωτήματος αμφισβητεί την πολιτική ακεραιότητα και την ηθική ακεραιότητα του Φάμελου αναφορικά με το πολιτικό σχέδιο το οποίο υλοποιεί ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν ρωτάς ποιο πολιτικό σχέδιο υπηρετεί ο Φάμελος του Μητσοτάκη, το πολιτικό σχέδιο
1: είναι
2: σε μια δύσκολη συγκυρία.
1: Τσίπρα υπονοεί, δεν υπονοεί κάτι άλλο. Υπονοεί στην πραγματικότητα ότι ο Φάμελος παίζει μπάλα με τον Τσίπρα.
2: Διαμάνομαι πλήρως. Λέω όμως ότι έχουμε πει στα συλλογικά μας όργανα ότι δεν είμαστε αντιπαράθετοι με αυτό το σχέδιο. Και εν πάση περιπτώσει, σε μια δύσκολη συγκυρία που έχει λάβει εξουσιοδότηση ο πρόεδρος του κόμματος να κάνει ενωτικές και ανασυνθετικές κινήσεις και διεργασίες, μια δημόσια τοποθέτηση, κινείται προς στην αντίθετη κατεύθυνση. Πιστεύω ότι περιττεύουν οι φωνές, οι φασαρίες και οι εντάσεις σε ένα κόμμα και σε έναν χώρο ο οποίος έχει διασπαστεί και ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ και πρέπει να κοιτάξουμε, ο καθένας να πάρει τις αποφάσεις του για την επόμενη μέρα, πώς, λέω τη δική μου οπτική, ο χώρος ο ευρύτερος θα μπορέσει να κινηθεί σε μια τροχιά κυβερνητικής πορείας.
1: Ήταν προδιαγεγραμμένη κατά την άποψη σας αυτή η εξέλιξη, η ρήξη με τον κύριο Πολάκη?
2: Τίποτα δεν είναι προδιαγεγραμμένο στην πολιτική, κύριε Ευγενίδη. Και βλέπω και την ανάρτηση που ακολουθεί αυτή την απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Σωκράτη Φάμελου, που λέει τόσος ήταν. Δεν ξέρω ποιος έχει προδιαγράψει τι. Δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν είναι ένα καλό κλίμα. Δεν πρέπει να πάμε σε κλίμα έντασης και τοξικότητας. Πρέπει τα ζητήματα να συζητηθούν με πολιτικούς όρους και με πολιτικούς όρους ο καθένας να πάρει τις αποφάσεις.
1: Συγγνώμη, έτσι όπως τα περιγράφετε, εσείς συμφωνείτε με τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη?
2: Ναι, βεβαίως.
1: Όχι, συγγνώμη, γιατί σας ακούω λίγο μετριοπαθή και πιο ενωτικό και ήθελα να το καταλάβω.
2: Μα τι να σας πω τώρα.
1: Όχι, όχι.
2: Δηλαδή, άμα σας έβαζα ένα ζήτημα το οποίο έφυγε την αξιοπρέπειά σας στη δημοσιογραφική, κύριε Ευγενίδη, θα μπορούσαμε να συζητάμε στον αέρα.
1: Όχι, όχι, προφανώς, εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα.
2: Κοιτάξτε, όταν δημιουργείται ένταση από τη μία πλευρά και η άλλη πλευρά απαντάει, δεν σημαίνει ότι και οι δύο δημιουργούν ένταση.
1: Να ρωτήσω κάτι
2: δηλαδή,
1: τελευταίο.
2: Πώς θα μπορούσε να σταθεί στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο ένας πρόεδρος που βουλευτής του κόμματός του τον έχει σε αυτή την πολιτική αμφισβήτηση?
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
2: Υπάρχει άλλο κόμμα, συγγνώμη κύριε Ευγενίδη.
1: Έλα, γιατί δεν έχουμε άπλετο χρόνο.
2: Που να έχει ανεχθεί πολιτικός αρχηγός τέτοιου είδους δημόσια τοποθέτηση και η ανταπάντηση μετά να είναι τόσο είναι.
1: Κάτι τελευταίο διαδικαστικό, γιατί ο κύριος Πολάκης αμφισβήτησε ότι είναι εκτός οργάνων του κόμματος μετά τη διαγραφή του υποβουλευτής. Είναι εκτός οργάνων του κόμματος.
2: Τα ζητήματα αυτά είναι ζητήματα πολιτικά και δεν θα επιχειρηθεί κατά την άποψή μου την προσωπική να λυθούν με οργανωτικούς όρους, δηλαδή είσαι δεν είσαι. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
2: Είναι εξ οφίτσιο η τοποθέτηση.
1: Μάλιστα. Δεν είναι άρα στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Παρά αυτό το γεγονός, το τυπικό, θα συζητηθεί το ουσιαστικό πολιτικό πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Έτσι, θέλω να πω ότι δεν έχουμε κάποια λογική αποκλεισμών ή οργανωτικού χαρακτήρα πίεσης των απόψεων που δεν πλειοψηφούν. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένας πολιτικός διάλογος που να σέβονται όλους.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε εκπρόσωπε, ευχαριστώ κύριε Ζαχαριάδη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Yes. Πραγματικά θα έχουμε ενδιαφέροντες καιρούς μπροστά μας και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε και πάλι πολύ σύντομα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, Λένα Βασιλάκου εδώ με το Δελτίο των Ειδήσεων. Και αμέσως μετά ο Γιάννης Τριάντης. Αύριο εκτάκτως δεν θα είμαστε μαζί. Μην κάνετε έτσι, μια υποχρέωση έχω, δεν έχω τίποτα. Και πάλι μαζί την Τετάρτη σε 11 η ώρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή αρχή εβδομάδας. Γεια σας.
0: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Και κλεισμένων των θυρών συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κησέα. Την 3η 26 Μαΐου ανακοινώνεται το νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός προαναγγέλει την ημερομηνία με βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται δύο παιδιά φορώντας ποδοσφαιρικές φανέλες με τους αριθμούς 26 και 5. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, γράφει στην ανάρτησή του. Την προσεχή 5η, 21 Μαΐου, αναμένεται να ανακοινώσει τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα της, η Μαρία Καριστιανού, με τη συλλογή υπογραφών να συνεχίζεται. Δεν αναμένεται να μεταβεί σήμερα στον Άριο Πάγο, όπως είχε προαναγγείλει χθες σε ανάρτησή της. Σοκ στην παγκόσμια οικονομία έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν έχει ήδη κοστίσει στις εταιρείες παγκοσμίως τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω εκτείναξης των τιμών της ενέργειας και ο λογαριασμός εξακολουθεί να αυξάνεται σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Τουλάχιστον 279 εταιρείες έχουν αναφέρει πως ο πόλεμος τις υποχρέωσε να λάβουν αμυντικά μέτρα για να περιορίσουν το οικονομικό πλήγμα. Ανάμεσα σε αυτά, αυξήσεις τιμών και μειώσεις παραγωγής. Άλλες ανέστειλαν μερίσματα ή επαναγορές μετοχών, έθεσαν προσωπικό σε αναστολή, επέβαλαν επιπλέον χρεώσεις καυσίμων ή αναζήτησαν έκτακτη κρατική βοήθεια. Το 1/5 των εταιρεών που εξετάστηκαν από παραγωγούς καλλιντικών, ελαστικών και απορριπαντικών μέχρι αεροπορικές και εταιρείες κρουαζιέρας έχουν ήδη αναφέρει οικονομικό πλήγμα λόγω του πολέμου, με την πλειονότητα να προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το κλίμα, στο Παρίσι συναντώνται σήμερα και αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Το Πακιστάν φέρεται να διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λίγη ώρα νωρίτερα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είχε δηλώσει πως η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον έχουν στείλει τα σχόλιά τους για την πρόσφατη Ιρανική πρόταση. Η διαδικασία των συνομιλιών με διαμεσολάβηση του Πακιστάν βρίσκεται σε εξέλιξη, προσέθεσε. Δήλωσε επίσης πως το Ιράν σε αυτό το στάδιο επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με κρατικά Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναχέτηση του Στολίσκου με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό δυτικά της Κύπρου, σε διεθνή ύδατα. Το γύρο του κόσμου κάνει βίντεο που δείχνει Ισραηλινούς κομάντο να επιβιβάζονται σε ένα από τα περίπου 57 σκάφη του Στολίσκου που προσπαθεί να σπάσει συμβολικά το ναυτικό αποκλεισμό και να μεταφέρει μήνυμα αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους. Προηγήθηκε προειδοποίηση του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών προς τους ακτιβιστές να αλλάξουν πορεία. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, 4 άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο χθες μέσα σε λίγες ώρες, σε 3 τροχέα, σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Τα ξημερώματα, 30χρονος οδηγός συνελήφθη να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω έργων μέχρι την 5η, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας μουσείων με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Στο διεθνή χώρο και πάλι αρχίζει σήμερα η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχοντας την ημερήσια διάταξη μια συνθήκη για τις πανδημίες την ώρα που ο χανταϊός και ο έμπολα βρίσκονται στο επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Αργεντινής. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς ο χανταϊός θα χρησιμοποιηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να ασκηθούν πιέσεις στις χώρες που επιθυμούν να αποχωρήσουν από τον οργανισμό προκειμένου να παραμείνουν, είχε δηλώσει προσφάτως στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων Διπλωμάτης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. 4 ημέρες μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα θα βρεθεί αύριο και την Τετάρτη ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ δήλωσε πως η διμερή συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας συνεχώς ενισχύεται. Η θρηλυκή Μπάρμπρα Στρέιζαντ ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στην τελετή λήξης του 71ου Φεστιβάλ των Κανών προκειμένου να παραλάβει τον τιμητικό Χρυσό Φίνικα λόγω τραυματισμού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ πανηγύρισε χθες το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της στα προκριματικά του Champions League. Προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μέσω της δεύτερης θέσης. Αυτοχειρία του ΠΑΟΚ έφυγε από τη Λεωφόρο με 2-2 και έμεινε τρίτος.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
1: Έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι με ένταση 2-4 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι θα είναι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

0: Γεια και χαρά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, οι γείτονες, η Τουρκία δηλαδή, τροχίζει τα νομοθετικά μαχαίρια της, γιατί ωραίγεται πολλά παραπάνω στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζω ότι όπως πάνε τα πράγματα, πολύ γρήγορα, αργότερα, λίγο αργότερα, θα έχουμε μέχρι και αψιμαχίες, δεν εννοώ πολεμικές απαραίτητος. Πάντως το κλίμα δεν είναι καλό. Θα δούμε πώς θα σταθεί ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ που θα πάει στην Τουρκία λόγω του ΝΑΤΟ και μάλλον θα περάσει και από εδώ. Θα δούμε. Πάντως είναι μια όξυνση που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Τι άλλο. Έχουμε μια πιθανή νέα Βενεζουέλα και είναι η Κούβα. Διότι ο Τραμπ, αφού απείλησε, παρενθετικά το λέω, απείλησε πάλι το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει, τέλος πάντων έστειλε στην Κούβα τον διευθυντή της CIA με μια μεγάλη αντιπροσωπεία, ζητάει την πιθανή δίωξη, τη δίωξη του Ραούλ Κάστρο και γενικώς λέει στην Κούβα κάντε ό,τι σας λέμε. Νομίζω εκεί θα είναι το επόμενο θέατρο πολέμου ή κάποιων επιχειρήσεων. Στα Καθημάς, κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Το λέω και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Αριστερά, όπου διαλυτικές τάσεις, διαγραφές, βλέπε Πολάκης. Ο Τσίπρας έρχεται, η κυρία Καριστιανού επίσης και γενικώς ο Μάιος πάει να κλείσει με υψηλά το πολιτικό θερμόμετρο. Εμείς γύρω στις 12 και 10 θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Πλακιά. Είναι ο πατέρας των δύο κοριτσιών και μιας ανεψιάς που χάθηκαν στα Τέμπη. Ο Νίκος Πλακιάς με πρόσφατη ανάρτησή του εγκαλεί την Μαρία Καριστιανού που πήγε στον Άριο Πάγο για αναβάθμιση της κατηγορίας εναντίον Καραμανλή, την εγκαλεί για ελλιπές κατηγορητήριο. Θα τα πούμε αυτά. Αναφέρθηκε και στον Θανάση Αυγερινό, ο οποίος θα είναι εκπρόσωπος τύπου του υποίδρυσης κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Θα πούμε κι άλλα με τον κύριο Νίκο Πλακιά. Και στις 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο Πάσχο Μανδραβέλη της Καθημερινής να συζητήσουμε για όλα αυτά και τη Νέα Δημοκρατία, το συνέδριό της, τα της αριστεράς και ό,τι άλλο προκύψει σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, εφόσον υπάρχει και χρόνος. Λοιπόν, ένα λεπτό να συστηθούμε γιατί φλιάρισα. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές, ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου έχει την ευθύνη και την οργάνωση για την δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη διεύθυνση σύνταξης, εσείς 212-212-4800 να τηλεφωνείτε. Το mail oneir@alpharadio989.gr και ο ρυθμός του Viber 6947-989. Και είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Πλακιάς για να συζητήσουμε ορισμένα ζητήματα από τα Τέμπη μέχρι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Κύριε Πλακιά, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως. Νομίζω ότι καθυστέρησα να τηλεφωνηθούμε τόσους μήνες και να τα πούμε νωρίτερα, αλλά δεν πειράζει και τώρα καλά είναι.
1: Δεν πειράζει. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε όλη την ομάδα εκεί.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, να αρχίσω από την τελευταία σας ανάρτηση. Εγκαλείτε την κυρία Καριστιανού ότι πήγε στον Άριο Πάγο για την, να αναβαθμιστεί η κατηγορία εναντίον του Καραμανλή, ενώ όπως σημειώσατε και παλιότερα ήταν ελλιπέστατο το κατηγορητήριο και η ευθύνη βαρύνει την ίδια, είχατε πει, και την εγκαλείται για υποκρισία. Πού ήταν οι ελλείψεις του κατηγορητηρίου, κυρία Πλακιά?
1: Κύριε Τριάντα, ένα λιπέστατο κατηγορητήριο. Ήταν ένα κατηγορητήριο το οποίο έγινε στο πόδι, να σας το πω απλά. Ήταν τότε που εμείς οι υπόλοιποι γονείς με τους δικηγόρους μας φωνάζαμε να μην προβούν σε αυτές τις ενέργειες. Ήταν τότε που η κυρία Καρισιανού λειτουργούσε σαν πρόεδρος του συλλόγου. Ήταν πρόεδρος του συλλόγου, οπότε και όλος ο σύλλογος φέρει την ευθύνη για το τι έγινε τότε. Και ήταν τότε που ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έτρεξε πρώτος να μην πω τη λέξη εκμεταλλευτεί την τότε δημοσιότητα της κυρίας Καρισιανού. Ακολουθήσαν και τα άλλα τα κόμματα με τα γνωστά αποτελέσματα, φτάνοντας στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσει, αν θυμάστε, από την ψηφοφορία, διότι ήθελε να ηγηθεί αυτός του κατηγορητήριου. Εμείς παίζαμε να καταλάβει τώρα, Γιάννη, για να δώσει καταλάβει ο κόσμος, εμείς κάναμε ένα αγώνα ολόκληρο για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα κατηγορητήριο ή πότε έπρεπε να γίνει το κατηγορητήριο για τον κύριο Καραμαλή, και άλλοι για να εκμεταλλευτούν την εικόνα της κυρίας Καρισιανού τρέχανε στην Βουλή να ξεκινήσουν μια προανακριτική. Τα αποτελέσματα ήταν γνωστά, εφόσον η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία στην Βουλή. Ό,τι κατηγορητήριο και να πηγαίνανε, Γιάννη μου.
0: Το είχατε πει αυτό. Το είχατε πει όντως.
1: Ναι. Όταν, δεν μας ακούσανε.
0: Όταν ήταν να συσταθεί η προανακριτική και από τα κόμματα και από την κυρία Καρισιανού, είχατε πει ότι δεν θα βγάλει τίποτα, θα πέσει σε πλημέλημα. Αυτό το είχατε πει.
1: Μα προσωπικά πήρα και τηλέφωνο και πολιτικούς αρχηγούς και τους έλεγα: δεν έχετε ενημερωθεί πλήρως για την δικογραφία των τυμπών, δεν έχετε γνώση όπως γνωρίζουμε εμείς. Σας παρακαλώ, μην πηγαίνετε, θα μας ρίξετε στα βράχια, όπως έλεγα συγκεκριμένα τότε, και μην πάτε να εκμεταλλευτείτε την εικόνα της κυρίας Καρισιανού για να. Μην πω τη λέξη τώρα, για να πάρετε ψήφους στις επόμενες εκλογές.
0: Πέστε μου κάτι. Δυστυχώς. Πέστε μου κάτι εν πάση ειλικρινία, γιατί μιλάτε ειλικρινά. Σας παρακολουθώ ως εκ της ιδιότητός μου. Η κυρία Καρισιανού, που ανέλαβε έναν αγώνα δύσκολο, έχω την αίσθηση ότι όλους εσάς σας παρέκαμψε από την αρχή, πολύ πριν ανακοινώσει το κόμμα.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι να πούμε τη λέξη μας. Δεν θέλαμε και να μας παρακάμψει. Εγώ προσωπικά δεν ήθελα. Είδα ένα άτομο το οποίο δεν μπορούσα να συνεννοηθώ. Δεν μπορούσα να συνεννοηθώ. Και να ξέρεις πάντα, Γιάννη μου, και να καταλαβαίνει και ο κόσμος όταν μιλάω για την κυρία Καρισιανού. Δεν μιλάω ότι έχω κάποια εμπάθεια, γιατί ο κόσμος λέει ή προστηρίζω κάποια άλλα πολιτικά συμφέροντα. Εγώ είμαι εδώ για τα Τέμπη. Μιλώ για τα Τέμπη και με ενδιαφέρουν μόνο τα Τέμπη, Γιάννη μου. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Είναι
1: σαφέστατο αυτό και πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Είναι σαφές αυτό, γιατί όλες σας οι αναρτήσεις, οι δηλώσεις κατά καιρούς αφορούσαν αυτό καθ' αυτό.
1: Κατά Τέμπης.
0: Την τραγωδία των Τέμπων.
1: Ακριβώς. Τώρα για τα άλλα, τα πολιτικά, όπως είπες και εσύ, έρχεται ο κύριος Τσίπρας, έρχεται η κυρία Καρισιανού. Από ό,τι βλέπω, έχει την κίνηση πολύ εκεί στην Αθήνα σήμερα. Θα ανεβοκατεβαίνει πολλοί κόσμο στον Άριο Πάγο για ένα κόμματα. Δεν με ενοχλεί. Ας γίνουν κόμματα, ας γίνουν πολιτικές παρατάξεις. Εμένα δεν με ενοχλεί. Εμένα και η κυρία Καρισιανού, με το κόμμα του οποίου δεν με ενδιαφέρει. Έχει το δικαίωμα σαν Έλληνα πολίτη να κάνει ό,τι θέλει και ό,τι θεωρεί σωστό από εκεί και πέρα. Όταν όμως αναφέρονται στο θέμα των Τεμπών με διάφορες θεωρίες, με διάφορες νομοσιολογίες ή διάφορες αερολογίες, εγώ θα βγαίνω και θα το κατακρίνω και θα το αντιμετωπίζω. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι δεν θα αντιμετωπίζω την πολιτικό, δεν θα κάνω αντιπολίτευση. Αντιμετωπίζω το δίκαιο και αυτό που θα προσπαθήσω εγώ και να φέρει αυτή τη δικαίωση στην υπόθεσή μας.
0: Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω κάτι. Στο οποίο οι υπόλοιποι διαφωνούσαν, εννοώ ο κύκλος της κυρίας Καρισιανού και των κομμάτων. Είχατε πει, με θάρρος ομολογώ, ότι τα περί ξυλολίου δεν ισχύουν.
1: Μα αυτό, Γιάννη μου, είναι πλέον αποδεδειγμένο. Δεν το έχω πει εγώ. Όποιος θέλει, έχω κάνει 100 εκκλήσεις, έχω κάνει 100 ανακοινώσεις. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δούμε, να βάλουμε τα στοιχεία, να δούμε βίντεο, να δούμε στοιχεία της δικογραφίας, να δούμε μαρτυρίες, να ακούσουμε με τις υπεύθυνες που βρισκόταν, και αυτό το πλέον έχει καταρρεύσει. Και να σας πω κάτι, θυμάστε την περιβόητη δίκη στη Λάρισα για τα βίντεο.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία διεκόπη.
0: Βεβαίως.
1: Και τα χαμένα βίντεο των δικαστικών πραγματογνωμών, ότι δεν τα παραδώσαν στον ανακριτή. Το οποίο ήταν ένα μεγάλο ψέμα, μια και όλα αυτά τα βίντεο υπήρχαν στον ανακριτή. Δεν υπήρχαν βίντεο τα οποία έδειχναν το ίδιο πράγμα από διαφορετική οπτική γωνία και τα οποία αυτοί θεωρήσαν ότι δεν θα προσέφεραν κάτι στην υπόθεση. Ξέρετε ότι αυτά τα βίντεο, Γιάννη, έχουν δοθεί στους δικηγόρους οι οποίοι τα ζητούσαν. η κυρία Κωνσταντοπούλου που ήταν εκεί, η κυρία Χατζηκωνσταντίνου που ήταν εκεί, τους έχουν δοθεί τα βίντεο. Γιατί δεν βγαίνουν επίσημα να μας πούνε τι δείχναν αυτά τα βίντεο, τι δείξαν αυτά τα βίντεο, δείξαν κάτι, δείξαν δεξαμενές, δείξαν πλαστικά δοχεία, τι δείξαν. Γιατί αυτό ήταν το ριζουμέ της υπόθεσης. Και αυτό ψάχνανε να βρουν. Γιατί δεν βγαίνουν να σας ενημερώσουν και εσάς και τον κόσμο, ενώ είχαν ειστήσει ένα σοου ολόκληρο έξω από το δικαστικό μέγαρο όλους τους προηγούμενους μήνες.
0: Δεν έχουν απαντήσει. Αυτό είναι γεγονός. Δεν έχουν απαντήσει. Εσείς θέσατε αυτό το ερώτημα και δεν έχει απαντηθεί. Πέστε μου κάτι άλλο. Θυμάμαι μάλλον τώρα ότι. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στον εαυτό μου. Επιτρέψτε μου, τον Οκτώβριο, στις 20 Οκτωβρίου, και ενώ η κυρία Καριστιανού διέψευδε συνεχώς ότι θα κάνει κόμμα, εγώ είχα γράψει ένα κείμενο στο News 24/7 με τίτλο, δεικτικό τίτλο, «Μήπως πήραν τα μυαλά της αέρα». Έλεγα ότι όχι μόνο θα κάνει κόμμα, αλλά ωραίγεται ακόμα για τη θέση του Πρωθυπουργού. Και τότε πρέπει να σας πω ότι είχα εκατοντάδες σχόλια υβριστικά. Υβριστικά, χιδαία.
1: Αλλά... Το θυμάμαι, Γιάννη, το θυμάμαι.
0: Αλλά
1: το θυμάμαι,
0: τα παρέκαμψα. Το θέμα είναι ότι όντως η κυρία Καριστιανού διέψευδε μέχρι τότε και το Δεκέμβριο ξαφνικά βγήκε στο πολιτικό κουρμπέτι. Νομίζω ότι ενώ είπατε ότι έχει δικαίωμα ο καθένας να κάνει κόμμα, αλλά είναι μια προσπάθεια, νομίζω, να εκμεταλλευτεί, να αξιοποιήσει όλο αυτό το φορτίο το συναισθηματικό της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Δεν είναι η αίσθηση, ξέρεις, ότι εκμετάλλευση. Αυτό, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Ότι εκμεταλλεύεται τον θάνατο ενός.
0: Είπα να αξιοποιήσει.
1: Ναι. Όχι, δεν λέω ότι εσείς θα είστε πάρα πολύ να αξιοποιήσει, και λογικό είναι να αξιοποιηθεί η δημοσιότητα η οποία πήρε μέσα από τα άλλα. Ακούω πάρα πολλές φράσεις στα social και παντού ότι εκμεταλλεύεται. Εμένα αυτή είναι η λέξη δεν μου αρέσει, γιατί εμείς γονιώσαμε που έχασαμε τα παιδιά μας.
0: Και δεν την έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ, είναι αλήθεια.
1: Μα δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω ποτέ. Άλλο να το χρησιμοποιήσω σαν ένα βήμα που μου έχει δώσει αυτή η κακώς κείμενη δημοσιότητα που έχω πάρει μέσα από αυτό το θέμα. Να μπορέσω να πω 2-3 πράγματα ή να μιλήσω με δημοσιογράφους όπως εκεί για να κάνω γνωστές στις απόψεις μου και τα θέματα, αλλά όπως είπαμε πάλι, Γιάννη, στην αρχή για τα τέμπη. Εάν η κυρία Καριστιανού νομίζει ότι μέσα από το πολιτικό σκηνικό και μέσα από αυτό το κίνημα νομίζει ότι μπορεί να βρει έστω και κάποια δικαίωση για το παιδί της, καλώς να το κάνει. Εγώ δεν με ενοχλεί. Εγώ σας είπα από την αρχή ότι στα θέματα της έρευνας, των δικαστικών και της δικογραφίας, εκεί θα είμαι αμήλικτος. Αλλά δεν θέλω ο κόσμος να μπερδεύεται όταν θα βγαίνουμε και θα βρισκόμαστε σε συγκρούσεις για αυτά τα θέματα, ότι εγώ βγαίνω για να κάνω κάποιο είδους αντιπολίτευση.
0: Είναι σαφές. Δύο πράγματα και να ολοκληρώσουμε αυτή την συνομιλία μας. Το ένα είναι, θυμάμαι ή μάλλον έχω καταγεγραμμένη μια δήλωση της κυρίας Καριστιανού, όταν το Δεκέμβριο σχεδόν είπε ότι θα κινηθεί ως πολιτικό κόμμα στο μέλλον, και λέει, αναρωτήθηκε γιατί δεν το κάνουν όλοι από τους συγγενείς των θυμάτων, προφανώς έχουν κάποιοι τους δικούς τους λόγους. Αυτό, επιτρέψτε μου να πω, εγώ το ερμήνευσα ως αιχμή εναντίον κάποιων, δεν ανέφερε ονόματα, αλλά ως αιχμή, είτε για πολιτικούς λόγους είτε για άλλους.
1: Ήταν αιχμές, τότε ήταν αιχμές κατέρωθαν και από την κυρία Καριστιανού, όπως και εγώ για τη συναυλία και για τα χρήματα της συναυλίας. Και είναι ένα θέμα ακόμα το οποίο ούτε αυτό έχει απαντηθεί. Είναι ένα θέμα το οποίο εμένα συνεχίζει να με απασχολεί, γιατί αυτά τα χρήματα, Γιάννη μου, τα πήραν με το όνομα των παιδιών μου.
0: Φυσικά. Ναι.
1: Δεν έγινε μια συναυλία με το όνομα μόνο της κόρης της κυρίας Καριστιανού ή με τα παιδιά των μελών τότε του συλλόγου. Ήταν το αριθμός 57. Μέσα στο 57 ήταν και τα τρία παιδιά της οικογένειάς μας. Αυτά τα χρήματα θα μάθουμε ποτέ τι έγινε. Και ο σύλλογος, οι καινούργοι που απαρτίζουν του σύλλογου, γιατί δεν βγαίνουν να μας κάνουν τον οικονομικό απολογισμό ακόμη.
0: Έχετε δίκιο. Κάτι τελευταίο, μια τελευταία ερώτηση. Επειδή αναφερθήκατε και στον συνάδελφο Θανάση Αυγερινό που θα είναι στέλεχος του κόμματος κτλ., υπάρχει ένας άλλος κύριος από την Αγία Πετρούπολη, λέει, που είναι κοντά στην κυρία Καριστιανού. Δίνεται η αίσθηση ότι είναι ένα ρωσόφιλο κόμμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να το κρίνετε. Αλλιώς δεν με ενδιαφέρει.
1: Για να με αφήσετε, και εγώ έκλεινα την ανάρτηση με τον κύριο Αυγερινό, γιατί ανέφερε ότι μπαίνοντα στη Βουλή θα ρίξει άπλητο φως στην υπόθεση των Τιμπών. Κάτι που για μένα δεν ισχύει. Μια και εγώ αυτό το φως το έχω δει πριν από τον κύριο Βγερινό. Αν έχει και αυτό κάποιε απορίε και θέλει να βρει, α ακούσει και τι άλλε απόψει, να φύγει στο δικαστήριο εδώ στη Λάρισα που θα ξεκινήσουμε την άλλη εβδομάδα, να σχηματίσει τώρα. Γιατί όταν λέει ότι θα ρίξει άπλητο φως, είναι μια υπόθεση η οποία είναι ακόμη στο σκοτάδι, εννοεί αυτά που είπατε πριν περί ξυλολίου, περί ατομική βόμβα, περί εξωγήινων και κάτι τέτοια. Αν πάει προς τα εκεί, εγώ θα βγαίνω και θα τους αντιμετωπίζω. Αν θέλουν να πούνε για το ελληνοτουρκικό, για τους αγρότες, για το ρωσικό, για το αμερικό, δεν με ενδιαφέρει. Γιάννη μου, εσείς είστε εκεί δημοσιογράφοι, να τους βγάζετε εκεί, να τους κάνετε ερωτήματα, αν μπορούν να σας βοηθήσουν, να γίνει μια κοινωνία καλύτερη. Εγώ δεν μπορώ.
0: Κύριε Πλακιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ, Γιάννη μου, που όπως είπες έστω και αργά μιλήσαμε. Είστε ένας δημοσιογράφος ο οποίος σας παρακολουθώ. Βλέπω τις αναρτήσεις και τη γράφετε. Είστε κι εσείς περίπου ένας Πλακιάς της δημοσιογραφίας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είμαι εγώ ένας Γιάννης της τέλος πάντων. Έχετε όμως το θάρρος να λέτε τα πράγματα όπως είναι. Και δυστυχώς όμως οι εποχές που ζούμε, Γιάννη μου, τα σχόλια και αυτά τα κακεντρική σχόλια θα τα βλέπουμε, θα τα αντιμετωπίζουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε και σε αυτό το θέμα να κάνουμε κάτι άλλο, αλλά πάντα την αλήθεια, Γιάννη, πρέπει να την υποστηρίζουμε, αλλά πάντα με σοβαρότητα, αξιοπρέπεια και με στοιχεία.
0: Να είστε καλά, καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Αλφα Radio 989.
0: Παραβιάσαμε λίγο το χρονικό όριο, αλλά δεν πειράζει. Να μας αποζημιώσει για λίγο ο Sting με τον Stevie Wonder.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Και κλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Την 3η 26 Μαΐου ανακοινώνεται το νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, αναφέρει σε ανάρτησή του. Την προσεχή Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσει νέο πολιτικό φορέα η Μαρία Καριστιανού με τη συλλογή υπογραφών να συνεχίζεται. Σοκ στην παγκόσμια οικονομία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια έχει ήδη κοστίσει στις εταιρείες παγκοσμίως η σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Το Πακιστάν διαβίβασε στις ΗΠΑ αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Πακιστάν. Σε πλήρη εξέλιξη η αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα από τον Ισραηλινό στρατό ανοιχτά της Κύπρου. Νωρίτερα το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους συμμετέχοντες ότι πρέπει να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν αμέσως. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι την Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο λόγω έργων. Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Ο καιρός στην Αττική σήμερα έθριος με τοπικές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη 1.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο με τα λαθάκια μας, και είναι δικό μου λάθος που σημείωσα, νόμιζα ότι είναι αύριο η συνομιλία μας με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, θα είναι στη 1:15. Ζητώ συγγνώμη και από την ίδια και από σας. Τώρα έχουμε στη γραμμή μας τον αγαπητό συνάδελφο, τον Πάσχο Μανδραβέλη, να συζητήσουμε για όλα αυτά που συνθέτουν μάλλον ένα προεκλογικό κλίμα. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, Πάσχο. Καλώς ήρθες στην συχνότητά μας.
1: Νομίζω ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία και ο Πρωθυπουργός εξετάζει όλες τις εναλλακτικές. Το σημαντικό είναι ότι και σε αυτό το πράγμα μόνο ο Πρωθυπουργός αποφασίζει. Δηλαδή δεν έχουμε διαδικασίες συλλογικές. Ο Πρωθυπουργός αποφασίζει πότε θα κάνει τις εκλογές. Και φαντάζομαι ότι έχει 2-3 σενάρια μπροστά του και περιμένει να σταθμίσει με την εμφάνιση των νέων κομμάτων πώς θα είναι τα πράγματα για να τις προκηρύξει στον πιο πρόσφορο για αυτόν πολιτικά τρόπο.
0: Είναι σαφές ότι...
1: Χρόνο, βεβαίως.
0: Είναι σαφές ότι θα μετρήσουν και άλλα πράγματα πέρα από τα καινούργια κόμματα, πώς θα πάει ο τουρισμός το καλοκαίρι, αν θα υπάρχουν, ξέρω εγώ, θυμάσαι, Πάσχο, τις πυρκαγιές του 7. Γενικότερα και υπάρχουν και μη προβλέψιμοι παράγοντες που μπορεί να επισπεύσουν τις εκλογές ή να τις απομακρύνουν και να γίνουν στον χρόνο που έχει ορίσει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ναι, αλλά δεν θυμάμαι. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι αυτά τα περιστατικά δεν ορίζουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Έχουμε τις εκλογές του 2007 που κάηκε η Ηλία. Ναι. Με 63 ανθρώπους νεκρούς, θυμάμαι τότε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάρα πολλούς νεκρούς, τα οποία έγινε μέσω προεκλογικής περίοδου και η κυβέρνηση επανεξελέγει του Κώστα Καραμαλή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τότε,
0: ναι.
1: Με μεγάλο ποσοστό, με 4 μονάδες διαφορά. Επομένως, νομίζω ότι περισσότερο θα παίξει ρόλο οι πιθανές δημοσκοπήσεις για τα καινούργια κόμματα και πώς θα κατακαιρματιστεί το πολιτικό σύστημα παρά το. Τα όποια συμβάντα.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Το ειδικό βάρος δεν μπορεί από τώρα να το αξιολογήσει κανείς. Το ειδικό βάρος των γεγονότων εννοώ. Όσο και αν είναι αρνητικά. Το παράδειγμα αυτό με τις πυρκαγιές και την επανεκλογή του Καραμαλή τότε, του Κώστα Καραμαλή. Πώς είδες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
1: Ενδιαφέρον θα έλεγα, με την έννοια πια ότι εμφανίζονται και στην ελληνική δεξιά πράγματα τα οποία εμφανίστηκαν πιο νωρίς στην ελληνική αριστερά, αλλά

0: τα πολιτικά και τα λοιπά κάτω από τη διαχείριση αυτού του κράτους, αλλά νομίζω ότι και η Ελλάδα μπαίνει πια στην τροχιά των υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης που το πολιτικό σύστημα ανακατώνεται και ελπίζω ότι ανασχηματίζεται. Είμαστε σε περίοδο ανακατοσούρας.
1: Υπάρχει μια ρευστοποίηση, υπάρχει και τέτοια ρευστοποίηση και ιδεών.
0: Ναι, υπάρχει το πρώτο ζήτημα, υπάρχει μια πιο συντηρητική άποψη στη Νέα Δημοκρατία, όπως σε όλα τα κόμματα, μια δεξιά στη δεξιά και μια πιο κεντρώα προσέγγιση, όπως υπάρχει και στο ΠΑΣΟΚ, σε όλα τα μεγάλα κόμματα υπήρξε έτσι. Ναι. Απλώς αυτή τη φορά νομίζω ότι τώρα πια αυτοί οι διαχωρισμοί γίνονται πιο έντονοι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί, αλλά παρακολουθώντας την εμπειρία και των υπόλοιπων κομμάτων στη Δυτική Ευρώπη, αυτοί οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στα κόμματα γίνονται τομές, το οποίο χρειάζεται μια πολιτική ανάλυση, την οποία εγώ δεν μπορώ να κάνω. Απλώς λέω ότι και εμείς προχωράμε πια σε ένα πράγμα που προχωράει όλη η Ευρώπη και προχωράει και η ελληνική δεξιά πια.
1: Όντως είναι ένα θέμα που χρειάζεται και χρόνος και όχι το ραδιοφωνικό μικρόφωνο. Χρειάζεται
0: η κυρία Διαμαντοπούλου που θα είναι μετά και έχει μεγαλύτερη εμπειρία ίσως μπορεί να το εξηγήσει, δεν ξέρω.
1: Θα της θέσω και αυτό το ερώτημα. Πες μου κάτι. Τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά νομίζω ότι παρουσιάζουν μια εκφυλιστική εξέλιξη, έχω την αίσθηση.
0: Ναι, αλλά πάλι εμείς που είμαστε παλιότεροι θυμόμαστε στην αριστερά συνέβαιναν πάντα τέτοια πράγματα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή έχουμε δει διασπάσεις αριστεράς για το αν το κόκκινο δουλειαράκι του ΜΑΟ θα πρέπει να είναι πρώτο στην κατάταξη κάτω από το Λένιν, πάνω από το Λένιν, ή αν πρέπει το τι να κάνουμε του Λένιν πρέπει να είναι πρώτο ανάγνωσμα. Εσύ,
1: και πιο πρακτικά ΚΚΕ εσωτερικού, ΕΑΡ, Μπανιάς, μετά συνασπισμός ΣΥΡΙΖΑ, όντως. Πάντως έχω την αίσθηση ότι η καταλυτική δύναμη είναι το κόμμα Τσίπρα, το επιθύρες κόμμα Τσίπρα. Είναι σαν ένας βοριάς που παγώνει ταρνάκια στην Κουμουνδούρου. Έχω την αίσθηση.
0: Ναι, και αυτό είναι το ανησυχητικό κομμάτι για την αριστερά. Η αριστερά διασπαζόταν και μετασχηματιζόταν στη βάση των ιδεών. Τώρα διασπάται, μετασχηματίζεται, γίνεται ανακατοσούρα στη βάση προσώπων που μπορούν να κερδίσουν εκλογές. Δηλαδή είχαμε την περίοδο του φαινόμενου Κασελάκη,
1: ναι,
0: ο οποίος
1: ναι,
0: εξελέγει έτσι, εντελώς κουφά, με μόνο προσόν του ότι την υπόσχεση ότι θα μπορεί να κερδίσει εκλογές και κάπως έτσι κινείται. Δεν συγκρίνω τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Κασελάκη, έτσι, είναι άλλο πράγμα, έτσι,
1: σύμφωνη,
0: και το πολιτικό, ναι, του βάρος και η, ναι, πολιτική του συγκρότηση κτλ. Αλλά νομίζω ότι πάλι η αριστερά κινείται στις ράγες που είχε κινηθεί με τον κύριο Κασελάκη. Δεν κινείται από κάποιο ιδεολογικό πρόταγμα,
1: ναι,
0: αυτή τη φορά.
1: Ναι.
0: Κινείται ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να κερδίσει εκλογές. Μένει να δούμε βέβαια κατά πόσο μπορεί να το κάνει. Και γι' αυτό λοιπόν πάμε με τον κύριο Τσίπρα.
1: Μια τελευταία ερώτηση, Πάσχο μου. Τη δυναμική της κυρίας Καριστιανού πώς τη βλέπεις? Γιατί υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις και θέσεις και στις συζητήσεις που προσωπικά κάνω και με ανθρώπους των δημοσκοπήσεων και γενικότερα. Εσύ πώς τη βλέπεις?
0: Εγώ αυτό που φοβάμαι, δεν ξέρω αν η κυρία Καριστιανού θα καταφέρει να το εκφράσει, αλλά υπάρχει ένα υπόγειο ρεύμα δεξιού λαϊκισμού πλέον στην ελληνική κοινωνία, όπως υπήρχε ένα ρεύμα αριστερού λαϊκισμού τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα δεξιού λαϊκισμού το οποίο ψάχνει εκφραστή. Δεν ξέρω αν η κυρία Καριστιανού θα μπορέσει να το εκφράσει.
1: Ναι.
0: Συμπαθής είναι ως φυσιογνωμία. Έχει πει διάφορα ακροδεξιά πράγματα, ίσως να το εκφράσει, δεν το ξέρω, αλλά εμένα περισσότερο με φοβίζει ότι δεν κάνουμε τίποτα για να ανακόψουμε αυτό το ρεύμα του δεξιού λαϊκισμού που θα φέρει μεγαλύτερα δεινά στη χώρα, παρά ασχολούμαστε με την κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω κι εγώ πράγματι, αλλά το ζήτημα είναι αυτό, το ρεύμα του δεξιού λαϊκισμού το οποίο πρέπει να ανακόψουμε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Πάσχο Μαναδαβέλη. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά, γεια.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, θα παίξουμε ένα τραγούδι από την Κούβα, μιας και ο

Κύριο Στραμπ, νομίζω ότι ετοιμάζεται, εντός εισαγωγικών να βάλω τη λέξη απόβαση, για την απόβασή του στο νησί αυτό μετά τη Βενεζουέλα. Όπως σας είπα και εισαγωγικά, επισκέφθηκε την Κούβα προσφάτως ο διευθυντής της CIA με μια μεγάλη αντιπροσωπεία, ζητάει τη δίωξη του Ραούλ Κάστρο και λέει στην Κούβα ούτε λίγο ούτε πολύ, κάντε ό,τι σας λέω. Να δούμε πού θα φτάσουν τα πράγματα. Ακούσουμε λοιπόν εκείνο το περίφημο Ελιάδε Σοσοά στο Γκαροτσέρι, Ελ Καρετέρο. Αλφα Radio

0: Λοιπόν, μια γεύση από Κούβα. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα είναι μαζί μας η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πρώην Επίτροπος, να δούμε τι θα μας πει και για το δικό της χώρο και γενικότερα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που λέει και η κοινοτοπία των ραδιοφώνων και όλοι εμείς, είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κυρία Διαμαντοπούλου.
9: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριάντη.
0: Ζητώ συγγνώμη γιατί εγώ δεν ξέρω, ίσως τα γεράματα μας κάνουν να ξεχνούμε ορισμένα πράγματα.
9: Είχα προγραμματίσει. Δεν θέλω
0: μιλώ για τον εαυτό μου. είχα προγραμματίσει, είχα στο μυαλό μου για Τρίτη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θέλω να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά νερά. Κάνατε ένα συνέδριο, μάλλον πετυχημένο. Υπάρχει διεύρυνση με μερικά σημαντικά πρόσωπα. Εγώ δεν απομειώνω τίποτα, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Εάν, ας πούμε, λάβει εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ ως δεύτερο κόμμα, ως πρώτο, δεν ξέρω, αυτό που λέτε σήμερα ως κόμμα είναι ότι εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας και όσοι συμφωνούν με αυτό, στα κεφαλαιώδη τουλάχιστον, στα βασικά, μπορούμε να συνεργαστούμε. Αν αυτό το κάνει η Νέα Δημοκρατία υπό τον Μητσοτάκη ή υπό κάποιον άλλον, δεν ξέρω, κάνω υπόθεση εργασίας, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
9: Θα ήθελα, αν συμφωνήσετε κι εσείς, να μιλήσουμε πώς θα φτάσουμε στις εκλογές. Γιατί στις εκλογές δεν ξέρουμε ακόμη ποια κόμματα, με ποιους αρχηγούς. Δεν ξέρουμε το σκηνικό το οποίο θα έχει διαμορφωθεί τότε. Δεν ξέρουμε, λέγατε με τον κύριο Πάσχο προηγουμένως, ότι ένα πολύ τυχαίο γεγονός μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Πριν φτάσουμε λοιπόν στις εκλογές, όπου ο Μιτεράν έλεγε κάτι πολύ σωστό, ότι ανάμεσα στην προεκλογική περίοδο και στην επόμενη μέρα των εκλογών μεσολαβούν οι εκλογές, οι οποίες αλλάζουν τα πάντα.
0: Σωστά.
9: Ας δούμε πώς πρέπει να πάει το Πασόκ μέχρι τις εκλογές, ώστε να έχει τη δυνατότητα και να βάλει θέματα και όρους για μια προγραμματική σύγκληση και να έχει αποκτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών ότι μπορεί να πάει στην πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτό είναι το μείζον διακύβευμα τώρα.
0: Ωραία. Πώς πρέπει να πάει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές?
9: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ το πρώτο μετά το συνέδριό του χρειάζεται να κάνει μια διάταξη νέα δυνάμεων που δεν την έχει κάνει ακόμα. Δηλαδή μέχρι το επόμενο, μέχρι τις εκλογές, τα νέα όργανα που έχουν εκλεγεί από το συνέδριο, το οποίο ήταν επιτυχημένο όπως είπατε, Κεντρική Επιτροπή και Πολιτικό Γραφείο, πρέπει να διαταχθούν με αρμοδιότητες, με στόχους, με σχέδιο, με χρονοδιαγράμματα, με ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους. Αυτό πρέπει να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θεωρώ ότι έχουμε αργήσει. Το δεύτερο είναι ότι στην αντιπαράθεσή μας με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο πολιτικός αντίπαλος, έχουμε πάρα πολύ σοβαρά στοιχεία τα οποία πρέπει να βγάλουμε στην επιφάνεια. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης προχθές έβαλε διάφορα διλήμματα, πολιτικά και πολιτικά αντικά, αυτά που πιάνουν στις εκλογές κλπ. Αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Το θέμα μας είναι να απαντάμε όλοι στο Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή δεν ξέρω τι, ή το πρόβλημα είναι να απαντήσουμε στο θέμα που έβαλε ο Πρωθυπουργός για το ότι χρειάζεται λιγότερους φόρους και μόνιμα υψηλότερες αμοιβές. Πώς θα γίνουν οι μόνιμα υψηλότερες αμοιβές σε μια χώρα με τα σημερινά χαρακτηριστικά?
0: Εσείς έχετε απαντήσει σε αυτό ως κόμμα?
9: Ναι, έχουμε απαντήσει. Έχουμε απαντήσει στο ότι το πρώτο και βασικό θέμα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας για να μιλάμε για μισθούς υψηλούς. Έχουν γίνει προσπάθειες στη χώρα για αύξηση της παραγωγικότητας? Θέλω να σας πω ότι τα στοιχεία που βγήκανε χθες ή προχθές, αν θυμάμαι καλά, μέσα σε ένα μήνα έχουμε αύξηση 30% αυτών που χρωστούν στην εφορία. Έχουμε φτάσει τα 5 εκατομμύρια από 3.680 σε ένα μήνα. Έχουμε 114 δισεκατομμύρια ιδιωτικό χρέος, ληξιπρόθεσμες οφειλές. Δηλαδή, παρουσιάζεται μια τέλεια οικονομία και ότι όλα πάνε καλά και ότι θα αυξήσουμε και τους μισθούς. Με αυτή την πολιτική δεν θα αυξήσουμε τους μισθούς. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ? Θέλουμε αλλαγή στην τραπεζική πολιτική, και δεν εννοώ τους φόρους μόνο, κύριε Τριάντη, που είναι σοβαρό θέμα, αλλά δεν είναι αυτό μόνο.
0: Τον αναβαλόμενο εννοείται.
9: Και τον αναβαλλόμενο, ναι, και ναι, το θέμα και της έκτακτης εισφοράς, όταν ναι, έχουμε πολύ μεγάλα κέρδη και πολύ μεγάλες ανάγκες.
0: Ναι, ναι.
9: Έχουμε και άλλα θέματα όμως. Το πώς λειτουργούν οι τράπεζες.
0: Ναι.
9: Ο ανταγωνισμός των τραπεζών είναι πάρα πολύ μικρός. Ο ίδιος ο κύριος Τουρνάρας το έβαζε παλιά. Οι πολλές χώρες μικρές, σαν τις δικές μας, μεσαίες χώρες, έχουν πολλά χρηματοπιστωτικά σχήματα, τα οποία βοηθούν τις μικρές επιχειρήσεις, τις εμπορικές επιχειρήσεις, τις αγροτικές επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση. Πώς θα αυξηθεί η επιχειρηματικότητα, πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα όταν συνεχίζουμε να έχουμε αυτό το τραπεζικό σύστημα αυτό το σύστημα ενέργειας?
0: Σωστά. Θέμα παραγωγικότητας έθεσε πριν από λίγες μέρες και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, αν δεν απατώμε, μιλώντας για την ανάγκη, για την αναγκαιότητα αύξησης της παραγωγικότητας μέσω επενδύσεων. Οι τράπεζες είναι το ένα, όπως το προσδιορίσατε το πλαίσιο. Τα υπόλοιπα.
9: Το δεύτερο σημαντικό είναι η ενεργειακή πολιτική. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έχουμε τόσο αυστηρή, τόσο ακριβή ενέργεια. Ναι, γνωστά δεδομένα, το παγκόσμιο σύστημα, η παγκόσμια πραγματικότητα. Αλλά δεν γίνεται να έχουμε εμείς μια χώρα η οποία βγήκε από την κρίση από τις ακριβότερες τιμές ενέργειας. Και εδώ έχει να κάνει με τις επιλογές που έκανε η κυβέρνηση στον ενεργειακό τομέα. Θέλω να σας θυμίσω ότι αποφάσισε σε μία νύχτα το 19 να κλείσει όλες τις ελληνικές μονάδες που είχαν μείνει. Να πάει και να μας πει ότι πάει στη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Το έκανε τότε με πλήρη συμφωνία και του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σας πω.
9: Τι έγινε με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Έκανε κάτι όσον αφορά τα δίκτυα, ώστε να μπορούν να προσλαμβάνουν αυτή την ενέργεια που παράγεται, ή την πετάμε? Έγιναν από το Ταμείο Ανάκαμψης επενδύσεις για τα δίκτυα? Έγιναν από το Ταμείο Ανάκαμψης επενδύσεις για την αποθήκευση, ώστε να μιλήσουμε για αυτήν τη μεγάλη δισεπιλογή? Και πώς μετά από 7 χρόνια πήγε στους υδρογονάνθρακες, που 7 χρόνια αρνιόταν να το συζητήσει επειδή το αποφάσισε ο Τραμπ με τον όποιο τρόπο το αποφάσισε? Επομένως, εδώ στο θέμα της στρατηγικής για την ενέργεια είναι και οι επενδύσεις από το νέο, γιατί θα έχουμε νέα χρήματα έτσι 28 και μετά, και η συζήτηση δεν γίνεται στη χώρα. Θα πρέπει να υπάρξουν προτεραιότητες στις υποδομές για την ενέργεια, που είναι πια κοινωνικό και οικονομικό αγαθό και αφορά και τις επιχειρήσεις και αφορά και τα νοικοκυριά και αφορά και τον αγροτικό τομέα.
0: Βεβαίως. Έχουμε λοιπόν. Μπράβο. Με προλάβατε. Το τρίτο.
9: Το τρίτο είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος πρέπει να φτάσει από τους πολίτες, και εδώ η εκπαίδευση, για την οποία έχουμε πάρα πολλά χρήματα των πολιτών, από την οικονομική διαπαιδαγώγηση που μαθαίνω ότι η Τράπεζα της Ελλάδος κάτι θα αρχίσει τώρα με μεγάλη καθυστέρηση, μέχρι την ψηφιακή εκπαίδευση των πολιτών άνω των 50, άνω των 60, που δεν μπορούν να έχουν επαφή με τη γραφειοκρατία,
0: ναι,
9: μέχρι την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων. Σκεφτείτε ότι έχουμε τρομακτική άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου.
0: Ναι.
9: Δεν θα γίνουν τα μικρά μαγαζιά που πουλάνε πράγματα τα οποία τα νέα ζευγάρια τα παραγγέλνουν από τα τηλέφωνα. Εδώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν έχει αγγίξει. Ενώ το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν γι' αυτό το λόγο, δεν άγγιξε τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.
0: Έχουν γίνει βήματα πάντως.
9: Έχουν γίνει. Σωστά.
0: Ναι, δεν μπορεί κανείς.
9: Δεν το αρνούμε καθόλου.
0: Σωστά.
9: Αλλά εάν δείτε πόσα έβγαλε πάλι προχθές για τη γραφειοκρατία, όπου ήμασταν το 23 δεύτερη σε γραφειοκρατία και τώρα το 24 που βγήκαν τα αποτελέσματα είμαστε πρώτοι, και μιλάει πλέον και για την ψηφιακή γραφειοκρατία. Δηλαδή η κάθε πλατφόρμα που έχει κάνει η κυβέρνηση έχει άλλο κωδικό, οι πολίτες χάνονται από ηλεκτρονική σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ναι, έχουν γίνει βήματα, έχουν γίνει τα σωστά βήματα. Έχουμε μεταφέρει τη γραφειοκρατία σε ψηφιακή γραφειοκρατία. Εδώ λοιπόν και έχουμε κάνει και συνεδρίες, δημόσια συνεδρία το ΠΑΣΟΚ για το θέμα των αλλαγών στο θέμα της ψηφιακής γραφειοκρατίας. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή είναι η ατζέντα που πρέπει να βάζει το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
9: Για να πάει στις εκλογές.
0: Κάτι τελευταίο, κυρία Διαμαντοπούλου. Εμφανίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας, θα δούμε τη δυναμική του κόμματος όταν καταγραφεί πια μετά την ανακοίνωση από τις 26 του μηνός και μετά. Ήδη το ΠΑΣΟΚ βάλει και εναντίον του Μητσοτάκη και εναντίον του Τσίπρα. Δύσκολος αγώνας, αυτός ο διμέτωπος, αναγκαίος κρίνει το κόμμα σας. Πώς βλέπετε την δυναμική του Τσίπρα στο πολιτικό πεδίο με το rebranding και τα συναφή?
9: Κοιτάξτε, έχω πει ότι το rebranding δεν μπορεί να απευθύνεται σε όλο το φάγος. Και δεν εννοώ μόνο την περίοδο 15-19, εννοώ και την πολιτική ηθική που ακολούθησε ο ίδιος όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή το ότι διέλυσε το κόμμα του, έφυγε από το κόμμα του. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τρομερό φαινόμενο, να έχουμε ένα κόμμα στη Βουλή, οι βουλευτές του έχουν βγει με αυτό το κόμμα στη Βουλή και ταυτόχρονα είναι σαν να μετέχουν ήδη σε ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Και δεν το κρύβουν κιόλας.
9: Δεν το κρύβουν. Δεν μπορώ να φανταστώ τέτοια προσβλητική συμπεριφορά. Δηλαδή να παρακαλούν πάρε με για να βγάλω την έδρα μου. Αυτό που ζούμε είναι πρωτοφανές. Τώρα αυτό δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν προσλαμβάνεται και δεν αξιολογείται από τους πολίτες. Αλλά βέβαια ξέρετε ο πολιτικός ανταγωνισμός είναι σκληρός. Οι πολίτες συμπεριφέρονται κάθε φορά με δικά τους κριτήρια και δεν υπάρχει ένας πολίτης, ούτε μια ομάδα, ούτε κανείς μπορεί να μιλήσει εξ ονόματος όλων των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν πολιτικό αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία, έχει μια βασική ιδεολογία, τη σοσιαλδημοκρατία, η οποία προφανώς δεν είναι αυτή του 80 ή του 90 και την οποία οφείλει να κάνει πολύ σαφή με τις νέες αλλαγές το 2026 και έχει και ένα σύνολο στεναχών. Είναι ένα κόμμα, κύριε Τριάντη, με ρίζες. Είναι δυνατόν να μιλάμε για κόμματα πλέον το 26 που να είναι χαρακτηριστικά σωτήρων? Δηλαδή η Καρία Καριστιανού θα μας πει ποιους διάλεξε και με αυτούς θα κάνει κόμμα.
0: Με προλάβατε πάλι, γιατί η τελευταία μου ερώτηση θα αφορούσε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο λένε πολλοί ότι παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη δυναμική την οποία δεν μπορεί κανείς να παρακάμψει.
9: Εγώ το βλέπω να γυρίζουμε στο 1820 που είχαμε το Ρωσικό κόμμα. Κάπως έτσι μου φαίνεται από αυτά τα στοιχεία που βλέπω. Αλλά θα δούμε και πάλι πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Αλλά επαναλαμβάνω ότι οι σωτήρες που ανακοινώνονται ονόματα, προσωπικότητες και διαλέγουν. Προσέξτε, αυτούς 25 ανθρώπους που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας, σεβαστεί όλοι καθόλου και με πολύ καλά βιογραφικά. Και εγώ που έχω το δίκτυο, τέτοια ονόματα ανακοινώνω. Με διδακτορικά, με Harvard, με. Το κόμμα έχει συνίσταται από άλλων είδους προσωπικότητες. Από ανθρώπους με βάση στα συνδικάτα, στους δήμους, στην κοινωνία των πολιτών. Και αυτοί οι άνθρωποι αποφασίζουν να φτιάξουν ένα κόμμα.
0: Μια γύρωση με την πραγματική ζωή και την πραγματική οικονομία και την κοινωνία.
9: Εννοείται. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανακοινώνει 25 που τους διάλεξε με βιογραφικά είναι κόμμα. Το 2026 είναι κόμμα. Έχω μεγάλα ερωτηματικά για αυτά και νομίζω ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα στο επόμενο διάστημα να τα συζητήσουμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
9: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν μας έμεινε χρόνος. Είχαμε τον καλό το λόγο. Θα πω μόνο ποιον αφορά. Αφορά τον Λάζαρο Ρώτα. Αυτόν τον πολύ καλό παίκτη, το δεξί μπακάκι της ΑΕΚ, της πρωταθλήτριας, ο οποίος Επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν αναφέρονται μόνο είτε κερδίζει η ομάδα τους είτε χάνει μόνο στα ποδοσφαιρικά. Έκανε μια συγκλονιστική δήλωση με αφορμή τις αυτοκτονίες των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, που αξίζει να τη διαβάσουμε όλοι και κυρίως να την προσέξουμε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου για τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο στις 12. Γεια και χαρά σας. Ήδη μπαίνει η Λένα, μπήκε θυελώδης η Λένα Βασιλάκου. Λοιπόν, και έχει και δίκιο γιατί δεν πήγε ακόμα μία η ώρα. Λοιπόν.
4: Φοβήθηκα.
0: Σα ακούμε, Ελένα, με τις ειδήσεις σου. Λοιπόν, γεια και χαρά πάλι από μένα.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του λεγόμενου ελληνικού FBI στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για υπόθεση σχετική με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, θείος και ανήψια, στα βορείς για Ηρακλείου. Φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα, εν συνεχεία να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Εκτιμάται πως από το 2021 έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ. Το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ προχώρησε σε 100 συλλήψεις ακτιβιστών, κάνοντας ρεσάλτο σε σκάφη του στο Λίσκου για τη Γάζα σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, ο παγκόσμιος στόλος, ο οποίος απαρτίζεται από 58 σκάφη, βρίσκεται ανοιχτά της Κύπρου, αφού αναχώρησε από το Μαρμαρά την περασμένη Πέμπτη. 25 πλοιάρια φαίνεται να έχουν αναχαιτιστεί μέχρι στιγμής, ενώ τα υπόλοιπα συνεχίζουν το ταξίδι τους προς τη Γάζα. Με αναφορά στη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ, άνοιξε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, υπό τον Πρωθυπουργό έγινε επισκόπηση των γεωπολιτικών εξελίξεων σε Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν και Μέση Ανατολή. Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ συζητήθηκε η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα, τα drones δηλαδή. Την 3η 26 Μαΐου ανακοινώνεται το νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός προαναγγέλει την ημερομηνία με βίντεο, το οποίο ανήρτησε στο διαδίκτυο και στο οποίο εμφανίζονται δύο παιδιά φορώντας ποδοσφαιρικές φανέλες με τους αριθμούς 26 και 5. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, αναφέρει στην ανάρτηση του ο κύριος Τσίπρας. Εχμηρό σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η ώρα για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή που ο κόσμος τον τίμησε. Τώρα είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Το Ιράν απάντησε στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι προβληματισμοί μας διαβιβάστηκαν στην αμερικανική πλευρά, είπε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαΐ, διευκρινίζοντας πως οι επαφές της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ συνεχίζονται μέσω του Πακιστάν, που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Πακιστανική πηγή επιβεβαίωσε ότι η Ιρανική πρόταση διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ χθες βράδυ. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ δεν προέβησαν σε κάποια συγκεκριμένη παραχώρηση στην τελευταία απάντησή τους στην προτινόμενη από το Ιράν ατζέντα για διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Τέσσερις άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο χθες μέσα σε λίγες ώρες σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Τα ξημερώματα, 30χρονος οδηγός συνελήφθη να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω έργων. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ μέχρι και την Πέμπτη. Ελεύθερη θα είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας μουσείων. Στο διεθνή χώρο και πάλι αρχίζει σήμερα η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχοντας την ημερήσια διάταξη μια συνθήκη για τις πανδημίες, την ώρα που χανταϊός και έμπολα βρίσκονται στο επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και στην αποχώρηση των ΗΠΑ και της Αργεντινής από τον οργανισμό. Τέσσερις ημέρες μετά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα θα βρεθεί αύριο και την Τετάρτη και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε πως η διμερή συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας συνεχώς ενισχύεται. Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στην τελετή λήξης του 71ου Φεστιβάλ των Κανών, προκειμένου να παραλάβει τον τιμητικό χρυσό φοίνικα λόγω τραυματισμού της.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Yeah. Έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ανεμιβόρη, εντάσεως 2 με 4 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική 26 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.

0: Αυγή της Κυριακής, 17 Μαΐου. Ένα μαύρο σκοτάδι απλώθηκε πάνω από τη μαρτυρική μας χώρα.
1: Δεν έχω.
0: Από τα έγκατα της γης ακούστηκαν εφιάλτικοι ήχοι. Οι πρωτομάστορες του κακού έφτιαχναν τα καρφιά για να σταυρώσουν την Ελλάδα μας, που για ακόμη μια φορά οδηγήθηκε στους άγριους δρόμους του μαρτυρίου. Της έδεσαν τα χέρια και φήμουσαν τη φωνή της οι συνηθισμένοι υπεύθυνοι. Εμείς τους πιστέψαμε και πάλι. Πάντοτε ευκολοπίστευτοι και πάντα προδομένοι. Αυτή τη φορά οι λάθος άνθρωποι που εμπιστευτήκαμε ήταν οι δήθεν σύμμαχοί μας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
2: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision. Παρότι είμαστε ανταγωνιστικοί με την αδερφή Κύπρο, αγαπητέ μου Νίκο, είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη, η οποία πάντα εκδηλώνεται στο πλαίσιο της Eurovision, θα συνεχιστεί και σήμερα, μόνο που η παρουσία σου εδώ σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο.
0: Αυτά και εμείς πιστέψαμε ότι αυτοί θα κάνουν ό,τι υποσχέθηκαν. Οι Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι,
1: Σέρβοι,
0: όλοι αυτοί, δίθεν αδέρφια μας. Όλοι αυτοί, ούτε μία ψήφο. Τσάμπα πήγε η έκκληση του πρωθυπουργού μας, που λογικά πρωθυπουργός ήταν, έπρεπε να μιλήσει για την Eurovision. Αυτή είναι η δουλειά του, γιατί τον εκλέξαμε. Η Ρώση, αυτή η Έλληνα.

0: Μαζεύουμε τα κομμάτια μας και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έφταξε. Γιατί ο Ακύλας μας δεν πήρε την πρωτιά που την είχαμε στο τσεπάκι. Το είχαν πει και τα άστρα. Τα πρώτα σημάδια συνέλληνες φάνηκαν όταν έγινε η δίθεν κλήρωση, η τοποθέτηση στην ουσία, και έβαλαν τον Ακύλα μας, την Ελλάδα μας, στην έκτη θέση.
1: Για την Eurovision σήμερα πραγματικά, πού θα καταλήξει ο Ακύλας και γιατί οι Έλληνες φανς που είναι εκεί στο Eurovision θεωρούν ότι έχει γίνει ένα μεγάλο σκάνδαλο, γιατί μιλάμε για σκάνδαλο πια, και μας έβαλαν να αγωνιστούμε σε μια θέση που δεν έχει δώσει ποτέ πρωτιά. Δηλαδή, αφήστε τα τραγούδια αν είναι καλό ή κακό. Οι πιθανότητες να κερδίσει τραγούδι που θα εμφανιστεί στην έκτη θέση είναι, ξέρετε πόσο, ζερό. Άρα, στατιστικά, βάσει προϊστορίας, δεν έχουμε ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να κερδίσει ο Ακύλας. Θεωρούν λοιπόν ότι αυτό είναι ένα στήσιμο, όταν μάλιστα αντίπαλες χώρες, τη Φιλανδία τη βάλαν στη 17η θέση, την Κύπρο τη βάλανε 21η, τη Ρουμανία τη βάλανε πάλι στη δεύτερη, στο δεύτερο μισό, και βάζουν, παιδιά, την Ελλάδα στην 6η θέση. Και προσέξτε, οι δύο αδικημένες χώρες από τα φαβορή είναι δύο. Η Δανία με την τραγουδάρα αυτή τη μοντέρνα εμφανίζεται πρώτη, οι μισοί δεν θα έχουν ανοίξει τηλεόραση. Και η Ελλάδα έκτη. Οι μισοί θα έχουν ανοίξει, οι μισοί δεν θα έχουν ανοίξει. Και στο κύριο ψητό η Φιλανδία και η Αυστραλία σε πολύ καλή θέση. Άρα λοιπόν εδώ έχει στηθεί ένα παιχνίδι, γιατί ακούστε, δεν είναι κλήρωση, η παραγωγή τα ορίζει. Εδώ ουσιαστικά κάποιος δεν ήθελε ξεκάθαρα να κερδίσει ο Ακύλας. Γιατί ποτέ, μα ποτέ στην ιστορία της Eurovision δεν έχει κερδίσει τραγούδι που είναι από το 1 έως το 8. Ποτέ. Και ο Ακύλας είναι έκτος.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πως φανάρι ότι ήταν στημένη υπόθεση. Τα ξέρουμε όλα αυτά, τα είχαμε μυριστεί. Από την Παρασκευή τα λέγει ο άνθρωπος. Εν τω μεταξύ, κάποιος που ήταν στην έκτη θέση έχει κερδίσει η Eurovision, αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια. Το θέμα είναι ότι όλες οι δυνάμεις θα είναι εναντίον μας. Και τα πέτυχε τα υπόλοιπα που είπε. Δηλαδή, όσοι είχαν καλή θέση πήγανε πάρα πολύ καλά. Η Κύπρος, για παράδειγμα, ήταν σε θέση Λουκούμι, 17η. Και βγήκε 18η. Υπάρχει η κατάρα, αδέρφια, της έκτης θέσης. Κάποιος πρέπει να τα πει, βρισκόμαστε εμείς μπροστάριδες, θα κάνουν ένα κόμμα. Αν έχει κανείς τίποτα επαφές με τη Ρώσικη Πρεσβεία, να με ενημερώσει.

0: Δεν τραγουδάει σαν να είναι κάποιος και να του πιάνει το λαιμό.
1: Μαύρο σκοτάδι και απελπισία.
0: Έχουμε αποδείξεις ότι όλη η ιστορία με τον Ακύλα, την Ελλάδα μας δηλαδή, ήταν αισθημένη. Φυσικά και έχουμε αποδείξει τι είμαστε. Τίποτα πολιτικοί που λένε κουβέντες του αέρα και μετά δεν μπορούν να τα υποστηρίξουν. Απόδειξης πρώτη. Ήταν αυτό που είπε ο αγαπημένος μας ο Λιάγκας. Έχουμε κι άλλοι όμως, η επιστήμη, η αριθμητική. Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια. Τι λένε?
2: Σύμπτωση, είπε προμένο η σειρά εμφάνισής μας στο σημερινό τελικό της Eurovision. Για πάμε να δω. Ποια θέση έκανε το performance του Ακύλα στο ημιτελικό Sing for Greece? Στην τέταρτη. Και σε ποια στον τελικό που πήρε και την πρόκριση? Στη δωδέκατη. Τέσσερα. Και δώδεκα, δεκάξι. Σε ποια θέση τον είδαμε να κάνει το performance στον ημιτελικό της Eurovision? Στην τέταρτη. 16. Και 4. 20. Και σε ποια θέση εμφανιζόμαστε στον τελικό? Στην έκτη. 20. Και 6. 26. Σαν το 2026 που έχουμε. Άρα, μήπως δεν είναι σύμπτωση και είναι πεπρωμένο για την νίκη μας στο φετινό διαγωνισμό του 2026? Ποιος ξέρει. Μπορεί να είναι μια μαθηματική σύμπτωση. Αλλά μπορεί και όχι.
0: Ποια σύμπτωση, δε φίλε, ήταν φανερό φως φανάρι. 6 και 5, 11, 3 και 2, 5. 7 και 5, 12 και 3, 15. Α, Κύλας. 6 και 5, 11, νάτα. Όλα ήταν έτοιμα να βγούμε πρώτοι, αλλά...

0: Ξεχνάνε όμως όλοι αυτοί οι ξένες δυνάμεις ότι έρχεται η ώρα που οι Μπολσεβίκοι γίνονται εξουσία. Ενώνονται και θα ενωθούμε μαζί με την Κύπρο, ας πούμε. Όχι, η Κύπρος μας ψήφισε, με κάποιους άλλους ταλαιπωρημένους. Και τότε φίδι που τους έφαγε. Τα έχει πει όλα αυτά ο Λένιν, ο Μάρξ, η Βούλτεψη.
1: Το ξέρω και στο Μάρξ άρεσε. Όλοι δεν υπάρχουν. Άκουσε. Δεν υπάρχουν. Σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν. Γιατί. Τώρα μιλάω εγώ.
2: Ελένη, κάτσε λίγο. Μισό λεπτό. Κάτσε λίγο να μας απαντήσει. Γιατί δεν θα προχωρήσει αλλιώς.
1: Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση. Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση. Και ο Λένιν ταξίδεψε πρώτη θέση γιατί ήθελε και οι άλλοι να πηγαίνουν πρώτη θέση. Μην μας δουλεύουν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, παιδιά, έγινε αναφορά τη Βούλτεψη για τον Μάρξ και τον Λένιν, όπου κατήγγειλε τον Λένιν ότι ταξίδευε σε πρώτη θέση. Λένιν!

ξεχνάμε, μην παρασυρώμαστε από Eurovision και τα υπόλοιπα εμπορικά θεάματα. Ο αγώνας ταξικός συνεχίζεται, έτσι. Οι νότες μπορούν να γίνουν όχημα της επανάστασης.

0: Και ακούστε τώρα μια μεγάλη στιγμή. Θα συνδυάσουμε την επαναστατική αριστερά με τη Eurovision. Σφυριλατείται αυτή η ενότητα, η ιστορική ενότητα που θα μείνει χαλκευμένη εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, στο πρόσωπο του Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος μας λέει «Κάτω Eurovision!».
1: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο. Κοίτα, και εμείς στο Μέρα 25 έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Πολλές φορές, εγώ προσωπικά παρακολουθώντας μόνο τη βαθμολογία, τα τραγούδια δεν τα άντεχα ποτέ, αλλά η βαθμολογία ήταν πάρα πολύ μεγάλο σουξέ. Ο λόγος είναι ότι η γενοκτονία δεν έχει πλάκα. Eurovision, επιλέγοντας να γίνει φερέφωνο του Ισραήλ, του κράτους Απαρτχάιντ, μετατράπηκε σε Genocide Vision. Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο.
2: Αυτή.
0: Τέτοια διαφήμιση για το Σεφερλί δεν έχει ξαναγίνει, έτσι. Δηλαδή απέναντι στην Eurovision ήταν ο Σεφερλής. Και τι βγαίνει και μας λέει ο Βαρουφάκης? Όπως μας είπε ο Μητσοτάκης να παρακολουθήσουμε την Eurovision, αυτός πάει στην αντίσταση και λέει να δείτε το Σεφερλί. Τον είδαμε, 2% έπιασε. Ανισχυτικό το ποσοστό για το κόμμα. Αλλά να υπάρχουν και τραγούδια που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα. Υψηλό επίπεδο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστη.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστη.
15: Πολλά, σενιόρ Μακής.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο.

0: αμέτρητα. Allwin. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μα το σημάδι.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι στην επιμέλεια του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη μας φαίνει τις μουσικές, η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά. Έχουμε και τρόπους επικοινωνίας, αν θέλετε κάτι να πείτε, τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένει 212-212-4800. Τα έχετε μάθει αυτά και το email φαντάζομαι το θυμάστε, αλλά το υπενθυμίζω για τους νέους, γιατί συνεχώς έχουμε και νέους ακροατές που προστίθεται στους παλιούς και κάνουν ένα πολύ ωραίο σύνολο. onair@alfaradio989.gr και το Viber είναι 6947-989-989. Και έχουμε μηνύματα. Ναι, ο Χριστόφορος, hello, Χριστόμπαλ, μας λέει ότι το ρούβλι πέφτει σύννεφο. Ναι, κάτι έχω ακούσει και εγώ, κάτι έχει πάρει το αυτοί μου και κάτι έχουν δει και τα μάτια μου. Αυτό που έχει πάρει όμως και τα αυτοί μου είναι ότι υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και του Λαζόπουλου. Ή μάλλον είμαστε δίκαιοι. Ο Λαζόπουλος έχει θέμα με τον Λιάγκα. Όπως παλιά είχε την ταινία σε κάθε εκπομπή, τώρα έχει τον Λιάγκα απέναντι και λέει διάφορα πράγματα. Και μετά τι να κάνει ο Λιάγκας, υποχρεώνεται την επόμενη μέρα να απαντήσει. Και τη μεθεπόμενη, ίσως και μετά έρχονται άλλες εκπομπές, να έχουμε να λέμε. Τι είναι όμως ο Λαζόπουλος, ηθοποιός θα μου πείτε, για το Λιάγκα δεν είναι μόνο ηθοποιός.
8: Επειδή έχω βαρεθεί με τους κομπλεξικούς και τους αιμονικούς που με χτυπάνε στην τηλεόραση, εχθές ας πούμε ο Λαζόπουλος, για ακόμα μια φορά, σε μια επίδειξη αλητείας, εγώ δεν λέω την αλήθεια ο Λαζόπουλος, όμως αυτό που κάνει είναι αλητεία, παραποίησε λεγόμενά μου, έβαλε πάλι, έκοψε, έραψε, εκεί που το ήθελε, για να βάλει αυτό το αφήγημα που του αρέσει πάρα πολύ, ότι εγώ με κάποιο λόγο συνδέομαι με τον Μητσοτάκη και τον στηρίζω. Και ότι εγώ είμαι εναντίον των γονιών που θέλουν το δίκιο τους για τα Τέμπη. Τέλος πάντων, αυτό είναι αλητεία. Και το λέω ξεκάθαρο την αλητεία και μακάρι να με μηνύσει να πάμε στα δικαστήρια να το αποδείξω, γιατί απέναντί μου κάνει αλητεία ο κύριος Λαζόπουλος. Αλητεία όμως. Αλητεία αυτό που κάνει. Βάζει, κόβει, ράβει ο Λαζόπουλος και αφού κόψει, ράψει. Λέει αυτά που θέλει να πει. Δεν πειράζει. Τον έχω μάθει, δεν με ενοχλεί. Υπάρχουν και άλλοι κομπλεξικοί και άλλοι αιμονικοί απέναντί μου. Εγώ λέω, εντάξει, είναι 5-6 να βρεθούν όλοι μαζί, να κάνουν ένα σύλλογο αιμονικών και κομπλεξικών απέναντι στον Γιώργο Λιάγκα, να κάνουν και αρχιερεσίες κανονικά, πρόεδρο, ταμεία. Α, για ταμεία θα ήταν πολύ καλός ο Λαζόπουλος, ας πούμε.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Για ταμεία θα ήταν καλός ο Λαζόπουλος, είπε ο Γιάννης, και να σου πω κάτι, Γιώργο. Έρχεται η στιγμή που όλοι μας πρέπει να κάνουμε ταμείο στη ζωή μας. Τι λέω σήμερα. Τι να εννοεί τώρα ταμείας, μάλλον αυτό που είπα εγώ.

0: Eurovision λοιπόν έγινε θέμα πολιτικής τοποθέτησης. Θα ακολουθήσει και αντιπαράθεση, πάντα έτσι συμβαίνει. Αλλά οι πολιτικοί μας άντρες και γυναίκες δεν ασχολούνται μόνο με αυτά. Υπάρχουν και άλλα θέματα που τους απασχολούν. Για παράδειγμα, η κουνιάδα της βουλευτίνας της Πλεύσης Ελευθερίας βρέθηκε στο στόχαστρο του Αδόνιδος και φυσικά η ζωή κάτι είχε να πει, καθώς μιλούσε ο Άδωνης βέβαια.
1: Έχετε ένα λεπτό αρχικά για να εξηγήσετε το προσωπικό και μετά να το έχετε περισσότερο.
2: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας διέβεστε. Ο παρακρατικός Γεωργιάδης που προανήκει, δηλαδή θα με βάλει φυλάκι, λοιπόν, αυτό δεν είναι προσωπικό, κύριε Πρόεδρε, τι είναι προσωπικό.
1: Έχετε δύο λεπτά, παρακαλώ.
2: Κρατήστε μου το χρόνο, γιατί για να μιλήσω πρέπει να ακούγομαι.
1: Κυρία Πρόεδρε, τον έδωσα δύο λεπτά. Αφήστε τον.
2: Έχει έρθει ενεξάρτητα.
1: Έχει το λόγο επιπροσωπικού ο κύριος Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, έχετε δύο συνάτρια λεπτά.
2: Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας και μεγάλη υποκριτή, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά που κάθεται δυο θέσεις δίπλα σας, η οποία έχει πάει στην επιθεώρηση εργασίας και η επιθεώρηση εργασίας δεν είναι παρακρατικός οργανισμός αλλά ανεξάρτητη αρχή. Στοπ! Στοπ! Απ' την αρχή το χρόνο μου. Κάθε φορά που θα μιλάει από...
1: Παρακαλώ, όχι, θα παγώνω το χρόνο κάθε φορά, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Όχι, όχι. Μου χαλάει τον ιρμό των σκέψεων μου, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
2: θα προστατεύσετε τη διαδικασία.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
2: Είναι ανεξάλλου σε κρίση προφανώς και δεν με αφήνει να μιλήσω. Τέρμα. Θα θα μην... Κουνιάδα της κυρίας.
1: Παρακαλώ.
2: Η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά πήγε στην επιθεώρηση εργασίας και κατήγγειλε ότι χρωστάται μισθούς ενός έτους. Όταν το είπε αυτό, ήρθατε στη Βουλή και κάνατε δήλωση και εναντίον μου και μήνυση, μεταξύ άλλων και τον Πέτρο τον Κουσουλό και άλλους, και είπατε ότι δεν την ξέρετε και είναι φανταστικό πρόσωπο. Μάλιστα. Αυτό το φανταστικό πρόσωπο...
1: Παρακαλώ!
2: Καλά, εσείς τώρα με την κουνιάδα σας και να μην υπερασπίζει την κουνιάδα σας και να υπερασπίζει την πρόεδρό σας για να...
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Άμα ξαναδιακόπιστε, θα του δώσω το λόγο από την αρχή. Απλά πράγματα. Αν διακόψεις, θα του δώσω το λόγο πάλι από την αρχή. Παρακαλώ.
2: Η κουνιάδα λοιπόν της κυρίας Κεφαλά έκανε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας.
0: Έτσι, κουνιάδους έχουμε, γαμπρούς έχουμε, ξαδέρφια, ανιψιούς. Αυτή είναι η πολιτική μας ζωή. Μια οικογένεια. Family, όπως λένε στα αγγλικά. Τα Ρώσικα πώς είναι να πάρουν καμιά επιδοτησούλα.

0: μιλάει για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρο Σαμουήλ. Σε εξέλιξη επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορίζια Ηρακλείου με τρεις συλλήψεις για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. 100 συλλήψεις ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα από το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ ανοιχτά της Κύπρου. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στο λιμάνι της Ασδόντ. Με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, τα εξοπλιστικά προγράμματα και την εθνική στρατηγική για τα drones, η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Την 3η 26 Μαΐου ανακοινώνεται το νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρώην Πρωθυπουργός. Ενώ αιχμηρό ήταν το σχόλιο του κύριου Μαρινάκη, είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Το Ιράν απάντησε σε νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν μέχρι την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο λόγω έργων. Ελεύθερη είναι σήμερα είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας, στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας μουσείων με θέματα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Ο καιρός στην Αττική σήμερα έθριος με τοπικές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Βρε καλό στο Θήμιο, είναι εδώ στην παρέα μας και λέει καλημέρα, καλημέρα και εσένα. Στο YouTube κυκλοφορεί ο ύμνος της Σοβιετικής Ένωσης. Πω, τον έχουμε ακούσει εδώ, τον έχουμε ηχογραφήσει. Τον ακούμε στα διαλύματα όταν καθόμαστε για να φάμε, για να έχουμε έμπνευση και να μην φάμε πολύ. Τραγουδισμένος λέει στα ελληνικά, αλλά σήμερα ίσως να είναι η ώρα να τραγουδηθεί στα ελληνικά από τους Έλληνες κομμουνιστές και σοσιαλιστές ο ύμνος της Κίνας. Αυτό θα φρικάρει τη βούλτεψη. Η βούλτεψη δεν φρικάρει με τίποτα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, έτσι και βάλεις απέναντι όλη την ηγεσία του κόμματος του κομμουνιστικού, γιατί ακόμα υπάρχει, της Κίνας, και τη βούλτεψη, θα τους στείλει όλους. Δηλαδή θα είναι τέτοια η ένταση που θα τους μιλήσει, θα τους καταγγείλει, θα θυμηθεί το Μάο Τσετούγκ, το Κόκκινο Ποτάμι, την Πολιτιστική Επανάσταση, το Ντόμπρα. Θα τους τα χώσει όλα και θα εγκαταλείψουν. Άκου που σου λέω. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στις λαϊκές αγορές. Η λαϊκή αγορά είναι το σύγχρονο κοινοβούλιο. Δηλαδή εκεί καταλαβαίνεις τον κόσμο. Τι θέλει, τι πιστεύει, το αλάθατο ένστικτο του λαού. Το αλάθατο ένστικτο του λαού είναι μπροστά στα οπωροκυπευτικά. Και για τη συγκεκριμένη περίπτωση του Ακύλα, είχε και αυτός μια σιγουριά.
1: Φρέσκα τα πράσα, φρέσκα τα πράσα πρωινά. Εδώ φέρ τα Ακύλα. Εδώ φέρ το. Φέρ το, να και οι μπανάνες. Να και οι μπανάνες του Ακύλα. Όλα μυρίζουν Ακύλα. Φρέσκα τα προϊόντα μας. Εδώ θα πάρει μόνο φρεσκάδα. Φρεσκάδα σαν του Ακύλα το τραγούδι. Φέρ το Ακύλα, φέρ το. Εδώ είμαστε. Καλή επιτυχία, Ακύλα.
2: Από ανθρώπους που δεν το περιμένεις, έτσι.
3: Θα ξεπουλήσει όλα γιατί είναι καλό στο μάρκετινγκ.
2: Ναι. Πρόμο.
3: Το δίνουμε αυτό, μπράβο του.
4: Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του Ακύλα, που ευχόμαστε όλοι να μας το φέρει στην πρώτη θέση, αλλά ακόμα κι αν δεν πάρει την πρώτη θέση, η μεγάλη επιτυχία είναι η απήχηση που έχει σε όλους εμάς που δεν έχουμε αγαπήσει.
2: Θα τον καταβρεί.
5: Είπα να μην μιλήσω σήμερα.
2: Είστε, δεν κορυφή.
5: Μπράβο, μπράβο. Μίλησε το ασυνείδη.
2: Τότε πάμε για break, είπαμε.
4: Τώρα θα πω για break, αλλά δεν έγινε και κάτι, βρε παιδιά. Είναι η
2: αγαπάμε τον Αγγίλ.

0: ένας άνθρωπος, άκου τι τραβάει, που κοιμάται κάτω από ένα πάγκο. Το καταλαβαίνεις? Και στο καφάς είναι πεταμένη η αγάπη του.
1: Και με παίρνει φρονού.
0: Στη λαϊκή αγορά έχει ντομάτες, έχει τέτοια. Παρακαλώ, θα ακούσετε τώρα ένα τραγούδι. Βγάλτε από το μυαλό σας αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή για τις ντομάτες, έτσι. Είναι απλώς ένα τραγούδι με το οποίο εγκαινιάστηκε στο Open η Κοκλονοβίζιον. Τι είναι η Κοκλονοβίζιον? Είναι μια έπνευση του Νίκου Κοκλώνη, όπου βγαίνει ο ήλιος και τραγουδάει. Παρακαλώ, προσέξτε απόδοση αλλά και στίχο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ρε Νίκο, συγγνώμη τώρα. Ή μάλλον όποιος γράφει τους στίχους. Φαντάζομαι σε συνεργασία με τον παραγωγό σε εισαγωγικά. Πώς καθιερώθηκε το σώμα μας. Μα ξαράκι κάναμε πάλι.
2: Κάντε πέ.
1: Αλλά ο Νίκολας Βαρύς έσκησε. Κοκλοβίσιον. Και χόρεψε κιόλας. Ωραίο ντεκολτέ. Κοσμήματα. Κάντε το. Κάτι κρεμόταν αριστερά.

0: Ένα από τα πρόσωπα του Κοκλοβίζιον ήταν και η Εφη Θόδη, φυσικά, που τραγούδησε μερικές μεγάλες επιτυχίες από τη μεγάλη γιορτή του τραγουδιού, του ευρωπαϊκού τραγουδιού. Και μετά τη ζήτησαν τη γνώμη της για την κυπριακή συμμετοχή. Πάντοτε ανοιχτόκαρδη, καλόκαρδη, η Εφη Θόδη έδωσε την ευχή της για καλή επιτυχία στην Κύπρο.
1: Η Κύπρια, τραγουδίστρια με το Τζάλα.
2: Καθόλου δεν μ' άρεσε. Εντάξει, επειδή είναι ωραία κοπέλα, δηλαδή πάει να πει ότι τραγουδάει και καλά. Το τραγούδι ήταν απέσιο. Τζάλα, Τζάλα. Ξέρεις τι πάει να πει το Τζάλα. Φύγαμε.
0: Φύγαμε να ακούσουμε την ίδια την Εφη Θόδη που θα μπορούσε κάποτε να συμμετάσχει και εκείνη. Έτσι, με ένα τραγουδάκι που πάντα σκέφτεται να γράψει κάτι καινούργιο, μοντέρνο. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα. Γιατί το έχει και με τα αγγλικά. Ας την ακούσουμε. Ή μάλλον, συγγνώμη, ας την απολαύσουμε.

0: Παρασυρθήκαμε για ακόμη μια φορά και μας έφαγε η τέχνη, η Eurovision, τα τραγούδια, η Κοκλονοβίζιον, τα τραγούδια, ας τα πούμε, που ακούστηκαν και εκεί. Ξεφύγαμε την πολιτική, ας επιστρέψουμε στο κοινοβούλιο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με την κουνιάδα, τι μάγιο φορούσε?
1: Το λίγο, κύριε πρόεδρε. Η κυρία πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας είπε: σταμάτησε να είναι εργαζομένη μου από το Φεβρουάριο του 25, και μετά προχώρησε σε διάφορους χαρακτηρισμούς κατά της κυρίας Καρακίτσου. Με συγχωρείτε, κυρία Κεφαλά. Εγώ δεν θέλω να μπω στα οικογενειακά σας, αλλά τον ακούω δίπλα να λέει για την κουνιάδα σας. Την είδαν με μαγιό και τα λοιπά. Εμένα μου προκαλεί αηδία. Δηλαδή πρέπει να μάθω εγώ στη Βουλή και ο ελληνικός λαός αν η κυρία Καρακίτσου θα βγαίνει φωτογραφία με μαγιό. Πρόκειται περί έσχους. Πρόκειται περί έσχους.
2: Σας παρακαλώ, κυρία πρόεδρε, σας παρακαλώ.
1: Και εσείς θα έπρεπε να υπερασπιστείτε την τιμή και την υπόλοιπη της κουνιάδας από αυτά τα έσχη. Έρχομαι λοιπόν.
2: Κυρία πρόεδρε, δεν είναι, σας παρακαλώ.
1: Κύριε πρόεδρε,
2: ακουστήκατε κι εσείς, είπατε ένα σωρό πράγματα. Θα απαντήσει ο υπουργός και ο ελληνικός λαός βγάζει συμπεράσματα. Μας παρακολουθεί.
0: Έχουμε αποκαλύψεις. Αλφα Radio 989. Το λέμε, μην τυχόν μας το κλέψουν. Το μαγιό της κουνιάδας ήταν μπικίνι.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Και σε αυτό το σημείο ανοίγουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής και έχουμε τον Αποστόλη, ο οποίος λέει ο Κοκλώνης μήπως ζήλεψε τη δόξα της Καλομήρας, άντε με το καλό να τραγουδήσει, όχι το ζήλεψε σίγουρα, να τραγουδήσει και το νιάου νιάου βρεγατούλα. Δεν είναι ποτέ αργά. Επίσης ο Γιώργης μας στέλνει ένα μήνυμα, του αρέσει ο Κοκλώνης, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Εσύ αυτό το μήνυμα που μας στέλνεις δεν λέγεται, συγγνώμη, δηλαδή είναι γεμάτο, δεν λέω τίποτα παραπάνω. Ο Δημήτρης έχει μια πολύ ωραία ιδέα. Στο επόμενο συνέδριο, σε κάποια συνάντηση της Νέας Δημοκρατίας, να καλέσει πρωθυπουργός και το Τζίο να κάνει άνοιγμα στη νεολαία. Πολύ ωραία ιδέα. Θα συνεχίσουμε τα πολιτικά. Και ενώ ο Στέφανος ο Κασελάκης γυρνάει όλη την Ελλάδα και μπράβο του, ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή να παίρνει τον παλμό του ότι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, υπάρχουν πολιτικοί, δημοσιογράφοι δηλαδή εννοώ, αλλά οι έννοιες είναι πλέον ταυτισμένες, που πηγαίνουν και κάνουν περιοδεία στο εξωτερικό. Ο Πορτοσάλτε, για παράδειγμα, πού πήγε. Να καλύψει το θέμα της Eurovision.
11: Λοιπόν, Ακύλα Πέρτο.
12: Έχει σκουφί. Πήρε το σκουφί.
11: Εννοείται.
12: Δεν το πιστεύω, παιδιά. Δεν το πιστεύω. Το original, Άρη.
11: Το original, εννοείται. Ακύλα Πέρτο.
12: Ωραία, θέλω
13: τώρα,
12: να πω κάτι.
13: Ξέρεις, αν δεν πάει καλά, θα σε κατηγορήσουν ότι.
14: Δεν θα πάει καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
12: Καταρχάς.
14: Οι Ιωνίοι είναι καλύτεροι, έχουν να ρίξει ουρανία εδώ, Μαρία μου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλό μεσημέρι. Έχει ψόφο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναπροσαρμόσατε το πρόγραμμα έτσι ώστε να αντέξουμε. Λοιπόν, εδώ θέλει σόμπα κανονική, δεν ξέρω, Χριστούγεννα. Αυτό είναι καλό Ιωνό τουλάχιστον, ταιριάζει με τα γούστα μου.
12: Άρη, θέλω να πω κάτι. Γιώργο, μισό λεπτό. Θέλω να σας πω ότι από χθες που κάπως άρχισαν να κυκλοφορεί πληροφορία ότι ο Άρης βρίσκεται στη Βιέννη, με παίρνουν από παντού τηλέφωνο και μου λένε όντως ο Άρης πήγε για την Eurovision. Όχι, παιδιά. Ο Γιώργος πήγε για την Eurovision. Το αλλάζουμε.
14: Ήρθε για την Eurovision, τελεία. Ήρθε και κάθε χρόνο θα πηγαίνω, τέλος.
15: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
10: Να πηγαίνει, γιατί όχι. Είναι και γουρλής εξάλλου, από ό,τι φάνηκε.
16: Στις προλήψεις, ούτε και στα μαγιολίκια.
10: Παρόλο που εγώ δεν πιστεύω στις προλήψεις.
16: Δεν φοβάμαι τις εκλήψεις.
10: Αλλά
16: δεν κρεμώ.

0: Μου κάνει εντύπωση που τέτοιες μέρες που κάναμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μας, βρήκε ο Πορτοσάλτε για να πάει στη Βιέννη. Και έτσι έδωσε την ευκαιρία σε διάφορους τύπους να βγουν και να πούνε ότι τους κατέβει από το βήμα του συνεδρίου. Αυτό που θα ακούσετε είναι από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το πω ακόμα μια φορά. Αυτό που θα ακούσετε είναι από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το σκάνδαλο των υποκλοπών και η συγκάλυψή του με τη διάταξη του Αρείου Πάγου προκαλεί κάθε δημοκρατικό πολίτη και μας γυρνάει στις πιο σκοτεινές περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Και θέλω με ειλικρίνεια και ταπεινότητα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στα κυβερνητικά στελέχη, στους βουλευτές και τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που έπεσαν θύματα του Predator, του κατασκοπευτικού μηχανισμού που έδρασε παράνομα με ευθύνη του Μεγάρου Μαξίμου, δημιουργώντας κοινό κέντρο παρακολούθησης με την ΑΕΠ. Να εκφράσω την έκπληξή μου για το γεγονός πως δεν προσέφηκε κανείς στη δικαιοσύνη, αλλά και την ανησυχία μου για το πού και σε ποια χώρα βρίσκεται το περιεχόμενο των παρακολουθήσεων. Η κυβέρνηση διολυσταίνει σε επικίνδυνες ατραπούς. Η ευθύνη που την βαραίνει για το σκάνδαλο, αλλά και την συγκάλυψή του, θα την ακολουθεί. Η συνέπεια στην απόκρυψη στοιχείων που την ενοχοποιούν, όπως έγινε στα Τέμπη, αποδεικνύει πως η κυβέρνηση απομακρύνεται από τον φιλελεύθερο χώρο, από αυτόν που διαχρονικά εμπνέονταν και κοινοτοποιούνταν ο λαϊκός κόσμος της συντηρητικής παράταξης.
0: Ρε παιδάκι μου, αγόρι μου, μήπως πήγες κατά λάθος εκεί, μήπως αλλού πήγαινες και μπήκες σε λάθος πόρτα. Γιατί αυτά που λες δεν είναι πολύ νεοδημοκρατικά.
2: Η ιστορία μας που πέρασε.
0: Εκτός αν ήταν μια επιπόλαια σχέση που είχες
2: πικρή,
0: και να αγάπησες τη Νέα Δημοκρατία, αλλά
2: γιατί καθόλου δεν μ' αγάπησες.
0: Ήταν λάθος αυτή η αγάπη.

0: υπήρχε μια αγάπη, το είχαμε παρατηρήσει, μεταξύ του Χασαπόπουλου και του Μαρκόπουλου. Ο δεύτερος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώτος δημοσιογράφος, ο Ιορδάνης. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι φίλοι. Κάτι συνέβη μεταξύ τους. Αυτό που συνέβη είναι η ιστορία με τον Ανδρουλάκη και το κτίριο που νίκιασε στην κτηματική υπηρεσία στο Ηράκλειο. Και αυτοί οι δύο φίλοι ήρθαν σε σύγκρουση.
1: Προσέξτε, λέει ένα ψέμα και το παραλαμβάνει συνεχώς και μετά λέει είναι ανήθικο.
2: Γιατί μου λέτε, κύριε Ιορδάνη, κύριε Χασαπόπουλε, δεν το δέχομαι. Ποιο ψέμα λέω.
1: Ότι αυτό ξεκίνησε το 2004, γιατί το λέτε.
2: Εγώ λέω για την κρίση, κύριε Χασαπόπουλε. Δεν θα μου λέτε ξανά ότι λέω ψέμα.
1: Επικαραμαλή.
2: Υπάρχει ένα σεβασμό, παρακαλώ. Ποιο ψέμα είπα. Το νοικιάζει η οικογένεια Ανδρουλάκη.
1: Η οικογένεια.
2: Σας παρακαλώ πολύ. Δεν το νοικιάζει όμως. Ποιο ψέμα λέω. Δεν σας καταλαβαίνω. Και γιατί τέτοια καούρα, δεν κατάλαβα. Να με καταδείξετε ως ψεύτη. Δηλαδή, η υπόθεση.
3: Όχι, υιοθετήστε, δεν έχουμε
2: κανένα. Μην με διακόπτετε συνέχεια. Σας είπα.
1: Λίγο. Εμένα θα μου ακούσει λίγο.
2: Να ακούσω όμως κι εγώ λίγο. Άμα με έχετε καλέσει για να με διακόπτετε πέντε φορές.
1: Στη Δημητρία είμαστε βουλή εδώ. Σου λέω αυτό που λες. Μπορώ, είναι ψέμα. Άμα... Και δεν το ακούς.
2: Ποιο ψέμα.
1: Αυτό που λες είναι ψέμα.
2: Ναι. Γιατί.
1: Γιατί,
2: ψέμα.
1: Γιατί
2: είναι βαρύ αυτό που λες. Πρόσεξε. Χαίρεστε και εσείς τον νεράκι σας όμως, γιατί δεν με αφήνετε το σύνορα να μιλήσω.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Μαρκόπουλος. Ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος έχει γράψει πολύ ωραίες μουσικές. Μερικά τραγούδια τα έχει τραγουδήσει ο ίδιος. Δεν είναι πολύ γνωστά, αλλά αξίζουν την προσοχή μας. Μαρκόπουλος. Ο Χασαπόπουλος δεν έχει τραγουδίσει τίποτα.

0: Ποια νίκη να χαρούμε, Γιάννη Μαρκόπουλε. Περιμέναμε να νικήσουμε, αλλά χάσαμε για τον Ακύλα. Λέω, επανέρχομαι. Μου είχε καρφωθεί, όπως όλους τους Έλληνες. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τώρα πλέον αποκρυπτογραφούμε το τι έγινε με τον Ακύλα. Το διαβολικό Ακύλα, άντε.
1: Κρατάμε λοιπόν ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί έκτη κατά σειρά. Ο Ακύλας βγήκε μέσα από το προφίλ του και με ένα σύντομο βίντεο μήνυμα κάλεσε το κοινό του, τους φαν του, τον κόσμο να ψηφίσουν τον αριθμό 6. Όπως όμως θα παρατηρήσετε, αυτό το επανέλαβε τρεις φορές. Δηλαδή είπε τρεις φορές ψηφίστε το 6. Το 6 ψηφίστε, ψηφίστε τον αριθμό 6. Δηλαδή 6, 6, 6. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Vote 6. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα φέρτο. 6 vote. 6. Love you. Vote 6. 6 vote. 6. Love you.
1: Ο Ακύλας λοιπόν κάλεσε τον κόσμο να επιλέξει τον αριθμό 6, την Ελλάδα δηλαδή, και να δώσει την ψήφο του. Το έκανε τρεις φορές, δεν το έκανε μία. Λογικό είναι όταν είσαι και πάνω στον ενθουσιασμό, εγώ να πω ότι δεν θα το πεις μόνο μία φορά. Δεν το είπε δύο, δεν το είπε τέσσερις, δεν το είπε πέντε, δεν το είπε έξι, δεν το είπε εφτά, το είπε ακριβώς τρεις φορές. Και αν βάλουμε στη σειρά τον αριθμό 6 τρεις φορές, ξέρουμε όλοι ποιος αριθμός είναι.
0: Παναγία, τρόμαξα. Με αυτά τα σκιαχτικά που ακούσαμε. Έξω από τα δόντια να το πούμε. Ποιον εξυπηρέτησε ο Ακύλας? Αυτόν που υμνεί ο Κώστας Τουρνάς. Σήμερα θα τους συντρίψουμε όλους τους εχθρούς. Στο μεταξύ, η Αγγελική λέει γεια στο στόμα σε αυτό που είπε στο συνέδριο. Ένας νεαρός ήτο. Δεν θα

όχι στις πειραγμένες ειδήσεις. Υπάρχουν ειδήσεις που δεν είναι αληθινές, είναι ψεύτικες. Πού τις ακούτε? Αλλού. Ψάξτε, τώρα θα ακούσετε χίλια ψεύτικα νέα. Τα σωστά νέα. Η σωστή ενημέρωση. Αλφα Radio 99. Μεσημέρι και ένα μαγκαζίνο. Είμαστε έτοιμοι. Λίνα είναι έτοιμη. Να συνδεθούμε. Θα συνδεθούμε. Στην ΕΡΤ δεν συνδέονται. Είχαν 20 λεπτά συνέντευξη στο Σταμάτη Κραουνάκη και κατά λάθος είχαν βάλει να ακούγεται κλασική μουσική. 20 λεπτά και δεν πήρε ούτε ένα χαμπάρι ότι ακούγεται κλασική μουσική και όχι συνέντευξη. Εδώ όλα λειτουργούν υπέροχα γιατί έχουμε μια θαυμάσια ομάδα. Και έχουμε και ένα ραντεβού. Αύριο εδώ θα είμαστε. Αντίγια.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ελένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορα Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Επιχείρηση του ελληνικού FBI στα βορίζια Ηρακλείου Κρήτης. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 3 συλλήψεις για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Εκτιμάται πως από το 2021 έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ. Το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ προχώρησε σε 100 συλλήψεις ακτιβιστών, κάνοντας ρεσάλτο σε σκάφη του στολίσκου για τη Γάζα σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, ο παγκόσμιος στόλος, ο οποίος απαρτίζεται από 58 σκάφη, βρίσκεται ανοιχτά της Κύπρου, αφού αναχώρησε από τον Μαρμαρά την περασμένη Πέμπτη. 25 σκάφη φαίνεται ότι έχουν αναχαιτιστεί έως στιγμής, ενώ τα υπόλοιπα συνεχίζουν το ταξίδι τους προς τη Γάζα. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, έγινε επισκόπηση των γεωπολιτικών εξελίξεων σε Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν και Μέση Ανατολή. Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις και συζητήθηκε η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα ντρόνς. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, ανακοινώνεται το νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός προαναγγέλει την ημερομηνία με βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται δύο παιδιά φορώντας φανέλες με τους αριθμούς 26 και 5. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα να φέρει στην ανάρτησή του. Το Ιράν απάντησε στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Νέα Μέση Ανατολή με νέα αναθεωρημένη πρόταση, η οποία επιδόθηκε χθες το βράδυ στην Ουάσιγκτον από τους Πακιστανούς μεσολαβητές, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προέβησαν σε συγκεκριμένη παραχώρηση στην τελευταία απάντησή τους στην προτινόμενη από το Ιράν ατζέντα για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω έργων. Οι σταθμοί σε πόλη Αττικής, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 μέχρι την Πέμπτη. Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας μουσείων. Αρχίζει σήμερα η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχοντας την ημερήσια διάταξη μια συνθήκη για τις επιδημίες την ώρα που ο Χανταϊός και ο Έμπολα είναι στο επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αργεντινής. 4 ημέρες μετά τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα θα βρεθεί αύριο και την Τετάρτη ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ δήλωσε ότι η διμερή συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας ενισχύεται συνεχώς. Μπάρμπαρα Στράιζαντ ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στην τελική λήξη του 71ου Φεστιβάλ των Κανών για να παραλάβει τον τιμητικό Χρυσοφίνικα λόγω τραυματισμού. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά την ειδησιογραφία της ημέρας. Εξαρθρώθηκε στο Ρέθυμνο σκληρό οικογενειακό κύκλωμα κτηνοτρόφων που εκβίαζε συστηματικά κατοίκους στο Αμάρι. Ένας θείος και τα δύο ανήψια του κατηγορούνται ότι άρπαζαν με τη βία ξένα κτήματα προκαλώντας καταστροφές άνω των 200.000 ευρώ, ενώ παράλληλα έφτασαν μέχρι και στην πυρπόληση οχήματος. Μέσω ψευδών δηλώσεων για εικονικά κοπάδια, εντωμεταξύ απέσπασαν παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ύψους 586.000 ευρώ. Συνολικά κατηγορούνται 12 άτομα για κακουργηματική εκβίαση και απάτη. Κατερίνα Μαστραντονάκη παρακολουθεί το θέμα και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Μια απίστευτη υπόθεση κριτικής μαφίας των Βοσκοτόπων που δρούσε με όρους απόλυτου τρόμου και εκβιασμών, Λίνα, κυρίες και κύριοι, έφερε στο φως το ελληνικό FBI. Λοιπόν, πρόκειται για δύο. Οι βασικοί κατηγορούμενοι αρχικά είναι ένας θείος και τα δύο του ανήψια, οι οποίοι είχαν επιβάλει καθεστώς ομερτά στην περιοχή του Αμαρίου. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία και πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, οι δράστες, χρησιμοποιώντας ομοίβια απειλές κατά τη ζωή και εκφοβισμούς, ανάγκασαν τους κατοίκους του χωριού να ανέχονται την εγκληματική τους δράση. Στόχος τους ήταν, Λίνα, η παράνομη εδαφική επέκταση. Καταλάβαναν δηλαδή αγροτεμάχια που δεν τους άνοικαν και τα δήλωναν ψευδό στο περιουσιολόγιο και άφηναν τα εγωπρόβατά τους να καταστρέφουν αυτές τις ξένες περιουσίες. Οι ζημιές σε δεδρότες και αγροτικές καλλιέργειες ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ, ενώ τα θύματα της κακουργηματικής εκβίασης φτάνουν τουλάχιστον τα 40 από το 2021 μέχρι σήμερα. Όποιος αντιδρούσε έρχονταν αντιμέτωπος με σκληρά αντίπεινα, Λίνα. Τα στελέχη του ελληνικού FBI διαπίστωσαν ότι έκαψαν ακόμη και το αυτοκίνητο ενός κατοίκου εκεί της περιοχής το Μάιο του 2025. Μια υπόθεση που προκάλεσε ζημιά βέβαια στο όχημα 27.000 ευρώ και έθεσε σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η μεγάλη απάτη όμως έρχεται με τον ΟΣΔΕ. Η έρευνα των αστυνομικών αποκάλυψε ότι το κύκλωμα στο οποίο συμμετείχαν και οι σύζυγοι των κατηγορουμένων είχαν στήσει μια βιομηχανία απάτης με τις κοινοτικές ενισχύσεις. Δηλαδή, υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις στον ΟΣΔΕ για ανύπαρκτα κοπάδια και εικονικές κοινοτρομιστικές μονάδες. Με τη μέθοδο αυτή, κατά την πενταετία 2021-2025, κατάφεραν, Λίνα, να εισπράξουν παρανόμως από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αστρονομικό ποσό των 586.498 ευρώ. Πάνω από μισό εκατομμύριο, Λίνα, ευρώ. Το ανησυχητικό βέβαια είναι στις αρχές ότι το κύκλωμα λειτουργούσε με γεωμετρική πρόοδο. Δηλαδή, εισήγαγε σταδιακά στην παράνομη δράση και νεότερα μέλη της οικογένειας, δημιουργώντας νέες εικονικές μονάδες. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει συνολικά 12 άτομα και ήδη έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Λίνα, ένα ακόμη μεγάλο κύκλωμα που ξεσκεπάστηκε πριν από λίγο στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο.
0: Μάλιστα. Κατερίνα Μαστραντονάκη, σε ευχαριστώ θερμά. Συνεδρίασε το πρωί και κλεισμένων των θυρών το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στον απόϊχο του συνεδρίου, του τρίμερου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώθηκε με στό μηνυμάτων τόσο από την πλευρά της ηγεσίας του κόμματος, όσο όμως και από την πλευρά των στελεχών, διότι αντιλάγησαν μηνύματα και οριοθετήθηκαν εκ νέου διαχωριστικές γραμμές. Αυτό προέκυψε από τις τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και κυβερνητικών στελεχών. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Βιεννίδη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Λίνα, πράγματι, εντάξει, μετά το τριήμερο συνέδριο, η κυβέρνηση επιστρέφει στο κανονικό τέμπο που περιλαμβάνει την κυβερνητική καθημερινότητα. Υπό αυτό το πρίσμα, συζήτησαν σήμερα για πάνω από μια μισή ώρα στο ΚΙΣΕΑ ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί που μετέχουν και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Ετέθησαν πρώτα απ' όλα από τον Υπουργό Εξωτερικών όλα τα θέματα τα ανοιχτά, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο υπό το πρίσμα των νέων τουρκικών απειλών για νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και οι εξελίξεις στο Ιράν και στην Μέση Ανατολή. Επιχειρησιακά επίσης αρκετά θέματα από το σκέλος των εξοπλιστικών. Δόθηκε έμφαση στην περαιτέρω αναβάθμιση του ελληνικού στόλου και στην ενίσχυση του απορρίτου των επικοινωνιών των ενόπλων δυνάμεων. Αποφασίστηκε η αγορά νέων κρυπτοσυσκευών ώστε να διαφυλαχθεί ακόμα περισσότερο η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των επικοινωνιακών συστημάτων των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, άναψε το πράσινο φως για τον εξυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, αλλά και η απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη, η οποία πέρασε από τη Βουλή το προηγούμενο διάστημα. Ενώ επίσης σε διμερές επίπεδο αποφασίστηκε και η αποστολή επιπλέον οχημάτων M113 στον Λίβανο, στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας που διατηρεί η Αθήνα με την Βηρυτό, με στόχο στη σταθεροποίηση της κατάστασης που επικρατεί στην χώρα. Τώρα, αυτό είναι το κομμάτι το κυβερνητικό. Το κομμάτι το κομματικό που συνδέεται με την πορεία της κυβέρνησης είναι τα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Να κρατήσουμε κάποια βασικά συμπεράσματα. Νούμερο ένα, ο κύριος Μητσοτάκης σε όλους τους τόνους και τις τρεις ημέρες έδειξε εκλογές το 2027. Δεν έδειξε αυτό να είναι κάποια επιδίωξη, αλλά ένας σχεδιασμός. Τώρα μιλάμε για το Μάρτιο, μιλάμε για τον Απρίλιο. Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει με απόλυτο τρόπο. Ο κύριος Μητσοτάκης, πάντως, όταν τον ρωτήσαμε και σε σύντομο πηγαδάκι, αφού ψήφισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, επέμεινε στο 2027 λέγοντας ότι αυτός το λέει και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν τον πιστεύουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κόμμα δεν μπαίνει σε καθεστώς ετοιμότητας. Το έκανε
0: μα
2: ο κύριος
0: το έχει δώσει το εμπρός Μάρς ο Πρωθυπουργός. Απλώς έχω την αίσθηση ότι προσπάθησε να κλείσει τα σενάρια για εκλογές στο φθινόπωρο.
2: Νομίζω ότι το είπε σε όλους τους τόνους και την Παρασκευή και το Σάββατο και εχθές, αποσυνδέοντας την κομματική ετοιμότητα με την κυβερνητική καθημερινότητα. Να πω για παράδειγμα, προς επίρρωση αυτού που λες, ότι στην ομιλία του της Παρασκευής είπε ότι θα είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες που θα επιβλέψω γεώτρηση σε ελληνικά ύδατα. Αυτό προγραμματίζεται με βάση το σχεδιασμό του Υπουργείου Ενέργειας για το Φεβρουάριο του 2027. Θέλω να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει με το βλέμμα στους αρκετούς επόμενους μήνες.
0: Ναι, και για πράγματα τα οποία ο ίδιος τα θεωρεί ορόσημα της κυβερνητικής του θητείας.
2: Και επίσης πρέπει να σου πω κιόλας, με αφορμή τα σενάρια του φθινοπόρου, ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι και παραμένει της άποψης ότι οι πολίτες δεν ψηφίζουν αν δεν δουν στην τσέπη τους τις εισοδηματικές ενισχύσεις. Αυτές τάζονται μεν, το βάζω σε εισαγωγικά, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Στην τσέπη όμως των πολιτών φαίνονται τους επόμενους μήνες. Από τον Νοέμβριο και μετά πέφτει το χρήμα κατά το κοινό λεγόμενο.
0: Και κυρίως
2: έννοια...
0: από το Γενάρη και μετά.
2: Από το Γενάρη τα μέτρα της ΔΕΘ, από τον Νοέμβριο και μετά όμως θυμίζω ότι είναι το ένα ενίκιο, είναι τα χρήματα που είναι φέτος 300 ευρώ, όχι 250 ευρώ στους συνταξιούχους, συν αυτό το οποίο δίνεται τα Χριστούγεννα. Οπότε καταλαβαίνεις και εσύ ότι από τον Νοέμβριο και μετά είναι μήνες που το κράτος πληρώνει. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης τι θα κάνει από εδώ και πέρα από την εκλογική ετοιμότητα, θα θέτει και τα διλήμματα. Διλήμματα που αφορούν όχι μόνο το στενό κομματικό ακροατήριο, αλλά αφορούν εν πολλοί στους πολίτες, τους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν παρακολουθούν στενά ή δεν μετέχουν στενά σε κομματικές διαδικασίες. Είναι ο λεγόμενος μεσαίος χώρος, είναι και οι πιο δεξιόστροφοι βεβαίως, όλοι αυτοί που συνέθεσαν το 40% του 2019 και του 2023. Προφανώς κάποιοι έχουν απομακρυνθεί, κάποιοι όμως ακόμα είναι υποδιεκδίκηση, με δεδομένο ότι είναι στη δεξαμενή των αναποφάσεων, στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να τους επαναπροσελκύσει. Δεν είναι απλή αυτή η άσκηση, όμως ο ίδιος θέλει να το κάνει με όλους πιθανούς τρόπους, προτάσσοντας τη σταθερότητα, την κυβερνητική σταθερότητα. Το είπε ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, αλλά είναι Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δηλαδή, Μητσοτάκης ή Τσίπρας Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Φάμελος ή Βελόπουλος, οποιοδήποτε άλλος. Και επίσης είναι το ερώτημα με το τριψήφιο που έθεσε την Παρασκευή και επανέλαβε χθες ο κ. Μητσοτάκης. Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει κάποια στιγμή στις 3 η ώρα, ποιος θέλουν οι πολίτες να απαντήσει μέσα στα ξημερώματα, και ενώ θα τίθεται υπό αίρεση ένα κρίσιμο εθνικό ζήτημα προφανώς για να χτυπήσει το πρωθυπουργικό τριψήφιο εκείνη την στιγμή. Άρα ο κ. Μητσοτάκης θέλει να προτάξει την πρωθυπουργησιμότητα έναντι όλων των άλλων. Βεβαίως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι στο συνέδριο εκφράστηκαν πολιτικές πλατφόρμες από κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με διαφορετικές αφετηρίες. Πιο ενδιαφέρουσα και πιο πολύ συζητημένη αυτή του Νίκου Δένδια, ο οποίος εξέφρασε, αν μη τι άλλο, τον συντηρητικό πόλο της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε για τις αρχές της παράταξης με μια πιο πολιτική και όχι τεχνοκρατική προσέγγιση. Από την άλλη, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος είπε ότι τα μεγάλα κόμματα δεν κερδίζουν όταν κοιτούν τον καθρέφτη τους παρά όταν δίνουν στους πολίτες ορατότητα για το επόμενο διάστημα, για τον καιρό μπροστά, και η ομιλία του κύριου Χατζηδάκη, ο οποίος υπενθύμησε ότι είναι στη Νέα Δημοκρατία τα 18 του χρόνια και ότι οι προσωπικότητες και οι προσωπικές στρατηγικές είναι μικρότερες από το κόμμα, από το όλον. Δηλαδή, με έναν τρόπο, ο κύριος Χατζηδάκης έδειξε και αυτός ένα στίγμα, και νομίζω το επόμενο διάστημα αυτό το στίγμα θα το κάνει πιο έντονο σε μια προσπάθεια, αν θες, να βγει και από τη σκιά του κυρίου Μητσοτάκη, καθώς είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και θέλει να έχει ένα πιο προσωπικό στίγμα το επόμενο διάστημα. Τώρα, περιμένουμε τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού για τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός θα βγει από την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, η οποία εξελέγει χτες 150 αιρετά μέλη, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις και με την τήρηση αρκετών ισορροπιών εσωκομματικών. Τώρα η μπάλα περνάει στην Πολιτική Επιτροπή. Περιμένουμε την πρόταση του κ. Μητσοτάκη. Μέχρι χθες το βράδυ φαβορή ήταν βουλευτής. Ακούγονταν πολύ έντονα το όνομα του Γιώργου Στήλιου. Σήμερα πρέπει να πω ότι έχουν ενσκύψει πάλι και δεύτερες σκέψεις, ενδεχομένως για κάποιο εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο. Θα δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Φαντάζομαι ότι μέσα στις επόμενες 10 μέρες, επειδή δεν επήγει αυτή η απόφαση, ο κύριος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει την επιλογή του.
0: Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Βιαννίδη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Νομίζω ότι ήταν ένα από τα μαζικότερα σε παρουσία συνέδρια, οργανωτικά άρτιο, με μια επιτυχή ολοκλήρωση κορυφαίας και για το δικό μας κόμμα, όπως και για κάθε άλλο κόμμα, δημοκρατικής διαδικασίας, να ανάδειξει των νέων μελών, των νέων ερετών μελών στην Πολιτική Επιτροπή. Η Νέα Δημοκρατία κάνει ένα συνέδριο για να δει πώς θα απαντήσει στα αιτήματα της κοινωνίας και όχι ένα συνέδριο για να πει με ποιον δεν θα κυβερνήσει όπως κάνουν άλλα κόμματα. Τώρα ως προς την τοποθέτηση, την αρχική εναρκτήρια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού αλλά και την καταληκτική τοποθέτηση, αυτό νομίζω που χρειάζεται να τονίσω προσωπώντας τον ίδιο και την κυβέρνηση είναι πρώτον την έμφαση στη συνέπεια. Μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι αυτά είναι χιλιοϊπωμένα, όμως θεωρώ ότι το πιο κρίσιμο για μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό είναι να δίνει συνεχώς εξετάσεις αξιοπιστίας. Αν δηλαδή αυτά τα οποία είπε προεκλογικά και δυνάμει εκείνων ψηφίστηκε και εκείνος και η παράταξη, τα κάνει πράξη στη συνέχεια. Το είπαμε, το κάναμε, δεν είναι ένα χιλιοϊπωμένο σύνθημα. Είναι κάτι το οποίο έλειπε, θεωρώ, οριζόντια για πάρα πολλά χρόνια, με φωτεινές εξαιρέσεις κάποιων κυβερνήσεων της δικής μας παράταξης, από τις μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις. Άλλα έλεγαν προεκλογικά, άλλα έκανα στη συνέχεια. Το δεύτερο, θεωρώ ότι έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Η πολιτική είναι πολιτικές, αλλά είναι και τα πρόσωπα που τις εφαρμόζουν. Ποιος θα διαχειριστεί μια όμοιγέννητο εθνική κρίση, μια επόμενη κρίση που μπορεί να προκύψει σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο όμοιγέννητο αν χτυπήσει σε μια δύσκολη ώρα και αφορά ένα ζήτημα για την πατρίδα μας. Και το τρίτο, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι το γιατί ήμασταν εκεί. Εκεί ήμασταν για όλους εκείνους που διαχρονικά υπηρετούν τις ιδέες της Νέας Δημοκρατίας. Πήγαμε στο συνέδριο, μιλήσαμε και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή και για την ίδια αλλά κυρίως για τη χώρα βγήκε πολύ περισσότερο ενωμένη μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου.
0: Το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τα συμπεράσματά του σχολίασε και ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας.
4: 14 Μαρτίου 2027. Αυτή είναι η προβλέψη μου, κρατήστε τώρα. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Τα πράγματα αυτά να κεφαλαιοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Και εμείς ως άνθρωποι και στελέχοι της παράταξης, όχι μόνο βουλευτές, να μπορέσουμε να περάσουμε στον κόσμο ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά κυρίως αυτό που επίκειται και να δώσουμε όραμα στον κόσμο για να κερδίσουμε αυτό που δεν έχει κερδίσει κανένα άλλο πολιτικό κόμμα στην νεότερη πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Δηλαδή μια τρίτη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση να είμαστε νικητές και ή δυνατόν αυτοδύναμη. Δεν λειτουργεί ευκαιριακά, ούτως ή άλλως ο ίδιος το έχει αποδείξει και στο παρελθόν. Τα συνέδρια πρέπει να εκφράζουν όλες τις τάσεις ενός κομμάτος, να μιλούν όλοι ελεύθερα. Εύλογος προβληματισμός μεταξύ των στελεχών, όταν υπάρχουν 7 χρόνια συναπτά διακυβέρνησης, όταν βλέπουμε δημοσκοπικά ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι έχουμε κάνει κάποια λάθη ή έχουμε κάποιες ολιγορίες. Και πάνω σε αυτά τα λάθη και πάνω σε αυτές τις ολιγορίες πρέπει να δώσουμε πιστικές απαντήσεις για να ξαναέρθουν κοντά μας αυτοί που μας εμπιστεύτηκαν το 2019 και το 2023. Άρα νομίζω ότι όποιος προβληματισμός υπήρχε ήταν γόνιμος, δημιουργικός, για να βρούμε διέξοδο, όχι για να πετροβολούμε. Και αυτό νομίζω είναι πολύ θετικό.
0: Συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου σε αμερικανικό μέσο αναδημοσίευσε μέσω του Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνέντευξή του, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ, συνδέοντάς την με την ενεργειακή στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης.
5: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του κ. Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο κ. Μητσοτάκης στις έρευνες του δρογονάνθρακες, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι τη χώρα μας να μπορέσει να διερευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα και τάσματα που έχουμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
11: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
12: Are you ready?
13: Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
11: Λίνκο.
13: Να μαθαίνουμε για κάτι.
11: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Καταθέτω δημόσια τις δεσμεύσεις μας για την επόμενη διακυβέρνηση. Βάζουμε τέλος στην ασυδοσία των φαντς και αποκαθιστούμε την ισορροπία ανάμεσα στους δανειολήπτες και τους πιστωτές, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με ανάρτησή του αναφορικά με το ιδιωτικό χρέος. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας πει περισσότερα για τις προτάσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της κυβερνητικής τροχιάς στο οποίο επιχειρεί να μπει το ΠΑΣΟΚ εν ώψη της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση αλλά και με το προεκλογικό χαρακτήρα που αποκτά πλέον αυτή η πολιτική αντιπαράθεση. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε 8 πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για τα οποία, όπως λέει, αποκαθιστούν ή επιχειρούν να αποκαταστήσουν την ισορροπία ανάμεσα στους δανειολήπτες και τους πιστωτές. Υποστηρίζουν από το ΠΑΣΟΚ ότι το ιδιωτικό χρέος έχει εξελιχθεί σε νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει επαναφορά της ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης στα πρότυπα του νόμου 3869 του 2010 με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα καλύπτουν και τη μεσαία τάξη. Παράλληλα, προβλέπεται συνεισφορά του δημοσίου όταν ο οφειλόμενος αδυνατεί να καλύψει πλήρως τη δόση της ρύθμισης. Κατοχήρωση του δικαιώματος του δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος το δάνειό του πριν αυτό μεταβαστεί σε φαντ. Περιορισμό της ευθύνης του εγγυητή ανάλογα με την τιμή αγοράς της απέτησης από το φαντ. Καθιστάται υποχρεωτική η συμμετοχή των πιστωτών στο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αν ο πιστωτής αρνείται να συμμετάσχει, δεν θα μπορεί να προχωράσει καταγγελία σύμβασης ή αναγκαστική εκτέλεση. Παράλληλα, προβλέπεται θέσπιση βιώσιμων και ρεαλιστικών ρυθμίσεων, όπως υποστηρίζουν, με υποχρέωση πλήρους αιτιολόγησης των προτάσεων και δικαίωμα προσφυγής του δανειολήπτη σε ανεξάρτητη επιτροπή διευθέτησης οφειλών. Εμπορική αξία της περιουσίας θα προσδιορίζεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή και όχι από τον ίδιο τον πιστωτή. Δίκαιη λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο με μετακύληση του μεγαλύτερου μέρους στα 2/3 υπολογίζουν της επιβάρυνσης από τη μεταβολή της ισοτιμίας στον πιστωτή. Αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων για καταχρηστικές συμπεριφορές των servicers και τέλος εισαγωγή κινήτρων επιβράβευσης για τους συνεπείς δανειολήπτες. Λίνα.
0: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και μία απόρριτη ακρόαση της Επιτροπής του Διοικητού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών του κυρίου Δεμήρη μετά από αίτημα που έχει υποβληθεί επί τη βάση του άρθρου 43α του κανονισμού της Βουλής. Τι πληροφορία έχουμε από εκεί?
1: Πολύ σωστά. Αυτό να θυμίσουμε ότι μετά από απέτηση, έγγραφη απέτηση αίτημα που έχουν καταθέσει σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, θα κληθούν την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 9 το πρωί ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, αλλά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, προκειμένου να καταθέσουν να γίνει ακρόασή τους στην Βουλή βάσει των αιτημάτων τα οποία έχουν τεθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αφορά κυρίως το θέμα των υποκλοπών. Να σημειωθεί ότι στη συνεδρίαση θα παρίσταται και ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σακής Σκέτσος. Η συνεδρίαση θα είναι κλειστή, αυτό σημαίνει απόρριτη, και δεν θα υπάρχει ούτε εικόνα, παρά μόνο εάν τυχόν τώρα ευδοκιμήσει το ρεπορτάζ.
0: Ναι, θα το δούμε αυτό, οπότε και κατά τη διάρκεια του μαγκαζίνου θα μας ενημερώσεις. Τέλος, δώσε μας ό,τι υπάρχει, γιατί δεν είναι ακόμα η ώρα, αναφορικά με τον κύριο Βενιζέλο.
1: Ναι, αυτό είναι το συνέδριο που κάνει ο κύκλος ιδεών. Θα παρουσιαστεί μια δημοσκόπηση αναφορικά με το κλίμα, το σφιγμό των ημερών. Θα υπάρξει ομιλία του κ. Βενιζέλου, θα υπάρχουν αρκετά στρογγυλά τραπέζια, αλλά θα είναι διήμερο, γίνεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
0: Έχω μια αίσθηση, Αντώνη, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι ο κύκλος ιδεών έχει μια εντατικοποίηση της δράσης του το τελευταίο διάστημα, ή κάνω λάθος?
1: Και αυτό, αλλά ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος, νομίζω, έχει γίνει.
0: Ναι, είναι πολύ πιο συχνές και χειρές οι παρεμβάσεις του. Βέβαια, πάντοτε το Βενιζέλο τον ακούμε με προσοχή.
1: Ναι, κυρίως ό,τι αφορά θέματα του κράτους δικαίου.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά μην ξεχνάμε ότι γενικότερα ήταν στο επίκεντρο και με την αναγόρευσή του και ως επίτιμο διδάκτορα στο ΕΚΠΑΤ πριν από 15 μέρες, 20 περίπου. Mm-hmm. Αλλά επίσης να σου πω ότι με μεγάλο ενδιαφέρον μένεται και η τοποθέτηση που θα κάνει στο εν λόγω συνέδριο και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεροπετρίτης, είναι και προγραμματιστή ομιλία γύρω μετά τις 6 το απόγευμα.
0: Μάλιστα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλο, για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από το Σοκράτη Φάμελο μονοπολεί την επικαιρότητα και εντείνει τις δημόσεις στο χώρο της αριστεράς εν αναμονή της ανακοίνωσης του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα και δημιουργεί μία πρόσθετη αναστάτωση αναφορικά με το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο αυτή την ώρα φαντάζει εξαιρετικά αβέβαιο. Η Έφη Μπαρμπάτση θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Έφη.
3: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Πραγματικά είναι δραματικές οι εξελίξεις, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Παύλος Πολάκης είναι το νούμερο 2 του ΣΥΡΙΖΑ και της Κουμουνδούρου. Μην ξεχνάμε και στις εσωκομματικές εκλογές.
0: Ακριβώς αυτό.
3: Που ήταν μία ανάσα πίσω από τον Σοκράτη Φάμελο και δεν πήγαμε σε δεύτερο γύρο. Διότι ο κύριος Πολάκης είπε ότι δεν χρειάζεται να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Μαζί εδώ ενωμένοι. Και ήρθε λοιπόν τώρα αυτή η εξέλιξη. Όπου έχει να κάνει κυρίως. Καταρχάς να θυμίσουμε στον κόσμο πώς ξεκίνησαν όλα αυτά. Ξεκίνησαν από μία ανάρτηση του κυρίου Χατζησοκράτη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ιστορικός στέλεχος της ανανεωτικής αριστεράς, ο οποίος ούτω λίγο το πολύ περιέγραφε έναν οδικό χάρτη. Δηλαδή να τεθεί σε αναστολή η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και μετά να περάσουν περιουσιακά στοιχεία, σήμα, ό,τι έχει Κουμουνδούρου στο νέο κόμμα. Με αφορμή λοιπόν αυτή την ανάρτηση, ο κύριος Πολάκης ζητούσε εξηγήσεις από τον Σοκράτη Φάμελο και τον κατηγορούσε και για έλλειψη πρωτοβουλειών και για αφωνία. Αυτό ήταν που ξεχύλισε η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, διότι δεν ήταν μόνο αυτή η ανάρτηση, η οποία έφτασε το Σοκράτη Φάμελο να θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τον Παύλο Πολάκη, λέγοντας πολύ απλά ότι εμείς και πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε και δείχνουμε την ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ και προχωρούμε παρακάτω.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Από την άλλη πλευρά, έχουμε δύο περιστατικά τα οποία έχουν προκαλέσει και απορία. Το ένα είναι ο κύριος Κεδίκογλου, ο οποίος είχε δηλώσει σε παρελθόντα χρόνο, αλλά όχι πολύ μακρινό,
3: όχι,
0: ότι είναι έτοιμος να προσχωρήσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και δεν διαγράφει.
3: Και
0: υπάρχει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Ζαχαριάδης, ο οποίος παρίσταται σε όλες τις συγκεντρώσεις του κυρίου Τσίπρα και ο οποίος μιλάει με πολύ θετικά λόγια για τον κύριο Τσίπρα. Λογικό βέβαια ήταν βουλευτής του.
3: Και νομίζω
0: όταν,
3: ότι αυτές οι παρεμβάσεις.
0: Αλλά από την άλλη, δεν έχω δει τον κύριο Φάμελο ούτε καν επίπληξη να τους κάνει. Και διαγράφει τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, περίπου τον μισό ΣΥΡΙΖΑ που εκπροσωπεί ο Παύλος Πολάκης.
3: Ναι, ο Σοκράτης Φάμελος νομίζω ότι εστιάζει καταρχάς στο γεγονός ότι ο κύριος Πολάκης εδώ και πολύ καιρό απευθύνεται στον ίδιο και τον κατηγορεί για πράγματα τα οποία ο ίδιος πιστεύει ότι δεν ισχύουν και γι' αυτό πέρασε σε αυτή την κίνηση. Και οι δηλώσεις που προανέφερες, γιατί είναι και άλλοι βουλευτές, αλλά πολύ σωστά ο κύριος Κεδίκογλου είπε πολύ ανοιχτά.
0: Ανέφερα ενδεικτικά τώρα και δεν στοχοποιώ
3: όχι
0: πρόσωπα.
3: Μόνο ενδεικτικά,
0: απλώς βλέπουμε τις κινήσεις τους.
3: Όχι μόνο ενδεικτικά,
0: τους,
3: αλλά πραγματικά η επιλογή που έκανες είναι ότι ο κύριος Κεδίκογλου είπε ότι εγώ πάω. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο.
0: Και ο κύριος Ζαχαριάδης είναι εκπρόσωπος τύπου.
3: Ο κύριος Ζαχαριάδης έχει δείξει την κατεύθυνση. Εγώ
0: ακριβώς
3: νομίζω λοιπόν ότι δείχνουν το δρόμο όλα αυτά. Όπως και να έχει, το κυριότερο είναι ότι μετά με διαρροή από την Κουμουνδούρου, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι επειδή ακριβώς ο κύριος Πολάκης συμμετείχε στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή εξ οφίτσιο ως βουλευτής, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι μπλοκάρουν και την είσοδό του στις συνεδριάσεις. Δηλαδή, λένε στον Παύλο Πολάκη ότι πλέον δεν μπορείς να συμμετέχεις στα όργανα που θα πάρουν τις αποφάσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί έρχεται ο κύριος Πολάκης, ο οποίος λέει ότι εγώ παραμένω μέλος αυτών των οργάνων, δεν υπάρχει κάποιο διαφορετικό καθεστώς και εκεί γι' αυτό το λόγο εκτιμώ ότι δεν θα δούμε σύντομα συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας, διότι κανένας δεν θα ήθελε να προκληθεί εικόνα έντασης, γιατί προφανώς ο κύριος Πολάκης θα επιλέξει να έρθει στην Κουμουνδούρου. Όμως ο κύριος Πολάκης, όπως είπες και εσύ, ο μισός ΣΥΡΙΖΑ έχει ανθρώπους και στελέχη που είναι κοντά του και ο Νίκος Παπάς είναι ένα από αυτά και θα δούμε πώς θα αντιδράσουν εκείνα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Όπως και να έχει όμως, βλέπουμε ότι ο Σοκράτης Φάμελος δείχνει διεθνή την κατεύθυνση ότι θα ήθελε να συνομιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να υπάρχει αυτό το ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο και να μην δούμε να είναι το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από το ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας 26 Μαΐου στην ευρύτερη περιοχή του Θησίου ψάχνουν να βρουν το χώρο από το επιτελείο της Αμαλίας με μια εξέδρα. Θα έλεγα ότι θα επανασυστηθεί στους ψηφοφόρους, θα θέσει το διακύβευμα, δηλαδή εκτός από το όνομα του κόμματος θα υπάρξει και η πολιτική διακήρυξη, και από εκεί και πέρα θα μπουν όλα σε μία σειρά, διότι στην πολιτική διακήρυξη, η οποία θα είναι μετά σε πλατφόρμα να την υπογράψουν οι πολίτες, ο κύριος Τσίπρας είναι ξεκάθαρος ότι δεν θέλει να υπάρχουν εν ενεργεία βουλευτές. Επομένως θα δούμε και πώς θα κινηθούν και οι βουλευτές οι οποίοι θέλουν να πάνε στο νέο κόμμα, δηλαδή αν θα προχωρήσουν σε παρέτηση της έδρας και θα πάνε ως απλά μέλη στο νέο κόμμα χωρίς να φέρουν μαζί τους τη βουλευτική ιδιότητα, ή αν αυτό θα το κάνουν αργότερα, διότι νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι το 27 θα πάμε στις εκλογές.
0: Ναι, στη συνεδριακή διαδικασία το ανέφερε σε όλες τις συζητήσεις από την αρχή μέχρι το τέλος του τριήμερου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, και πραγματικά κάτι σηματοδοτεί αυτό, ναι. Διότι υπήρχε η άποψη ότι είναι 50-50, ότι μπορεί να πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο.
3: Ήθελε να, νομίζω, βάλει τέλος σε όλα αυτά τα σενάρια. Βέβαια, την ίδια ώρα έχουμε και τη Μαρία Καριστιανού, δηλαδή γνωρίζουμε από την προηγούμενη εβδομάδα με βίντεο
0: πανίτηση
3: για 21 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη, κατά πάσα πιθανότητα θα λέγεται Ελπίδα το νέο κόμμα. Μαζεύουν υπογραφές, ξεκίνησαν από σήμερα. Ήταν σήμερα να πάει στον Άριο Πάγο, ωστόσο πληροφορίες αυτό που αναφέρουν είναι ότι επειδή υπάρχουν πολλοί πολίτες και είναι που στέκονται θετικά απέναντι σε αυτή τη νέα κίνηση και θέλουν να υπογράψουν, η επίσκεψη στον Άριο Πάγο θα γίνει μετά την εκδήλωση της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.
0: Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ θερμά. Το κόμμα που προτίθεται να ιδρύσει και στον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Νομίζω ότι η ώρα του κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται πρωθυπουργός είναι τα χρόνια διακυβέρνησής του. Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Είναι αργά για τον κύριο Τσίπρα για να απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους, γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πολίτες έχουν αξιολογήσει τον κύριο Τσίπρα ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διεκδικεί άλλη μια τέτοια ευκαιρία, και από εκεί και πέρα δεν θα σας απαντήσω εγώ τι θα γίνει. Θα απαντήσουν οι ψηφοφόροι όταν έρθει η ώρα των εκλογών.

0: εκδήλωσε την πρόθεσή του και τη σκέψη του να κάνει κάτι διαφορετικό από το ΣΥΡΙΖΑ τον προηγούμενο Οκτώβριο. Εμείς τι είπαμε, ότι αναζητούμε έδαφος πολιτικής συνεννόησης, σύγκλησης και ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι ένας χώρος αντιπαραθετικός.
1: Εσείς συμφωνείτε με τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη?
0: Ναι, βεβαίως. Τα ζητήματα αυτά είναι ζητήματα πολιτικά και δεν θα επιχειρηθεί κατά την άποψή μου την προσωπική να λυθούν με οργανωτικούς όρους, δηλαδή είσαι δεν είσαι, δεν είναι.
2: Δεν είναι ώρα για διαγραφές, αλλά για σύνθεση. Χρειάζεται άμεση συνεδρίαση των οργάνων του κόμματος για τον κύριο Πολάκη, δήλωσε μεταξύ άλλων μιλώντας στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουλέκος μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Δεν είναι η ώρα για διαγραφές. Είναι η ώρα της σύνθεσης και της ενότητας και της υπέρβασης. Πρέπει άμεσα να συνεδριάσουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος. Ο τρόπος που εκλέχθηκε η τελευταία κεντρική επιτροπή την αποφάσισε το συνέδριο. Επειδή όμως βλέπω ότι θα μπούμε σε εισαγωγικά πολιτικό εμφύλιο για τον τρόπο που ερμηνεύουμε το καταστατικό του κόμματος και τον τρόπο συγκρότησης της κεντρικής επιτροπής, εγώ ζητώ να συνεδριάσει η Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία είναι συντεταγμένο όργανο του κόμματος και είναι ο μοναδικός ερμηνευτής του καταστατικού του κόμματος, για να μας δώσει πολιτική ερμηνεία και να μην έχουμε ένα πολιτικό διάλογο αν ο κύριος Πολάκης είναι μέλος πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής ή όχι.
2: Να συνεδριάσει άμεσα η πολιτική γραμματεία, να ακούσουμε τη μία και την άλλη πλευρά και να αποφασίσουμε δημοκρατικά. Δεν είμαστε το κόμμα του ενός προσώπου, δήλωσε ο Τρίφων Αλεξιάδη στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα, διευκρινίζοντας ότι για το ποιος θα είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι αρμοδιότητα του Προέδρου, αλλά τι θα γίνει στην Κουμουνδούρου είναι θέμα του καταστατικού.
4: Το ποιος θα είναι στην κοινωνική ομάδα είναι αρμοδιότητα του Προέδρου της κάθε κοινωνικής ομάδας. Αλλά το τι θα γίνει στην Κουμουνδούρου δεν είναι αρμοδιότητα ενός ανθρώπου, δεν είναι ενός προσώπου. Και επειδή στο καταστατικό το οποίο ψηφίσαμε πρόσφατα, όχι πριν από 150 χρόνια, λέμε με σαφήνεια μέσα ότι το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συμμετέχει με άλλον τρόπο να στηρίζει ανταγωνιστικές πολιτικές πρωτοβουλίες προς αυτές που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν λύνουν οι διαγραφές και οι διασπάσεις στα θέματα της αριστεράς, πρέπει να συνεδριάσει άμεσα η πολιτική γραμματεία, να συζητήσουμε πολιτισμένα και δημοκρατικά το όλο θέμα, να ακούσουμε και τη μία και την άλλη πλευρά και δημοκρατικά να αποφασίσουμε. Δεν είμαστε κόμμα του ενός, είμαστε συλλογικό κόμμα.
2: Στην τελική ευθεία μπαίνει το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού, καθώς η επίσημη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την 5η 21 Μαΐου στο Θέατρο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Αν και σήμερα αναμενόταν να περάσει το κατόφλι του Αρείου Πάγου για την επίσημη κατάθεση των εγγράφων ίδρυσης του νέου πολιτικού φορέα, τελικά αυτή η κίνηση αναβάλλεται για λίγο. Την αιτία θα μας την δώσει τώρα η Τασούλα Παπα-Νικολάου. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
5: Καλό μεσημέρι. Η αιτία της αναβολής για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος της κυρίας Καριστιανού θα γίνει τελικά την Παρασκευή και ο λόγος είναι γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για συλλογή και άλλων υπογραφών, κυρίως από την περιφέρεια. Δηλαδή αυτό που μάθαμε είναι ότι ενώ όλα ήταν έτοιμα, το αριθμός των υπογραφών τους ή άλλως είναι μικρός, δεν είναι μεγάλος για να πεις ότι δεν τα συγκέντρωσε. Όμως δέχτηκε τηλεφωνήματα από την περιφέρεια ότι θέλουν και άλλοι να δηλώσουν να υπογράψουν σε αυτή την ιδρυτική διακήρυξη. Επομένως αναβάλανε για κάποια 24 ώρα το να καταθέσουν στον Άριο Πάγο, όπως προβλέπεται, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, όπου εκεί θα μάθουμε και το όνομα βεβαίως και επισήμως, αν και τώρα θα γίνει μια μέρα νωρίτερα, θα το μάθουμε την Πέμπτη, γιατί η σειρά θα ήταν σήμερα να πήγαινε στον Αριοπάγο, θα μαθαίναμε το όνομα, την Πέμπτη θα γινόταν επίσημα η παρουσίαση, το είπαμε αντίστροφα. Πρώτα θα μάθουμε επισήμως το όνομα του κόμματος και στη συνέχεια θα γίνει και η κατάθεση στον Αριοπάγο. Πάντως όλα είναι έτοιμα, έχουν μπει στην τελική ευθεία. Περιμένουμε την Πέμπτη, όπου θα γίνει και η επίσημη παρουσίαση από την κυρία Καριστιανού στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Τα νέα δεδομένα που φέρνουν τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού βάζουν στο προσκήνιο οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Η θέση 2 και 3 είναι θολή. Ο κύριος Τσίπρας είχε οριακό προβάδισμα έναντι του Πασόκ στην τελευταία δημοσκόπηση, είπε στον Αλφα Radio 989 και στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου ο διευθυντής της εταιρείας Interview Δημήτρης Βασιλιάδης. Πρόσθεσε

0: ότι η κυρία Καριστιανού συγκεντρώνει ψηφοφόρους από το κόμμα της Νίκης, το οποίο εξαϊλώνεται, αλλά και από την πλεύση Ελευθερίας.
1: Η τελευταία δημοσκόπηση έδειξε τη Νέα Δημοκρατία στο 30,1%, δεύτερο κόμμα στο 15,1% το κόμμα Τσίπρα, τρίτο κόμμα μετά ήταν με 14,9% το ΠΑΣΟΚ, πράγμα που σημαίνει ότι δεύτερη-τρίτη θέση δεν είναι ξεκάθαρο, και τέταρτη, αλλά ξεκάθαρα τέταρτη την κυρία Καριστιανού, και από εκεί και πέρα πτώση για την κυρία Κωνσταντόπουλου. Σταθερά η ελληνική λύση φαίνεται δεν επηρεάζεται ακόμα ιδιαίτερα η ελληνική λύση, ούτε βεβαίως από το κόμμα Τσίπρα επηρεάζεται, ούτε ιδιαίτερα και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αντίθετα, της κυρίας Κωνσταντόπουλου λειτουργεί σε εσάς την κοινωνία δοχεία, δηλαδή άδειασε εντελώς τη στήλη της κυρίας Κωνσταντοπούλου και γέμισε της κυρίας Καριστιανού ξαφνικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
9: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζει είναι η άνοδος των τιμών των καυσίμων, απόρρια της κρίσης στη Μέση Ανατολή και βέβαια λόγω του αποκλεισμού των στανών του Ορμούς. Στην κυβέρνηση έχουν ήδη αποφασίσει κάποια μέτρα, τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζουν κλιμακωτά, καθώς θα εξελίσσεται η κατάσταση, προκειμένου να ανακουφίσουν τους πολίτες που χυμάζονται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Από την άλλη όμως εξετάζει και ακόμα περισσότερα μέτρα, διότι η κατάσταση δείχνει να επιδεινώνεται συνεχώς. Ο Σταύρος Μονεμβασιώτης εδώ στο στούντιο θα μας πει τώρα τι σκέφτονται και πώς θα ενεργήσουν.
13: Να συμπληρώσω μόνο ότι βλέπει ότι η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς από τη μια πλευρά και από την άλλη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί στο να πάρει μια πρωτοβουλία.
0: Κλασικά εικονογραφημένα.
13: Είναι κλασικά εικονογραφημένα, αλλά τώρα μιλάμε για μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Η οικονομία δείχνει στην Ευρώπη ότι δεν έχει και μεγάλα περιθώρια αντοχών. Και οι αγορές στέλνουν τα πρώτα μηνύματα. Έτσι, μετά την νέα ένταση που είχαμε στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αλλά και τις νέες προειδοποιήσεις του Αμερικανού Προέδρου, είδαμε ένα νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Είδαμε, για παράδειγμα, το Brent να αγγίζει τα 112 δολάρια το βαρέλι, 111,99. Είδαμε το αργό να φτάνει πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι. Και φυσικά όλα αυτά έχουν και τον σχετικό αντίκτυπο και στην πραγματική οικονομία. Θέλω να σας δώσω ένα στοιχείο, δεν το έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, αλλά είναι ένα στοιχείο που το παρακολουθεί καθημερινά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, και με βάση αυτό, αν θέλει, σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό επηρεάζονται και οι αποφάσεις που λαμβάνει για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Οι τιμές από την έναρξη του πολέμου, ας πούμε από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα, στην αμόλυβδη έχουν ενισχυθεί πάνω από 20%. Αναφέρομαι στην τιμή που πληρώνουμε, δηλαδή από 1,752 ευρώ το λίτρο που είχε στις 28 Φεβρουαρίου, χθες η μέση τιμή ήταν 2,113 ευρώ ανά λίτρο. Επίσης, στο ντίζελ, το οποίο σας θυμίζω ότι βρίσκεται και σε κατάσταση επιδότησης, η αύξηση στο ίδιο χρονικό διάστημα είναι 15,7%. Δηλαδή, από 1,56 ευρώ έχουμε φτάσει στο 1,81. Αναφέρομαι πάντα στις μέσες τιμές, γιατί υπάρχουν και πιο ακραίες τιμές στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Αναφέρθηκε στα μέτρα. Καταρχάς να πω ότι τέλος Μαΐου λήγει η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Αυτό που εξετάζεται είναι να παραταθεί και τον μήνα Ιούνιο. Μιλάμε για μια επιδότηση που πάει στην Αντλία κατευθείαν, είναι γύρω στα 20 λεπτά, όχι γύρω στα 20 λεπτά ανά λίτρο, και που εν πάση περιπτώσει κρατάει την τιμή κάτω από τα 2 ευρώ. Και σας θυμίζω ότι το ντίζελ κίνησης έχει και την ιδιαιτερότητα ότι αν αυξηθεί πολύ μετακυλίεται και στην τελική τιμή του καταναλωτή. Το δεύτερο το οποίο έχουμε μέσα στον Ιούνιο μήνα είναι η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί για τις οικογένειες. Και το τρίτο που έχουμε μέσα στον Ιούνιο είναι ότι περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των αγροτών προκειμένου να επιδοτηθούν για την αγορά λιπάσματος. Τι είναι αυτό το οποίο είναι ακόμα στον αέρα? Αυτό που είναι ακόμη στον αέρα είναι αυτό που ενδεχομένως να ενδιαφέρει και εμένα και εσένα και τους ακροατές μας ακόμη περισσότερο, όχι ότι τα άλλα δεν τους ενδιαφέρουν ή δεν μας ενδιαφέρουν, είναι το Fuel Pass, αν θα το ξαναδούμε ή όχι. Πολλά πράγματα θα εξαρτηθούν από το πώς θα κινηθούν οι διεθνείς τιμές αυτές τις τελευταίες 13 ημέρες του μήνα Μαΐου, μέχρι να τελειώσει δηλαδή ουσιαστικά ο μήνας, όπως επίσης και το εάν θα γίνει κάτι, αυτό που λέγαμε και στην αρχή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπάρχει μεγάλη συνένεση στην Ευρώπη, αυτή που είναι υπέρ του να μην χαλαρώσουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, είναι από ό,τι αποδεικνύεται πιο ισχυρή, αν όχι και πιο πολύ, από εκείνους οι οποίοι ζητούν το αντίστροφο. Φυσικά όλα αυτά αλλάζουν, αναλόγως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η Ευρώπη εξακολουθεί να καθυστερεί στις αποφάσεις της, αλλά όσο καθυστερεί να παίρνει αποφάσεις, τόσο περισσότερες τρικλοποδιές στον εαυτό της βάζει. Και εδώ βέβαια είναι και το μεγάλο στοίχημα για το πώς θα κινηθούν και τα νοικοκυριά, όχι μόνο οι μεγάλοι αριθμοί της Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Οψόμεθα λοιπόν. Σε ευχαριστώ, Σταύρο Μονομαζιώτη. Το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ προχώρησε σε 100 συλλήψεις ακτιβιστών, κάνοντας ρεσάλτο σε σκάφη του στολίσκου για τη Γάζα σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, ο παγκόσμιος στόλος Σουμούντ, ο οποίος απαρτίζεται από 58 σκάφη, βρίσκεται ανοιχτά της Κύπρου αφού αναχώρησε από τον Μαρμαρά την περασμένη Πέμπτη. 25 σκάφη φαίνεται ότι έχουν αναχαιτιστεί έως στιγμής, ενώ τα υπόλοιπα συνεχίζουν το ταξίδι προς Γάζα. Η Ελένη Λαζάρου παρακολουθεί το θέμα και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
14: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά, Λίνα, και για τα γενέθλια.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
14: Για τα οποία ενημερώθηκα διαδικτυακά. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο μετά την αναχέτηση του στολίσκου ακτιβιστών Γκλόμπατ Σουμούτ Φλωτίλα που κατευθυνόταν προς τη λωρίδα της Γάζας. Η επιχείρηση ξεκίνησε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου, όταν οι Ισραηλινοί κομάντο επιβιβάστηκαν σε πλοία του στολίσκου, ο οποίος είχε αποπλέψει πριν από λίγες μέρες, όπως είπες και εσύ, από τις νότιες ακτές της Τουρκίας. Στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν κυκλοφορήσει βίντεο που δείχνουν τις ειδικές δυνάμεις του Ισραηλινού ναυτικού να προσεγγίζουν τα σκάφη και να κάνουν έφοδο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 100 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ασδότ. Ο στολίσκος αποτελούνταν από 58 σκάφη με συμμετοχή ακτιβιστών, γιατρών, δημοσιογράφων και ανθρωπιστικών οργανώσεων από δεκάδες χώρες. Είχαν αποπλέψει την προηγούμενη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη, με στόχο, όπως υποστηρίζουν οι διοργανωτές, να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας και να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ισραήλ από την πλευρά του είχε προειδοποιήσει από νωρίς ότι δεν θα επέτρεπε καμία πρόσβαση του ναυτικού παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού της περιοχής. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την αποστολή πρόκληση για λόγους δημοσιότητας και υποστήριξε ότι η βοήθεια που μεταφερόταν ήταν συμβολική, ενώ θα μπορούσε να περάσει μέσω των επίσημων διάβλων. Πριν από λίγο είχαμε σκληρή αντίδραση της Τουρκίας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επιχείρηση του Ισραήλ και έκανε λόγο για πράξη πειρατεία σε διεθνή ύδατα. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι στο στολίσκο συμμετείχαν πολίτες από 40 χώρες και ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων, τονίζοντας ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προχωρά σε διπλωματικές ενέργειες για την επιστροφή των Τούρκων πολιτών. Πολιτικές αντιδράσεις καταγράφονται ήδη και στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία των μελών του στολίσκου, μεταξύ των οποίων υπάρχουν, όπως αναφέρει, και Έλληνες πολίτες. Ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Αριστερά, η οποία κάνει λόγο για παράνομη στρατιωτική επιχείρηση σε διεθνή ύδατα και καλεί σήμερα το απόγευμα στις 6 η ώρα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα.
0: Να ρωτήσω κάτι, δεν έχουμε καταγγελίες για άσκηση βίας.
14: Δεν υπάρχουν ακόμη, αλλά παρακολουθούμε στενά.
0: Γιατί σε παρελθούσες επιχειρήσεις είχε καταγραφεί κάποιο τέτοιο φαινόμενο, γι' αυτό σε ρωτώ, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε.
14: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τέτοιες αναφορές και καταγγελίες.
0: Συμμετέχουν και Έλληνες?
14: Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των κομμάτων υπάρχουν και Έλληνες, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ο αριθμός τους.
0: Άρα το απόγευμα έχουμε εκδηλώσεις.
14: Έτσι, έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στις 6 ώρα, σύμφωνα με το κάλεσμα που κάνει η Νέα Αριστερά με την ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου. Πάμε να περάσουμε τα σύνορα τώρα. Το Ιράν απάντησε σε νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου αλλά και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι προβληματισμοί μας διαβιβάστηκαν στην αμερικανική πλευρά, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαΐ, διευκρινίζοντας ότι οι επαφές της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται μέσω του Πακιστάν, που διαδραματίζει τον κύριο διαμεσολαβητικό ρόλο.

Αρχίζει σήμερα η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχοντας την ημερήσια διάταξη μια συνθήκη για τις πανδημίες, την ώρα που ο χανταϊός και ο έμπολα είναι στο επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αργεντινής. 4 ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, θα βρεθεί αύριο και την Τετάρτη εκεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει δηλώσει ότι η διμερή συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας συνεχώς ενισχύεται. Η Μπάρμπαρα Στράιζαντ ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί τελικά στην τελετή λήξης του 79ου Φεστιβάλ των Κανών για να παραλάβει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα λόγω τραυματισμού της. Ελεύθερη θα είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας, στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας μουσείων με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Άρχισαν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας. Οι προαγωγικές για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου θα διεξάγονται έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ οι απολυτήριες εξετάσεις της τρίτης λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που διαγωνίζονται.

0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
1: Για αύριο Τρίτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 αποφόρους στον νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως τωρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 υποφόρους στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του σταθμού μας ολοκληρώθηκε. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιο και ο Βίκτορα Σαμουήλ, στη διεύθυνση σύνταξη η Έλσα Ψαρίδη και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσα Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη στα Βορίζια Ηρακλείου. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται για τρεις άνδρες, έναν θείο και τα δύο του ανήψια. Φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω από ΕΚΕΠΕ που εισέπραταν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Εκτιμάται πως από το 2021 έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 586.000 ευρώ. Το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ προχώρησε σε 100 συλλήψεις ακτιβιστών, κάνοντας ρεσάλτο σε σκάφη του στολίσκου για τη Γάζα σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, ο παγκόσμιος στόλος Φλωτίλα, ο οποίος απαρτίζεται από 58 σκάφη, βρίσκεται ανοιχτά της Κύπρου, αφού αποχώρησε από τον Μαρμαρά την περασμένη Πέμπτη. 25 σκάφη φαίνεται ότι έχουν αναχαιτιστεί μέχρι στιγμής, ενώ τα υπόλοιπα συνεχίζουν το ταξίδι τους προς τη Γάζα. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως έγινε επισκόπηση των γεωπολιτικών εξελίξεων σε Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν και Μέση Ανατολή. Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ συζητήθηκε για η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα ντρόουν. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει στις 26 Μαΐου ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Η ώρα για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή που ο κόσμος τον τίμησε. Τώρα είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Κάμερες ασφαλείας και συστήματα ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια προβλέπει ο νέος σχεδιασμός για τα ελληνικά ΑΕΗ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στο πλαίσιο συνεδρίου. Όπως ανέφερε, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας έχει σχεδόν ολοκληρώσει την αποτύπωση της κατάστασης για τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας στα μεγαλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι σε πρώτη φάση οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και κτίρια όπου έχουν καταγραφεί συχνότερα περιστατικά έντασης, ενώ εξετάζεται η εγκατάστασή τους και σε εργαστηριακούς χώρους, κυρίως όπου υπάρχει ακριβώς τεχνολογικός εξοπλισμός. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 44χρονου οδηγού που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, με αποτέλεσμα μία 57χρονη, καθώς και 26χρονη κόρη της να χάσουν τη ζωή τους. Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο, υποσταθμό ρεύματος στα Πατήσια. Ο άνδρας που εκτελούσε εργασίες στο σημείο εντοπίστηκε απανθρακωμένος έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Το Ιράν απάντησε στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή με νέα θεωρημένη πρόταση, η οποία επιδόθηκε χθες το βράδυ στην Ουάσιγκτον από τους Πακιστανούς μεσολαβητές, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι προβληματισμοί μας διαβιβάστηκαν στην αμερικανική πλευρά, δηλούσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκάη. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προέβησαν σε συγκεκριμένη παραχώρηση στην τελευταία απάντησή τους στην προτινόμενη από το Ιράν ατζέντα. Πεθαίνουν να υπογράψουν συμφωνία, αλλά μόλις κάνουν μια συμφωνία, στέλνουν ένα χαρτί που δεν έχει καμία σχέση με όσα είχαμε συμφωνήσει, υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, το Ιράν ανακοίνωσε νέο φορέα για τη διαχείριση του στενού του Ορμούζ. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω έργων. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 μέχρι και την Πέμπτη. Στο λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία έφτασε το κουραζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Το πλοίο αναμένεται να πολεμανθεί, ενώ σε καραντίνα θα τεθούν τα 23 μέλη του πληρώματος και 2 μέλη του ιατρικού προσωπικού. Εντοπίστηκαν οι σωροί των 4 Ιταλών διτών που αγνοούνταν μετά το ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια καταδύσεων στις Μαλδίβες την περασμένη εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρους στο νότιο-βοϊκό και ως 5 στο σαροντικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρου στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, λες, ψαρίδι. Καλά φοράς αρκετά.
1: Σήμερα ναι, εδώ είναι λίγο... Δεν αισθάνεσαι μια δροσιά εδώ μέσα? Γεια σας, τι κάνετε, γεια σου Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Μήπως έχεις κρυάδες? Μήπως...
1: Ξέρω ότι...
0: Κυριακό. Μήπως υπερτριγυρίζει τίποτα?
1: Όχι, έχω όχι, μια χαρά είμαι, μια χαρά είμαι.
0: Σίγουρα.
1: Απλά λίγο ιγκλού το έχουμε κάνει το στούντιο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Καλά, περίμενε λίγο ακόμα, μπήκε τώρα εσύ.
0: Πόσο
1: γι' αυτό. Περίμενε, περίμενε. Δώσ' μου 5 λεπτάκια, γιατί θα το καταλάβεις. Θα βγάλεις τα λακτίτες, θα αρχίσεις ζακετούλες.
0: Εντάξει, εγώ μια χαρά είμαι.
1: Μπουφανάκια.
0: Είδες άμα έχεις παραπάνω λίπος?
1: Όχι, ρε Δημήτρη, μην το θέτεις έτσι το θέμα.
0: Πώς έτσι το θέτω? Εσύ δεν έχεις, κρυώνεις. Εγώ που έχω.
1: Νομίζει, πώς δεν έχω εγώ, τι.
0: Δεν έχεις, δεν έχεις, δεν έχεις. Αυτό που πρέπει δεν το έχεις. Εσύ έχεις όσο χρειάζεται ένας οργανισμός φυσιολογικός.
1: Μάλιστα, καλά.
0: Όχι, τι κάνετε, κυρία μου, περάστε κόσμο, ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Τι εννοείται?
0: Καριστιανού, Τσίπρας.
1: Α, ναι.
0: Όσο νου που Αντώνης Σαμαράς.
1: Ναι, ναι, καιρός ήταν τώρα. Τόσο καιρό το συζητάμε, βαρέθηκαμε να το συζητάμε.
0: Γιατί έχουμε δυνατότητα να ψηφίζουμε μόνο ένα κόμμα?
1: Ήθελες πολλά?
0: Όχι εγώ, έτσι όπως έχει πάει η κατάσταση. Δηλαδή, για να έχουν ένα ποσοστό τέλος πάντων της προκομπής,
1: ναι,
0: θα πρέπει να ψηφίζει κάθε ένας από εμάς 2-3 κόμματα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Είναι πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και πολύ μοιρασμένο τα ποσοστά, δημοσκοπικά μιλώντας. Αλλά δημοσκοπικά δεν ξέρω αν θα πρέπει
0: Νίκος
1: να το πω.
0: Ο Πολάκης θα πάει στον Τσίπρα.
1: Ποιος?
0: Ο Πολάκης θα πάει στον Τσίπρα.
1: Τι ώρα?
0: Έτσι λέει ο Νίκος.
1: Νίκο!
0: Με το καλησπέρα σας, ο Νίκος.
1: Νίκο!
0: Μας έφερε το ρεπορτάζ.
1: Για ξανασκέψτε αυτό.
0: Αυτό είναι δική σου πεποίθηση?
1: Προφανώς δική του είναι. Κανένας άλλο το πρέπει να είναι.
0: Ναι, λέω ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει μες το Σαββατοκύριακο και αυτό κατά, αφού όχι. Είναι, έχει δηλώσει πράγματα ο κύριος Πολάκης.
0: Τέλος πάντων, και ποιος τον παίρνει εδώ που τα λέμε?
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτός θέλει να πάει.
1: Δεν το λες αυτό, δεν ξέρεις, αλλά...
0: Ναι, έτσι λέω εγώ, λέει.
1: Ναι, όχι Νίκο.
0: Για πείτε μας και εσείς οι υπόλοιποι παιδιά, πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάνω που θα έκοψε τη φόρα της Καριστιανού, 21 η Καριστιανού, πάνω που θα γίνει το τζέρτζελο και όλα γύρω από το κόμμα της το καινούριο, τσουπ!
1: Πόσο τζέρτζελο? Εντάξει.
0: Εντάξει, ήδη τώρα έχουν ένα πανηγυρό κατάσταση που μαζεύουν υπογραφές.
1: Ναι, αλλά ακόμα μαζεύουν από ό,τι κατάλαβα.
0: Μαζεύουν, έχει,
1: ήταν να τελειώσει μέχρι σήμερα η διαδικασία να πάνε στον Άριο Πάγο.
0: Εντάξει, μαζεύουνε, σημασία έχει ότι...
1: Στην παράταση είμαστε τώρα.
0: Έχει μία ροή καλή.
1: Το ρεπορτάζ λέει ότι ήθελαν και από την επαρχία να βάλουν κόσμο στις υπογραφές που έχει πολύ μεγάλη, λέει.
0: Ένα καινούριο κόμμα λέει είναι σαν την καινούργια γειτόνισσα που όλοι θέλουν να την πλευρίσουν. Εξαρτάται πώς είναι η γειτόνισσα.
1: Έτσι.
0: Γιατί πάμε κάτι γειτόνισσες που δεν θα τις βλέπεις ούτε ζωγραφιστές.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Μάλλον εσύ μένεις σε καλή γειτονιά. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
1: Έχει καλές γειτόνισσες.
0: Ναι, ναι, έτσι νομίζω.
1: Ναι.
0: Να είδες η γειτόνισσα πριν τηλέφωνο.
1: Γειτόνισσα είναι. Γιατί καλέ γειτόνισσα? Αφού σου τηλεφώνησα.
0: Έτσι. Τελικά είσαι πολύ διαβασμένη.
1: Μην το συζητάμε τώρα το θέμα. Από διάβασμα, εντάξει, καλά τα πάμε. Στο performance έχουμε λίγο κόλλημα. Θα το φτιάξω κι αυτό. Το δουλεύω.
0: Με το κέρμα λειτουργεί.
1: Ναι, jukebox. Κουλοχέρι.
0: Με το που ακούσει το.
1: Οπ, το έχω.
0: Δύο λέξεις θέλεις, μόνο για να.
1: Το έχω να σου πω το στίχος εκεί.
0: Ναι, για να το ξέρεις. Πάνε επίσης σου είχε αποτυπώσει το μυαλό.
1: Εμένα μου αποτυπώνονται όλα στο μυαλό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό έχει κάει εδώ ο εγκέφαλος.
0: Αυτό είναι κακό.
1: Κατάλαβες. Βλέπω κάτι, το θυμάμαι για πάντα. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Και έχει κάει εδώ σκληρός πολύ άσχημα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γιατί είχαμε συνέδριο της Δημοκρατίας.
1: Είχαμε και από αυτό. Ακούσαμε
0: όλοι
1: πράγματα.
0: Έκαναν έτσι μία, να το πω, περατζάδα, να το πω, εμφάνιση, να το πω.
1: Βόλτα, πες το.
0: Ναι, κάποιοι έτσι είχαν ένα ηγετικό, ρε παιδί μου, προφίλ.
1: Πήγαν να τα πούν οι άνθρωποι. Έτσι πρέπει να γίνεται στα συνέδρια.
0: Νίκος Δένδιας.
1: Νίκος Δένδιας έχει μία πολύ...
0: Ναι. Παιδιά,
1: θυνατή παρέμβαση.
0: Δηλαδή, δέχθηκε το αυθόρμητο χειροκρότημα. Δεν είναι αυτό το χειροκρότημα που λες ότι κάποιος είχε πει, παιδιά, θα έρθω κατά τις 10 παρά 10, να είστε εκεί από τις 9.30, να τα μπω, ρίχτε κανένα έτσι, να γράψουμε στο βιντεάκι, να σηκώσουμε ένα TikTok. Ο άνθρωπος όπου βρισκόταν, όπου περπάταγε, όπου πήγαινε, ο κόσμος θέλει να φωτογραφηθεί μαζί του, τον χειροκρότησαν, τον συνεχάριζαν. Τέλος πάντων τον.
1: Τι σημαίνει αυτό,
0: τον δηλαδή. Γουστάρει ο κόσμος.
1: Το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις. Ότι είναι.
0: Ναι, αλλιώς στις δημοσκοπήσεις, αλλιώς να έχεις και εικόνα, να βλέπεις ότι ήταν μια ωραία παρουσία. Μεταξύ των άλλων, έτσι.
1: Να.
0: Δεν μπορώ να πω. Λοιπόν.
1: Όχι, άλλη, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί η Έλτσα Πλαρίδη είναι και λίγο αναχωρημένη σήμερα.
1: Εγώ μην το συζητάς. Μην το συζητάς. Είναι φαρμακωμένη. Γελάει. Δεν μπορεί να πει αυτό που θέλει.
0: Δεν μπορεί.
1: Βλέπει τα μούτρα μου, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Να γυρίσω. Να με βλέπει, να τα πει.
0: Δεν σε σκεφτόμουν.
1: Έλεγε την καημένη.
0: Και έλεγα, γιατί ρε
1: την καημένη.
0: Τέτοια πίκρα αυτό που κορίτσι μου που είχε επενδύσει έτσι τόσα πολλά και το ήθελε τόσο πολύ.
1: Το ήθελε, ναι.
0: Τι, για σένα λέω.
1: Ναι, αλλή μόνο, ξέρω. Πες τι ήθελα όμως, να καταλάβει ο κόσμος.
0: Μιλάμε τώρα για τον Ακύλα, έτσι, για το τραγούδι της Eurovision.
1: Εγώ με τον Ακύλα δεν έχω τίποτα, να ξέρετε.
0: Τελικά δεν το έφερε, έχεις με το θεσμό. Με κάτι έχεις.
1: Και με το τραγούδι, άστο τώρα.
0: Συγκρόνισε με τα ρούχα σου γενικότερα.
1: Όχι, μια χαρά με τα ρούχα μου.
0: Ναι, ούτε ζέκετε okay. Τέλος εκεί. Λοιπόν,
1: είδες είναι και ανοιχτό χρώμα για να μιλάς.
0: Τελικά είχαμε επενδύσει περισσότερα από όσα. Βέβαια μετά το γυρίσαμε στο Καλαματιάνο λέγοντας ότι και μέσα στη δεκάδα. Δεν είναι και άσχημα.
1: Τι είναι, καλά είναι. Όταν το παίζαμε φαβορί για νούμερο 2 και πήραμε 10. Τι είναι αυτό. Αυτό δεν το λες λάθος εκτίμηση. Αυτό το λες κάτι άλλο.
0: Εγώ αυτό που δεν γουστάρω πάντως, να ξέρεις, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έβγαιναν πριν το τραγούδι και έλεγαν μπράβο και έτσι και θα πάμε καλά και εδώ. Και βγήκαν μετά οι άλλοι και έλεγαν ναι, ξέρεις κάτι, το είχαμε παραφορτώσει. Ναι, ξέρεις κάτι.
1: Ναι, καλά τώρα
0: αυτό,
1: αυτά.
0: Ναι, λογικό δεν είναι.
1: Ναι, λέει, το είδα και εγώ το πρωί στις τηλεοράσεις πώς ναι. Αντιμετωπίστηκε η κατάσταση. Εντάξει, από
0: μια προσπάθεια τέλος πάντων εντάξει. Που φαίνεται ότι άκρισε τόσο όσο. Άλλο αν εμείς θέλαμε. Γιατί έχουμε ανάγκη μάλλον η Ελλάδα να πάει καλά, αλλά.
1: Κοίταξε, η Ελλάδα πήγε
0: μας,
1: καλά.
0: Γιατί έχουμε
1: με το τραγούδι της Βουλγαρίας. Αν το δεις αυτή την ανάγνωση.
0: Τώρα όμως που πιστεύω και εσύ θα συμφωνείς μαζί μου.
1: Τι.
0: Περιμένουμε κάτι άλλο να ανέβει η Ελλάδα ψηλά.
1: Όχι, γιατί κάθε χρόνο περιμένουμε κάτι άλλο. Ξέρω μια περίπτωση που πέτυχε. Κάθε χρόνο περιμένουμε κάτι άλλο καλύτερο, αλλά δεν προκύπτει απαραίτητος.
0: Μιλάω για τον μπάσκετ στον Ολυμπιακό.
1: Α.
0: Λοιπόν.
1: Καλά, αυτό δεν είναι να το περιμένουμε. Είναι η κούπα στην τσέπη και φύγαμε. Εμείς. Και ας πάμε και κουβά. Αλλά έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Γιατί έχουμε καμά δώρα.
0: Μα κατάπινα το σάλιο μου.
1: Κατάπια το σάλιο σου.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Όχι, εκεί δεν έχει. Δεν έχει κουβέντες.
0: Λόγο να χαιρόμαστε.
1: Εδώ ναι, χαιρόμαστε από τώρα. Εισιτήρια δεν έχουμε βρει όμως και είναι sold out από το κάποτε.
0: Καλά, δεν υπάρχει. Εισιτήριο δεν υπάρχει ούτε για.
1: Ούτε για δείγμα, ούτε για φωτογραφία. Δεν πειράζει. Έχουμε καλή
0: πόσοι,
1: τηλεόραση. Α, τα δούμε από εκεί.
0: Θα πέσουν θύματα και θα πάνε και θα αγοράσουν εισιτήρια ανύπαρκτα. Θα τα χρυσοπληρώσουν κιόλας.
1: Αυτό θα χρυσοπληρώσουν. Mm. Εντάξει, λειτουργούν και τα άλλα εισιτήρια που, την ομάδα που δεν κατάφερε να μπει τελικά. Που κυκλοφορούν.
0: Ακού τον πάγο.
1: Ναι, και εγώ έχω πάγο. Χωρίς γυάλινο σήμερα.
0: Ναι,
1: είπαμε γυάλινο τις Παρασκευές τσουγκρίζουμε.
0: Εγώ πάω χωρίς ζακέτα.
1: Χωρίς ζακέτα. Και εγώ πάω όλα
0: μαζί. Αφού δεν τον αντέξεις τον πάγο.
1: Όχι, δεν κρυώνω. Απλά.
0: Ναι, φαίνεται. Έχουμε σκάσει εδώ μέσα.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Όταν είναι παγωμένος ο χώρος, παγώνει και το δέρμα. Γιατί να παγώσει το δέρμα. Δεν έχει 45 βαθμούς έξω. Καλά είναι. Λοιπόν, τι έλεγα. Με διακόπτη.
0: Για το Final Four.
1: Final Four. Τι ωραίο μπασκετάκι θα δούμε. Τι ωραίο.
0: Έχεις κάτι ρε παιδί μου να.
1: Εγώ το μπάσκετ το αγαπώ πάρα πολύ.
0: Πώς μερικές φορές.
1: Το αγαπώ πολύ, ρε παιδί μου.
0: Σκέφτεσαι ποια θα είναι το επόμενο στάδιο της ζωής σου που θα σου δώσει λίγη χαρά.
1: Το μπασκετάκι πολύ.
0: Τώρα αυτό ήταν.
1: Και από την τηλεόραση δεν πειράζει. Θα μαζέψω εγώ τους φίλους μου.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Μπορεί να είναι ένα πανηγύρι και αυτό.
1: Θα γίνει. Εσείς το κάνετε με την Eurovision, εμείς το κάνουμε με το Final Four.
0: Θα σε πάρω μαζί μου κάτω στον Πειραιά.
1: Ναι, για τα επινοικία μετά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γίνεται.
0: Άνετα γίνεται, είμαι συνάθεση.
1: Χθες έβλεπα τα επινίκια της ΑΕΚ
0: και θα σου βάλω Ακύλα.
1: Όχι ρε εσύ Δημήτρη. Δημήτρη, μη μου το χαλάς.
0: Δεν σου βάλω.
1: Βάλε μου αυτά που αρμόζουν στην περίσταση. Κάτσε να το πάρουμε και αυτό. Μην λέμε μεγάλα λόγια. Αλλά σίγουρα θα δούμε μπασκετάρα ωραία.
0: Οι άνθρωποι του τουρισμού λένε ότι φέτος ο Μάιος δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. Μάλλον δεν πάει πολύ καλά. Δεν πήγε το πρώτο.
1: Αυτό τώρα εννοούν ότι δεν πήγε πολύ καλά από
0: σε σχέση με πέρσι.
1: Ναι.
0: Κρατήσεων.
1: Εγώ θα ήθελα να δω, θα μου πεις στο τέλος
0: της σεζόν. Πόσα χρήματα αφήνει ο άλλος, πώς.
1: Ναι, ήθελα να δω και τα φέτος, που βλέπουμε μια τάση χ που δεν ξέρουμε αν θα προκύψει κιόλας. Να δούμε λιγάκι και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μήπως φέτος, ρε παιδί μου, πάει και κανένας Έλληνας παραπάνω εκεί που θέλει. Να μην είναι όλα κλεισμένα από τουρίστες άλλους. Δεν είναι αυτό που λέω, δεν είναι τώρα σοφινιστικό. Είναι να βρούμε τίποτα. Να πάμε κι εμείς όσοι πηγαίνουμε αναγκαστικά Αύγουστο, ας πούμε, διακοπές. Είναι ένας Γολγοθάς αυτός. Έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει από το Πάσχα να ψάχνουμε κάτι που να είναι αυτό που λέμε, ξέρεις, value for money. Στο χωριό μου το λέμε έτσι αυτό. Και δεν βρίσκαμε ποτέ. Μήπως φέτος βρούμε. Δείτε το δηλαδή και λίγο προς το μισογεμάτο αυτό το ποτήρι.
0: Από την αυτεμπορική.
1: Ναι.
0: Μου έχει στείλει, μας έχει στείλει μάλλον ο Αργύρης,
1: ναι,
0: ο Αργυρόπουλος, μια δήλωση της κυρίας Κατσέλη που λέει ότι μέσα στο Μάιο θα υπάρξει νέο προοδευτικό ψηφοδέλτιο.
1: Το περιμένουμε και αυτό. Ναι, το περιμένουμε και αυτό. Απλά τώρα είναι αυτό που έλεγες και εσύ νωρίτερα. Κόμμα εδώ, κόμμα εκεί, κόμμα παραπέρα. Και μετά δεν θα γεμίζουν, δεν θα μετράμε τα κουκιά με δεξιά και αριστερά. Υπάρχει αυτό που λέμε.
0: Πάντως ο πρωθυπουργός είπε, λέει. Καλά, δεν τον πίστεψε κανένας.
1: Τι, για τις εκλογές?
0: Είναι το 27.
1: Αυτός θέλει ότι... πάρα πολύ. Ο πρωθυπουργός το θέλει αυτό το πράγμα. Δεν το λέει για να το πει. Αλλά το θέμα είναι να βοηθούν και οι συνθήκες. Και αυτά δεν μπορεί να τα ξέρει από τώρα. Νομίζω είναι πρόθεση αυτό. Και όχι απόφαση.
0: Και τι άλλη, θα πω για πρόορες εκλογές, είναι δυνατόν να το πει?
1: Ακριβώς.
0: Αυτά δεν λέγονται.
1: Αυτά μόνο ανακοινώνονται την ώρα που πρέπει. Εντάξει, αυτή η φιλολογία υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Πάντως η αλήθεια νωρίτερα είναι ότι οι τεχνοκράτες έχουν πέσει πάνω στα τραπέζια και γράφουν και σβήνουν και προϋπολογίζουν για τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός του ΙΔΕΘ το Σεπτέμβριο.
1: Να δούμε τι μέτρα θα είναι αυτά, πόσο θα αφορά.
0: Και όλοι μιλάνε και για μια μεγάλη έκπληξη που μας περιμένει.
1: Άμα είναι ευχάριστη, να έρθει. Άμα είναι δυσάριστη, θα την κρατήσει.
0: Δηλαδή, όλοι ποντάρουν στη 13η σύνταξη.
1: Α.
0: Τη 13ο μισθό στο δημόσιο δεν τον βλέπω.
1: Ούτε εγώ το βλέπω, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Άμα ο κ. Στέφανος τρελάθηκε.
0: Τους συνταξιούχους όμως μπορεί και να τους.
1: Κοίταξε, είναι πολύ αδικημένη μερίδα των πολιτών οι συνταξιούχοι. Χάσανε απίθανα λεφτά και λεφτά δουλεμένα. Δουλεμένα. Από την άλλη, επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές. Εάν αυτά που είναι να ανακοινωθούν ή κάθε τι που θα ανακοινωθεί μέχρι τη ΔΕΘ, γιατί δεν νομίζω ότι θα περιμένουμε τη ΔΕΘ για όλες τις ανακοινώσεις, πρέπει να ξεκινήσει από νωρίτερα για να έχει, να πάει ταμείο που λέμε μετά. Πρέπει να έχουν πιο οριζόντιο χαρακτήρα και
0: αυτό.
1: Τι
0: είναι αυτό ο λογαριασμός μας έχει στείλει, ρε Κώστα? 2420,61. Μήπως είναι ρεύμα?
1: Ρεύμα θα είναι.
0: 2420. Αεφορία.
1: Αεφορία. Εντάξει. Επιχείρηση έχεις.
0: Πάνε καλά τα τυριά.
1: Δεν ξέρω αν πάνε καλά τα τυριά.
0: Τρώει ο κόσμος τυρία αβέρτα του Κώστα.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Γιατί οι επιχειρήσεις δεν ταλαιπωρούνται? Αυτό το, αυτή η φορολόγηση η απίθανη. Και αυτή δεν είναι μια πολύ μεγάλη μερίδα πολιτών που έχουν.
0: Οι πάντες.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Κάποιοι ταλαιπωρούνται λίγο παραπάνω, Δημήτρη, εδώ που τα λέμε. Αυτοί που δεν ταλαιπωρούνται καθόλου και πάντα ήταν βασιλικότεροι του βασιλέως, είναι αυτοί που κυλοφορούν και δουλεύουν με μαύρα. Και αυτό τα μαύρα είναι πόσο είναι, 45-50 δις, όπως έχει πει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κ. Στουρνάρας. Και για αυτά δεν βλέπεις να ανοίγει μύτη. Εξακολουθούν και κυκλοφορούν. Εξακολουθούν να μην δίνουν αποδείξεις πουθενά και κανείς από αυτούς. Και είναι πολλές ομάδες επαγγελματιών. Γιατί εμείς έχουμε μάθει να κατηγορούμε γιατρούς, δικηγόρους, υδραυλικούς. Παιδιά, είναι πολλοί. Πάρα πολλοί. Βάλε μηχανικούς, βάλε, δηλαδή θα τους φωτογραφείς όλους. Όποιος μπορεί το κάνει, για να τα λέω απλά.
0: Θα ασχοληθούμε στη συνέχεια, να δούμε για την βενζίνη στα πρακτικά.
1: Βενζίνη, πολύ ωραία βενζίνη, πολύ ωραία.
0: Έχει ξεπεράσει τα 2,10 στην Αττική.
1: Εγώ γέμισα κιόλας, γιατί το Σάββατο 2,12. Και δεν πρέπει να ήταν και η πιο φτηνή που υπήρχε, αλλά όχι και πιο ακριβή. Είδα και μεγαλύτερα
0: γενικά
1: νούμερα.
0: Γενικά ψάχνεσαι ή...
1: Όχι, θα σου πω.
0: Υπάρχει σε
1: εγώ έχω στάνταρ βενζινά που πηγαίνω. Είναι γειτονιά, είναι καθαρός, είναι αυτό. Δεν κάνω πειράματα με τις πάμφινες. Τα φοβάμαι. Να το πω αυτό. Αλλά ξέρω ότι δεν υπάρχει σκροκέρδια πίσω από αυτό που βλέπω. Μάλλον τόσο αγόρασε ο άνθρωπος και έβγαλε το νόμιμο κέρδος. Εγώ όσα χρόνια πηγαίνω σε αυτόν τον άνθρωπο, πολλά. Είναι μια καθαρή, ωραία επιχείρηση, οικογενειακή κτλ. Αλλά 2-12, παιδιά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα βενζινάδικο στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας είχε τη βενζίνη των 95 οκτανίων στα 2,170 παρακαλώ το λίτρο. 2,17 δηλαδή.
1: Εγώ την είδα την κατοστάρα όμως.
0: Σου λέει 95 άρα τώρα.
1: Ναι, η κατοστάρα σε αυτό το βενζινάδικο σου λέω είχε 2,43. 2,43.
0: Ναι, η κατοστάρα.
1: Κατοστάρα, ναι. Τι θέλει. Α, θέλει break ο κύριος Θάνος Μπούπας.
0: Γεια σου ρε Θάνο Μπούπα, δύναμη.
1: Καλά στο. Άντε πάμε break.
0: Θάνο, έχεις κανονίσει για διακοπές το καλοκαίρι?
2: Κάτι ψηλά.
1: Κάτι ψηλά, τι απάντηση είναι αυτή? Ή έχεις κανονίσει ή δεν έχεις κανονίσει?
2: Έχω κανονίσει κάτι.
1: Κάτι ψηλά λέει.
0: Όχι, μπορεί να έχει βάλει, σου λέει.
1: Έχει κανονίσει λίγο.
0: Σε 2-3 μέρη σου λέει. Έχει βρει το, έχεις βρει τον προορισμό ή τα πάντα όλα ή...
2: Θα πάω στα μέρη του Τσαταραφύλια.
1: Επτάνησα. Κεφαλονιά. Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία Κεφαλονιά. Αλλά μην πετύχεις βροχή, μούλιασες. Όλο το άλλο είναι ωραίο. Ωραία.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Πάντε, πάμε break.
0: Πάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning await.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μα το σημάδι.
14: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
15: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
14: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
6: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και ακόμα δεν έχουμε πει το δώρο.
0: Εγώ διαβάζω τώρα το δώρο.
1: Το διαβάζεις. Να το πούμε και δυνατά, να ακούσουν οι ακροατές μας.
0: Μιλάμε για σούπερ δώρο, ε.
1: Ακούστε σούπερ δώρο.
0: Μιλάμε για το Μουζάκι Παλάς Hotel & Spa, το στολίδι της Δυτικής Θεσσαλίας, που είναι χτισμένο σε λόφο στις παρυφές της πόλης του Μουζακίου, παρακαλώ, περιτριγυρισμένο από ένα δάσος με βελανιδιές, καστανιές και πεύχα, που προσφέρει μια πανοραμική θέα της πόλης.
1: Τι κάνουμε με αυτό?
0: Θεσσαλικού κάμπου σε ένα φυσικό τοπίο που θα μας μαγεύσει. Λοιπόν,
1: το δώρο είναι.
0: Με τον καινούργιο δρόμο, λέει, απέχει από την Αθήνα περίπου πόσο?
1: Τρεις ώρες.
0: Μόλις τρεις ώρες.
1: Τίποτα.
0: Απέχει μόλις 20 λεπτά από την πόλη της Καρδίτσας και 15 από τα Τρίκαλα.
1: Και 20 από τη Λίμνη Πλαστήρα και 20 από το Περτούλι και 35 από τα Μετέωρα. Είναι δίπλα, γειτονιά όλα. Λοιπόν, τι δίνουμε δώρο εμείς σε συνεργασία με το Μουζάκι Παλάς Hotel & Spa? Τρεις μέρες. Τρεις νύχτες μάλλον, τέσσερις μέρες, ο υπερτυχερός ζευγάρι θα φύγει και θα πάει εκεί. Με ποιο τρόπο θα διεκδικήσετε τη συμμετοχή σας?
0: Να πάει και δύο φίλοι, γιατί να πάει ζευγάρι απαραίτητα?
1: Ζευγάρι φίλων.
0: Αν ζευγάρι είναι δύο.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Δύο-δύο.
0: Είδες στο μυαλό μου εμένα που...
1: Δεν πειράζει. Εντάξει, να σου πω, όλοι ζευγάρι σκέφτονται.
0: Ναι.
1: Αλλά και γιατί
0: το ζευγάρι είναι δύο. Και το παππούς και ζευγάρι είναι.
1: Και κάλτσες
0: κιόλας.
1: Σωστό. Σωστός, πολύ σωστός. Λοιπόν, σημειώστε πώς θα λάβετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό.
0: Να αξίας 500 ευρώ.
1: 500 ευρώ δώρο, άρα δεν είναι δώρο.
0: Δώρο 500 ευρώ τώρα, έτσι.
1: Και το δώρο δεν έχει μόνο την διαμονή σε αυτή τη
0: τρεις νύχτες με πρωινό, δύο θεραπείες ή λασποθεραπείες ή χρήση
1: του τζακούζι.
0: Πω πω, για κάτι τυχερό ζευγάρι.
1: Και έχει και θερμενόμενη πισίνα εκεί το ξενοδοχείο. Ό,τι θέλεις κάνεις, διαλέγεις και παίρνεις.
0: Μέχρι 31 Αυγούστου μπορεί να εξαργυρώσει το δώρο σας.
1: Και ξέρονται βέβαια τα τριήμερα και οι αργίες μέχρι τότε. Είναι. Δηλαδή μην το κερδίσεις τώρα και πεις α, ωραία, θα πάω το Αγίου Πνεύματος.
0: Όχι. Οι ακροατές τώρα θα στέλνουν το μήνυμά τους το 54301. Μήνυμα.
1: Ναι.
0: Γράφοντας.
1: Θα πω εγώ.
0: Εσύ.
1: 989 γράφετε τους αριθμούς, αφήνετε κενό. Γράφετε τη λέξη Μουζάκι με ελληνικούς χαρακτήρες και μην ξεχνάτε ποτέ στο τέλος να γράφετε και το ονοματεπώνυμό σας. Όλο αυτό θα σας κοστίσει 34 λεπτά κάθε SMS που περιλαμβάνει ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας.
0: Κάθε μήνυμα και μια συμμετοχή.
1: Ακριβώς. Αυτός ο διαγωνισμός ξεκινάει σήμερα τώρα. Θα λήξει την Παρασκευή, λίγο πριν τη λήξη της εκπομπής. Και όποιος είναι ο τυχερός, θα ειδοποιηθεί με μήνυμα για τα περαιτέρω. Καλή επιτυχία. 54301, επαναλαμβάνουμε τον αριθμό που θα φύγει, το SMS και όχι Viber. 989, κενό και τη λέξη Μουσάκι με ελληνικούς χαρακτήρες με το ονοματεπώνυμό σας.
0: Στο θάλαμο του Μπούμπα του αρέσανε οι σοκολατοθεραπείες.
1: Δεν έχει εδώ σοκολατοθεραπεία.
0: Θα κάνεις, φίλε Θανάση, μια λασποθεραπεία. Λάσπο. Ή θα μπεις με το κορίτσι στο τζακούζι.
1: Ή θα κάνεις σοκολάτο
0: και θα μου λιάσεις.
1: Ό,τι θες.
0: Γιατί δεν υπάρχει μια ωραία αυτές τις μεγάλες τις σοκολάτες γάλακτος και να τη φάει και να τη ευχαριστηθεί?
1: Αυτό τα ακούω.
0: Ενώ θα είναι με στο τζακούζι.
1: Τα ακούω αυτό. Ναι. Λοιπόν.
0: Φίλε.
16: Έτσι.
1: Μας στέλνει ο Σταύρος Γουδάκης μήνυμα.
0: Ναι.
1: Απίθανο. Πού τους βρίσκεις αυτούς, ρε Σταύρο? Λοιπόν, τύπος με πατίνι μπήκε ανάποδα από την έξοδο Κηφισίας στην Αττική Οδό. Το μαζέψαν φυσικά. Δηλαδή, πες μου τι μυαλό έχει αυτός ο τύπος. Με πατίνι στην Αττική Οδό. Θα μου πεις, πατίνι δεν επιτρέπεται πουθενά. Αλλά είσαι δηλαδή, ζεις και εσύ στη ζωή σου στα άκρα. Και ανάποδα. Τι φάση. Και δεν είναι πιτσιρικάκι, από ό,τι διαβάζω. Δηλαδή, ψηφίζει αυτός. Ψηφίζει, ναι. Πάμε τίτλοι ειδήσεων
0: λοιπόν,
1: με Βίκτορα Σαμουήλ.
0: Ο διαγωνισμός μας ξεκινάει σήμερα, 18 Μαΐου, και θα τρέξει μέχρι
1: την Παρασκευή,
0: 22 Μαΐου,
1: ναι.
0: Όπου θα γίνει και, και η κλήρωση και θα ενημερωθείτε. Γι' αυτό κάποιοι από εσάς, καλό είναι να αρχίσετε να ετοιμάζεστε. Βαλετσούλα, ξέρεις.
1: Πάντα και τα τηλέφωνα, να διαλέξετε ποιος μαζί.
0: Ναι. Mm. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα, μην κάθεστε, γιατί μιλάμε για σούπερ δώρο. Ωραίο το μουζάκι.
1: Πολύ.
0: Και το ξενοδοχείο πάρα πολύ ωραίο.
1: Έχεις πάει? Έχεις περάσει?
0: Έχω περάσει απ' έξω.
1: Αλλά έχεις πάθει πλάκα.
0: Είναι καταπληκτική η περιοχή.
1: Μπράβο στους ανθρώπους που έχουν τόσο ωραία καταλήμματα και κάνουν και δώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, όντως.
0: Και να πω ότι το καλοκαίρι, παιδιά, το μουζάκι έχει και μια δροσιά καταπληκτική.
1: Ετοιμάστε, γιατί σε λίγο θα αρχίσουν τα ζόρια με τους καύσονες. Λοιπόν, πάμε. Τίτλοι ειδήσεων. Βίκτορ Σαμουήλ, επιστρέφουμε.
16: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο, Βίκτορ Σαμουήλ. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στα βορίζια Ηρακλείου με τρεις συλλήψεις για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να εφάρπαζαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. 100 συλλήψεις ακτιβιστών του Σκολίσκου για τη Γάζα από το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ ανοιχτά της Κύπρου. 25 σκάφη φαίνεται ότι έχουν αναχαιριστεί μέχρι στιγμής από τα συνολικά 58. Με επίκεντρο της γεωπολιτικής εξέλιξης στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, τα εξοπλιστικά προγράμματα και την εθνική στρατηγική για τα drones, η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Κάμερες ασφαλείας και συστήματα ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια προβλέπει ο νέος σχεδιασμός για τα ελληνικά ΑΕΗ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στο πλαίσιο συνεδρίου. Ποινική δίωξη σε 44χρονο οδηγό που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, με αποτέλεσμα μια 57χρονη καθώς και 28χρονη κόρη της να χάσουν τη ζωή τους. Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο σε υποσταθμό ρεύματος στα Πατήσια. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο, λόγω έργων. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τρίτη με λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές από το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
16: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Χαμούλης γίνεται με τα μηνύματά σας. Λοιπόν, δεν στέλνετε στο Viber τη συμμετοχή σας για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για το μουζάκι Παλάσσα της Πάρα.
1: Είπαμε, αλλά... στο 54301. Το Viber είναι για άλλα μηνύματα. Τα καθημερινά που λέμε.
0: Έτσι, για να κάνουμε το...
1: της διάδρασης.
0: Έτσι, τη διάδραση ακριβώς. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: η χαρά του παραγωγού. Το...
1: Η χαρά του παραγωγού, ναι, η συζήτηση. Το παράθυρο στον εξωκόσμο που λέμε.
0: Ναι.
1: Έξω από το στούντιο.
0: Εξαρτάται βέβαια τι λέει και με τι θέματα ασχολείται ο παραγωγός.
1: Με ό,τι και να ασχολείται. Δεν παίρνει μηνύματα.
0: Αλλά δεν τα λέμε, την αξιταξία την έχεις εσύ, οπότε έχεις την ευθύνη.
1: Και αυτή την ευθύνη.
0: Αφού την έχεις.
1: Αφού μαζί την κάνουμε την εκπομπή. Τι αρχισυνταξία.
0: Η αρχισυνταξία δική σου όμως.
1: Σιγά την αρχισυνταξία, αφού μαζί αποφασίζουμε. Δεν κάνω εγώ το κεφαλιό.
0: Άσε λίγο, ρε παιδί, στον κόσμο να.
1: Να νομίζω ότι με φράω και στην εκπομπή μου.
0: Ότι με καταπιέζεις.
1: Όχι. Αυτός ο μύθος πρέπει να σταματήσει εδώ.
0: Λοιπόν. Σε λίγο θα συζητήσουμε για το θέμα που μας απασχολεί.
1: Ναι.
0: Όλους.
1: Όλους, άπαντες.
0: Ούτε λίγο ούτε πολύ. Υπάρχει ένα αυτοκίνητο τέλος πάντων στην οικογένεια. Και υπάρχει κάποιος ο οποίος.
1: Πληρώνει.
0: Έχει τη διάθεση να βάζει και που και που.
1: Έχει την ανάγκη.
0: Βενζίν, ναι.
1: Νομίζω.
0: Ναι.
1: Τη διάθεση όχι.
0: Γιατί σε αν με ρωτάς εμένα. Παιδί, υπάρχει ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Και ανάλογα ξέρεις. Μπορεί να το πάρει κάποιος να μην βάλει ποτέ. Μπορεί να το πάρει κάποιος άλλος και να βάζει συνέχεια. Καταλαβαίνεις. Αυτό εννοώ.
1: Ναι.
0: Δεν σου έχει τύχει να δώσεις τον άντρα σου, στο παιδί σου, το αυτοκίνητο και να σου επιστρέψουν.
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει αυτό. Όχι, δεν μου έχει τύχει.
0: Ποιος τολμάει. Ποιος τολμάει σε σένα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Σε μένα πάλι έχει τύχει πολλές φορές.
1: Εσείς είσαστε και πιο πολύ πληθής οικογένεια, μωρό Δημήτρη, γι' αυτό...
0: Για το λέω,
1: δηλαδή, 10 λεπτά ο ένας, ένα τέταρτο άλλος, άδεια στον τεμπόζιτο.
0: Πάντα ένας πρόθυμος για να μην πω ένα κοροϊδό που αναγκαστικά θα βάλει, βέβαια, γιατί δεν μπορεί να πάει αλλιώς στη δουλειά του.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Λέω.
1: Το θέμα είναι ότι...
0: Σημασία έχει ότι ο κ. Παγιοργίου σήμερα το πρωί έκανε κάτι δηλώσεις και είπε ότι μέσα στη εβδομάδα θα δούμε τη βενζίνη να ανεβαίνει πάνω από 2,10.
1: Έτσι όπως πάει το πράγμα με τον πόλεμο.
0: Όμως ήδη έχει ανέβει πάνω από το 2,10.
1: Εγώ σου λέω, το Σάββατο έβαλα 2,12.
0: Το Σάββατο έβαλες 2,12. Ναι. Λοιπόν, και θα δούμε λοιπόν πού θα πάει όλη αυτή η κατάσταση, διότι αντιλαμβάνεστε, υπάρχει και μια αγωνία, υπάρχει και μια ανασφάλεια, υπάρχει και μια δεύτερη σκέψη πού θα πάμε διακοπές, αν θα χρειαστεί.
1: Καλά, εδώ κάτσε να βγάλουμε την καθημερινότητα να πηγαίνουμε ερχόμαστε στη δουλειά μας. Οι διακοπές λοιπόν, είναι πιο...
0: Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής και αντιπρόεδρος του επαγγελματικού μελτηρίου Πειραιά και αντιπεριφερειάρχης Νήσων, θα προσθέσω εγώ.
1: Να προσθέσεις.
0: Λοιπόν, γιατί τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Αυτό το πάνω-κάτω, αλλά.
1: Όχι, πάνω-πάνω. Πάνω,
0: είναι το πάνω-πάνω. Γίνεται στου πάνω ρόφου. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με το δεύτερο, τρίτο, πρώτο.
1: Όχι.
0: Έχει να κάνει έκτο, πέμπτο, έβδομο.
1: Ναι.
0: Καταλαβές.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, πρόεδρε, καλησπέρα.

0: εμφάνιση. Το γνωρίζουμε όλοι πια, η αβεβαιότητα για ανασφάλεια που κυριαρχεί στην περιοχή του κόλπου και η οποία δημιουργεί μια τεχνητή ζήτηση η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί.
1: Αυτό δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, πότε... δεν έχει ταβάνι. Γιατί κάθε φορά ακούμε μια δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς, κάτι μηνύματα, κάτι στο Twitter, στο X, ένα αυτό.
2: Τρελαίνει το χρηματιστήριο.
1: Όλο ανεβαίνει, όλο, ναι. ανεβαίνει. Ταβάνι δεν
0: πάντως,
1: έχει.
0: Αυτές οι πληροφορίες είναι αυτές που ζηλεύω στη ζωή μου. Δηλαδή θα ήθελα να είμαι δίπλα στον Πρόεδρο Τραμπ, όπως είναι τόσοι πολλοί άλλοι μεγαλοεπιχειρηματίες, και προφανώς κερδίζουν κάποια δισεκατομμύρια δολάρια αν γνωρίζουν από πριν ότι κάποιος θα ανακοινώσει κάτι.
2: Α, ναι.
0: Το οποίο θα κλονίσει τα διεθνή χρηματιστήρια.
2: Κοιτάξτε, αυτό τώρα αυτό δεν είναι και δίλημα. Το ξέρεις. Αυτές τις μέρες...
0: Καλούμαστε να πληρώσουμε το μάρμαρο εδώ στην Ελλάδα. Ως ο τελευταίος τροχός της αμάξης.
2: Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση πάρα πολλές φορές, κύριε Παπαγεωργίου. Που αν οι τιμές των καυσίμων είναι σε ένα χι ποσοστό αύξησης από την πρωτέρα του πολέμου κατάσταση, αυξανόμενα, ναι, και προσαυξανόμενα με αυτό το φόρο και φόρος επί του φόρου, διπλασιάζει την τιμή αυτό το πράγμα. Και
0: κοιτάξτε, είναι εξαιρετικά άδικο. Αυτό που λέτε, όταν είχε η τιμή της βενζίνης 1,70, εκεί συμπεριλαμβανόταν και το ΦΠΑ που είναι 24%. Αν υπολογίσει κάποιος, θα δει ότι τότε αυτό που πληρώναμε, που πλήρωνε ο τελικός καταναλωτής ως ΦΠΑ, ήταν περίπου στα 40 λεπτά,
2: ναι,
0: στο συνολικό ποσό. Σήμερα που έχει 2,10-2,15, ποσοστιαία ανεβαίνει ακόμα και, και η τελική τιμή που πληρώνει ως ΦΠΑ, δηλαδή μπορεί να είναι 60 λεπτά.
2: Ναι.
0: Έτσι, αυτό προσθετικά αυξάνει την τιμή. Δηλαδή, βλέπουμε το πετρέλαιο ότι μπορεί να ανεβαίνει η τιμή του. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σταθερός και υπάρχει ένα ΦΠΑ που μπαίνει και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά και στο προϊόν.
2: Και στο προϊόν, ναι, βεβαίως.
0: Το οποίο είναι ποσοστιαίο. Όπως είναι και οι προμήθειες των καρτών των τραπεζών ποσοστιαίες. Εκεί δεν έχει υπάρξει πλαφόν προς τις τράπεζες. Δηλαδή, όσο ανεβαίνει μία τιμή, είτε είναι τυρί, είτε είναι βενζίνη, είτε είναι κρασί, είτε είναι οτιδήποτε, η προμήθεια των καρτών των τραπεζών με έναν καταναλωτή που πηγαίνει και πληρώνει με την κάρτα του για να προμηθευτεί το προϊόν είναι ποσοστιαία. Άρα ανεβαίνει και αυτή. Δηλαδή κερδίζουν οι τράπεζες και το κράτος από το ΦΠΑ. Είναι ξεκάθαρο.
2: Αυτή την παράμετρο, κύριε Παπαγεωργίου, δεν την είχαμε ξαναθίξει. Είναι πολύ σημαντική να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και πού πάει το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς ακούμε τις τελευταίες πολλές μέρες ότι η κυβέρνηση εξετάζει και άλλους τρόπους ελάφρυνσης από αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω ποιους. Και το βλέπω και αργεί και πάρα πολύ το πράγμα. Δηλαδή, όταν έχουμε φτάσει στο σημείο να πληρώνουμε 2,15 και 2,20 προσεχώς, πολύ σύντομα, την αμόλυβδη, δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένουμε και τι μέτρα που θα είναι αυτά και αν θα έχουν κάποια σημαντική απόδοση.
1: Να μας πει αν υπάρχουν μέτρα τα οποία θα μπορέσουν.
2: Ναι, πώς το σκέφτεστε,
1: τι
2: θα μπορούσε να γίνει.
1: Δηλαδή, το να μπει. Δηλαδή, να μειωθούν οι δασμοί. Και για ένα μήνα, τέλος πάντων, να υποχωρήσουν τιμές και μετά πάλι με μια καινούργια δήλωση του Προέδρου Τραμπ ή δεν ξέρω εγώ τι, με ένα περιστατικό να ανέβουν πάλι. Δεν λέει τίποτα.
2: Ναι, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να βοηθήσει. Πραγματικά. Μας πει ο κ. Παπαγεωργίου, αν έχει κάποια σκέψη.
0: Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, υπήρξαν διεθνείς αναλυτές οι οποίοι δίναν την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent στα 150 δολάρια το βαρέλι.
2: Ναι.
0: Σήμερα είναι στα 110. Η αλήθεια είναι ότι
1: ναι, το 150 βέβαια ήταν μια υπερβολή και υπόθηκε ως ένα ηχηρό μήνυμα της μεγάλης αναστάτωσης που θα έφερε αυτός ο πόλεμος. Δηλαδή κανείς δεν πίστεψε ότι θα πάει 150.
2: Γιατί ξέρεις πότε θα λήξει ο πόλεμος και θα φτάσει εκεί.
1: Ήταν οι δηλώσεις που ακούσαμε από τους εκπροσώπους του Ιράν. Έτσι είπαν. Θα πάει εκεί λοιπόν, είπαν σε 150, καλύτερα και να πάθετε. Και κούτσου κούτσου βλέπω ότι...
0: πολύ κοντά στο 150, αν οι Αμερικάνοι δεν έκαναν ρελάνς να αποδεσμεύσουν στρατηγικά τους αποθέματα και να τα διαθέσουν στις διεθνείς αγορές. Δηλαδή σήμερα αυτό που υπολείπεται από τη ζήτηση που υπάρχει το καλύπτει η Αμερική από τα στρατηγικά της αποθέματα. Αυτό όμως έχει χρονικό ορίζοντα συγκεκριμένο. Δεν θα μπορεί να τα καλύπτει για 3 μήνες. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
2: Αυτό θα σημαίνει και πολλά ενδεχομένως και στο διπλωματικό επίπεδο, γιατί
0: πολύ σωστά.
2: Η δυσφορία δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, η ελληνική πραγματικότητα είναι παγκόσμια.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
2: Και δεν είναι και μόνο τα καύσιμα. Τα καύσιμα συμπαρασύρουν όλη την αγορά.
1: Αντιμετωπίζει σύμφωνα με τις δυνατότητές της το θέμα αυτό.

0: κατοδοκούν.
1: Βεβαίως. Εδώ υπάρχει και η κυβερνητική πολιτική. Mm-hmm. Προφανώς.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό λέμε τώρα και φανταζόμαστε τι θα μπορούσε να γίνει και αν θα γίνει τελικώς.
0: Όχι, να μας πει ο κ. Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, πληρώνουμε το λίτρο 1,10 λέμε. 1,15, 1,20 θα πω. Λοιπόν, από αυτά τι στοιχίζει, τι κόστος έχει καθαρά το καύσιμο και ποια ποσοστά έχουν οι δασμοί, το ένα, το άλλο, το παράλληλο που πληρώνει ο καταναλωτής.
2: Κατά καιρούς έχουμε δώσει στη δημοσιότητα ποια είναι τα ποσοστά τα οποία έχει το κάθε κομμάτι για να φτάσουμε να αφρίσουμε την τελική τιμή στον καταναλωτή. Σαφώς και το μεγαλύτερο κομμάτι το οποίο υπερβαίνει το 50% είναι οι φόροι στην τιμή. Δηλαδή ο καταναλωτής πληρώνει 20 ευρώ βενζίνη και παίρνει 8 ευρώ. Γιατί τα υπόλοιπα 12, 11,5 είναι οι φόροι. Αυτή είναι η αναλογία που μπορούμε να καταλάβουμε όλοι πια.
1: Αυτή η αναλογία είναι, εγώ έτσι την εκλαμβάνω, ληστρική πραγματικά. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό και να είναι λογικό και να συνεχίζει Μακρόν σε αυτά τα επίπεδα, ειδικά σε αυτές τις συγκυρίες.
0: Έχει το κράτος εργαλεία προκειμένου να κρατήσει εντός αγωγικών μειωμένες τιμές.
1: Πούντα.
0: Να βάλει ένα φρένο. Όχι, αν τους δασμούς αυτούς...
2: Κοιτάξτε, αποτελεσματικό. Τώρα έχουμε και τη σκέψη μας στον πόλεμο στην Ουκρανία που μας καθοδηγεί στα μέτρα που πρέπει να λάβουμε ως κυβέρνηση. Λέω,
1: έχουμε ένα προηγούμενο.
2: Ως πρατηριούχος, έτσι, υπάρχει το προηγούμενο.
1: Ναι.
2: Είδαμε τώρα ότι αποτελεσματικό ήταν σαν μέτρο ήταν η παρέμβαση στην τιμή δηληστηρίου στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πετρέλαιο κίνησης είναι περίπου στο 1 ευρώ και 80 λεπτά το λίτρο. Είναι αρκετά χαμηλά σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτό ήταν αποτελεσματικό και συγκράτησε τις τιμές όλα τα προϊόντα. Η βενζίνη η οποία δόθηκε το Fuel Pass, δηλαδή ακολουθήθηκε μια επιδοματική πολιτική, δεν έχει καταγραφεί καν στη μνήμη των καταναλωτών. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι τα 2/3 των κατόχων γιοταχή λάβανε Fuel Pass, το οποίο το εξαργυρώσαν κατευθείαν, που το ποσό ήταν περίπου στα 50 ευρώ, 50 και 60 για τα νησιά. Το εξαργυρώσαν κατευθείαν και από εκεί και πέρα πληρώνουν συνέχεια την τιμή στο 2,10, 2,15, δηλαδή βλέπουμε μια ιδιαίτερα ανεβασμένη τιμή. Αν και εκεί είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε παρέμβαση στην τιμή δηληστηρίου, είτε μειώνοντας το ΦΠΑ κατά 7 μονάδες, δηλαδή από το 24 πηγαίνουμε στο 17, το οποίο σημειωτέων το έχουμε πράξει στα απομακρυσμένα νησιά στην Παραμεθόριο, στο Αιγαίο. 5 νησιά τα οποία δεχτήκαν το πρώτο κύμα των μεταναστών για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους για την τουριστική ανάπτυξη, για την προσέλκυση τουριστών, το κράτος μείωσε το ΦΠΑ κατά 7 μονάδες. Εκεί λοιπόν, όσο διαρκεί αυτό, νομίζω περίπου στα 5 χρόνια, η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου είναι ανάλογη με αυτή της Αθήνας. Ενώ βλέπαμε όλα τα άλλα νησιά να έχουν 30 και 40 λεπτά πιο ακριβά, αυτά τα 5 νησιά είχαν πάντα συνάφεια στην τιμή με την τιμή που πουλούσε η Αθήνα. Άρα έχουμε αποτελεσματικό τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Το θέμα είναι να μην υπάρξει δημοσιονομική εκτροπή και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε ούτε εσείς ούτε εγώ. Πάντως, μέτρο για να ανατάξει όλη αυτή την ακρίβεια υπάρχει.
1: Ναι, και εδώ μιλάμε για πολύ υψηλές τιμές που πολλοί συμπολίτες μας δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν.
0: Πάμε λίγο στη συμπεριφορά
1: πρέπει να είναι άμεση δράση
0: του καταναλωτή, Έλσα. Ναι. Να δούμε, δηλαδή έρχεται ο άλλος ο βενζινάδικο. Παλιά έλεγε γέμισε το μου. Πολύ παλιά.
1: Πολύ παλιά.
0: Μετά έλεγε σου βάλε μου 50 ευρώ. Τώρα τι λέει.
2: Εγώ θα σας πω, επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια στο επάγγελμα, θα σας πω ότι θυμάμαι εποχές που νεαροί ερχόντουσαν στα πρατήρια αγρών καυσίμων, φουλάραν με καύσιμο και πηγαίνανε βόλτα στις γύρω περιοχές, μέχρι την Κόρυθο, μέχρι τη Θήβα, αφημερών. Και τι κάνανε το βράδυ για να πιούν ένα καφέ. Όταν τώρα βγούμε μετά τις 9 το βράδυ έξω, δεν θα δούμε έξοδο από τις εθνικές οδούς, ακόμα και ένα Σαββατοκύριακο. Δηλαδή ο κόσμος έχει περιορίσει την κατανάλωση μόνο στην απολύτως απαραίτητη, να πάει στη δουλειά του και να επιστρέψει στο σπίτι του. Βλέπουμε και σε πολλές γειτονιές αυτοκίνητα να είναι μόνιμα σταθμευμένα. Εγώ έχω δει αυτοκίνητα να είναι και τα καρισμένα επάνω σε ξύλινα, σε ξύλινες υποδοχές για να μην χαλάσουν τα λάστιχα ή σκεπασμένα με κουκούλες σε γειτονιές της Αθήνας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος πια δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει το καύσιμο για να πάει μια βόλτα ή πολύ περισσότερο επειδή έρχεται το καλοκαίρι να πάει μια εκδρομή. Ημερήσια ή διήμερη. Δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή. Και το βλέπουμε στα πρατήρια εγώ καυσίμων που όλοι οι καταναλωτές πια, αλλά δεν έρχεται και σας δείξω. Είχαμε 500 επισκέψεις σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων πριν από 10 χρόνια. Έχουμε σήμερα 500 επισκέψεις. Η μέση τιμή που αγόρασε ο καταναλωτής τότε ήταν 30 ευρώ. Η μέση τιμή που αγοράζει σήμερα είναι 10 ευρώ.
1: Πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά και ακριβώς. Πολύ πραγματικά τα νούμερα, γιατί το βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Όσο χρειάζεται, τόσο βενζίνη θα βάλουμε. Και ακριβώς, πολλές φορές ακριβώς. Και λιγότερο, και πολλές φορές σε πολύ φθηνά πρατήρια αμφιβόλου ποιότητας, με τα γνωστά αποτελέσματα.
2: Είναι σημαντικό. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι όταν ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης, κάποιοι κερδοσκοπούν με αφέμητους τρόπους, είτε με παρέμβαση στις αντλίες, είτε νοθεύοντας το καύσιμο, διότι είναι πολύ μεγαλύτερο το κέρδος.
1: Το μόνο καλό αυτής της ιστορίας, να κύριε Παπαγιορίπη,
2: να μην πιστεύονται τα πολύ φθηνά πρατήρια ή τουλάχιστον να είναι υποψιασμένοι.
1: Mm-hmm. Σε σχέση με τα πρατήρια, πάλι να πω μια τελευταία κουβέντα εγώ, παρατηρώ τουλάχιστον δύο πρατήρια που είναι στη διαδρομή μου και ξέρω ότι είχαν κλείσει για αυτό το λόγο, δεν έχουν ξανανοίξει. Στο παρελθόν την άλλη εβδομάδα τα βλέπεις ανοιχτά.
0: Με μια ταμπέλα επιγραφή κοινή υπό νέα διεύθυνση.
2: Τώρα έχει έρθει μια, εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία το υπεγράφει από τους συνανόδους υπουργούς και τηρείται απαρέγκλητα 2 χρόνια κλειστό το πρατήριο το οποίο συλλαμβάνεται να νοθεύει ή να κλέβει.
0: Ναι,
1: είναι σημαντικό και αυτό.
0: Με άλλη διεύθυνση. Δεν μπορεί να ανοίξει με άλλη διεύθυνση.
2: Δεν μπορεί να ανοίξει καθόλου.
1: Τίποτα, μένουν κλειστά.
2: Λουκέτο. Για 2 χρόνια.
1: Λουκέτο, ναι.
0: Μεγάλη.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγιώργη.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαγιώργη. Ευχαριστούμε.
2: Φιλοξενία.
1: Γεια σα.
0: Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις εμείς. Συνεχίζετε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Λάβετε μέρος σε αυτόν τον σούπερ διαγωνισμό. Ένα δώρο αξίας 500 ευρώ για το Μουζάκι Hotel & Spa. Μιλάμε για 3 μέρες, κυρία Άλισσα Ψαρίδη.
1: 3 νύχτες, 4 μέρες.
0: Ναι, 3 νύχτες, 4 μέρες.
1: 54-301
0: ώρα. Λασποθεραπείες, τζακούζι. Τα πάντα όλα, στα πόδια σας όλοι οι όμορφοι προορισμοί. Στέλνετε μήνυμα λοιπόν στο
1: 54301 γράφοντας 989 κενό, τη λέξη Μουζάκι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράκ στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
8: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Χαμούλης γίνεται με το δώρο που δίνουμε.
1: Χαμούλης γίνεται και έτσι πρέπει να γίνεται. Και...
0: λοιπόν, να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Επειδή μας ρωτάτε, την Παρασκευή θα γίνει. Όλη αυτή την εβδομάδα θα μαζεύουμε τις συμμετοχές σας. Και η μεγάλη κλήρωση για αυτό το σούπερ δώρο των 500 ευρώ στο Μουζάκι Hotel & Spa θα γίνει την Παρασκευή. Που σημαίνει ότι δύο άτομα θα πάτε, θα περάσετε όμορφα, θα κάνετε τα σπά σας, τα σποθεραπείες, τα τζακούζια, τα ένα τ' άλλο. Θα φάτε καλά, θα κάνετε εκδρομές σας, θα πιείτε και ένα ποτήρι γρασί στην υγεία μας.
1: Ελπίζω.
0: Ε?
1: Επίσης να ξέρετε ότι στέλνετε μήνυμα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας θέλετε. Δεν χρειάζεται αυτό να γίνει μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Μπορείτε να θυμηθείτε το βράδυ, να πεις «Α, να στείλω μια συμμετοχή ακόμα».
0: Και όσα γίνεται. Περισσότερα μηνύματα, τόσες περισσότερες συμμετοχές.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: θέλουμε το μήνυμά μας.
1: 54301. Γράφετε 989 κενό, τη λέξη μουζάκι στα ελληνικά και το όνομα τεπώνυμό σας. 34 λεπτά σας κοστίζει κάθε SMS. Καλή επιτυχία, σας ευχόμαστε.
0: Λοιπόν, εδώ διαβάζω κάποια μηνύματα. Γιατί δεν κατεβάζετε λέει, και σε ένα ακόμα, λέει. Θα σας ψηφίσουν όλοι.
1: Και μόνο εμείς δεν έχουμε κατεβάσει πλάκα-πλάκα.
0: Βέβαια.
1: Λες.
0: Ψαρίδι Αλφιέρης.
1: Εγγύης.
0: Καμός θα γίνει.
1: Εγγύης.
0: Ε?
1: Ναι, αλλά εγώ δεν το έχω πολύ.
0: Σου δίνω και την προέδρια. Εσύ δεν το έχεις.
1: Δεν το έχω. Εγώ δεν μπορώ να πολλά τα καλοχαιρέτα. Δεν μπορώ.
0: Μα γι' αυτό εσύ έχεις το άλλο.
1: Έχω το άλογο.
0: Ναι, το άλογο. Εσύ θα όλου του ξυνοκατάσταση θα του μαζέψει, εσύ.
1: Λε. Ξυνομαγνητή.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πώς είναι. Ξέρω τι πληθυσμό. Θέλουμε. Έχουμε πολύ τέτοιο πληθυσμό. Παιδιά, ελάτε.
0: Ναι, που σου λέει. Τη σκάφη, σκάφη και τα σίκα σίκα. Έτσι. Ψαρίδι.
1: Εγγύς.
0: Και το που ξέρεις να το βγάλουμε το κόμμα, ε.
1: Πώς.
0: Μη ψαρώνεις.
1: Ευρηματικό.
0: Ναι.
1: Ευρηματικό. Μη ψαρώνεις. Δαγκωτό.
0: Δαγκωτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, Άρη, το άκουσες ή να το ξαναπούμε για το μουζάκι. Γιατί μόλις το είπαμε και το στείλες λίγο νωρίτερα. Ελπίζω να το άκουσες. Αν όχι, στείλε να το ξαναπούμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, όχι στο Viber τα μηνύματά σας. Το Viber στέλνετε για να ανταλλάσσουμε έτσι ωραίες απόψεις και να συζητάμε και να σχολιάζουμε τα θέματα της εκπομπής.
1: Λοιπόν, ένα λεπτάκι να σας πω ότι γίνεται στους δρόμους.
0: Για
1: γιατί θα
0: μας.
1: Καλοπεράσετε πάλι σήμερα. Όχι ότι δεν τα έχουμε δει χειρότερα τα πράγματα.
0: Έχει αλλάξει λίγο η διάθεσή μας.
1: Προς το χειρότερο ή προς το καλύτερο.
0: Όχι, δεν ξέρω. Τώρα από καλοκαίρι. Η άνοιξη γενικότερα, ρε παιδί μου, είναι.
1: Ωραία είναι η άνοιξη.
0: Ναι, και πολύ φτέρνισμα. Είναι πάρα πολύ με την αλλεργία.
1: Ναι.
0: Πολύ, εσύ, πολύ ενοχλητικό.
1: Εντάξει.
0: Ακούς όλοι βήχας και φτέρνισμα και μάτια κόκκινα.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά και βόλτες.
0: Αλλά είναι άνοιξη.
1: Και...
0: η άνοιξη είναι ωραία.
1: Αυτό,
0: και είδα κόσμο, παιδιά. Είδα κόσμο. Εσύ ετοιμάσου για να μας πεις για την κίνηση. Εντάξει,
1: εγώ έχω μπροστά μου το χάρτη. Ναι. Μπορώ να σου πω να πάω σε ώρα τη.
0: Είδα κόσμο στην παραλία. Κάνανε πολύ μπάνιο το Σαββατοκυριακό.
1: Έχει, ναι, έχει. Πολλοί δεν ξέρω αν μπήκανε.
0: Τολμηρός πρέπει να είσαι.
1: Πολύ τολμηρός. Είδα
0: πετσέτες είχε. Για μας.
1: Ποια ώρα
0: το
1: κανονικό
0: κόσμο. Το καρπούζι κάνει 20 λεπτά το κιλό. Για τους πολλούς, τους πιο φυσιολογικούς, εντάξει.
1: Παιδιά, αν δεν είστε χειμερινοί κολλημητές, μην κάνετε τώρα μαγκές με βουτιά στη τέτοια εποχή. Είναι...
0: όχι,
1: ας
0: αν
1: τον
0: τώρα,
1: αέρα και είναι επικίνδυνο.
0: Αν κάνετε τώρα, κάντε βουτιά, που δεν θέλει αυτό λίγο το βασανιστικό να μπει μέσα. Με βουτιά, μια και καλή μπήκε. Άσε που δεν το έχεις μετανιώσει κιόλας. Τη στιγμή που βουτάς, τώρα δεν έχει πισωγύρισμα. Ενώ αν μπαίνεις λίγο-λίγο, μέχρι να φτάσεις στο γόνατο,
1: εντάξει,
0: μπορεί να μπεις έξω μετά.
1: Εννοείται.
0: Ενώ με τη βουτιά θα μπεις.
1: Με τη βουτιά μπαίνεις και μπορεί να μείνεις και εκεί βεβαίως.
0: Έλα μωρέ που θα.
1: Άφησε με τώρα με αυτόν τον καιρό. Δεν είναι κανονικά πράγματα. Δεν το χαίρεσαι.
0: Έλα τώρα εσύ.
1: Εκτός αν είσαι εσκιμός.
0: Η Έλτσα ή Αγκαλίτσα.
1: Δεν μπορώ εγώ με αυτές τις θερμοκρασίες, δεν το χαίρομαι. Λοιπόν, να σας πω ότι.
0: Θα έχουν μπει πρώτα άλλοι, θα έχουν κατουρίσει και θα μπει μετά και θα έχει.
1: Τι ωραία, ειδηλιακά.
0: Πώς, τι έκανα, μπορεί να τη ζητάνε με τα γνώτα μας.
1: Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται στους δρόμους τώρα, να ξέρετε τι θα συναντήσετε. Λοιπόν, έχει ένα φανταστικό τροχαίο στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, λίγο μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Μια Φιλαδέλφια είναι αυτό. Και έχει μια φανταστική ουρά μέχρι τη Λυκόβρηση. Κόκκινη. Που σημαίνει ότι θα μπείτε παρακάτω αν θέλετε και αν έχετε τη δυνατότητα, γιατί και θα κολλήσετε κάνα τεταρτάκι 20 λεπτά, έτσι όπως το βλέπω. Η άνοδος έχει περισσότερο χιλιόμετρα κίνησης, αλλά όχι τόσο κατακόκκινο. Δηλαδή θα πάτε με χαμηλές ταχύτητες από το Εγάλιο μέχρι το Περιστέρι.
0: Βλέπω μηνύματα ότι η άνοδος είναι αεροδρόμιο.
1: Εγώ δεν τη βλέπω για πολύ αεροδρόμιο. Είναι καλύτερα από πολλές άλλες μέρες τέτοια ώρα. αλλά ακριβώς αεροδρομίου εντολές. Και άλλο τροχαίο βλέπω, στη λεωφόρο Κηφισίας, ένα δύο τροχαία βλέπω, στο καθοδικό ρεύμα, στο ύψος του ψυχικού είναι και τα δύο, πριν το φάρο το ένα, μετά το φάρο το άλλο, προς τα κάτω. Παρόλα αυτά, η κίνηση, η δυνατή, είναι προς τα πάνω. Mm. Δηλαδή, η κανηφόρα της Κατεχάκη γεμάτη και από εκεί και πάνω στρίβοντας για τη λεωφόρο Κηφισίας, κολλάτε μέχρι το Χαλάνδρι πολύ ωραία. Η κατηφόρα της Αλίμου Κατεχάκη, πάρα πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Η έξοδος λεωφόρου Αθηνών και η είσοδος, τα γνωστά σημεία με λίγα
0: στην
1: χιλιόμετρα.
0: Στην έξοδο του Πειραιά, λέει, έχει
1: Πειραιάς
0: κίνηση.
1: Γίνεται ο κακός ο χαμός, έχει τροχαίο στον Νιάρχο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα και έχει δημιουργήσει το χάος το ίδιο αυτοπροσώπος. Από εκείνο το σημείο, σχεδόν στη συμβολή δηλαδή με την παραλιακή είναι αυτό, με τη λεωφόρο Κηφισού, μέχρι πίσω τον Πειραιά είναι κατακόκκινο. Τι θέλετε, κύριε Βίκτορα, θέλετε να μου πείτε κάτι μυστικό?
2: Έχετε θέμα?
1: Έχουμε θέμα, μάλιστα. Ωραία, αυτά.
0: Έχουμε θέμα.
1: Έχουμε θέμα. Θα μου πει μετά, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι θα έχουμε και βροχές όλο το Σαββατοκύριακο, όλο την εβδομάδα.
1: Ομπρέλα να πάρεις από αύριο. Mm.
0: Ναι, είναι αυτό, ξέρεις, που το πρωί ξυπνάς, είναι ωραίος ο καιρός και από το μεσημέρι και μετά αρχίζει και...
1: Ωραία. Πάρε ζακέτα, και... αλλά από μέσα βάλε κοντομάνικο και πάρε και ομπρέλα, αλλά πάρε και το από πάνω της ομπρέλα για να την κλείσεις όταν θα σταματήσει να βρέχει. Γενικά, άνοιξε ρε παιδί μου αυτό.
0: Άνοιξε, δεν πειράζει μόνο.
1: Όχι, καθόλου δεν με πειράζει. Λοιπόν, φεύγουμε.
0: Φτάσαμε στο τέλος. Γεια σου, Τάνο Μπουμπά.
1: Γεια σου, Τάνο Μπουμπά. Γεια σου, Μαρία Καρολάνη, είναι Ζαφυροπούλου. Πάμε τώρα δελτίο ειδήσεων.
0: Έλσα Ψαρίδη.
1: Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων.
1: Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου.
0: Και αμέσως μετά από την επιπυλή, μία των συντονισμένη εδώ στον Α989. Γεια σας και χαρά.
1: Γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο και στο ρεύμα προς Λιφάδα στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του Κόμβου Μεταμόρφωσης και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι το Μαρούσι. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη στα Βορίζια Ηρακλείου. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται για τρεις άνδρες, έναν θείο και τα δύο του ανήψια. Φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να εφάρπαζαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ που εισέπραταν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Εκτιμάται πως από το 2021 έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 586.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα που κατηγορούνται για ζωοκλοπές. Σε κατοσυλλήψεις ακτιβιστών προχώρησε το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ, κάνοντας ρισάλτο σε σκάφη του στο Λίσκο για τη Γάζα σε διεθνή ύδατα. 25 σκάφη φαίνεται ότι έχουν αναχαιτιστεί μέχρι στιγμής, ενώ τα υπόλοιπα συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τη Γάζα. Την αναχαίτιση του στο Λίσκο επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πιστεύω ότι ματαιώνεται ένα κακόβουλο σχέδιο που έχει σχεδιαστεί για να σπάσει τον αποκλεισμό που έχουμε επιβάλει στους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα, τονίσε ο Νετανιάχου σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν και Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παράλληλα, όπως σημείωσε, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα ντρόουνς. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει στις 26 Μαΐου ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Η ώρα για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή που ο κόσμος τον τίμησε. Τώρα είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία, τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Κάμερες ασφαλείας και συστήματα ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια προβλέπει ο νέος σχεδιασμός για τα ελληνικά ΑΕΗ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στο πλαίσιο συνεδρίου. Όπως ανέφερε, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας έχει σχεδόν ολοκληρώσει την αποτύπωση της κατάστασης για τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας στα μεγαλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι σε πρώτη φάση οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και κτίρια όπου έχουν καταγραφεί συχνότερα περιστατικά έντασης ή παραβατικότητας, ενώ εξετάζεται η εγκατάστασή τους και σε εργαστηριακούς χώρους, κυρίως όπου υπάρχει ακριβώς τεχνολογικός εξοπλισμός. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 44χρονου οδηγού που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, με αποτέλεσμα μία 57χρονη καθώς και 26χρονη κόρη της να χάσουν τη ζωή τους. Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο σε υποσταθμό ρεύματος του ΔΔΕ στα Πατήσια. Ο άνδρας που εκτελούσε εργασίες στο σημείο εντοπίστηκε πανθρακωμένος επίτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 47χρονος από τα Χανιά που συνελήφθη για σωματική κακοποίηση σε βάρος του 16χρονου γιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Το Ιράν απάντησε στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή με νέα αναθεωρημένη πρόταση, η οποία επιδόθηκε χθες το βράδυ στην Ουάσιγκτον από τους Πακιστανούς μεσολαβητές, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προέβησαν σε συγκεκριμένη παραχώρηση στην τελευταία απάντησή τους στην προτινόμενη από το Ιράν ατζέντα. Πεθαίνουν να υπογράψουν συμφωνία, αλλά μόλις κάνουν μια συμφωνία, στέλνουν ένα χαρτί που δεν έχει καμία σχέση με όσο είχαμε συμφωνήσει, υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, το Ιράν ανακοίνωσε νέο φορέα για τη διαχείριση του στενού του Ορμούζ. Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με γρήγορους ρυθμούς, προειδοποίησε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G7. Τέσσερις ημέρες μετά τον Ντόναλντ Τραμπ στη Κίνα θα βρεθεί αύριο και την Τετάρτη και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ δήλωσε ότι η διμερή συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας συνεχώς ενισχύεται. Έχουμε πολύ σοβαρές προσδοκίες από την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Στο λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία έφτασε το κουραζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Το πλοίο αναμένεται να απολιμανθεί ενώ σε καραντίνα θα τεθούν τα 23 μέλη του πληρώματος και 2 μέλη του ιατρικού προσωπικού. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για αύριο Τρίτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρους στο νότιο-βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια Πράστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λάμπριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Ζούμε ιστορικές στιγμές, κυρίες και κύριοι, και έχουμε και αναμνήσεις τις οποίες οφείλω να τις υπενθυμίσω στο σύνολο των ακροατών. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα. Αλλά επειδή ξανάγιναν οι εμφανίσεις πολιτικών προσώπων απελευθερώνοντας περιστέρια, όταν είδα αυτό το κακοφτιαγμένο, είναι η αλήθεια, από την τεχνητή νοημοσύνη ενσταντανέ της Μαρίας Καρισιανού, της νέας πολιτικής αρχηγού, να αμολάει ένα περιστέρι, το οποίο περιστέρι, αν το φέρετε στην εικόνα, στο μυαλό σας, δεν ήταν ακριβώς το μέγεθος του κανονικού περιστεριού. Κάπου της ξέπεσε της τεχνητής νοημοσύνης στην κατασκευή. Αυτό δεν ήταν καλέ περιστέρι για να το αφήσει μια λεπτοκαμωμένη κυρία όπως είναι η Μαρία Καρισιανού. Αυτό ήταν πιο πολύ σαν τους κορμοράνους. Θυμάστε εκείνα τα πουλιά τα ξωτικά που εμβιούσαν στο Βοτανικό και στον Ελαιώνα, γι' αυτό καθυστέρησε τόσα πολλά χρόνια αυτός ο υπέροχος βιότοπος κατά το ΣΥΡΙΖΑ και λοιπούς οικολόγους της τρέλας και της παλαβής. Δεν άφηναν να γίνει η ανάπλαση και να κατασκευαστεί εκεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού, γιατί εκεί εμβιούσαν κάτι κορμοράνι. Αυτό λοιπόν δεν ήταν περιστέρι. Αυτό ήταν γίγαντας, το οποίο πρώτα απ' όλα και πριόνισμα στα φτερά χρειαζόταν για να θυμίσει λίγο περιστέρι, και να κάνει οπωσδήποτε δίαιτα, γιατί ήταν και πάρα πολύ παχουλό. Και τι θυμήθηκα όταν είδα αυτή την υπέροχη εικόνα να φεύγει μπροστά στο καταπληκτικό αρχιτεκτόνημα, το ιστορικό, το Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, από τα χέρια της Μαρίας Καρισιανού, που και εκείνα τα είχε κάνει τεράστια η τεχνητή νοημοσύνη. Τι θυμήθηκα και λέω, ρε παιδί μου, 11 χρόνια μετά θέλεις να μπει στον πολιτικό στίβο και μιμήσε έναν άλλον ηγέτη που πρωθυπούργευσε και όλα, τα κατάφερε, τον Αλέξη Τσίπρα, που θυμάστε που πέσαμε όλοι από τα σύννεφα όταν στις 6 Ιανουαρίου του 2015... που ήταν μερικές μέρες πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, συνοδευόμενος, τώρα συνόδευε ο Αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Ιερώνυμος, τον Αλέξη Τσίπρα, ή αν ο Αλέξης Τσίπρας συνόδευε τον κύριο Ιερώνυμο, δεν ξέρω τα του πρωτοκόλλου, θα σας γελάσω. Θυμάστε εκείνη την απίθανη εικόνα που ο αρχηγός της ριζοσπαστικής αριστεράς, σεμνός και ταπεινός, αμόλυσε ένα περιστέρι. Τι με κοιτάς ρε Θάνο Μπούμπα? Α, δεν είχες γεννηθεί εσύ τότε το 15, οπότε δεν τη θυμάσαι την εικόνα. Αυτή λοιπόν η γλυκιά ανάμνηση από τον Αλέξη Τσίπρα να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι στους ουρανούς του Πειραιά, μου ήρθε αμέσως στο μυαλό όταν είδα την αντίστοιχη εικόνα 11 χρόνια μετά, μια κακή αντιγραφή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης για την ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού. Και επειδή πρέπει να συνδυάζουμε πάντα το πολιτικό γίγνεσθε με τραγούδια ή μουσικές που συνάδουν με το θέμα, παρακαλώ πολύ τον ηχολήπτη μας, τον Θάνο Μπούμπα, να περάσουμε στο άκουσμα που με το που το ακούς συνειδητοποιείς, σύμφωνα και με αυτά που διάβασες από χθες, συνειδητοποιείς περί ποιου κόμματος ακριβώς ομιλούμε.

0: Έχετε αντιληφθεί βέβαια ότι στην πλατεία Συντάγματος, αντίστοιχους ήχους όσοι παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις της νέας πολιτικής αρχηγού Μαρίας Καριστιανού θα ακούμε, είναι ακριβώς ο ρωσικός ύμνος και είναι τιμή και δόξα σε αυτούς οι οποίοι είχαν αυτή τη φαϊνή ιδέα από την πρώτη στιγμή, πριν καν γίνει το καταστατικό, πριν καν υποβληθούν τα διάφορα διαδικαστικά που απαιτεί ο εκλογικός νόμος, δηλαδή πριν πάνε καν να καταθέσουν το καινούργιο κόμμα στον Άριο Πάγο. Όλοι καταλάβαμε ότι το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού είναι ένα παράρτημα του Βλαδίμιρου Πούτιν και της Ρωσίας εν Ελλάδη. Και βεβαίως να μην σπεύσετε να το κατηγορήσετε, γιατί το ελληνικό έθνος αμέσως μετά την ελληνική επανάσταση του 1821 είχε στενή σύνδεση από τότε με τη Ρωσία. Και επειδή η κυρία Καριστιανού και οι σύντροφοί της γνωρίζουν καλά την ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως, θα σας πω αμέσως μετά τι εννοώ, γιατί το έχουν αποδείξει με αποδείξεις κι εγώ από την πλευρά μου. Γιατί θα θυμίσω ότι μετά την επανάσταση είχαν δημιουργηθεί τρία κόμματα. Ήταν το Ρωσικό Κόμμα με επικεφαλή στον Ανδρέα Μεταξά, που είναι ο γνωστός δρόμος εκεί στην πλατεία Εξαρχείων που ανηφορίζει προς τη Διδότου. Ήτανε το Αγγλικό Κόμμα με τον Αλέξανδρο Μαυρογορδάτο και ήτανε και ο Ιωάννης Κολέτης με το Γαλλικό Κόμμα. Οπότε σου λέει, αφού ο Μητσοτάκης είναι τάκι καλά με τη Γαλλία, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε Γαλλικό Κόμμα. Αφού η Μεγάλη Βρετανία βλέπετε ότι ο Στάρμερ δεν είναι πρωθυπουργός για τον επόμενο μήνα. Γενικότερα η Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει εν ενεργεία 7 με 8, θα σας γελάσω, πρωθυπουργούς. Έχουν πέσει δηλαδή οι πρωθυπουργοί. Άρα τι μας μένει, μας μένει ένα σύγχρονο ρωσικό κόμμα. Γι' αυτό και δεν το είχαμε πιάσει το υπονοούμενο όταν πριν μερικό καιρό, ακριβώς την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, η Μαρία Καριστιανού είχε κάνει μία εμφάνιση, τώρα θα σας γελάσω, στο Instagram ήταν, στο Facebook ήταν, στο TikTok δεν θυμάμαι ακριβώς, όπου έλεγε ότι καιρός είναι η Ελλάδα να αποκτήσει ένα νέο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Και μάλιστα μετά κάποιοι πιστοί οπαδοί πήρανε το πρόσωπό της, βάλανε και την κλασική περικεφαλαία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και της είπανε, Μαρία σε περιμένουμε. Και πού κολλάει τώρα η ανάρτηση της Μαρίας Καριστιανού την 25η Μαρτίου του 2021 και αυτή η ελπίδα της ώστε να αποκτήσει η Ελλάδα έναν καινούριο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Προσέξτε τι θα σας πω. Και αν οδηγείτε, χαμηλώστε και λίγο ταχύτητα, γιατί μπορεί να μην σας έχει περάσει το μυαλό. Ποιος ήταν ο πιο πιστός οπαδός του κόμματος του ρωσικού, του Ανδρέα Μεταξά? Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μας το είχε πει, αλλά επειδή από την 25η Μαρτίου τι εννοούσε η Μαρία Καριστιανού, αλλά επειδή είστε ανιστόρητοι και είμαι και εγώ ανιστόρητη, δεν το πιάσαμε το νόημα. Το κατάλαβες, Θάνο Μπούμπα? Και επίσης, επειδή θρυλείται, μισό λεπτό, θρυλείται ότι το κόμμα θα περιέχει ή θα είναι το αρτικόλεξο, μάλλον δεν θα έχει αρτικόλεξο, θα είναι ας πούμε μία φράση που θα περιέχει και τη λέξη ελπίδα. Εγώ είπα ότι για να είναι σαφές το πολιτικό μήνυμα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, με αυτά που έχουμε δει ως τώρα, δεν ξέρω τι θα δούμε στο μέλλον, το ελπίδα στα ρωσικά, να γνωρίζετε, λέγεται «Νατζάστα», «Νατζάστα». Παρακαλώ διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398, Νέο Ηράκλειο, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group, your place to feel safe.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μου με ενημερώνει εδώ ένας εδώ του σταθμού, πολύ σωστό και διαβασμένο τον βρίσκω, ότι εκτός από το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, η Μαρία Καριστιανού είχε εκφράσει το δημόσιο θαυμασμό της και προς τον Ιωάννη Καποδίστρια. Όχι στον Ιωάννη Καποδίστρια τον κυβερνήτη, αλλά επειδή ο Ιωάννης Καποδίστριας, αφού υπήρξε και του Τσάρου υπουργός εξωτερικών, κατανοείται ότι συνδέεται με την αυτοκρατορική έγκλη της Ρωσίας, την οποία σήμερα την εκπροσωπεί ο αυτοκράτορ Βλαντιμίρ Πούτιν, και επίσης ότι ο Καποδίστριας ήταν και φιλορωσικού κόμματος και κλίματος. Καταλαβαίνετε πώς κουμπώνει. Πάμε όμως τώρα στα σοβαρά. Γιατί υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι, και είναι δικαίωμά τους, είναι πάρα πολύ χριστιανοί. Βέβαια είναι και κάποιοι που είναι πιο πολύ χριστιανοί από τους κανονικούς χριστιανούς. Η πλειοψηφία είναι κανονικοί, πιστοί, χριστιανοί της Ορθοδοξίας και οι οποίοι αναγνωρίζουν την ηγεσία παγκοσμίως της Ορθοδοξίας στο πρόσωπο και στο θόκο του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι χριστιανοί που είναι πιο πολύ βαμμένοι χριστιανοί από τους κανονικούς χριστιανούς, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους θέλουν να καταργηθεί το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και να ανακτήσει την εμβέλεια την την παγκόσμια, ο Πατριάρχης της Μόσχας, ο οποίος ηρεί στο εμπαρόδο, είναι και κολλητός του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και σας θυμίζω ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες ήρθε εδώ σε επίσημη επίσκεψη καλεσμένος της Βουλής των Ελλήνων για σημαντική ομιλία ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος ομίλησε στη Βουλή με ένα λόγο μεστό, γιατί ο κύριος Βαρθολομαίος είναι μεγάλη προσωπικότητα, όχι μόνο για τα θρησκευτικά του, αλλά γενικότερα για το επίπεδό του και τον αγώνα του εδώ και 35 χρόνια για την προστασία του περιβάλλοντος. Μίλησε λοιπόν στη Βουλή των Ελλήνων ο Πατριάρχης, καλεσμένος από τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, δεν είδε δηλαδή πόρτα και μπήκε να μιλήσει, όπου ποιο κόμμα δεν παρέστη σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση τελετή στη Βουλή των Ελλήνων? Το κόμμα της Ελληνικής Λύσης του κυρίου Βελόπουλου, ότι προβλέπω ένα γενικό ξεμάλιασμα βέβαια με τον Βελόπουλο είναι λίγο δύσκολο, ένα γενικό ξεμάλιασμα οπαδών και ψηφοφόρων ειδικά στη Μακεδονία μεταξύ της κυρίας Καρισιανού και του κυρίου Βελόπουλου, γιατί παίρνουν από το ίδιο κομμάτι των πολύ χριστιανών, το πάρα πολύ χριστιανών, πιο χριστιανών από τους κανονικούς χριστιανούς. Επίσης θα θυμίζω ότι μόλις πριν από μερικούς μήνες η Ρωσική Υπηρεσία Πληροφοριών εξαπέλυσε σφοδρή και πρωτοφανή επίθεση κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με μία ανακοίνωση που περιέλαμβανε βαριές κατηγορίες και ιδιαίτερα οξύ λόγο, γεγονός που παγκοσμίως σχολιάστηκε ότι δεν συνηθίζεται από μυστικές υπηρεσίες. Δηλαδή είναι σαν να βγει τώρα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΕΕΠ, και να αρχίζει, ξέρω εγώ, να λέει τα μύρια όσα εναντίον του Προέδρου Μακρόν ή του ακόμα και του Προέδρου Τραμπ, που μεταξύ μας δεν θα έχει πάλι άδικο αν τα βάλει κανείς έστω και μυστική υπηρεσία εναντίον του Τραμπ με όλα αυτά τα τρελά που λέει και κάνει. Όπου η ρωσική πλευρά που εκφράστηκε μέσω της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στην ανακοίνωση σχολίαζε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ο ενσαρκωμένος διάβολος και τον κατηγορούσε ότι επιχειρεί να εξωστρακίσει τη Ρωσική Ορθοδοξία από τα εδάφη των Βαλτικών χωρών με στόχο να εγκαταστήσει, όπως αναφέρει η Ρωσική Υπηρεσία Πληροφοριών, τεχνητές δομές απολύτως ελεγχόμενες από το φανάρι. Και στο ίδιο κείμενο έγινε λόγος για σπορά διχόνια στον κόσμο της Ορθοδοξίας με αναφορά σε ιδεολογικούς συμμάχους όπως τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί. Ενώ ξέρετε, οι Ρώσοι τώρα με τον Πούτιν είναι πλέρια δημοκράτες, καθόλου δεξιοί, καθόλου με φασιστοειδή συμπεριφορά, δεν χρειάζεται. Όσοι γνωρίζουμε και παρακολουθούμε τι συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια με τη δικτατορία Πούτιν, δεν χρειάζεται να σας δίνω άλλες λεπτομέρειες. Προσέξτε λοιπόν πολύ αυτό που σας έθεσα, ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της Ορθοδοξίας που εκφράζεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είναι το Πατριαρχείο της Μόσχας, που διεκδικεί σε αγαστή συνεργασία και με το φίλο του Βλαντιμούρ Πούτιν που είναι ο Ερντογάν να μετακομίσει η δύναμη από το φανάρι και να εγκατασταθεί στη Μόσχα. Και το κερασάκι στην τούρτα, εχθές μόλις είδα όλα αυτά που βγήκε ο άλλος ένας εκπρόσωπος εκεί πέρα και είπε «Είμαστε εδώ στο γραφείο της δικηγόρου της κυρίας Μαρίας Καρισιανούς και μαζεύουμε υπογραφές, επειδή εγώ ξέρω πότε λέμε μαζεύουμε υπογραφές, τι να σας πω, σκιάκτικα, αλλά έκανα αυτά, είπα αυτά τα άμπρα κατάμπρα και τη γλίτωσα, γιατί το μαζεύουμε υπογραφές δεν είναι και κάτι θετικό βραδιάτικα εδώ που τα λέμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορίζια Ηρακλείου με τρεις συλλήψεις για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ που εισέπραταν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. 100 συλλήψεις ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα από το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ ανοιχτά της Κύπρου. 25 σκάφη φαίνεται ότι έχουν αναχαιτιστεί μέχρι στιγμής από τα συνολικά 58. Την αναχαίτιση του Στολίσκου για τη Γάζα επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, τα εξοπλιστικά προγράμματα και την εθνική στρατηγική για τα drones, η συνεδρίαση του ΚΙΣΕ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Κάμερες ασφαλείας και συστήματα ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια προβλέπει ο νέος σχεδιασμός για τα ελληνικά ΑΕΗ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στο πλαίσιο συνεδρίου. Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με γρήγορους ρυθμούς, προειδοποίησε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι. Στις 10:20 θα κλείνουν μέχρι την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο λόγω έργων. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τρίτη, με λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Για να ολοκληρώσω λοιπόν αυτά που σας είπα, τα πολύ σοβαρά κυρίες και κύριοι, οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες μόλις πριν από μερικούς μήνες επιτέθηκαν με ανίκιο και εσχρό θα λέγαμε τρόπο στο πρόσωπο του οικονομικού πατριάρχη Βαρθολομαίου, χαρακτηρίζοντας τον επισήμως, γιατί είναι η επίσημη μυστική υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας, ως ενσαρκωμένο διάβολο, εμφανίζοντας μάλιστα τον Οικουμενικό Πατριάρχη ως ιδεολογικό σύμμαχο των νεοναζί. Και επειδή θα ασχοληθούμε πολύ με αυτή τη ρωσοφιλία του καινούριου κόμματος που ετοιμάζεται να διεκδικήσει την ψήφο σας, οφείλουμε ορισμένα πράγματα να τα διευκρινίζουμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος ο πολιτικός δεν είναι καθόλου κόσμος αγγελικά πλασμένος. Αλλά σας είπα χθες, μόλις άκουσα αυτό τον εκπρόσωπο να βγαίνει σε όλα τα κανάλια μέσω του διαδικτύου και να λέει μαζεύουμε υπογραφές, είπα Φωτεινή πες άμπρα κατάμπρα που διώχνει το κακό, γιατί το μαζεύουμε υπογραφές βραδιάτικα σημαίνει κάτι πολύ κακό και μακριά από μας.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Μπούπας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ, στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη. Τα τηλέφωνα και οι τρόποι επικοινωνίας 212-212-4800, 6947-989-989, ο αριθμός Viber και το mail oner@alpharadio989. Γιατί επαναλαμβάνουμε συνέχεια το τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό? Διότι το θέμα που ακολουθεί παρακάλεσε να το φιλοξενήσουμε ένας ακροατής πριν από περίπου 1,5 μήνα, ο κύριος Βυσβίκης, λέγοντας το εξής: «Καλησπέρα σας κυρία Πιπηλή, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ασχοληθείτε με το σοβαρό ζήτημα των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν προβάλλεται παρκώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρότι συνδέεται με σημαντικές απώλειες συνανθρώπων μας και προκαλεί μεγάλο ανθρώπινο πόνο. Θεωρώ ότι η ανάδειξή του θα συμβάλλει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού». Ανταποκρινόμενοι στο μήνυμα του ακροατή, κυρίες και κύριοι, καλησπερίζω τον πλέον ειδικό στο τομέα αυτό, τον κύριο Νίκο Σύψα, καθηγητή λοιμοξιολογίας και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων. Καλησπέρα σας κύριε Σύψα.
1: Καλησπέρα κυρία Πιπηλή.
0: Ακούσατε ότι ένας ακροατής, υποψιάζομαι ότι θα είχε κάποιο δυσάρεστο περιστατικό στην οικογένειά του ή στο στενό του φιλικό κύκλο, να μας παρακαλέσει να μιλήσει για αυτό το θέμα που η αλήθεια είναι ότι πολύ σπάνια έρχεται στην επιφάνεια.
1: Δυστυχώς θα έπρεπε να έρχεται πολύ συχνότερα και θα έπρεπε να αποτελεί μια προτεραιότητα του δημοσίου διαλόγου και των πολιτικών υγείας. Γιατί θέλω να σας τονίσω ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη συχνότητα ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων από πολύ ανθεκτικά μικρόβια και δυστυχώς έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων ανά πληθυσμό, ανά 10.000 πληθυσμό σε όλη την Ευρώπη. Άρα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα δημόσιας υγείας στο οποίο πρέπει να ενσκύψουμε και πολιτεία αλλά και πολίτες.
0: Οι πολίτες δεν ευθύνονται, η πολιτεία. Εσείς συνεργάζεστε με την πολιτική, με την

0: γιατρούς αλλά και στους πολίτες και στους φαρμακοποιούς.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αναλύσε το παρακαλώ πολύ.
0: Βέβαια, όσο περισσότερο καταναλώνουμε αντιβιωτικά, λόγω χάρη για ένα κρύωμα το χειμώνα που είναι υγιεινές και δεν χρειάζεται να πάρουμε κανένα αντιβιωτικό, εμείς παίρνουμε αντιβιωτικά. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα αντιβιωτικά θα σκοτώνουν τα καλά μικρόβια που έχουμε στο σώμα μας και αφήνουν τα κακά μικρόβια, τα αρθρικτικά μικρόβια να πολλαπλασιάζονται και να αποκορούν λοιμώξεις. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι, θέλω να σας τονίσω ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη στην κατανάλωση αντιβιωτικών τόσο στην κοινότητα όσο και στα νοσοκομεία.
1: Παραμένει, λοιπόν, θυμάμαι, παραμένει στην πρώτη θέση. Κάποιες ενέργειες δεν έχουν γίνει για τα αντιβιωτικά, κύριε Σύψα?
0: Έχουν γίνει, έχετε απόλυτο δίκιο. Το και πρώτη και σημαντικότερη ενέργεια είναι ότι απαγορεύτηκε πλέον στα φαρμακεία να δίνουν αντιβιωτικά στους πολίτες χωρίς ιατρική συνταγή. Αυτό έγινε επιτέλους, πέρασε και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και εφαρμόζεται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από όλα αυτά, ξαναλέω, παραμένουμε στην πρώτη κατανάλωση, γιατί έχουμε κακή εμπειρία, μάλλον αν θέλετε, κακή νοοτροπία και οι γιατροί, αλλά και οι ασθενείς, να τα λέμε όλα. Πολλές φορές ο ασθενής πάει στο ιατρείο με ένα πυρετό και παρότι ναι, είναι προφανώς στη χειρουργική λίμωξη, πιέζει το γιατρό να το γράψει αντιβιωτικά. Το ξέρετε αυτό. Και αν το γράψει, πάει στο δίπλα γιατρό. Άρα δυστυχώς υπάρχει μια κακή νοοτροπία και επίσης, αν κοιτάξουμε όλοι μας στο σπίτι μας τα φαρμακεία μας, τα ντολαπάκια μας, θα πούμε μέσα λίγα αντιβιωτικού για να κάθονται και τα οποία μπορεί να τα πάρουμε αν μας ξαναπιάσει πυρετό. Δηλαδή, βλέπετε, έχουμε όλη μια κακή νοοτροπία και το λέω αυτό όχι ως παρατήρηση, αλλά ως ένα γεγονός το οποίο αφορά τα αντιβιωτικά. Τα αντιβιωτικά είναι φάρμακα τα οποία τα δίνει ο γιατρός για πολύ συγκεκριμένες λοιμώξεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Δεν μπορούμε να παίρνουμε
1: ναι,
0: μόνοι
1: να
0: μας.
1: Μείνουμε, να μείνουμε, κύριε Σύψα, να μείνουμε στις ευθύνες των γιατρών. Είπατε και νομίζω το είπατε σκοπίμως προηγουμένως, αναφερθήκατε στο ότι πιέζει ο πολίτης το γιατρό να βάλει στην ουσία δηλητήριο στο σώμα του από τη στιγμή που δεν είναι απαραίτητο, δηλητήριο σε εισαγωγικά. Και ο γιατρός αν αντιδράσει θα τον εγκαταλείψει ο ασθενής που έχει ένα κρύωμα ή μια γρυπούλα και θα πάει σε άλλο γιατρό που θα το δώσει.
0: Ακριβώς αυτό. Βέβαια πιστεύω και ελπίζω ότι αυτό συνέβαινε μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Σιγά σιγά αλλάζει η νοοτροπία και των γιατρών, κυρίως των γιατρών, που αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι μεγάλο λάθος, αλλά και των πολιτών, οι οποίοι σιγά σιγά καταλαβαίνουν ότι τα αντιβιωτικά δεν είναι για κάθε πυρετό και για κάθε ίωση. Νομίζω ότι αυτή είναι μια κακή νοοτροπία η οποία σιγά σιγά αλλάζει. Εδώ όμως θα ήθελα να σας παρατηρήσω ότι υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα το οποίο δημιουργεί το πρόβλημα των νοσοκομειακών λοιμώξεων, που είναι η μεγάλη συγκέντρωση ασθενών στα νοσοκομεία. Δηλαδή τώρα έχουμε ένα νοσοκομείο στο οποίο έχουμε πολλαπλάσιους ασθενείς από όσους χωράει το νοσοκομείο και έχουμε νοσηλευτές και γιατρούς που είναι πολύ λιγότεροι από όσους θα έπρεπε να είναι για λόγους όπως ξέρετε προϋπολογισμού κλπ. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε διασπορά λοιμώξεων μέσα στο νοσοκομείο, στους ασθενείς που είναι μέσα στο νοσοκομείο.
1: Γιατί όμως, μισό λεπτό, ένα-ένα, γιατί εσείς το ξέρετε το θέμα, εμείς πρέπει να κατανοήσουμε τα πάντα. Ναι. Σωστά αναφερθήκατε στην υπερπληθώρα, ειδικά στα μεγάλα νοσοκομεία και όχι μόνο με την εφημερία, γενικότερα, που προστρέχουν και από όλη την ελληνική περιφέρεια, δηλαδή στο Αττικό και στον Ευαγγελισμό. Δεν έρχονται οι Αθηναίοι μόνο ή του Λεκανοπεδίου. Επειδή είναι πολύ καλά νοσοκομεία, έρχονται από όλη την Ελλάδα. Ο αριθμός των νοσηλευτών, πού ευθύνεται η απουσία πολλών νοσηλευτών σε σχέση με τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις?
0: Κοιτάξτε, ο χαμηλός αριθμός νοσηλευτών ανανοσηλευόμενος ασθενής στην Ελλάδα, που είναι, αν θέλετε, ο χαμηλότερος, δηλαδή ένας που να έχουμε δύο νοσηλεύτες για 40 ασθενείς, ενώ θα πρέπει να έχουμε δύο νοσηλεύτες για 2 ασθενείς ή για 5 ασθενείς. Ο λόγος είναι που οι νοσηλευτές δεν έρχονται στα νοσοκομεία, ακόμη και όταν γίνονται προκηρύξεις, είναι η χαμηλή μισθή. Και σε κάποιον μπορεί να έχει τον ίδιο μισθό, σερβίροντας καφέ στην καφετέρια, γιατί είναι στο νοσοκομείο, να μένει όρθιο στα βράδια και να αντιμετωπίζει την ανθρώπινη δυστυχία. Δεν έχει κανένα λόγο.
1: Είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα, έτσι κι αλλιώς ο νοσηλευτής είναι ιερό επάγγελμα.
0: Με χαμηλούς μισθούς δεν θα έρθουν νοσηλευτές στα νοσοκομεία. Αυτό είναι.
1: Άρα αυτό κρίνετε εσείς, ότι η αδιαφορία στις πολλές προκηρύξεις, κατά καιρούς δεν βγαίνει η εκάστοτε υπουργή και λένε δεν έχουμε νοσηλευτές αλλά δεν προσέρχονται στους διαγωνισμούς, αλλά δεν μας λένε γιατί.
0: Ακριβώς, γιατί ο νοσηλευτής θα πάει

0: πάρει τα 800 ευρώ και στην καφετέρια τη γειτονιά του. Γιατί έρθει στο νοσοκομείο. Έχει κανένα λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Έχει κανένα λόγο να πάει στο νοσοκομείο.
2: Άρα, το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη πολύ σημαντική νοσηλευτών βοηθάει στις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Γιατί δεν επικρατούν οι ανάλογες θεραπευτικές συνθήκες ή συνθήκες καθαριότητας, δεν το καταλαβαίνω.
0: Θα σας το πω αμέσως. Όταν ένας γιατρός ή ένας νοσηλευτής ή ένας επικρατής υγείας βλέπει ένα ασθενή, πρέπει να απολυμάνει τα χέρια του και να πάρει ορισμένα μέτρα πρόληψης λοιμώξεων. Τα οποία είναι καθορισμένα. Εάν έχεις έναν ασθενή ή δύο, θα το κάνεις πολύ μεγάλη χαρά και εύκολα. Όταν όμως έχεις να θεραπεύσεις ή μάλλον να φροντίσεις 40 ασθενείς, όπως έγινε ο νοσηλεύθερο το βράδυ, το οποίο αρκετή είναι βαριά, δεν προλαβαίνει να κάνει όλα αυτά, με αποτέλεσμα να έχουμε τη διασπορά των λοιμώξεων, γιατί δεν ακολουθούνται με μεγάλη θυσιότητα τα μέτρα πρόληψης και τα μέτρα ελέγχου λοιμώξεων. Άρα ήταν ένα σημαντικό πράγμα, βέβαια. Εδώ θα προσθέσω ότι δυστυχώς στους Έλληνες επαγγελματίες υγείας στα νοσοκομεία υπάρχει και μια κακή νοοτροπία όσον αφορά την λήψη μέτρων πρόληψης των λοιμώξεων. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πάντα όλοι φανατικοί σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω το κύριο πρόβλημα είναι η υποστελέχωση και η συσσόρευση ασθενών σε μεγάλα νοσοκομεία.
2: Να μου επιτρέψει, κύριε Σύψα, να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Βεβαίως.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
13: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Νίκο Σίψα, καθηγητή λοιμοξιολογίας και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων. Άρα είναι δύο, είπαμε, οι παράγοντες που οδηγούν την Ελλάδα σε αυτή την τραγική θέση, να είναι πρώτη από το τέλος, με την κακή έννοια εννοώ, πρώτη στις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις λόγω αντιβιωτικών, ειδικότερα στο παρελθόν, που εξασθενίζουν τον ανθρώπινο οργανισμό, και δεύτερον στην έλλειψη του ειδικού προσωπικού των νοσηλευτών. Να ρωτήσω κάτι, μπορεί να προσβληθεί ακόμα και ένας ασθενής ο οποίος έχει πάει για μία π.χ. πολύ ελαφριά εγχείρηση, κύριε Σίψα?
0: Κοιτάξτε, κατά κύριο λόγο τα πολυαθεκτικά μικρόβια προδάλλουν ανθρώπους που έχουν πολλές συνοσηρότητες, ηλικιωμένοι και γενικά δεν είναι καλά. Όμως, κατά εξαίρεση, δυστυχώς έχουμε και τέσσερις σοβαρές λοιμώξεις και σε ανθρώπους νέους που μπαίνουν μέσα για άλλα προβλήματα. Λόγω χάρη, κάποιο πάει το πόδι του σε ένα τροχείο και πάει στο νοσοκομείο και τελικά μπορεί να βρεθεί μια λοιμώξη. Άρα, δεν αποκλείεται και αυτό. Αλλά κατά κύριο λόγο όμως προσβάλλονται άνθρωποι που έχουν πολλά νοσήματα και είναι και ηλικιωμένοι και μένουν πολύ καιρό μέσα στα νοσοκομεία, ή άνθρωποι που έρχονται από μονάδες φροντίδας υγείας, όπως είναι κέντρο αποκατάστασης, γυροκομεία κλπ. Και αυτοί δυστυχώς έχουν πάνω τους μικρόβια πολύ ανθεκτικά. Αλλά δεν θέλω να σας πω κάτι, για να μην τα λέμε, ρίχνουν όλα στους γιατρούς και το σύστημα, και το κλίμα της χώρας δεν βοηθάει. Ξέρετε, όλες οι προσφυγικές χώρες, και η Ελλάδα και η Ιταλία και η Ισπανία, έχουν το ίδιο πρόβλημα.
2: Δηλαδή,
0: με τα πολυαθεκτικά μικρόβια.
2: Με ποια?
0: Με τα πολυαθεκτικά μικρόβια.
2: Γιατί?
0: Τα οποία είναι λόγω της θερμοκρασίας, του ζεστού κλίματος. Και επίσης να θυμόμαστε ότι αντιβιωτικά χρησιμοποιούνται και τα ζώα. Χρησιμοποιεί η κτηνοτροφία, η γεωργία. Άρα πολλές φορές τα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία, λόγω χάρη στα κοτόπουλα, στα γυαλάδες, στα πρόβατα κλπ. Πολλές φορές δημιουργούν αθλητικά μικρόβια που τα παίρνουν τα άνθρωποι. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πλέον υπάρχει η έννοια της μίας υγείας, δηλαδή το περιβάλλον, οι άνθρωποι και τα ζώα πρέπει να αντιμετωπίζονται ενιαία για να σταματήσουμε το πρόβλημα της αντοχής.
2: Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Νομίζαμε, δεν ξέρω ορθά ή λανθασμένα, ότι κυρίως μπορείς στο χειρουργείο να αρπάξεις κάποιο μικρόβιο, αλλά μπορεί να το αρπάξεις και στο διάδρομο που κυκλοφορείς του νοσοκομείου.
0: Συνήθως στο θάλαμο και στους διαδρόμους και με τα ίδια μικρόβια και επίσης πολλές φορές στις μονάδες εντατικής θεραπείας δυστυχώς έχουμε πρόβλημα, αλλά παντού σε όλο το νοσοκομείο γενικά υπάρχει το πρόβλημα των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
2: Και δεν απολυμένονται, ειδικά οι θάλαμοι της εντατικής νοσηλείας, δεν υπάρχουν ειδικά συνεργεία που να έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα την απολύμανση, την εξονυχιστική? Είναι δουλειά δηλαδή του νοσηλευτή, ένα μονάδες εντατικής θεραπείας, να μπορέσει να διώξει τα μικρόβια? Δεν υπάρχουν ειδικά συνεργεία?
0: Υπάρχουν, και κάθε καλοκαίρι κάθε μονάδα κλείνει για μια εβδομάδα και κάνει τη μεγάλη απολύμανση που λέμε, αλλά και ενδιάμεσα κάνουν μικρές απολυμάνσεις, άρα γίνεται αυτό που λέτε πολύ συστηματικά, αλλά από όλα αυτά το πρόβλημα επιμένει.
2: Και ποια είναι η πρόταση δική σας, που είστε και πρόεδρος της εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων, κύριε Σίψα? Δηλαδή να ταρακουνηθεί το σύστημα, αυτό εννοώ.
0: Η πολιτεία έχει ήδη ενσκύψει το πρόβλημα, γιατί ήδη ο ΕΟΔΗ έχει κάνει μια μεγάλη ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία έχει φτιάξει ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων, το οποίο θα ακολουθήσουμε στα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν γνωρίζουμε το πρόβλημα. Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων έχει καταρτήσει λεπτομερείς οδηγίες για το πώς θεραπεύονται αυτές οι λοιμώξεις και πώς προλαμβάνονται αυτές οι λοιμώξεις. Και τις οδηγίες αυτές τις έχουμε στείλει, τις έχουμε διαγγείλει παντού σε όλα τα νοσοκομεία και στις μονάδες υγείας της χώρας. Όμως υπάρχει αντίδραση, δηλαδή ξέρουμε το πρόβλημα, και η πολιτεία και οι επιστημονικοί φορείς κάνουν πράγματα, αλλά μπορώ να σας πω ότι θέλουμε πολλή δουλειά μπροστά και κυρίως θέλουμε πόρους, οικονομικούς πόρους. Η οικονομική πόρη είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα.
2: Γιατί θα χρειαστούν βέβαια ίσως η δημιουργία και άλλων μονάδων εντατικής θεραπείας ώστε να κλείνουν πιο συχνά αυτές για πλήρη απολίμανση, και το κυριότερο που είπατε στους θαλάμους και στους διαδρόμους, όπου εκεί δεν μπορούν να κλείνουν εύκολα οι θάλαμοι τους στα δημόσια νοσοκομεία. Και μία ακόμα ερώτηση, το ίδιο συμβαίνει και στα ιδιωτικά νοσοκομεία, κύριε Σύψα?
0: Θα είμαι ειλικρινής ότι δεν έχω σαφή εικόνα τι γίνεται στα ιδιωτικά νοσοκομεία και δεν μπορώ προφανώς να εκφέρω μια σαφή άποψη, γιατί δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία. Όμως φαντάζομαι ότι όλη η Ελλάδα είναι μια χώρα, δεν νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές, αλλά αυτό αφήστε να κρατήσω μια μικρή επιφύλαξη.
2: Οπότε δεν, για τα δημόσια νοσοκομεία υπάρχουν μετρήσεις?
0: Υπάρχουν μετρήσεις, καταγράφουμε την επίδοση των υπολογισμών των συμπιακών λοιμώσεων, τα δημοσιεύει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, το ECDC. Επομένως υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία, αλλά ξαναλέω ότι όσον αφορά τα ιδιωτικά νοσοκομεία υπάρχουν λιγότερα δημοσιευμένα στοιχεία.
2: Αυτό όμως δεν είναι μία αυλεψία από την πολιτεία, τα μεν δημόσια νοσοκομεία να δημοσιοποιούν επισήμως τα στοιχεία και τα ιδιωτικά να μην είναι υποχρεωμένα?
0: Κοιτάξτε, θα ξανακρατήσω σε επιφυλάξη μου, γιατί δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι δεν θα δικαιώσουμε κάπου. Επομένως, για να μην αδικήσουμε κανέναν σε αυτή την συνομιλία μας, απλώς θα πω ότι εγώ προσωπικά δεν είμαι γνώστης των ιδιωτικών νοσοκομείων, επομένως θα μιλήσω μόνο για το δημόσιο τομέα.
2: Ωραία. Και κάτι γενικότερο, απολοιμώξεις έξω από τις ενδονοσοκομιακές που συζητούμε τώρα, επειδή το ζήτησε ένας ακροατής, κύριε Σύψα, απολοιμώξεις γενικά πώς είμαστε ως ελληνικός λαός, σε τι κατηγορία μας κατατάσσεται ως ειδικός?
0: Εγώ θα έλεγα ότι είμαστε απολοιμώξεις σε καλή κατάσταση, δηλαδή είμαστε ένας λαός ο οποίος έχει ένα, αν θέλετε, ανοιχτό κλίμα.
2: Δεν σας άκουσα, ξαναπείτε το παρακαλώ, είχε μια μικρή διακοπή, για πείτε μου.
0: Ωραίος. Είμαστε σε καλή κατάσταση, δεν είναι το μεγάλο μας πρόβλημα οι λοιμώξεις, αν εξαιρέσουμε τις νοσοκομειακές λοιμώξεις. Ο ελληνικός έχει καλή υγεία, έχει πολύ καλά εμβολιαστικά προγράμματα, τα οποία τα παρακολουθούν με σχετικά πολύ μεγάλη πιστότητα και οι γονείς αλλά και οι ενήλικοι. Επομένως, νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή κατάσταση όσον αφορά γενικά τις λοιμώξεις, με την εξαίρεση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, που εκεί έχουμε ένα πρόβλημα, στο οποίο όμως έχουμε ενσκύψει.
2: Είστε σαφείς. Άρα, λέτε τώρα από επίσημα χείλη, το ακούμε κυρίες και κύριοι, από τον ειδικό, από τον κύριο Σύψα. Άρα, κακώς νομίζουμε ότι το αντιεμβολιαστικό κίνημα έχει εξαπλωθεί στην Ελλάδα. Τα στοιχεία το ανατρέπουν, αυτή την πεποίθηση που είχαμε ορισμένοι.
0: Ήμασταν πολύ καλύτερα πριν την COVID και πριν την εμφάνιση του αντιεμβολιαστικού κινήματος, αλλά παρόλα αυτά όμως έχει επηρεάσει τους εμβολιασμούς, δεν θα σας πω όχι, γιατί για παράδειγμα αυτή τη στιγμή ξαναεμφανίζεται στην Ελλάδα ο Κοκκίδης και η Λαρά που δεν υπήρχαν, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε το τεράστιο πρόβλημα που έχουν άλλες χώρες.
2: Όπως για παράδειγμα η Βρετανία πέρυσι είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ειδικά που χτύπαγε τα βρέφη, ακριβώς επειδή πολλοί γονείς κακώς δεν εμβολίαζαν τα παιδιά τους και πέθαναν μερικά. Θυμάμαι, είχα βγάλει τότε τον κύριο Αθανάσιο Τσακρή, τον καθηγητή, και μας το είχε εξηγήσει. Υπάρχουν δηλαδή χώρες στην Ευρώπη που έχουν σοβαρότερα προβλήματα από εμάς.
0: Και στις Ηνωμένες Πολιτείες που υπήρξε και υπάρχει επιδημία ηλαράς λόγω μη εμβολιασμού. Επομένως υπάρχει πρόβλημα, αλλά υπάρχουμε και εμείς, αλλά πολύ μικρότερο από τις άλλες χώρες.
2: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σύψε. Ήταν πολύ χρήσιμη η συνομιλία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνομιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, κατόπιν αιτήματος ενός ακροατή, για το πρόβλημα που ακούσατε ότι είναι και πάρα πολύ σοβαρό των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, με τον πρόεδρο της εταιρείας λοιμώξεων και καθηγητή λοιμοξιολογίας, τον κύριο Νίκο Σύψα. Και τώρα βάλε ένα τραγούδι από την Αφροδίτη, γιατί μετά πάμε για το Δελτίο Ειδήσεων 5 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από τη μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλιμο και στο ύψος του Νέου Φαλήρου, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά, στο ύψος του Ασπροπύργου και στη Λεωφόρο Χιστού προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορίζια Ηρακλείου. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται για τρεις άνδρες, έναν θείο και τα δύο του ανήψια. Φέρεται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εισέπραταν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Εκτιμάται πως από το 2021 έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 586.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα που κατηγορούνται για ζωοκλοπές. Σε 100 συλλήψεις ακτιβιστών προχώρησε το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ, κάνοντας ρεσάλτο σε σκάφη του στο Λίσκο για τη Γάζα σε διεθνή ύδατα. 25 σκάφη φαίνεται ότι έχουν αναχαιτιστεί μέχρι στιγμής, ενώ τα υπόλοιπα συνεχίζουν το ταξίδι τους προς τη Γάζα. Την αναχαίτιση του στο Λίσκο για τη Γάζα επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πιστεύω ότι ματαιώνεται ένα κακόβουλο σχέδιο που έχει σχεδιαστεί για να σπάσει τον αποκλεισμό που έχουμε επιβάλει στους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα, τόνισε ο Νετανιάχου σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν και Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παράλληλα, όπως σημείωσε, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα ντρόουνς. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει στις 26 Μαΐου ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Η ώρα για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή που ο κόσμος τον τίμησε. Τώρα είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Κάμερες ασφαλείας και συστήματα ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια προβλέπει ο νέος σχεδιασμός για τα ελληνικά ΑΕΗ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στο πλαίσιο συνεδρίου. Όπως ανέφερε, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας έχει σχεδόν ολοκληρώσει την αποτύπωση της κατάστασης για τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι σε πρώτη φάση οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και κτίρια όπου έχουν καταγραφεί συχνότερα περιστατικά έντασης ή παραβατικότητας, ενώ εξετάζεται η εγκατάστασή τους και σε εργαστηριακούς χώρους, κυρίως όπου υπάρχει ακριβώς τεχνολογικός εξοπλισμός. Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο σε υποσταθμό ρεύματος του ΔΔΕ στα Πατήσια. Ο άνδρας που εκτελούσε εργασίες στο σημείο εντοπίστηκε απανθρακωμένος έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Με ανακοίνωσή του, ο ΔΔΕ εκφράζει τη θλίψη του για το εργατικό δυστύχημα, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 44χρονου οδηγού που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, με αποτέλεσμα μία 57χρονη καθώς και 26χρονη κόρη της να χάσουν τη ζωή τους. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 47χρονος από τα Χανιά, που συνελήφθη για σωματική κακοποίηση σε βάρος του 16χρονου γιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Το Ιράν απάντησε στην νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή με νέα αναθεωρημένη πρόταση, η οποία επιδόθηκε χθες το βράδυ στην Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πεθαίνουν να υπογράψουν συμφωνία, αλλά μόλις κάνουν μια συμφωνία, στέλνουν ένα χαρτί που δεν έχει καμία σχέση με όσο είχαμε συμφωνήσει, υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, προσωρινή άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου πρότειναν στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με γρήγορους ρυθμούς, προειδοποίησε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω έργων. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου θα κλείνουν στις 10 παρά 20 μέχρι και την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 αποφόρους στο νότιο-βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: και από τον πόλεμο των ρωσόφιλων πολιτικών που ξεσπάει όσο νουπο. Δεν έχουν μαζευτεί ακόμα οι υπογραφές, γι' αυτό δεν πήγε σήμερα η κυρία Μαρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο να καταθέσει την υποψηφιότητα. Εντάξει, αλλά 21 Μαΐου έχει αναγγείλει ότι θα ανακοινώσει επίσημα το κόμμα και 26 Μαΐου Αλέξης Τσίπρας κοντά μας και πάλι. Φαίνεται η κινητοποίηση οφείλεται του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν είναι υπόθεση Μαρίας Καριστιανού για να γελάς, είναι πολύ πιο σοβαρή υπόθεση και με πολλές ελπίδες ακόμα να διεκδικήσει και τη δεύτερη θέση τη αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης εννοώ. Φαίνεται παρασύρθηκα να με συγχωρείτε από τη φημολογία ότι πρόκειται να γίνουν πολύ σύντομα μετά τη ΔΕΘ οι εκλογές, σου λέει άσε τώρα μην την πατήσουμε, γιατί κάποιοι κύκλοι που ασχολούνται με τις προθέσεις του κυρίου Τσίπρα έλεγαν ότι δεν έχει λόγο να βιάζεται. Εν πάση περιπτώσει το ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας στις 26 Μαΐου. Εμείς όμως τώρα θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο παραμύθι από αυτά που μας αρέσουν, και επειδή είμαι σίγουρη ότι όλο και κάτι θα θέλετε να ρωτήσετε τον καλεσμένο μας που είναι ειδικός επί του θέματος των εξωγήινων. Υπενθυμίζω τα τηλέφωνα του Alpha Radio 989 και της εκπομπής 212-212-4800 για το τηλεφωνικό κέντρο, 6947-989-989 ο αριθμός Viber. Προσέξτε λοιπόν, πριν από μερικές ημέρες ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε την άδεια να διαρρεύσουν επίσημα όμως οι πληροφορίες αναφορικά με την ύπαρξη σημάτων που καταδεικνύουν ότι πιθανόν να μας την έχουν πέσει εξωγήινοι, δηλαδή επίσημες καταγραφές και καταγραφές όχι από ούφο πολίτες, δηλαδή καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλά από ανθρώπους που κινούνται λόγω επεγγέλματος, άλλοι στο διάστημα, άλλοι στην ατμόσφαιρα, άλλοι στον αέρα, οι πιλότοι για παράδειγμα. Είχαμε φιλοξενήσει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή αυτό το πολύ σοβαρό συμβάν με το ουκρανικό, από ό,τι παραδέχονται όλοι, drone στην Λευκάδα και τους κινδύνους που ευτυχώς απεφεύχθησαν. Είχαμε λοιπόν φιλοξενήσει ένα πολύ ειδικό, τον κύριο Φέδωνα Κάρα Ιωσηφίδη, είναι αεροναυπηγός και διευθυντής του περιοδικού Πτήση, καθώς επίσης και στρατιωτικός αναλυτής. Μου είχε υποσχεθεί λοιπόν ότι θα ξαναβγεί για να πάμε σε ένα πιο πιασάρικο θέμα και ακίνδυνο προς το παρόν. Τι γίνεται και αν υπάρχουν πραγματικά πράσινα ανθρωπάκια, μπλε ανθρωπάκια, κίτρινα ανθρωπάκια που κυκλοφορούν αναμετάξι μας και εμείς απλώς δεν ξέρουμε ότι είναι εξωγήινοι και μπορεί να νομίζουμε ότι είναι ο περιπτεράς της γειτονιάς. Κύριε Χαραϊωσηφίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Απάντηση σε αυτό δεν έχω, αλλά θα σας πω...
0: Αν είναι ο περιπτεράς δηλαδή. Καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, πριν από περίπου 2 χρόνια και κάτι, είχε συμβεί σε αυτό το χώρο που υπάρχει άκρατη συνωμοσιολογία, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι μας κρύβουν τα πάντα και πραγματικά υπάρχουν και κυκλοφορούν ανάμεσά μας, εξωγήινοι. Είχε συμβεί το εξής. Επί σχεδόν 60 χρόνια αναφερόμαστε σε αγνώστου ταυτού του συπτάμενα αντικείμενα, UFO. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο, το Πεντάγωνο μάλλον γιατί δεν υπάρχει κι άλλο, άλλαξε το χαρακτηρισμό από αντικείμενα σε φαινόμενα, δηλαδή αγνώσεις ταυτότητος, εναέρια φαινόμενα, διευρύνοντας το αντικείμενο πρώτον, αλλά, και εδώ είναι ίσως η ουσία, δεν χαρακτηρίζει πλέον με κάποιο τρόπο αυτό που βλέπουμε, αυτό που διαβάζουμε, αυτό που αναφέρεται, γιατί αυτό που έγινε πριν από σχεδόν 10 μέρες τώρα, λιγότερο μάλλον, ήταν ότι αποδέσμευσαν 162 φακέλους. και η φάκελη εντός εισαγωγικών. Ήτανε 28 βίντεο, ήτανε κάποιες φωτογραφίες, αρκετές δεκάδες, ήτανε κυρίως, σε αυτό που σωστά αναφερθήκατε, αναφορές ανθρώπων που είναι υπεράνω υποψίας, δηλαδή πιλότοι.
0: Ότι δεν είναι συνωμοσιολόγοι ή λήθοι. Ο πιλότος σωστό. Δεν μπορεί να είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο.
1: Και δεδομένου ότι έκανε όλοι αυτοί κάναν επίσημες αναφορές. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή ότι τα συζητούσαν μεταξύ τους. Και ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα αποδέσμευσε και κάποια στοιχεία από την αποστολή του Απόλλου 17 από αστροναύτες. Όλο αυτό όμως μας το σέρβιραν χωρίς καμία εξήγηση. Δηλαδή είπανε πάρτε αυτούς τους 162 φακέλους, μελετήστε τους και αποφασίστε. Εσείς.
0: Σε ποιους θα δώσατε, σε εμάς τους πολίτες?
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Από μπορεί δηλαδή, δημόσια, μισό λεπτό, πώς μπορεί να μπει ένας ακροατής ή ακροάτρια τώρα να διαβάσει αυτούς τους φακέλους?
1: Υπάρχει ειδικό, μάλλον ειδικό, υπάρχει στο Πεντάγωνο ένα link και μάλιστα είναι πολύ εύκολα κάποιος βάλει ακόμη και ελληνικά. Εμείς το είχαμε στο site και υπάρχει ακόμη εκεί πέρα, αλλά ψάχνοντάς
0: ποιο είναι το site, δώσετε δει.
1: Μη επανδρομένα, μάλλον μη αγνώστη ταυτότητος φαινόμενα, πεντάγωνο, και αυτομάτως βγάζει ένα link στο οποίο μπορεί κανείς να κατεβάσει όλο το φάκελο. Και μάλιστα είναι κατανεμημένα σε φωτογραφίες, είναι τα βίντεο. Υπάρχουν αυτά τα 28 βίντεο τα οποία είναι κάτι. Και εδώ θα σας πω εγώ σαν γραφικό, σε ένα κομμάτι αυτό που αποδεσμεύτηκαν. Βλέπω κάτι που δεν μπορώ να το εξηγήσω και όλοι οι συναδελφοί μου έχω μιλήσει με πάρα πολλούς και όχι τώρα, εδώ και αρκετό καιρό που συζητάμε και μιλάω για χρόνια, αλλά τώρα που έχουμε τα τελευταία 2 χρόνια από το Πεντάγωνο ροή τέτοιων πληροφοριών, είχαν και πριν από 1-2 χρόνια εμφανιστεί κάποια βίντεο από πιλότους του Αμερικανικού Ναυτικού που έδειχναν κάτι που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τη συμπεριφορά του με τους νόμους της φυσικής, όπως τους ξέρουμε, και με τη συμπεριφορά που θα είχε μια υπτάμενη μηχανή με τις τεχνολογίες που γνωρίζουμε. Και εδώ το υπογραμμίζω που γνωρίζουμε, γιατί κάποιος θα πει, ωραία, δεν γνωρίζετε όμως κάτι που ίσως υπάρχει ανθρωποποίητο. Θα συμφωνήσουμε. Γι' αυτό το Πεντάγωνο αφήνει αυτό το θέμα να αιωρείται. Αποφασίστε μόνοι σας. Βγάζουμε τους φακέλους. Σας τους δίνουμε, δείτε τους. Είναι χρονολογημένοι και μάλιστα και το γεωγραφικά τοποθετημένοι. Υπάρχουν 3 που αφορούν την Ελλάδα, αλλά μην ξαφνικά αναθαρίσουμε. Είναι απλώς αναφορές από κάποιον πιλότο που περνούσε μέσα από τον Αιγαϊκό χώρο, από την ευρύτερη περιοχή, το FIR Αθηνών στη μια περίπτωση όπως αναφέρεται, και καταγράφηκε κάτι το οποίο ανέφερε στους ανωτέρους του εγγράφους, το υπέβαλε. Και τότε οι αρμόδιοι, οι ανώτεροι του, το έβαλαν σε ένα σιρτάρι. Πολλά από αυτά τα πράγματα που είχαν μπει σε σιρτάρια εδώ και δεκαετίες. Το πρώτο, αν θυμάμαι, που έχουν αποδεσμεύσει συμβάν ή μάλλον τέτοιο ταυτοποιήσιμο εναέριο φαινόμενο, είναι το 1947. Για όσους όμως περίμεναν να μας αποκαλύψουν. Ναι, ναι. Για όσους όμως περίμεναν να μας αποκρύψουν τι συνέβη στο Ρόσουελ και τι έπεσε στο Ρόσουελ, και υπενθυμίζω ότι από εκεί είχε ξεκινήσει η γνωστή
0: ιστορία. Μισό, μην πείτε τίποτα, θα κάνω τις διαφημίσεις να μας πείτε τι είναι το Ρόσουελ. Παρακαλώ, δεν έχω ιδέα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες.
3: γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο!

0: αμέτρητα. Allwin. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυχρονή.
3: Είναι οι μεγάλοι νικητές. Μπράβο ρε παιδιά.
4: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
2: Στο Star.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Στον υπέροχο κόσμο, το φαντασιακό, που μπορεί και να μην είναι φαντασιακός, των εξωγήινων δηλαδή, του κάτι ας πούμε, που δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι το κάτι, μας ξεναγεί ένας ειδηγός, ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, αεροναυπηγός, πάρα πολύ έμπειρος, ειδικός δηλαδή σε αυτά τα θέματα, και εκδότης του περιοδικού Πτήση. Αυτό το κάτι λοιπόν μ' άρεσε. Δεν παίρνουν θέση οι Αμερικανοί που αμόλυσαν τα στοιχεία από τις επίσημες αναφορές ανθρώπων επαγγελματιών και όχι απλών πολιτών που μπορεί και να τα φαντάζονται. Αυτό το κάτι είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή δεν θα λέμε τώρα εξωγήινη, θα λέμε αυτό το κάτι, κύριε Καραϊωσιφίδη. Είδα ένα κάτι.
7: Είδα ένα κάτι και μάλιστα το Πεντάγωνο υπόσχεται ότι σταδιακά θα αποδεσμεύσει
6: και άλλα κάτι. Πράγματα. Και άλλα κάτι.
7: Και μάλιστα είναι αυτό που δημιούργησε και αφενός με μια απογοήτευση σε όσους περίμενα και θα αναφερθώ αμέσως μετά στην ιστορία με το Ρόσβελ γιατί όλα ξεκινάνε από εκεί πέρα. Αλλά επίσης η συνωμοσιολογία χτύπησε κόκκινο με την έννοια ότι τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι δικαιωθήκαμε, άρχισαν να αποδεσμεύουν, αλλά μας κρύβουν τα πιο σημαντικά. Λοιπόν, τι ήταν το Roswell. Yeah. 1947 είναι η απαρχή όλης της συνωμοσιολογίας που αφορά τα UFO μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα. Τώρα πλέον τα UAP, δηλαδή Unexplained Aerial Phenomena. Τα φαινόμενα που δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε με τη γνώση που έχουμε. Τι είχε συμβεί στο Ρόσουελ, ένα πρωί βγήκε...
6: Πού είναι το Ρόσουελ, Αμερική?
7: Είναι κάπου στο Νέο Μεξικό.
6: Ναι.
7: Στην έρημο.
6: Ναι.
7: Ένα μέρος που δεν θα το ήξερε ποτέ κανείς, εάν εκείνη την ημέρα στις... ήταν 8 Ιουλίου, δεν έβγαινε μια εφημερίδα που τοπική και η οποία ούτε λίγοτε πολύ έδειχνε συντρίμια με τον προσδιορισμό ότι ήταν εξωγήινο διαστημόπλοιο το οποίο είχε συντριβεί σε ένα ράντσο σε εκείνη την περιοχή. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα βέβαια, διότι λίγο μετά βγήκε ο Αμερικανικός στρατός, που τότε δεν υπήρχε Αμερικανική αεροπορία, ήταν η αεροπορία του Αμερικανικού στρατού, και αυτό έχει σημασία στο τι συνέβη στη συνέχεια, γιατί κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι κλάβοι διαχώρισαν τις θέσεις τους. Άλλοι ήταν σκληροί και λέγανε δεν ξέρουμε τίποτα και άλλοι ήταν λιγότερο. Τέλος πάντων, τότε βγήκαν και είπαν ότι έχουμε πράγματι τα συντρίμια ενός, όπως τον ονόμασαν τότε, υπτάμενου δίσκου. Έτσι ξεκίνησε η αναφορά σε υπτάμενους δίσκους. Δεν ήταν συγκεκριμένο η αναφορά στο σχήμα και όπως αποδείχθηκε αργότερα, μέσα σε λίγες ώρες, αυτοί ανακάλεσαν οι αρμόδιοι στην περιοχή, ανακάλεσαν αυτό το χαρακτηρισμό και είπαν ότι ήταν τα συντρίμια ενός ειδικής κατασκευής αερόστατου που χρησιμοποιείται για πειραματικούς σκοπούς. Αυτό το πράγμα ξεπέρασε πάρα πολύ σύντομα.
6: Άντε να το μαζέψεις, εννοείται.
7: Άντε να το μαζέψεις.
6: Σκεφτείτε να είχαμε και διαδίκτυο ότι θα έχει γίνει και TikTok.
7: Έτσι. Απλώς τα τελευταία τόσα χρόνια από τότε έχει ξεφύγει και είναι πραγματικά η αφετηρία όλης της συνωμοσιολογίας. Εκ των υστέρων, βέβαια, υπήρξε η άποψη, η οποία δεν είναι εύκολο να τεκμηριωθεί, ότι η όλη η ιστορία ήταν η συγκάλυψη πειραμάτων που γινόντουσαν για κάποια συστήματα, όπλα ή όχι, τα οποία δεν ήθελαν να αποκαλυφθούν τη συγκεκριμένη περίοδο. Και μεγάλο μέρος της συνωμοσιολογίας που αφορά τα UFO και σήμερα τα φαινόμενα, είναι ότι είτε συγκαλύπτουν τεχνολογία η οποία όμως μπορεί να είναι και εξωγήινη, είτε αφορούν σε όπλα και συστήματα τα οποία επίσης δεν θέλουν να αποκαλυφθούν και βάζουν τη σφραγίδα του εξωγήινου που αυτομάτως για τους μισούς που το ακούνε είναι απορριπταίο και για τους άλλους μισούς είναι βεβαίωση της συνωμοσιολογίας. Πού βρισκόμαστε σήμερα?
6: Ναι.
7: Ναι.
6: Στα αυτά είμαστε πάλι.
7: Αυτά που αποκάλυψε το Πεντάγωνο δεν είναι καινούρια, με την εξής έννοια, όχι ότι τα έχουμε ξαναδεί, τα περισσότερα δεν τα είχαμε ξαναδεί, αλλά είναι στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή σκοτεινά βίντεο με πολλά σημεία τους μαυρισμένα για να μην υπάρχουν χαρακτηριστικά που κάποιος προσπαθεί να καταλάβει τι βλέπει. Αναφορές που παίρνει στην αναφορά και έχει τουλάχιστον, κάθε σελίδα έχει τουλάχιστον 15-20 μαύρες διαγραφές και προσπαθείς να διαβάσεις ανάμεσα σε αυτές. Φωτογραφίες οι οποίες είναι τόσο θολές που δεν ξέρεις πραγματικά τι βλέπεις. Αυτό που όμως είναι καινούριο είναι ότι αφενός δεν είναι επίσημο, αφετέρου υπάρχει ένα μοτίβο, δηλαδή είναι όλα αυτά τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, εκτός αν έχει γίνει σκόπιμα αυτό το πράγμα που υπάρχει και αυτή η περίπτωση, έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Πρώτον, βρίσκονται πάντοτε κοντά σε κάποια αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση. Δεύτερον, υπάρχει μια έξαρση παρατήρησης σε περιόδους πολεμικές. Δηλαδή, στον πρώτο πόλεμο του κόλπου, στον δεύτερο πόλεμο του κόλπου, στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου σε περιόδους έντασης, αυτές οι παρατηρήσεις, οι αναφορές στα βίντεο, πολλαπλασιάζονται. Βέβαια υπάρχει μια εξήγηση, την οποία και εγώ ασπάζομαι, αλλά θέλει αστερίσκους. Σε αυτές τις περιόδους, έντονη στρατιωτική παρουσία σημαίνει αισθητήρες, συστήματα αποκάλυψης, μέσα τα οποία μπορούν πολύ πιο συστηματικά να καταγράψουν τέτοια μη ταυτόσημα, μη παρατηρήσεις και αντικείμενα τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμία απόδειξη, και το τονίζει, αυτό είναι ίσως η μόνη παρατηρήση του Πεντάγωνου, δεν υπάρχει πρώτον απόδειξη ζωής ή εξωγήινης τεχνολογίας, δεύτερον δεν προβάλλουν όλα αυτά κάποιο είδους απειλή.
6: Μάλιστα. Αυτό είναι το κυριότερο. Εμείς θέλουμε να μείνουμε στη φαντασία, κύριε Καραϊωσιφίδη, καταλαβαίνετε. Λυπάμαι που πρέπει να τελειώσω, αλλά μετά το διάλειμμα θα θυμίσω αυτό που σας είπα με συγκίνηση, ότι είχα πάει μια φορά τα νύψια μου όταν ήταν μικρά, το 1982, να δουν τα μωρά, τα παιδάκια, τα νύψια μου, να δουν την περίφημη ταινία επιστημονικής φαντασίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ, τον περίφημο E.T. τον εξωγήινο. Και όπως σας είπα, αντί να κλαίνε τα παιδάκια, έκλαιγα εγώ στο τέλος. Και μετά βρήκα τη μουσική και θέλω να την παίξω. Μετά όμως το μουσικό το διάλειμμα με τον Βίκτορο Σαμουήλ. Κύριε Καραϊωσιφίδη, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
7: Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
6: Εγώ ευχαριστώ για τη συνένεση, για συνέντευξη. Τα περάσαμε πολύ ωραία και ούτε μας τα διέλυσε ο ειδικός. Μπορούμε να εξακολουθούμε να τα πιστεύουμε. Ακίνδυνα είναι όμως, το είπανε και οι Αμερικάνοι ειδικοί, παρακαλώ.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στα βορίζια Ηρακλείου με τρεις συλλήψεις για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. 100 συλλήψεις ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα από το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ ανοιχτά της Κύπρου. Την αναχέτηση του Στολίσκου για τη Γάζα επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, τα εξοπλιστικά προγράμματα και την εθνική στρατηγική για τα drones, η συνεδρίαση του ΚΙΣΕ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Κάμερες ασφαλείας και συστήματα ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια προβλέπει ο νέος σχεδιασμός για τα ΑΕΗ, σύμφωνα με όσο ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στο πλαίσιο συνεδρίου. Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με γρήγορους ρυθμούς, προειδοποίησε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι την 5η οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο λόγω έργων. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τρίτη με λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές από το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
9: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αυτό είναι λοιπόν μουσικά ακούσματα από την αξέχαστη κινηματογραφική ταινία που σάρωσε τον κόσμο όλο, τον E.T. τον εξωγήινο, αυτή την υπέροχη ταινία της συγκινητική του Steven Spielberg, η οποία αφηγείται την ιστορία του Έλιοτ. Ο Έλιοτ ήταν ένα μοναχικό αγόρι που γίνεται φίλος με έναν εξωγήινο, τον E.T., ο οποίος ο καημένος έχει παγιδευτεί στη γη. Ο Έλιοτ λοιπόν και τα μικρά αδέλφια του βοηθούν με κάθε τρόπο τον E.T., παρότι τον λατρεύουν, να επιστρέψει στο σπίτι του, εξωγήινο τώρα το παιδάκι ο E.T., ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να τον κρατήσουν κρυμμένο και από τη μητέρα τους και από την κυβέρνηση, γιατί φανταστείτε να μάθαινε η αμερικανική κυβέρνηση ότι ένα παιδάκι, ο Έλιοτ, έχει στο σπίτι του έναν εξωγήινο. Καταλαβαίνετε τι θα είχε γίνει.

Η ταινία βγήκε στους κινηματογράφους το 1982, έγινε τεράστια εισπρακτική επιτυχία. Σκεφτείτε ότι για 11 ολόκληρα χρόνια στα παγκόσμια κινηματογραφικά χρονικά ο E.T. ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών.

Τι ωραία είναι όταν δημιουργούν ονειρικές καταστάσεις, κυρίες και κύριοι, που προσλαμβάνουν και ανθρώπινες έτσι παρουσίες. Θυμάμαι τον E.T. Ένα τερατόμορφο ήταν, αλλά τι γλυκό, τι συμπαθητικό. Και πόσο στεναχωρηθήκαμε όλοι που εγκατέλειψε το μάτιο του το κόσμο της γης και γύρισε στη μαμά του, στον μπαμπά του και στα αδέλφια του. Εν πάση περιπτώσει, παίρνω τώρα σε ένα κανονικό μουσικό διάλειμμα, γιατί σε λίγο θα προσγειωθούμε σε αυτή τη φρικτή και βίαιη πραγματικότητα που καταλαμβάνει ώρες και ευτυχώς όχι τόσο συχνά, αλλά είναι απαράδεκτο που γίνονται έστω και πιο λιγότερο συχνά, με τη βία στα πανεπιστήμια, τη βία όχι μόνο εναντίον των κτηρίων με καταλήψεις ή βανδαλισμούς, τη βία με πρωταγωνιστές, θύματα, ανθρώπους, συνανθρώπους μας που είτε είναι φοιτητές. Κυρίως βέβαια το αγαπημένο υποκείμενο είναι οι καθηγητές. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα.

0: Ολοκληρώνοντας αυτό το υπέροχο άκουσμα, κυρίες και κύριοι, να σας συστήσω την κυρία Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, ομότιμη καθηγήτρια πολιτικής φιλοσοφίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία είναι γνωστή για δύο πράγματα: για το τεράστιο επιστημονικό της έργο, αλλά κυρίως για την ελευθερία που την έχει κατακλείσει διαχρονικά να εκφράζει τις απόψεις της, παρά το γεγονός ότι αρκετά συχνά γίνεται το θύμα βιαιότητας από γνωστούς αγνώστους, από φοιτητές που μπορεί να μην είναι και φοιτητές, δεν ξέρει κανείς την ταυτότητά τους, με την ίδια να έχει κινδυνεύσει μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου παλαιότερα, να τις έχουν επιτεθεί στο σπίτι της, να τις έχουν ξαναεπιτεθεί στο σπίτι της. Παρόλα αυτά, η κυρία Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου δεν υποκύπτει, γιατί είναι μια θαραλέα προσωπικότητα. Καλησπέρα, κυρία Νικολαίδου.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Πιπηλή. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Ποια καλά λόγια? Η Ελλάδα κάθε φορά που κάποιος διανοείται να σας τραμπουκίσει, συμπαρίσατε σε ένα μεγάλο κομμάτι και νομίζω ότι αυτό σας δίνει ακόμα μεγαλύτερη, έτσι, δύναμη. Όμως
1: αυτό προσέξτε... είναι αλήθεια, ναι.
0: Βέβαια, γιατί έχετε τη συμπαράσταση
1: και
0: του μεγαλύτερου.
1: Είναι πάντα αυτή η συμπαράσταση, πολύ βαθιά και πολύ προσωπικά.
0: Και μπορείτε και προχωράτε. Δεν κολώνετε που λέτε, γιατί έχετε και αυτή την, έτσι, αυτό το χαρακτήρα. Προσέξτε τώρα σύμπτωση. Μόλις πριν από μερικές ημέρες διάβασα ένα συγκλονιστικό βιβλίο. Ειλικρινά, τέτοια συναισθήματα για βιβλίο σπάνια έχω νιώσει. Του δημοσιογράφου του Νίκου Αμανίτη, με τον τίτλο «Ο αγνοούμενος του Ματαρώα», όπου είναι και πρώτο στις πωλήσεις, και στη σελίδα προς το τέλος του βιβλίου διαβάζω ένα τίτλο, είναι εξαιρετικό βιβλίο, λέει λοιπόν «Μπαχαλάκηδες εναντίον Ζαχαρία Παπαντονίου». Λέω, έλα Χριστέ και Κύριε, αναφερόμαστε στο 1933. Ο Ζαχαρίας Παπαντολίου ήταν ένας μέγιστος κριτικός τέχνης και καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ο Ζαχαρίας Παπαντονίου τόλμησε λοιπόν να δημοσιεύσει στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Βήματος εκείνης εποχής, το 1933, μία όχι και καλή κριτική για την έκθεση του Ουμβέρτου Αργυρού στο Φιλολογικό Σύνολο Πάρνασσος. Η κριτική λοιπόν ήταν αρνητική, σκληρή, αλλά σε καμία περίπτωση, σημειώνει ο συγγραφέας, προσβλητική. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος κριτικός τέχνης ήταν, να μην σας τα απολογώ. Τρεις μέρες μετά τη δημοσίευση του άρθρου, ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, καθηγητής Σχολή Καλών Τεχνών, προσέρχεται στη Σχολή Καλών Τεχνών να διδάξει το μάθημα της ιστορίας της τέχνης, όπου γίνεται δεκτός με βίαιες αποδοκιμασίες των σπουδαστών των εργαστηρίων, κυρίως του μαθητές του Αργυρού, εξαιτίας αυτής της κριτικής που δημοσίευσε για το σκάνδαλό του, όπου κόντεψε να παίξει ξύλο άγριο. Απειλήθηκε ο ίδιος και απειλήθηκαν σοβαρότερα γεγονότα, αλλά τότε παρενέβησαν οι λοιποί καθηγητές

0: τον προστάτευσαν, τον απομάκρυναν και αμέσως τότε, το 1933, η σύγκλητος της σχολής ήρχισεν αμέσως ανακρίσεις για να εξακριβωθούν ποιοι επρωτοστάτησαν εις τα σκηνάς. Και λέω, κοίτα σύμπτωση, μην νομίζουμε δηλαδή που πέφτουμε από τα σύννεφα σήμερα, κυρία Κυριανίδου.
1: Ναι, κοιτάξτε όμως, είναι και η απογοήτευση ότι η αντίδραση τότε τη συγκλήτου...
0: Γι' αυτό το τόνισα, η σύγκλητος αμέσως παρενέβη οι καθηγητές...
1: Σχέση... Μπράβο,
0: για πείτε τα, ναι.
1: Δεν έχει σχέση με τη σημερινή σιωπή. Είναι αυτή η σιωπή.
0: Όχι μόνο σιωπή, οποία... και κάλυψη και προστασία.
1: Ναι, θα έρθω και εκεί, γιατί θα σας αφηγηθώ και ένα άλλο γεγονός, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με την αθώωση αυτών των τριών που βάλανε την... ταπείνωσαν, θα πω μάλιστα εξευτέλισαν το αξίωμα το πριτανικό στο πρόσωπο του πρίτανη του ΟΠΑ. Και θα σας πω ότι το 2011 ο τέος πρίτανης του Πολυτεχνείου, ο κύριος Γρισπολάκης, δέχθηκε, επειδή συμμετείχε στη συγγραφή, στη σύνταξη του νόμου Διαμαντοπούλου, δέχτηκε βίαιη επίθεση από τρία άτομα την ώρα που δίδασκε. Του πέταξαν αυγά και τον χτύπησαν άσχημα στον κρόταφο. Ο ίδιος τους αναγνώρισε, τους κατήγγειλε και τους μήνυσε και αθωώθηκαν με βάση την υπεράσπιση του αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου, τον οποίο μετά ο ΣΥΡΙΖΑ τον έκανε πρόεδρο της δικού σας επιτροπής της ανώτατης, της ΑΣΠΕΤΕ, της ανώτατης σχολής παιδαγωγικής και τεχνολογίας εκπαίδευσης.
0: Θα μου επιτρέψετε λοιπόν... μισό λεπτό να κάνω το διάλειμμα για να συνεχίσετε μετά απρόσκοπτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
11: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις.
10: και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτηση με την κυρία Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, ομότιμη καθηγήτρια της πολιτικής φιλοσοφίας για τη βία στα πανεπιστήμια, θύμα της οποίας κατ' επανάληψη έχει γίνει και η ίδια. Σας ακούμε.
1: Αναφέρθηκα στην ιστορία του κυρίου Κρυσπολάκη για να μιλήσω για την ευθύνη και των πανεπιστημιακών για αυτό το χάλι και να δείξω και τη διαφορά μας από το 1933. Έτσι. Είναι αστείο δηλαδή αυτό. Το ότι οι άνθρωποι τότε σεβόντουσαν το ρόλο τους ως ακαδημαϊκών δασκάλων πολύ περισσότερο από όσο σήμερα, χωρίς βέβαια να αποσύρω τις ευθύνες της πολιτείας για αυτή την κατάσταση. Διότι, κυρία Πιπλή, τα πανεπιστήμια είναι ξέφραγα αμπέλια και είναι μάλιστα στην πραγματικότητα θλιβερό να μας παρηγορεί η ιδέα ότι δεν είναι και τόσο συχνά αυτά τα φαινόμενα.
0: Και δυστυχώς το είπε και η Υπουργός Παιδείας που δεν έπρεπε να το πει. Γιατί κανονικά
1: είναι
0: δεν περιμένει.
1: Η δικαιολογία αυτή είναι συχνά.
0: Όχι καμία. Δεν ήταν απαράδεκτη δήλωση της Υπουργού ότι δεν γίνονται συχνά. Γίνονται.
1: Συμφωνώ,
0: και είναι και
1: απόλυτα.
0: Πολύ βία.
1: Διότι γίνονται όλο και πιο βία και δεν είναι θέμα συχνότητας. Είναι το ότι ένα πανεπιστήμιο που σέβεται το ρόλο του πρέπει πάνω απ' όλα να καθιστά αδύνατη την εμφάνιση.
0: Ακριβώς.
1: Έστω και ενός τέτοιου επεισοδίου μέσα στους χώρους του. Επομένως, εδώ πέρα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τι είδους δημόσιο πανεπιστήμιο θέλουμε. Και το έχω πει 100 φορές, θα το πω άλλη μία, το ότι δεν αντιλαμβανόμαστε πως αυτά είναι καρφιά στο φέρετρο του δημόσιου πανεπιστημίου υπέρ μιας παιδείας η οποία θα είναι προνόμιο μόνο των οικονομικά ισχυρών ατόμων. Διότι αναγκαστικά, αν έχουμε πολύ καλά ιδιωτικά πανεπιστήμια, βεβαίως θα προτιμηθούν, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε το δημόσιο πανεπιστήμιο να είναι απολύτως ανταγωνιστικό. Και δεν λέω ότι δεν έχει εξαιρετικούς καθηγητές και εξαιρετικούς επιστήμονες.
0: Και επιδόσεις, αρκετά ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Αυτό δεν το κάνει κανονικό πανεπιστήμιο όμως, κυρία Πιπλή. Κανονικό.
0: Έχετε δίκιο. Όταν ο γονιός στέλνει το παιδί του και φοβάται ότι θα το πλακώσει στο ξύλο, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Όταν το παιδί έρχεται σε μένα και μου λέει ότι τους φοβάμαι, ότι δεν τολμάω να πάω στη συνέλευση να μιλήσω εναντίον της κατάληψης που προτείνουν ή των διαφόρων αηδιών, γιατί κινδυνεύει και η σωματική μου ακεραιότητα, αυτό δεν είναι πανεπιστήμιο. Όταν εγώ δεν μπορώ να φέρω άτομα τα οποία δεν είναι αρεστά σε αυτές τις μειοψηφίες να δώσουν μια διάλεξη, αυτό δεν είναι κανονικό πανεπιστήμιο.
0: Ναι, και με τη διαφορά ακριβώς ότι οι μειοψηφίες, καθώς γνωρίζετε εσείς καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο ως θύμα αυτών των μειοψηφιών, κρατάνε τσεκούρια και στυλιάρια και πυροσβεστήρες και τις πετάνε στα κεφάλια των καθηγητών και των φοιτητών. Οπότε,
1: ακριβώς γι' αυτό ήμουν υπέρ της πανεπιστημιακής αστυνομίας, κυρία Πιπλή. Έχουμε αυτή την προκατάληψη. Εγώ δεν καταλαβαίνω όταν η αστυνομία μπορεί να φυλάει τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, γιατί είναι κακό να είναι παρούσα μέσα σε ένα πανεπιστήμιο μέχρι ότου αυτό το πανεπιστήμιο να απαλλαγεί από τέτοιου είδους καρκινώματα.
0: Μα διότι εδώ απέτυχε το σύστημα. Είναι μια μεγάλη αποτυχία η πανεπιστημιακή, σε σημείο γέλωτος η πανεπιστημιακή αστυνομία. Εδώ, κυρία Κυριανίδου, είστε τώρα αφιπεριπτήσατε, μέχρι τώρα διδάσκατε. Πόσα χρόνια έπρεπε να περάσουν για να μπουν τα περίφημα, πώς θα λένε αυτά, οι είσοδοι που με τα σίδερα, οι μπάρες και οι κάμερες, δηλαδή είμαστε γελοί,
1: ναι,
0: και το συζητάμε
1: ακόμα,
0: δηλαδή.
1: δεν έχουν μπει ακόμα, κυρία Πιπηλή. Και μάλιστα να σας πω εγώ πόσα χρόνια κατήγγυλα ότι στον πέμπτο όροφο της φιλοσοφικής σχολής
0: ο Ρουδίκονας
1: έχει γραφείο, όχι, στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου.
0: Α, πάνω. Ναι, για πείτε μου.
1: Δίπλα στο γραφείο μου. Είχε γραφείο ο Ρουβίκονας και δίπλα του κάτι άλλες αναρχοανταρσίες, οργανώσεις, κόμματα, δεν ξέρω τι ήταν αυτά. Και κατελάμβαναν όλοι αυτοί μαζί γύρω στα 9 γραφεία τη στιγμή που μέλη ΔΕΠ δεν είχαν γραφείο ίδιοι και το μοιραζόντουσαν με άλλους καθηγητές.
0: Ναι, αλλά και τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν σε αυτό το όργιο με τη στήριξή τους και την κάλυψή τους, κυρία Κυριανίδου.
1: Γι' αυτό ακριβώς σας έφερα και το παράδειγμα του Τέος Πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, του κυρίου Γρισπολάκη, όπου αυτοί που το επιτέθηκαν με τόση βιαιότητα αθωώθηκαν.
0: Ταυτοποιήθηκαν, ενώ ταυτοποιήθηκαν.
1: Του τότε.
0: Τα συγχαρητήριά μου, εντάξει. Κάτι άλλο. Εγώ θα μου επιτρέψε ως τρίτο πρόσωπο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ναι. Θεωρώ πολύ πιο υπεύθυνου στους συναδέλφους σας και το πολιτικό σύστημα που υποχώρησε, το αστικό πολιτικό σύστημα που υποχώρησε από καθαρή φοβία εδώ και 40-50 χρόνια, κυρία Κυριανίδου. Αυτά δεν γίνανε σήμερα, αφέθηκαν να γίνουν.
1: Είναι αυτό που λέω εγώ, ηθικός πανικός απέναντι σε ό,τι χαρακτηρίζεται ως αριστερά. Υπάρχει, έχει δημιουργηθεί, έχει εγκαθιδρυθεί μια φοβία ότι αν αντιτεθείς σε ναι. τέτοια φαινόμενα, από ναι. τη στιγμή που έχουν προοδευτικό πρόσημο, τότε ναι. μπορεί να κατηγορηθείς ως φασίστας. Αυτή η φοβία είναι η αιτία που θα οδηγήσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο σε παρακμή αν δεν διορθωθούν, γιατί σας λέω δεν είναι τα επιστημονικά επιτεύγματα, δεν είναι το επίπεδο των δασκόντων, είναι η δυνατότητα του φοιτητή να κάνει σπουδές χωρίς να φοβάται, να μπορεί να υπάρχει πραγματικά ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και με αυτό τον τρόπο το πτυχίο του να είναι πραγματικά πτυχίο. Εάν δεν διορθωθεί αυτό, εγώ είμαι πάρα πολύ απαισιόδοξη.
0: Κυρία Κυριανίδου, ναι. Εσάς οι φοιτητές σας, όταν ήσασταν ενεργεία καθηγήτρια της πολιτικής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ, υποψιάζομαι ότι σας ακούγαν με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό και παρισέφριαν ναι. μονίμως κάποιοι απ' έξω και τα κάνανε μπάχαλο.
1: Ακριβώς
0: και τα
1: αυτό.
0: Παιδιά πηγαίνανε μετά στη μαμά τους και τον μπαμπά τους και θα ήταν πανικοβλημένα.
1: Όπως ακριβώς το λέτε, το αμφιθέατρο το δικό μου ήταν γεμάτο με φοιτητές που θέλαν να ακούσουν το μάθημα. Οι άλλοι ήταν στοιχεία, δεν ξέρω καν αν ήταν φοιτητές, που και αν ήταν φοιτητές δεν είχαν καν παρακολουθήσει μια ώρα από το μάθημά μου.
0: Γιατί καλά, ήταν και δύσκολο μάθημα, που να το παρακολουθήσουν, να είναι πρόκοποι
1: ναι,
0: στην ουσία.
1: Ξέρετε κάτι, αν ρωτήσετε αυτά τα άτομα που είναι η αίθουσα διδασκαλίας, δεν είμαι σίγουρη ότι ξέρουν να σας πούν.
0: Και το θέμα λοιπόν.
1: Δεν εννοώ τους εξωπανεπιστημιακούς που πάνε μαζί τους, εννοώ αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι ως φοιτητές.
0: Πώς εσείς τους έχετε ψυχολογήσει αφού βιώσατε τη βιαιότητά τους? Δεν μπορεί να είναι όλοι από προβληματικές οικογένειες. Κάτι άλλο υπάρχει, κυρία Κυριανίδου, για να βιαιοπραγούν σε σημείο δολοφονικών προθέσεων.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ εύκολο να εκφασίσεις νέα άτομα,
0: ναι.
1: γιατί είναι άτομα τα οποία παρακινούνται πάρα πολύ και υποκινούνται από το συναίσθημα, τους αρέσει η εναντίωση και με αυτό τον τρόπο αυτή την εναντίωση μπορεί να τη μετατρέψει σε μια παθολογία εάν τη χειριστεί σωστά με έναν συστηματικά οργανωμένο προπαγανδιστικό ρόλο. Γι' αυτό ακριβώς οι νέοι μπορούν να φέρουν μεγάλες αλλαγές, αλλά οι νέοι μπορούν να γίνουν και καταστροφικοί εάν υπάρξουν θύματα αυτής της συνεχούς καταγγελτικής αντίληψης για τα πάντα, την οποία
0: στην οποία έχουν περιπέσει, κυρία Κυριανίδη, έχουν περιπέσει πια και πολλοί πολίτες απλοί ψηφοφόροι, οι οποίοι δυστυχώς. για τα προσωπικά τους προβλήματα εκδηλώνουν με τέτοιο μίσος και εκθροπάθεια τις πολιτικές σου πεπιθήσεις, κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Δεν μιλάμε για τα πράσινα και γαλάζια καφενεία. Αυτά ήταν μια αθώα εποχή σε σχέση με τα σημερινά που βιώνουμε.
1: Εγώ θεωρώ ότι με την κρίση ο τοξικός λόγος και η ιδεολογία η οποία αντικατέστησε το επιχείρημα, αντικατέστησε την διαμαρτυρία, τη θεμελιωμένη σε αίτια τα οποία είναι απολύτως κατανοητά από τη λογική και εξηγήσιμα, έχουν προκαλέσει έναν εκφασισμό της κοινωνίας που είναι άμεσα συνδεδεμένος με την αποπολιτικοποίησή τους, γιατί ο πραγματικά πολιτικά σκεπτόμενος άνθρωπος
11: σίγουρα
1: δεν βγάζει τα ισόψυχά του στην, στη δημόσια σφαίρα, νομίζοντας ότι άμα βρίζει πολιτικούς ή θεσμούς θα πάει η ζωή του καλύτερα. Ίσα ίσα συνειδητοποιεί ότι ό,τι τον κάνει να ζει υπό συνθήκες δημοκρατίας είναι οι θεσμοί. Αυτή η απαξίωση η διαρκή των θεσμών είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους όσον αφορά την ποιότητα του δημοκρατικού τρόπου ζωής μας.
0: Σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε, κυρία Κυριανίδου. Χάρηκα που τα είπαμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και τώρα, λήξη εκπομπής. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αλφα Radio 989-6. Ακολουθεί ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Επανάληψη αύριο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στην παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Κόμβο Μαραθώνος. Τρεις συλλήψεις για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του ελληνικού FBI στα Βορίζια Ηρακλείου. Πρόκειται για τρεις άνδρες, έναν θείο και τα δύο του ανήψια. Φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να εφάρπαζαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εισέπραταν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Εκτιμάται πως από το 2021 έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 586.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα που κατηγορούνται για ζωοκλοπές. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν και Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παράλληλα, όπως σημείωσε, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν στις ενόπλες δυνάμεις, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα drones. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του αμυντικού σχεδιασμού λόγω των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθήκων, το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Διδυμότυχο και την Κάρπαθο. Σε κατ' συλλήψη ακτιβιστών προχώρησε το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ, κάνοντας ρεσάλτο σε σκάφη του Στολίσκου για τη Γάζα σε διεθνή ύδατα. Την αναχέτηση του Στολίσκου επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πιστεύω ότι ματαιώνεται ένα κακόβουλο σχέδιο που έχει σχεδιαστεί για να σπάσει τον αποκλεισμό που έχουμε επιβάλει στους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα, τόνισε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. Κάμερες ασφαλείας και συστήματα ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια προβλέπει ο νέος σχεδιασμός για τα ελληνικά ΑΕΗ, σύμφωνα με όσο ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στο πλαίσιο συνεδρίου. Ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι σε πρώτη φάση οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και κτίρια όπου έχουν καταγραφεί συχνότερα περιστατικά έντασης, ενώ εξετάζεται η κατάστασή τους και σε εργαστηριακούς χώρους. Αντιδράσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Με επιστολή τους προς την Κομουνδούρου, 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος ζητούν να ανακληθεί η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα, κάνοντας λόγο για πολιτική πράξη που εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την καταστατική και δημοκρατική λειτουργία του κόμματος με δυνητικά αυτοκαταστροφικές συνέπειες για την ενότητά του. Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο σε υποσταθμό ρεύματος του ΔΕΔΙΕ στα Πατήσια. Ο άνδρας που εκτελούσε εργασίες στο σημείο εντοπίστηκε απανθρακωμένος έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Με ανακοίνωση το ΔΕΔΙΕ εκφράζει τη θλίψη του, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Το Ιράν απάντησε στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή με νέα αναθεωρημένη πρόταση, η οποία επιδόθηκε χθες το βράδυ στην Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πεθαίνουν να υπογράψουν συμφωνία, αλλά μόλις κάνουν μια συμφωνία, στέλνουν ένα χαρτί που δεν έχει καμία σχέση με όσο είχαμε συμφωνήσει, υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, διατεθειμένες να προχωρήσουν σε προσωρινή άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιρανικό πετρέλαιο, εμφανίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Στόχος είναι να διατηρηθεί η ροή των διαπραγματεύσεων και να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με γρήγορους ρυθμούς, προειδοποίησε στο μεταξύ ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω έργων. Οι σταθμοί σε Πολιά, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου θα κλείνουν στις 10 παρά 20 μέχρι και την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για αύριο Τρίτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρους στο νότιο-βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως τωρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλησπέρα, 6 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα, Αλφα Radio 98,9, λαϊκή απογευματινή. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8, Δευτερούλα 18 του Μάη και ο καιρός φαίνεται έτσι τουλάχιστον κάπως να στρώνει. Λοιπόν, να ξεκινήσω τώρα με κάποιες ειδήσεις έτσι που έχουν ένα ενδιαφέρον. Ενίοτε, ξέρεις, είναι μεταξύ σοβαρού και αστείου λίγο. Αλλά να ξεκινήσω από τη σοβαρή όμως, όπως την ιστορία με τον ΟΠΚΕΠΕ στα Βορίζια. Τα θυμάστε τα Βορίζια, εκεί που είχε γίνει το μαχαιριό και σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι. Συνελήφθησαν οι λεγόμενοι νταΐδες της περιοχής, οι οποίοι είχαν έτσι εκβιάζανε ανθρώπους, τους παίρναν τα οικόπεδα, τα χωράφια, τα δηλώνανε, παίρναν λεφτά. Είχαν αποκομίσει από τον ΟΠΚΕΠΕ 586.000 ευρώ. Ένα θείος και δύο ανήψια. Λοιπόν, για να καταλάβετε πόσο βαθύ είναι θα έλεγα το σκάνδαλο αυτό το μεγάλο και πόσο βαθύ είναι κάτω, διαχέεται σε πάρα πολύ κόσμο. Και όχι μόνο στην Κρήτη, για να είμαστε δίκοι, αλλά στην Κρήτη τα πράγματα είχαν ξεφύγει τελείως. Τώρα, αν θέλετε, μια είδηση της τελευταίας στιγμής, μπαίνοντας στο στούντιο την είδα, αποχώρησε και η Αυλωνή, του λέει, από το ΣΥΡΙΖΑ και έχει βάλει και αυτή πλώρη για το κόμμα Τσίπρα. Εγώ το έχω ξεχάσει ότι υπάρχει η Αυλωνή, πραγματικά νόμιζα ότι είχε φύγει. Η γυναίκα δεν ασχολιόταν πια κτλ, αλλά τελικά υπάρχει και δήλωσε την αποχώρησή της. Τώρα, μια και πιάσαμε αυτό το θέμα, θα είναι εβδομάδα παθών, πιστεύω, και για τα δύο κόμματα της αριστεράς, και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Αριστερά. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Είχαμε παραιτήσεις από την Παρασκευή, είχαμε διαγραφές το Σάββατο, τη διαγραφή του κύριου Πολάκη, και νομίζω έχει ανοίξει ένας κύκλος ο οποίος μπορεί να έχει και τελείως διαφορετική εικόνα για τα δύο κόμματα την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα, αν θέλετε να πω μια κουβέντα για τις δημοσκοπήσεις, έχω μάθει ορισμένα πράγματα. Έρχονται κάποιες δημοσκοπήσεις πια οι οποίες θα μετράνε κανονικά το Τσίπρα και την Καρδιστιανού τουλάχιστον. Όχι ακόμα το Σαμαρά, γιατί δεν υπάρχει βεβαιότητα ακόμα. Δεν είναι τελεσίδικο, να το πω έτσι, θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Και οι πληροφορίες λένε ότι είναι και ο ένας είναι πάνω από το όριο του 10% με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία που δήλωναν περίπου βέβαιοι ότι θα προτιμήσουν τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρισιανού. Ο κύριος Τσίπρας, φαίνεται, λένε οι δημοσκοπήσεις, ενισχυμένος κατά 3 μονάδες, και η κυρία Καρισιανού υποχωρεί κατά 2 μονάδες. Όλα τα άλλα δεν παραμένουν φυσικά μετάβλητα, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει το σταθερό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου. Δεν αλλάζει αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα δούμε σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που έρχονται ως ονούπο τις μεταβολές που υπάρχουν, τη συρρήκνωση των 2 αριστεροκομμάτων υπέρ του Τσίπρα προφανώς, και διάφορες αυξομοιώσεις που συμβαίνουν και στα κόμματα κατά κύριο λόγο της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Βελόπουλου, οι οποίοι επηρεάζονται προφανώς από την κυρία Καρισιανού. Έχουμε μια πληροφορία, την είδα προηγουμένως διασταυρωμένη μάλιστα, ότι στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής θα κληθεί, αν δεν κάνω λάθος, την Τετάρτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής θα κληθούν να καταθέσουν ο διοικητής ΕΕΠ κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Λοιπόν, πέρασε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ένα συνέδριο το οποίο θα έλεγα δεν είχε και πολλά πράγματα να πεις. Βέβαια, υπόθηκαν από αρκετούς, και κυρίως από τον κύριο Δένδια,
ή ασκήθηκε, θα έλεγα, μια γενικότερη κριτική. Μια γενικότερη πολιτική κριτική, η οποία έδειχνε και μια ανησυχία για το αν η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στους ανθρώπους τουλάχιστον που την ψήφισαν δύο φορές με 40-41%. Είχε και κάποιες μικροβολές, π.χ. εγώ κατάλαβα μία για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που υβρίζουμε και κάτι τέτοια που είπε ο κύριος Δένδιας, αλλά πέρα από εκεί δεν είδα κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Τώρα, έχει και ένα πολύ ωραίο, θα έλεγα, ενδοπασοκικό θέμα. Γιατί ο κύριος Δούκας διαφωνεί με τον κύριο Γερουλάνο για τις συνεργασίες. Όχι σε Νέα Δημοκρατία, λέει ο κύριος Δούκας. By the way, έτσι όπως σας το λέω, η συζήτηση με Τσίπρα. Είχε προηγηθεί ο κύριος Γερουλάνος που είχε δηλώσει χθες το πρώτο θέμα ότι αν το Πασόκ έρθει πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, θα αναζητήσει κυβερνητικές συνεργασίες με οποιονδήποτε πολιτικό χώρο, συμφωνήσει με τη δική του ατζέντα και το προοδευτικό σχέδιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Όμως ο Χάρης ο Δούκας σήμερα σε συνέντευξή του στο Sky πήρε αποστάσεις, θυμίζοντας την απόφαση του συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία το Πασόκ δεν θα μπει σε καμία μετεκλογική διαπραγμάτευση συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως καταλαβαίνετε, θα βαράνε τα νταούλια και τα όργανα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όσο γίνονται τέτοιες δηλώσεις από τη μία ή την άλλη πλευρά, όσοι αφήνουν περιθώρια για πιθανές συνεργασίες του Πασόκ και δεξιότερα και αριστερότερα, θα έχουμε ένα διαρκές πρόβλημα. Και αυτό είναι πρόβλημα του Πασόκ, γιατί νομίζω το ίδιο το δημιούργησε. Δηλαδή, θα μπορούσε να λήξει κουβέντα, κατά τη γνώμη στο εσωτερικό του, πριν πάνε σε συνέδριο να το επικυρώσουν, να μην το επικυρώσουν κτλ. Θα αρκούσε να έχουν συνεννοηθεί και να έχουν ξεκαθαρίσει ότι εφόσον είμαστε πρώτο κόμμα, θα απευθούμε είτε δεξιότερα είτε αριστερότερα και τέλος. Θα κάνω μία επιλογή. Εδώ πέρα φαίνεται ότι υπάρχει ένας διχασμός. Και ένας διχασμός ο οποίος διαρκώς επιβεβαιώνεται. Κάποιοι δεν αποκλείουν, για να μην πω καλοβλέπουν, και είμαι εγώ κακός, δεν αποκλείουν περίπτωση συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια υπάρχει ένα κομμάτι που θεωρεί λογικό να στραφεί προς τα αριστερά για συνεργασίες. Τώρα, αν αυτό το αριστερά για συνεργασίες περιλαμβάνει τον Τσίπρα, εκεί είναι το μεγάλο θέμα.

Θα σας πω το χαρακτηριστικό κομμάτι που είπε ο κύριος Χάρης Δούκας το πρωί στην τηλεόραση. Εμείς πρώτη δύναμη και εμείς εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση. Bird the way, που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Γερουλάνος, γίνεται διότι πολλές φορές έχουμε έναν ανταγωνισμό ο οποίος είναι δώρο στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη. Διότι αν εμείς πούμε το εξής, εμείς δεν συζητάμε με κανέναν, δεν μιλάμε με κανέναν, τότε η Νέα Δημοκρατία θα πει δεν υπάρχει προοδευτική διακυβέρνηση, θα μπλέξουμε με αυτούς, δώστε τη δυνατότητα σε εμάς για αυτοδυναμία. Μάλιστα.

0: Βέβαια, ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να πούμε ότι ανέφερε 8 δεσμεύσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος και επιτέθηκε στην κυβέρνηση, την οποία ταύτισε με λαϊλασία των ξένων φαντς. Είναι αλήθεια, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει σηκώσει πάρα πολύ τους τόνους εδώ και πάρα πολύ καιρό, χρησιμοποιώντας και μία ασυνήθιστη γλώσσα όσον αφορά το Πασόκ για τις επιθέσεις και στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και πολλοί το έχουν ερμηνεύσει ότι ξεκίνησε έτσι μία έντονη αντιπολίτευση πολύ υψηλούς τόνους και με χαρακτηρισμούς, γιατί σου λέει έρχεται ο Τσίπρας, να μην υστερούμε εμείς. Δεν ξέρουμε βέβαια αν ο Τσίπρας χρησιμοποιήσει την ίδια γλώσσα ή και παρόμοια, ας πούμε, αλλά σου λέει ο κύριος Ανδρουλάκης δεν πρέπει να μείνουμε εμείς πίσω. Πώς θα πάμε εμείς σήμερα στην εκπομπή μας, λοιπόν? Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον Τάσο τον Παπά, δημοσιογράφο από την Εφημερίδα των Συντακτών. Τον ακούτε εδώ πολύ συχνά. Μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και γύρω στις 7 και κάτι θα συζητήσουμε και με τον κύριο Φίβο Τσικλιά. Είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έτσι, για να καλύψουμε όλη την ατζέντα, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε κάθε φορά, να μην αφήνουμε κανένα παραπονεμένο και να τα ακούμε όλες τις απόψεις και από όλους τους πολιτικούς χώρους.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
10: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 6 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέριζουμε τον πολύ καλό μας συνάδελφο. Τον ακούτε συχνά εδώ πέρα στον Αλφα Ρίντιο 98,9. Είναι επικεφαλής της εφημερίδας των Συνταγών Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα Τάσου.
5: Καλησπέρα.
0: Και θυμάμαι, θα το θυμάσαι και εσύ, γιατί έχουμε λίγο τα χρονάκια μας και δύο. Ένα παλιό τραγούδι του Παύλου Σιδηρόπουλου που έλεγε «Όσα δεν φέρνει ο χρόνος, θα φέρνει η στιγμή». Αρκούσαν λοιπόν δύο στιγμές, την Παρασκευή με μια παρέτηση και το Σάββατο με μια διαγραφή, για να ξεκινήσει, θα έλεγα, μια ιστορία που δεν ξέρω αν θα μας βγάλει την επόμενη εβδομάδα. Λέω για τον κύριο Φερχάτ Ουζγιούμ.
5: Ανεξαρτοποίηση.
0: Ανεξαρτοποίηση και για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, που νομίζω αυτό ήταν και λίγο βόμβα.
5: Και μια παρέτηση του Αριστίδη Μπαλτά από το Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς.
0: Έχεις δίκιο, του Αριστίδη Μπαλτά, και τώρα διάβασα και μια αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Αυλονίτη που δεν είχα.
5: Πρώην βουλευτήνα.
0: Που είναι βουλευτήνα, ναι.
5: Κεντρική Επιτροπή ήταν. Ναι, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε βροχή παρετήσεων, αποχωρήσεων και ανεξαρτοποίησεων και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Mm-hmm.
0: Το θέμα
5: είναι το εξής. Εδώ είχαμε μια αποπομπή από την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί ακόμα δεν πρόκειται για διαγραφή του κ.
0: Ναι, σωστά το λες.
5: Είναι αποπομπή από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιος είναι ο κ. Πολάκης? Ο κ. Πολάκης ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πήρε πάνω από 40%. Mm-hmm. Δεν μπορείς να αποπέμπεις ένα τέτοιο στέλεχος.
0: Νομίζω 45 πήρε, για να δεν κάνω λάθος.
5: Μπορεί. Ναι. Χωρίς να συγκαλείς τα όργανα, είτε την πολιτική γραμματεία, είτε την κεντρική επιτροπή. Mm-hmm. Για τη σύγκληση αυτών των οργανών την έχουν ζητήσει πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ο κ. Φάμελος δεν το κάνει. Mm-hmm. Δεν το κάνει προφανώς, γιατί δεν μπορεί να πει και κάτι καινούριο, κάτι συγκλονιστικό πριν από την ανακοίνωση του εγχειρήματος Τσίπρα. Mm.
0: Θα σου πω όμως κάτι. Ναι, για πες, συνέχισε. Ναι.
5: Νομίζω ότι μετά την ανακοίνωση του εγχειρήματος Τσίπρα 26 Μαΐου θα έχουμε συνεδρία στον οργάνων που πρέπει να αποφασίσουν, εν πάση περιπτώσει, γιατί θα κάνουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρχει, πώς ναι. Θα υπάρχει.
0: Ωραία, το καταλαβαίνω. Θεωρώ όμως, θα σου πω, καταλαβαίνω ότι ο κύριος Πολάκης ζητάει κάποιες εξηγήσεις. Όπως και σήμερα κάπου διάβασα, ο κύριος Παπάς παρομοίως ζητάει κάποιες εξηγήσεις.
5: Ζητάει και αυτός. Ζητάει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας ή της κοινοβουλευτικής ομάδας, εν πάση περιπτώσει. Ναι, κάποιο οργάνο, εν πάση περιπτώσει.
0: Σωστά. Όμως, εγώ δεν είδα κάτι διαφορετικό να λέει τουλάχιστον ο Σωκράτης ο Φάμελος όλο τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, δεν άφησε κάποιο περιθώριο ότι εδώ είμαστε μπροστά σε μία. Έλεγε ότι θέλουμε συνεννόηση. Αναγνωρίζει την αξία του Αλέξη Τσίπρα και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν έδινε.
5: Ναι, αλλά είχαμε ο κύριος Φάμελος προσπάθησε το προηγούμενο διάστημα να απαντήσει σε αυτές τις πρωτοβουλίες Τσίπρα με την πρόταση που έκανε για τη δημιουργία λαϊκού μετόπου. Την απέρριψε το Πασόκ. Άρα δεν μπορούσε να ευδοκιμήσει μια τέτοια πρόταση. Την ίδια περίοδο, διάφοροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στελέχοι με κρίσιμα πόστα στον οργανωτικό ιστό έβγαιναν δημοσίως και έλεγαν περίπου. Τα συφραζόμενα πρόκειται αυτό, μερικοί το έλεγαν και ομά, ότι σήμερα είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, αύριο άμα γίνει το κόμμα του Τσίπρα θα πάμε στο κόμμα του Τσίπρα. Ναι. Και το έλεγαν και δεν ατιμωρητοί. Σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα μια τέτοια δήλωση θα προκαλούσε το λιγότερο παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο.
0: Θέλει και ο Παγουρόπουλος.
5: Ναι. Αλλά εδώ είπαμε ότι περάσανε στον ντούκο αυτά.
0: Στον ντούκο. Ναι.
5: Και την ίδια στιγμή ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, όσους έχει απομείνει, εν πάση περιπτώσει, και που είναι οι οπαδοί ψηφοφόροι του, είναι σε διαρκή σύγχυση.
0: Έχεις δίκιο, το καταλαβαίνω. Απλώς λέω ότι ο τρόπος που το έθεσε ο κύριος Πολάκης είναι σαν να λέγε στο Φάμελο, κάνεις το κορόιδο.
5: Ναι, και τον χρέωσε, έκανε μια δίκη
0: προθέσεων. Ακριβώς. Έκανε μια δίκη προθέσεων. Αυτό.
5: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς να το πω τώρα, αν τη βάλουμε τη φάση στο VAR, όπως το ποδόσφαιρο τεχνικό, το offside, δεν είναι σε θέση offside ο Φάμελος. Είναι στο όριο, αλλά δεν είναι σε θέση offside. Πώς να το πω.
5: Ναι, παρόλα αυτά, χρησιμοποίησε την ίδια τακτική που χρησιμοποίησε και εναντίον του κύριου Φαραντούρη.
0: Ναι.
5: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
5: Ο οποίος αποπέμπτηκε από την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα, διαγράφει από το κόμμα και προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Δεν θα έχει τέτοια διαδρομή ο κ. Πολάκης. Ο κ. Πολάκης μπορεί να έχει άλλη διαδρομή. Εάν συνεδριάσουν τα όργανα, τι απόφαση θα πάρουν με αφορμή τη δημιουργία κόμματος στον κ. Τσίπρα. Θα πάνε σε αυτοδιάλυση, όπως προτείνουν διάφοροι, θα πάνε σε αναστολή κομματικής, αναστολή λειτουργίας όπως προτείνουν κάποιοι άλλοι. Σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει με την κρατική επιδότηση, με την μεταγραφία της Κουμουνδούρου, με το κόκκινο, με την Αυγή.
0: Με τα ΜΜΕ, σωστά, σωστά.
5: Όλα
0: σωστά.
5: Αυτά πρέπει να τα αποφασίσουν τα όργανα.
0: Εγώ θα έλεγα πάντως ότι για να είμαστε δίκαιοι, ότι ο κύριος Φάμουλος πρώτα έπρεπε να απαντήσει στον κύριο Χατζησοκράτη. Όταν μιλάει για αυτοδιάλυση και κάτι άλλο είπε, αν δεν το θυμάμαι καλά.
5: Προφανώς και ο κύριος Παπάς είπε ότι πρέπει να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Διοντολογίας.
0: Ναι.
5: Ο κύριος Χατζησοκράτης με αυτή τη δήλωση.
0: Ναι.
5: Δεν παραπέμφθηκε.
0: Ναι.
5: Και τιμωρήθηκε ο κύριος Πολάκης.
0: Ναι.
5: Τι θα κάνει ο κύριος Πολάκης τώρα? Εάν συνεδριάζουν τα όργανα, αυτός λέει ότι αυτοδικαίως είμαι μέλος των οργάνων. Οι άλλοι του λένε ότι είσαι μέλος των οργάνων επειδή ήσουν βουλευτής και αριστείνται.
0: Εξ οφίτσιο στα όργανα.
5: Εξ οφίτσιο. Άρα δεν μπορεί να πάρει μέρος. Δηλαδή, άμα πάει να πάρει μέρος ο κ. Πολάκης και έξω από θα το απαγορεύσουν την είσοδο.
0: Πολύ μεγάλο. Πώς να το πω. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και θεωρείς ότι είναι πιο λυμμένα τα θέματα στην Νέα Αριστερά, δηλαδή. Φαίνεται ότι.
5: Είναι διχασμένη εκεί.
0: Εκεί είναι διχασμένη, ναι.
5: Είναι διχασμένη. Η περισσότερη η πλειοψηφία των οργάνων της Κεντρικής Επιτροπής είναι με την πλευρά του κ. Γαβρίλη Σακελαρίδη, του προσωρινού Προέδρου,
0: ναι.
5: Που είναι γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Οι περισσότεροι βουλευτές όμως είναι με την πλευρά Χαρίτση.
0: Σωστά.
5: Και αυτοί ενδεχομένως είτε θα καταθέσουν ή θα παραιτηθούν και θα γίνουν ανεξάρτητοι. Είτε θα παραδώσουν και τσέδες, δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Πάντως μου έκανε εντύπωση δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι αυτός ο πολύ μικρός πολιτικός χώρος πια, του 1%, πρώτον διατηρεί, πώς να το πω, ένα πολιτικό πολιτισμό και μεταξύ τους παρά τις πολύ μεγάλες διαφορές. Και το δεύτερο, ήθελα να σου πω, ίσως την περασμένη εβδομάδα να το είχα ξεχάσει, εκτός του κύριου Φερχάτ δεν πήγε άλλος στο Χαλάνδρι στην ομιλία του κύριου Τσίπρα.
5: Ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε αυτό που λες για πολιτικό πολιτισμό θα ισχύσει μέχρι το τέλος. Γιατί στην αριστερά οι εμφύλοι δεν είναι ανέμακτοι.
0: Ναι, σωστά. Αλλά δεν είδα κάποιον να επιτίθεται στον βουλευτή που ανεξαρτητοποιήθηκε.
5: Όχι.
0: Ναι.
5: Όχι. Και αυτό είναι. Προφανώς και υπάρχει και μια άλλη αντίληψη στην νέα αριστερά. Και τι θα κάνουμε στην περίπτωση που φύγουν αρκετοί βουλευτές.
0: Ναι.
5: Θα χάσουν. Άμα είναι κάτω από 5, δεν είναι κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν θα υπάρχουν ως κόμμα
0: στην
5: βάση των κανονισμών της Βουλής. Υπάρχουν κάποιοι που λένε πρέπει να ξεκινήσει ένα διάλογο με το Μέρα 25, τον Γιάννη Βαρουφάκη. Θέλει ο Γιάννης Βαρουφάκης να συζητήσει με τον, και να συνεργαστεί και να συνοηθεί με τον Τσακαλώτο, με τον Σκουρλέτη, με τον Φίλι. Αυτοί ψήφισαν και υπέγραψαν μνημόνιο και εφάρμοσαν μνημόνιο.
0: Περίπου όμως. Περίπου όμως.
5: Ο κ. Βαρουφάκης να συνεργαστεί κατά μόνας.
0: Κατά μόνας και αυτό.
5: Με διάφορα στελέχη. Ναι.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό το κατά μόνας. Τέλος πάντων. Όχι, το κατά μόνας. Έχουν γραφτεί ρεπορτάζ ότι από τότε από το Παλάς ότι όποιος θέλει κατά μόνας μπορεί να πάει προς τον Τσίπρα. Εδώ έχουμε ένα άλλο κατά μόνας του Βαρουφάκη έτσι όπως το ακούω.
5: Εάν ισχύει αυτό.
0: Ναι, αν ισχύει, ναι.
5: Μετά ο κ. Βαρουφάκης τα έχει σπάσει με τη ΛΑΕ. Με τη ΛΑΕ και ενότητα. Δεν υπάρχει πλέον η συνεργασία. Έχουν κατέβει μαζί στις εκλογές.
0: Ναι.
5: Τώρα ενδεχομένως να θέλει τη συνεργασία με κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς που δεν έχουν συνδέσει το όνομά τους με μνημόνια όπως είναι ο κ. Σακελαρίδης. Αλλά δεν ξέρω αν θέλει συνεργασία με τη Νέα Αριστερά, με αυτή που θα απομείνει ως Νέα Αριστερά, εν πάση περιπτώσει.
0: Σωστά. Τάσο, δώσε μου 20 δεύτερα για το σήμα, επανερχόμαστε.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: 6:32 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Τάσο τον Παπά. Τάσο, κοίταξε. Σωστά, έτσι νομίζω τα διαβάζουμε τα πράγματα. Μόνο που φαίνεται ότι υπάρχει και μία, έχω κάποιες πληροφορίες που έχουν διασταυρωθεί σε ένα βαθμό, υπάρχει και μία σκέψη. Εφόσον γίνει αποχώρηση από την αριστερά των στελεχών, υπάρχει μία εναλλακτική πρόταση σε σχέση και με την αρνητική διάθεση του κ. Βαρουφάκη. Μήπως γίνει ένα σχήμα συνεργασίας με τον εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ που, δηλαδή με αυτούς που δεν θα μετακομίσουν, να το πω έτσι συσσαγωγικά, προς τον Τσίπρα.
5: Ναι. Θα είναι ο Πολάκης μέσα σε αυτούς.
0: Έλαντε.
5: Υπάρχει περίπτωση ο κ. Πολάκης να ξεκινήσει μια αυτόνομη διαδρομή. Να στήσει ένα δικό του μηχανισμό, ένα δικό του κόμμα. Δεν το αποκλείω. Είναι σε φάση επεξεργασίας είμαστε τώρα, δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
0: Ναι.
5: Θα κριθούν τα πάντα τις επόμενες μέρες και με αφορμή και την ανακοίνωση του κόμματος από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
5: Οπότε οι προβλέψεις είναι παρακινδυνευμένες.
0: Βλέπω επίσης, και εσύ ξέρεις πολύ καλά το χώρο, βλέπω μια, να επανέρχεται έτσι λίγο μια αποσταθεροποίηση στο Πασόκ όσον αφορά τις απόψεις, με ποιους πάμε, ποιους αφήνουμε, ποιους θεωρούμε.
5: Και μια αντιπαράθεση Δούκα Γερουλάνου.
0: Ναι.
5: Όχι, μάλλον μια απάντηση του κύριου Δούκα στην άποψη Γερουλάνου ότι αν είμαστε πρώτο κόμμα,
0: ναι,
5: θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνεί με το πρόγραμμά μας. Είπε ο κύριος Δούκας, εάν πει η Νέα Δημοκρατία ότι συμφωνεί με το πρόγραμμά μας, ή λέει ψέματα, ή το κάνει επίτηδες για να μας παρασύρει και για να μπει και αυτή σε μια λογική.
0: Ναι.
5: Συγκατοίκησης και συνδιαχείρισης του δημόσιου χρήματος.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν το έχουν λήξει μέσα τους αυτό.
5: Όχι. Ναι. Και δεν το έχουν λήξει μέσα τους αυτό, γιατί δεν ξέρουν ποια θα είναι η θέση που θα καταλάβουν μετά τις εκλογές. Γιατί για την πρωτιά μπορεί να το λένε δημοσίως, αλλά δεν το πολύ πιστεύω.
0: Δεν το πολύ πιστεύω.
5: Και
0: νομίζω πλέον ότι θα δοκιμαστεί, πώς να το πω, η όλη τακτική του Πασόκ από τις πρώτες δημοσκοπήσεις, πόσο μακριά κοντά πάνω ή κάτω θα είναι ο Τσίπρας.
5: Ναι, στην περίπτωση που δεν τερματίσει δεύτερο το Πασόκ σε εκλογές, χάσει δηλαδή τη δεύτερη θέση είτε από το κόμμα του κ. Τσίπρα είτε από το κόμμα της κ. Καριστιανού, νομίζω θα τεθεί αμέσως θέμα ηγεσίας.
0: Ναι. Θεωρείς τώρα, για να το πιάσουμε όλο, εγώ βλέπω ότι όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως, βέβαια όχι στον ίδιο βαθμό, λίγο ψάχνονται πριν στηθούν οι κάλπες. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα πάμε το 27. Δεν άφησε κάποιο περιθώριο. Ενώ είχε σε μια συνομιλία πριν καμιά εικοσαριά μέρες, είπε όποτε και να γίνει μετά τη ΔΕΘ, που ουσιαστικά είναι σε εκλογικό χρόνο. Παρακολούθησα λίγο τις εργασίες και κάποιες ομιλίες. Πρώτη φορά έτσι είδα λίγο τον κύριο Δένδια να αμφισβητεί το όλο πλαίσιο. Δεν τον είχα ξανακούσει.
5: Όντως, το μόνο κόμμα που δεν αντιμετωπίζει τέτοιου τύπου προβλήματα είναι το ΚΟΚΟΕ.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
5: Οι εμπαστώσεις δεν ξέρουμε αν αντιμετωπίζει τέτοιου τύπου προβλήματα.
0: Ναι, γιατί δεν το μαθαίνουμε και ποτέ.
5: Στο ΚΟΚΟΕ μαθαίνουμε τα κακά εντός εισαγωγικών πράγματα αφού έχουν συμβεί και αφού δημοσιοποιούνται. Έτσι δεν είναι. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης παίζει το χαρτί της πολιτικής σταθερότητας. Εγώ μπορώ να την εγγυηθώ την πολιτική σταθερότητα. Οι άλλοι, κοιτάξτε, είναι πολύ διασπασμένοι, κατακαιρματισμένοι.
0: Το είπε και με το τριψήφιο νούμερο.
5: Το είπε και με το τριψήφιο νούμερο. Παίζω με την πολιτική. Εγώ βάζω το δίλημα, εν πάση περιπτώσει, ή Μητσοτάκης ή Χαός, παρότι αυτό το αρνήθηκε, δεν πρόκειται περί αυτού, λέει.
0: Εντάξει.
5: Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα παίξει, αυτό το δίλημα, κυρίως θα το παίξει στις δεύτερες εκλογές. Αφού στις πρώτες ο στόχος αυτοδυναμίας δεν τον πιστεύει πια ούτε ο ίδιος. Έτσι δεν είναι. Αυτή δεν είναι η βασική αντίληψη, παρά το γεγονός τι λένε δημοσίως. Και βέβαια ήταν για πρώτη φορά κατατέθηκε μια συγκροτημένη και ολοκληρωμένη πλατφόρμα από την πλευρά του κυρίου Δένδια για την μεταμητσοτάκη εποχή. Όταν μίλησε για μισθοφόρους, για καγκελαρίες, αυτά είναι κριτική απευθείας στο σύστημα Μαξίμου. Στο μοντέλο Μαξίμου, στο καθεστώς Μαξίμου. Και βέβαια μου έκανε εντύπωση και το άνοιγμα, όχι μόνο από τον κύριο Δένδια, αλλά και από άλλους. Και από άλλα στελέχη της.
0: Λες στον Σαμαρά.
5: Στον Αντώνη Σαμαρά και στον Κώστα Καραμαλή. Στον Αντώνη Σαμαρά, πώς να γυρίσει ο Αντώνης Σαμαρά, αφού είναι διαγραμμένος.
0: Ναι. Ναι.
5: Πρέπει να ομολογήσει το λάθος του κ. Μητσοτάκη. Ή να ζητήσει συγγνώμη ο Σαμαράς, που δεν πρόκειται να γίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Ναι, με τίποτα. Νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση.
5: Ο κ. Καραμαλής να αποφασίσει να στηρίξει θερμά την πρωτοβουλία Μητσοτάκη με όλα όσα έχει πει το προηγούμενο διάστημα για το κράτος δικαίου, για τη διαφθορά, για το αγροτικό, για τα εθνικά θέματα. Πρέπει δηλαδή τι. Πρέπει να υποκληθεί στο Μητσοτάκη. Δεν είναι της τακτικής. Αυτή η τακτική δεν ταιριάζει.
0: Πρόσεχε να δεις ποιος είναι ο προβληματισμός όμως τώρα. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία στο 19 και στο 23 που είχε απόλυτη κυριαρχία. Δηλαδή θέλω να πω, είναι άλλη τάξη ζήτημα όταν δύο τέτοιες προσωπικότητες, και ειδικά ο Κώστας Καραμαλής, ας πούμε, και τα λοιπά, δείχνουν να κρατάνε αποστάσεις ή να διαγράφει το Σαμαράς. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό ούτε το 23 ούτε το 19.
5: Όχι.
0: Και βάζουμε και τα 7 χρόνια, 8 χρόνια διακυβέρνησης μέσα.
5: Βάζουμε και τις εσωκομματικές γκρίνιες και εσωκομματικές εντάσεις και τις κινήσεις διαφοροποίησης που εκδηλώθηκαν και από την ομάδα των 5 βουλευτών και από την ομάδα των 10 πρώην υπουργών και πρώην βουλευτών που παραμένουν μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν παραπέφθηκαν με αυτά που έγραψαν, δεν παραπέφθηκαν σε καμία επιτροπή διοντολογίας στο πειρασλικό. Παραμένουν μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Μισή είναι καραμαλική και άλλη μισή είναι σαμαρική.
0: Ναι.
5: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά, σωστά το λες. Σωστά. Λοιπόν, μαζεύοντας το, νομίζω ότι ίσως είναι οι πιο ενδιαφέρουσες εκλογές από το 2012 και μετά. Όσον αφορά, γιατί βλέπουμε αφενός ένα πολυκατακερματισμό, αλλά ναι, μικρότερα.
5: Και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η απήχηση των δύο νέων κομμάτων, των τριών, αν βάλω και τον κύριο Σαμαρά, σε εκείνη την περιοχή, την περιοχή της πολιτικής αποχής. Που είναι οι απογοητευμένοι, οι θυμωμένοι, οι απελπισμένοι με αυτό που συμβαίνει στο πολιτικό σύστημα.
0: Πόσοι θα επιστρέψουν δηλαδή από αυτούς, δηλώνοντας ότι ψηφίζουν κάτι.
5: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχεις απόλυτο
5: γιατί
0: δίκαιο.
5: Η αποχή, υπάρχει η πολιτική αποχή. Διαφωνώ με το σύστημα έτσι όπως λειτουργεί. Υπάρχει η χαβαλετζίδικη αποχή. Δεν γουστάρω την πολιτική, όλη το ίδιο είναι. Δεν πάω να ψηφίσω. Αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το μεγαλύτερο κομμάτι σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη φάση. Το κόμμα της αποχής πάντως είναι πρώτο κόμμα.
0: Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
5: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Κυριακού εξελίξεις. Εγώ έχω την εκτίμηση ότι πάμε σε πολύ ενδιαφέρουσα εκλογική αναμέτρηση. Θα δούμε και τι με την εμφάνιση των δύο κομμάτων των καινούριων, τι αλλάζει, πόσο αλλάζει, πόσο επηρεάζονται τα υπάρχοντα κόμματα. Και με δεδομένο ότι φαίνεται δύσκολη αυτοδυναμία, τουλάχιστον τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα, δεν αποκλείεται, τηρουμένων των αναλογιών και της απόστασης που μας χωρίζει περίπου 14 χρόνια, να δούμε ένα πολιτικό σκηνικό όπως ήταν το 2012. Λοιπόν, παίρνουμε μισή μουσική ανάσα, επανερχόμαστε γρήγορα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
5: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
6: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
7: Masterchef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Έξι και 47 πρώτα λεπτά. Θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, κύριε Οικονόμου.
9: Καλησπέρα σας.
8: Τελειώσατε το συνέδριο. Πώς είναι η κατάσταση? Δηλαδή, θεωρείτε ότι είναι έτσι ένα σημείο και αφετηρία για την τελική μάχη των εκλογών?
9: Σίγουρα ήταν ένα συνέδριο το οποίο βοηθάει πολύ σε αυτή την τελική ευθεία, καθώς υπήρξε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή και βέβαια τα μηνύματα που βγήκαν ήταν μηνύματα συσπήρωσης και αισιοδοξίας για την μεγάλη εκλογική μάχη του 2027.
8: Θα μπορούσε να πει κάποιος όμως, ήταν μετά από καιρό, έτσι, και ακούστηκαν λίγο διαφορετικά πράγματα, λέω για τον κύριο Δένδια εν προκειμένου, αλλά και από άλλους βουλευτές και στελέχη κυρίως, μάλλον καλύτερα, υπήρχε μια κριτική και λίγο για το επιτελικό κράτος και λίγο για διάφορες συμπεριφορές.
9: Ο καθένας συνήσφερε κατά την δικιά του προσέγγιση. Είναι λογικό όταν έχεις εκατοντάδες ομιλητές και στελέχη τα οποία θέλουν να τοποθετηθούν, θέτουν τα ζητήματα όπως ο καθένας τα πιστεύει. Γι' αυτό γίνεται και το συνέδριο. Το συνέδριο δεν είναι απλά μια διαδικασία πανηγυριού, είναι μια ουσιαστική πολιτική διαδικασία από την οποία να αξιοποιούμε όλοι και λέγοντας αυτά που θέλουμε, κάνοντας και την κριτική μας και τον προβληματισμό μας καταθέτουμε, και όλη αυτή η διαδικασία είναι μια επικοδομητική διαδικασία. Mm-hmm. Μπαίνουν τα θέματα, υπάρχουν ανοιχτά αυτιά, τα καταγράφουν και νομίζω ότι για να βελτιωθούμε είναι ό,τι πρέπει.
8: Εντάξει, κατανοητό έτσι όπως το λέτε, αλλά τώρα δεν είναι ένας τέλεχος ο κύριος Δένδιας, και θα πρόσθετα και κάποιες τοποθετήσεις που θεωρούσαν ότι τι θα κάνουμε το Σαμαρά, δηλαδή μήπως ήταν λάθος, βάζαν τέτοιο θέμα, η διαγραφή του, γιατί η παράταξη πρέπει να είναι, πώς να το πω, πιο συμπαγής, και μάλιστα κάποιοι σημείωναν και λίγο την απόσταση του Καραμαλή από τα πράγματα, του Κώστα του Καραμαλή.
9: Όπως σας είπα, υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν προβληματισμοί, κατατέθηκαν από εκεί και μετά. Το τελικό συμπέρασμα είναι αυτό που ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας την τελική ευθεία. Mm-hmm. Πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο για να γίνει ο απολογισμός της δεύτερης τετραετίας, να βάλουμε το νοδικό χάρτη για την επόμενη τετραετία. Πάμε και επιχειρούμε να κάνουμε μια πρωτόγνωρη ιστορικά προσπάθεια να έχουμε τρίτη εκλογική αναμέτρηση που θα νικήσει η Νέα Δημοκρατία και θα είναι αυτοδύναμη. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, όπως είμαι κάνει ακόμα, και καταλαβαίνετε ότι πέρα του αξιοπερίεργου της υπόθεσης που πάρα πολλούς τους ερετίζει, αρνητικά και θετικά θα λέγα, ότι μπορεί να γίνει αυτή που ήταν απίθανη πιθανότητα να την δούμε ως πραγματικότητα, ο Μητσοτάκης να είναι δηλαδή για τρίτη θητεία πρωθυπουργός, είναι ένα γεγονός το οποίο είναι πρωτόγνωρο δηλαδή, και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουμε στην τελική ευθεία με ένα προβάδισμα σημαντικό της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα όλοι θα πούνε και την εκδοχή τους, αλλά αυτό είναι το διατάστα.
8: Εγώ το καταλαβαίνω, είναι πρόκληση να κερδίσει τρίτη τετραετία, δεν ξαναγίνει ποτέ. Αλλά πώς να το πω.
9: Συνεχόμενη.
8: Ναι, τρίτη συνεχόμενη, αυτό εννοείται. Ναι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Το θέμα είναι όμως ότι με βάση τη δημοσκοπήση είσαστε λίγο μακριά από αυτό το στόχο. Είναι εφικτός.
9: Δεν εφικτός είναι, γιατί είμαστε μακριά. Όταν σου λέει μέχρι 30% και είμαστε και όχι στα καλύτερά μας, με πολλά ζητήματα ανοιχτά και με επιθέσεις πολλές και με δύσκολη κατάσταση. Και είσαι γύρω στο 30%, όλα τα κάλουπα εκεί μαζί, πάνω κάτω, δηλαδή υπέρχει στο 30%. Όταν λοιπόν μπούμε στην τελική ευθεία, γιατί να πούμε ότι το 36-37 που είναι αυτό δεν είναι μακρινός στόχος. Είναι δύσκολος, αλλά εφικτός στόχος. Δεν είναι κάτι ανεδαφικό, όπως ακούμε μετά το Πασόκ που λέει ότι να κερδίσουμε, και είναι στο 13-14.
8: Εντάξει, καλά. Ναι, είναι άλλη στάξη θέμα αυτό.
9: Ναι, φαίνεται το ανεδαφικό και το...
8: Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή βλέπουμε κάποιες δημοσκοπήσεις, κάποια κοινωνικά στρώματα που παραδοσιακά στηρίζαν την Νέα Δημοκρατία, όπως οι αγρότες, ένα κομμάτι των συνταξιούχων. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια, δεν μπορεί να το αρνηθείτε, ειδικά στους αγρότες, με όλα αυτά που έχουν γίνει. Θεωρείτε ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει, τα όποια μέτρα και στη ΔΕΘΚΙ και νωρίτερα, ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να περιλαμβάνουν αυτά τα στρώματα και προς ποια κατεύθυνση?
9: Δεν είναι μόνο η ΔΕΘΚΙ, γιατί όλοι επικεντρώνουν.
8: Ναι, το λέω και γενικότερα. Ναι,
9: θα είναι Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, αλλά εδώ σας είπα ότι έχουμε μπροστά μας 10 μήνες περίπου, όπου αυτό το δεκάμηνο θα είναι ένα δεκάμηνο να ολοκληρωθούν έργα, να ολοκληρωθεί αυτή η πορεία για να γίνει και ο τελικός απολογισμός. Το 10 μήνες το θεωρείτε λίγο χρόνο?
8: Δεν το θεωρώ λίγο χρόνο.
9: Άλλοι κάνουν μια πρωθυπουργία ολοκληρωτική.
8: Ναι, δεν το θεωρώ λίγο χρόνο, αλλά λοιπόν, προσέξτε, είναι και οικονομική συγκυρία. Δηλαδή είναι πιο δύσκολα οικονομικά τα πράγματα, όχι στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά και παγκόσμιο, λόγω του πολέμου. Δηλαδή δεν ξέρω τι αντοχές υπάρχουν και τι διαθεσιμότητα υπάρχει. Είναι και αυτό.
9: Έτσι λοιπόν, άρα τηρουμένων των αναλογιών, δεν είμαστε σε νεκρό χρόνο, ούτε σε ουδέτερη γεωπολιτική φάση.
8: Ναι, αλλά προσέξτε, έχετε δίκιο εσείς, αλλά υπάρχει πίεση, ας πούμε, για το θέμα της ακρίβειας. Πώς μπορείς να το ικανοποιήσεις ή πώς μπορείς να παρέμβεις?
9: Θα είναι τα εισοδήματα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
8: Δηλαδή,
9: πόσο θα... διατάγματα, να μην...
8: Ωραία, πόσο πρέπει να πάει ο κατώτατος μισθός, δηλαδή, για παράδειγμα?
9: Δεν είναι μόνο ο κατώτατος, είναι ο μέσος μισθός.
8: Ο μέσος μισθός...
9: Από 1530. Το στόχο δηλαδή που είχαμε για το 27 το έχουμε πετύχει για το 26.
8: Είναι λοιπόν, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι 1530.
9: Ή θα το δίνω εγώ, ούτε εσείς.
8: Δεν το βλέπω. Κρατάω μια επιφύλαξη. Εγώ τον είχα δει στα 1310. Το μέσο μισθό στα 1310.
9: 1530
8: χτυπήσει. Ωραία, θα το δω.
9: Δεν είναι θέμα, εγώ το λέω. Σε δευτερόλεπτα μπορώ να το διαπιστώσετε.
8: Ωραία, ωραία.
9: Άρα λοιπόν, όταν έχεις μέσο μισθό 1530, που τι σημαίνει αυτό? Έχεις το κατώτατο στο 920, αλλά έχεις και το 2000 μισθό, το 1800 μισθό. Έχεις μια γκάμα μισθών. Εμείς μας ενδιαφέρει αυτό το 1530 να μπορεί να αυξηθεί κι άλλο και να πάμε στο 950, που ήταν ο στόχος της τετραετίας για το κατώτατο μισθό. Δηλαδή να αυξηθούν τα εισοδήματα, να μειωθούν οι φόροι, Μητσοτάκης, όπως βλέπετε, έχει ακολουθεί άλλη πορεία και άλλη γραμμή. Δεν ακολουθεί τη γραμμή των αυξήσεων, αλλά τη μείωση της φορολογίας. Αυτό είναι αντίστροφο από ό,τι γινόταν μέχρι τα προηγούμενα χρόνια. Είναι όμως το διαθέσιμο εισόδημα που μένει στην τσέπη και αυτό το διαθέσιμο εισόδημα θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
8: Άρα, λέτε οι τιμές, ναι, αποκλείεται να πέσουν.
9: Ακούτε, αυτό που λένε μειώνω το ΦΠΑ, απλά φρενάρει τον πληθωρισμό. Που λένε η αντιπολίτευση, μας το λέει και το προηγούμενο πόλεμο, με το Ουκρανικό πόλεμο και τώρα με τη Μέση Ανατολή. Εμείς τι λέμε, ότι μειώνουμε τη φορολογία. Μειώνοντας τη φορολογία στον υπάλληλο, τον δημόσιο, τον ιδιωτικό υπάλληλο, στον ταξιούχο, όταν θα τούσει το καθαριστικό, θα δει τη διαφορά με αύξηση η οποία θα είναι στο εισόδημα.
8: Ναι. Ωραία.
9: Αυτή είναι η λύση. Άμα μας πει κάποιος κάποια άλλη λύση, που μπορεί να υπάρξει.
8: Ναι, το θέμα είναι να πείσετε τον κόσμο. Γιατί το έχετε δει και εσείς και οι συνταξιούχοι και οι αγρότες διαμαρτύρονται. Δηλαδή είναι αδύναμη κρίκη της αλυσίδας και οι συνταξιούχοι και οι αγρότες.
9: Ο αγρότης έχει και άλλα προβλήματα. Είναι διαστοτικά, είναι ζητήματα.
8: Ναι,
9: πρέπει να είναι μόνο του εισοδήματος. Είδαμε ότι ταλανίστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα η δημόσια ζωή, αλλά και ο αγροτικός κόσμος με την υπόθεση ο ΠΚΠ.
8: Επειδή πρόλαβα και το βρήκα, κύριε οικονόμου, ο μέσος μεικτός μισθός στην Ελλάδα είναι 1.362 ευρώ. Όχι 1.530. 1.530 δεν ξέρω, ίσως είναι σε εξαήμερη εργασία, σε επιπρόσθετες μέρες εργασίας. Ο μέσος μεικτός μισθός στην Ελλάδα...
9: Το νούμερο.
8: Είναι 1.300... Τέλος πάντων. Εντάξει, θα το δούμε.
9: Θα το τσεκάρω πάλι, αλλά εγώ
8: ωραία, το νούμερο. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
9: Ευχαριστώ πολύ. Ναι, εντάξει.
8: Έγινε, γεια σας.
9: Τώρα θα το ψάξω κι εγώ, αλλά...
8: Εντάξει.
9: Πού είναι εκεί? 1516, μ' ακούτε?
8: Ναι, σας ακούω.
9: Εσείς πού το βρήκατε? Εγώ το 1516 για την ακριβία.
8: Το βρήκα, μισό λεπτάκι, σε μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, που λογικά έχει τα στοιχεία αυτά της Τράπεζας της Ελλάδας, που έχει τα στοιχεία της Ελστά.
9: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο μέσος μεικτός μισθός πλήρους απασχόλησης ανέχεται το 2020.
8: Θα το δω και πάλι και θα κάνω επανόρθωση αν έχετε εσείς δίκιο.
9: Εντάξει, αυτό είδα. Δεν το καλώ για να πω την
8: αλήθεια. Ωραία.
9: Να το δούμε, Ελστάτ, είναι όπως καταγράφει στο Ελστάτ, ναι. Λοιπόν, να το τσεκάρουμε και οι δύο.
8: Βέβαια, αλίμονο.
9: Λοιπόν, πάντως ήταν 1100 το 19.
8: 1100 το 19, εντάξει, το σημειώνω. Ωραία. Έγινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό περίπου πριν το δελτίο ειδήσεων των 7. Εγώ θα το τσεκάρω πάλι, γιατί λόγω και της ανασχόλησης με το ρεπορτάζ για χρόνια αυτό, κάποια νούμερα τα θυμάμαι απ' έξω. Αν έχω κάνει λάθος, φυσικά θα επανορθώσουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε και με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Να δούμε και λίγο τα διεθνή τι γίνεται. Υπάρχει έτσι μια σιωπή, να πω, τις τελευταίες δύο, το τελευταίο 48ωρο, και στο θέμα του Ιράν και στο θέμα του Τραμπ, να δούμε πώς εξελίσσεται και εκεί η κατάσταση. Δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου και σε λίγο είμαστε πίσω.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελλήμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από κόμβο Κίμης έως Κηφισίας. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Διδημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του αμυντικού σχεδιασμού λόγω των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθήκων. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, στο επίκεντρο της συνεδρίασης υπό τον Πρωθυπουργό βρέθηκαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν και Μέση Ανατολή. Παράλληλα, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν στις ενόπλες δυνάμεις, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα drones. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου εστιατόριου στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης σκότωσε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και έναν υπάλληλο, ενώ αρκετοί πελάτες τραυματίστηκαν. Αμέσως μετά πυροβόλησε ξανά άλλους 2 άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου με τη συνδρομή ελικοπτέρου. 3 συλλήψεις για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του ελληνικού FBI στα Βορίζια Ηρακλείου. Πρόκειται για 3 άνδρες, ένα θείο και τα 2 του ανήψια. Φαίνεται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εισέπραταν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Εκτιμάται πως από το 2021 έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 586.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν άλλα 3 άτομα που κατηγορούνται για ζωοκλοπές. Αντιδράσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Με επιστολή τους προς την Κομουνδούρου, 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος ζητούν να ανακληθεί η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Κάνουν λόγο για πολιτική πράξη που εγείρει σοβαρά ερωτήματος προς την καταστατική και δημοκρατική λειτουργία του κόμματος με δυνητικά αυτοκαταστροφικές συνέπειες για την ενότητά του. Στο μεταξύ, την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλονίτου με ανάρτησή της. Το Πακιστάν απέστειλε στις Ηνωμένες Πολιτείες την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, γνωστοποίησε το Ισλαμαμπάντ, επιβεβαιώνοντας την ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πεθαίνουν να υπογράψουν συμφωνία, αλλά μόλις κάνουν μια συμφωνία, στέλνουν ένα χαρτί που δεν έχει καμία σχέση με όσα είχαμε συμφωνήσει, υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και δεν αρκεί για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε στο Άξιος ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Τόνισε μάλιστα ότι αν η Τεχεράνη δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Σύμφωνα με ιρανική πηγή που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται διατεθειμένες να προχωρήσουν σε προσωρινή άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο ιρανικό πετρέλαιο. Στόχος είναι να διατηρηθεί η ροή των διαπραγματεύσεων και να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με γρήγορους ρυθμούς, προειδοποίησε στο μεταξύ ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ. Σε 100 συλλήψεις ακτιβιστών προχώρησε το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ, κάνοντας ρεσάλτο σε σκάφη του στολίσκου για τη Γάζα σε διεθνή ύδατα. Την αναχέτηση του στολίσκου επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πιστεύω ότι ματαιώνεται ένα κακόβουλο σχέδιο που έχει σχεδιαστεί για να σπάσει τον αποκλεισμό που έχουμε επιβάλει στους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα, τόνισε ο Νετανιάχου σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω έργων. Οι σταθμοί σε Πολιά, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου θα κλείνουν στις 10 παρα 20 μέχρι και την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 αποφόρους στο νότιο-βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λάμπριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρου στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Επανέλθαμε 7 και 6 λεπτά η ώρα. Η Λαϊκή Απογευματινή μπαίνει στο δεύτερο μέρος. Δεν έχω διαβάσει τα μηνύματα, είναι πάρα πολλά, θα τα διαβάσω σιγά σιγά. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Φίβο Τσικλιά, σε 5-6 λεπτά. Όταν τελειώσουμε με τον κύριο Τσικλιά, θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές όπως κάνουμε κάθε μέρα Δευτέρα με Πέμπτη, όπως έχουμε βάλει όμως στο νέο πλαίσιο, ότι όποιος φίλος φίλη παίρνει μια συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας, περιμένει να πάρει ξανά την άλλη εβδομάδα, για να δίνουμε και περισσότερο χώρο στους ανθρώπους που δεν παίρνουν πολύ συχνά και όταν παίρνουν δεν μπορούν να βγουν. Μου στέλνετε για τους μισθούς. Νομίζω, γιατί το ψάξα και εγώ τώρα, κοιτάξτε, υπάρχει, δεν έχει άδικο, αλλά δεν έχει άδικο ο κύριος οικονόμου, δεν έχω άδικο κι εγώ. Ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα είναι 1.362 ευρώ, έχει διαμορφωθεί. Προσέξτε όμως γιατί συμβαίνει αυτό τώρα. Εκεί, όταν λέμε μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα, μετράμε όλους τους μισθούς και όλες τις μορφές απασχόλησης. Δηλαδή, ιδιωτικός τομέας με μερική απασχόληση είναι αυτός που παίρνει 500 ευρώ. Ιδιωτικός τομέας με πλήρη απασχόληση είναι και αυτός που παίρνει 2.000 ευρώ. Εκεί λοιπόν βγαίνει ένας μέσος όρος. Αν πάμε τώρα στους εργαζόμενους μόνο πλήρους απασχόλησης, όντως έχει δίκιο ο κύριος οικονόμου, είναι 1.516 ευρώ. Να προσέξουμε όμως κάτι εδώ πέρα, γιατί η ελληνική αγορά εργασίας έχει την εξής ιδιομορφία. 4 στους 10 δεν δουλεύουν πλήρη απασχόληση. Είτε δουλεύουν εκ περιτροπής εργασία, είτε δουλεύουν μερική απασχόληση, είτε διάφορες άλλες μορφές. Πηγαίνουν αυτό που είναι με ένα τηλεφώνημα δουλεύεις για 2 μέρες, ας πούμε, σε έκτακτες συνθήκες, μπορεί να δουλεύεις και έτσι. Γι' αυτό λοιπόν συνήθως όταν λέμε μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, τα λαμβάνουμε όλα υπόψη, μπαίνουν όλα μέσα. Αν πάμε τώρα σε αυτούς που δουλεύουν πλήρη απασχόληση, είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά δεν είναι το σύνολο, είναι το 60% περίπου.

0: Λοιπόν, λέω διάφορα μηνύματα εδώ έχω πάρει. Μας άκουγε εδώ ο Βίρονας στη συζήτηση που κάναμε με τον Τάσο τον Παπά και μου λέει το μέλλον της Αυγής ποιο θα είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ μείνει εκτός Βουλής και τα λοιπά. Δεν τα ξέρω, είδες, θα δούμε. Το θέμα δεν είναι αν θα μείνει εκτός Βουλής. Αν σε περίπτωση που με κάποιο τρόπο ανασταλεί η λειτουργία αυτό που υπόθηκε, δεν ξέρω ποιο θα είναι. Πραγματικά είναι και νομικό θέμα σε αυτή την περίπτωση. Θα τα βρούμε, παιδιά, όλα αυτά. Εμείς κάτι τα, πώς το λένε, συνηθισμένα, πώς το λένε, τα βουνά από τα χιόνια, έτσι δεν είναι? Συνηθισμένα, μπορεί να χιονίσει πάλι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο καλησπερίζουμε τον κύριο Φίβο Τσικλιά, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε και σε όσους και όσους μας ακούνε.
0: Δεν θέλω να σας ευνηδιάσω, αλλά όταν σας πήρα τηλέφωνο μου είπατε ότι είσαστε εκπαιδευτικός.
1: Είμαι εκπαιδευτικός σε επαγγελματικά λύκεια, ναι.
0: Α, οπότε ήσασταν στη δουλειά όταν σας πήρα τηλέφωνο, μόλις σχολάσατε.
1: Είχα σχολάσει, μόλις είχαμε τελειώσει τις επιτηρήσεις, επειδή τα παιδιά μας ξεκινήσαν τις ενδοσχολικές εξετάσεις σήμερα.
0: Ήθελα να το πω, γιατί έχουμε και κάποια χρόνια τέλος πάντων στη δουλειά. Συνήθως τα κομματικά στελέχη, να το πω έτσι, δύσκολα τους πέτυχε σε δουλειά. Δηλαδή δεν δουλεύανε σαν καθηγητές, σαν, ξέρω εγώ, σε μια επιχείρηση. Ήτανε κομματικά στελέχη.
1: Εσείς αυτό είστε... είναι μια συνήθεια που υπήρχε όντως.
0: Ναι, είσαστε πολύ νεότερος βέβαια και μπράβο που πηγαίνετε στη δουλειά σας κανονικά.
1: Οι νεότερες γενιές έχουμε μάθει γενικά σε αυτή τη χώρα με τον δύσκολο τρόπο,
0: ναι,
1: την αξία και τη σημασία του να δουλεύουμε, και επειδή ανήκω και σε μια επαγγελματική ομάδα των αναπληρωτών καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι από τις πιο ελαστικοποιημένες μορφές σε αυτή τη χώρα, θα ήταν καλό οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία, και δεν μιλάω τώρα ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως επαγγελματίας του χώρου, να σκύψει πάνω από τις ανάγκες αφενός των παιδιών και αφετέρου των εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι αυτοί που πλήττονται, και όταν δεν έχουμε με αξιοπρεπή εργασία εκπαιδευτικού σε αυτή τη χώρα, δεν μπορούμε να μιλάμε για καλή εκπαίδευση, έτσι. Είναι αλληλένδετα τα προβλήματα.
0: Ναι. Τώρα, επειδή μιλάτε για προβλήματα, υπάρχουν κάτι προβλήματα στο ΣΥΡΙΖΑ που φαίνονται, δεν ξέρω, είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουν μεγαλώσει πολύ και αναφέρομαι και στη διαγραφή του κύριου Πολάκη κτλ.
1: Είναι μια κατάσταση η οποία έφτασε σε ένα σημείο που δεν είχε γυρισμό με την τελευταία ανάρτηση του Παύλου του Πολάκη. Τα υπονοούμενα ενάντια στον πρόεδρό μας, τον Σωκράτη Φάμελο, δεν μπορούσαν να μείνουν αναπάντητα. Ήταν μια αΐσις επίθεση την οποία δεν την έχουμε συνηθίσει στο ιστορικό του κόμματός μας. Έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές τα τελευταία δύο χρόνια με έντονες αντιπαραθέσεις, αλλά η τελευταία φορά που θυμάμαι τέτοιου είδους αήθεις επιθέσεις ήταν από τον Στέφανο Κασελάκη, όταν μιλούσε για τα δίθεν μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και κάποιοι από αυτούς που σήμερα ξυφουλκούν υπέρ του Παύλου Πολάκη ήταν αυτοί που σιωπούσαν τότε και δεν ξέρω αν υιοθετούσαν αυτούς τους χαρακτηρισμούς.
0: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Γενικότερα όμως υπάρχει μια συζήτηση εδώ και πολύ καιρό στο χώρο σας για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα, τι θα κάνει ο χώρος σε σχέση και με το... με το καινούριο κόμμα που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας 26 του μήνα. Δηλαδή εκκρεμεί, πώς να το πω, υπάρχει μια εκκρεμότητα γενικότερα.
1: Οι πολίτες, κύριε Πετρόπουλε, εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό που μας λένε είναι βρείτε τα. Ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια αναφορά στο χώρο της αριστεράς έχουν κουραστεί από την πολυδιάσπαση και τις ατέρμονες αντιπαραθέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ξεκάθαρη γραμμή από την εκλογή Προέδρου και μετά, και σίγουρα μετά τη συνεδριακή μας απόφαση το καλοκαίρι του 2025, ότι θέλουμε να είμαστε παρόντες στις επόμενες εκλογές μέσα από ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα αποτελέσει το αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα μπορέσει να δώσει μια διέξοδο. Το έχουμε πει, το έχουμε αποφασίσει και έχουμε δουλέψει όλοι σε αυτή την κατεύθυνση. το να θέλουν κάποιοι, ενώ ψηφίζουμε δημοκρατικά, το συζητούμε και το αποφασίζουμε πλειοψηφικά, ότι αυτή είναι η κατεύθυνση του κόμματός μας, η ενωτική κατεύθυνση. Το να θέλουν κάποιοι μέσω διαρροών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στα μέσα ενημέρωσης και μέσω μιας διαρκούς αναζωπήρωσης της εσωκομματικής έντασης να ανατρέψουν τις συλλογικές μας αποφάσεις, νομίζω πως δεν είναι κατά βάση θεμητό και κάποια στιγμή φτάνει και στα όρια του. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει την απόφαση ότι θα κινηθεί ενωτικά και αυτή τη στιγμή η ίδρυση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα νομίζω πως βοηθάει στο να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να μπορέσει να γίνει ο διάλογος για τη συμπόρευση με πιο ξεκάθαρους όρους την επόμενη μέρα.
0: Ναι. Κοίτα, εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά υπάρχει μια συνθήκη η οποία νομίζω δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Ο κύριος Χατζησοκράτης είπε περίπου, αν το λέω, θα ψάξω τώρα να το σας το πω με ακρίβεια, είπε περίπου για αναστολή λειτουργίας του κόμματος. Όχι περίπου, ακριβώς αυτό είπε. Αναστολή λειτουργίας του κόμματος. Δεν ξέρω, διαρωτώνται αρκετοί, γιατί δεν υπήρξε μια ανάλογη αντίδραση εκεί πέρα ή τέλος πάντων ίσως και χαμηλότερη αντίδραση και υπήρξε... γιατί έγινε με αφορμή αυτό επικαλέστηκε ο κύριος Πολάκης, υπήρξε έτσι αυτή η σκληρή απόφαση.
1: Με
0: δηλαδή υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, αυτό είναι το θέμα. Βέβαια και να υπάρχουν δικαίωμά σας είναι, το κόμμα έτσι αποφασίζει, το καταλαβαίνω, αλλά το λέω.
1: Με όλο το σεβασμό στους αγώνες και στη διαδρομή του Δημήτρη του Χατζητοκράτη, του καλού μας συντρόφου, θεωρώ ανιστόρητη την δήλωσή του και δεν πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει διέξοδο η αυτοδιάλυση ενός κόμματος το οποίο έχει διαγράψει μία πορεία στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου και το οποίο είναι, θέλει μάλλον να αποτελέσει καταλύτη των ενωτικών διαδικασιών την επόμενη περίοδο. Όμως από τη μία έχουμε μια ατυχέστατη, θα έλεγα, πολιτική δήλωση και από την άλλη έχουμε μια αηθέστατη ηθική επίθεση. Μια επίθεση στην πολιτική αξιοπρέπεια του Σοκράτη Φάμελου, υπονοώντας ο Παύλος ο Πολάκης ότι εξυπηρετεί κάποια άλλα σχέδια, ενώ ο ίδιος ο Παύλος ο Πολάκης με τις τοποθετήσεις του δεν ακολουθεί την ψηφισμένη από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ με συντριπτική πλειοψηφία ενωτική γραμμή του κόμματος για συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων.
0: Ναι. Κοιτάξτε, στο προσωπικό θέμα, έτσι όπως το βάζετε, θα μπορούσα να το καταλάβω. Η εκκίνηση όμως του κύριου Πολάκη πριν καταλήξει την προσωπική επίθεση που καταλαβαίνω, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι ότι τι λέει περίπου ο Παύλος Πολάκης, βλέπουμε κάποια στελέχη να πηγαίνουν στις συγκεντρώσεις του Αλέξη Τσίπρα, πρόσφατα τόσα στελέχη βρέθηκαν στο Χαλάνδρι. Δεύτερον, πέφτουν ακόμα δημοσίες και προτάσεις για να αναστείλουμε τη λειτουργία μας. Δηλαδή, αν απέφευγε τον προσωπικό χαρακτηρισμό, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μιλάει με βάση κάποια δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, κάποιες πρακτικές.
1: Με όλη την αγάπη που έχω στο πρόσωπο του Παύλου του Πολάκη, πολλές φορές αν απέφευγε τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει με τα λεγόμενά του. Όμως και οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί, όταν αποδίδουν ηθική διάσταση στην πολιτική, καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή φτάνουν και στα όρια τους. Όταν μιλάει κάποιος για την ανάγκη σύγκληση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι αυτόνοητη, τα όργανα πρέπει να συνεδριάζουν, αλλά να συνεδριάζουν όταν υπάρχουν δεδομένα που μπορούμε να συζητήσουμε, όχι πάνω σε εικασίες και σενάρια. Αυτό είναι αυτονόητο. Όταν όμως υπονοεί κάποιος, όχι ένας τυχαίος πολίτης, αλλά ένας βουλευτής, μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο πρόεδρος του κόμματος υπηρετεί ένα άλλο πολιτικό σχέδιο από αυτό που έχει ψηφίσει το κόμμα, τη στιγμή που ο ίδιος με τα λεγόμενά του υπηρετεί ένα άλλο πολιτικό σχέδιο το οποίο έχει καταψηφιστεί από το όργανο του κόμματος, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι κατά βάση για εμένα πολιτικό. Το πολιτικό πρόβλημα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία ξεκάθαρη γραμμή υπέρ της ενότητας, ο Παύλος ο Πολάκης έχει μία διαφορετική εκτίμηση, την οποία τη σέβομαι, αλλά δεν είναι αυτή η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει τις ενωτικές διεργασίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αποτελέσει καταλήτη ενωτικών διεργασιών και σε αυτή την κατεύθυνση να δούμε το πώς θα υπάρχει η παρουσία του κόμματος πολιτικά την επόμενη μέρα. Γιατί το πρωτεύον για εμάς είναι να υπάρξει ένα αντίπαλο δέος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, το οποίο θα μπορέσει να δώσει μια εναλλακτική αριστερή και προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης. Το σημαντικό δεν είναι αυτή τη στιγμή αν θα υπάρχει ο Α ή ο Β πολιτικός οργανισμός, αλλά αν θα μπορέσει να δοθεί διέξοδος στο αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί η ελληνική κοινωνία.
0: Mm-hmm. Ναι. Εντάξει. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες τώρα δεν ξέρω πώς υπάρχει και μια επιστολή 11 μελών που ζητάει, μελών της Κεντρικής Επιτροπής που ζητάει να μην ισχύσει η απόφαση. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια συνεδρία σε άμεσα της πολιτικής γραμματείας τουλάχιστον για να αντιμετωπίσει το θέμα.
1: Νομίζω πως θα έπρεπε να υπάρξει κάποια μία συνεδρίαση των οργάνων, όταν όμως θα υπάρχουν και δεδομένα πάνω στα οποία θα μπορούμε να συζητήσουμε. Η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής μιλούσε για εντατικοποίηση των διεργασιών και των επαφών από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο κοινωνίας, όχι σε επίπεδο ηγεσιών και πίσω από κλειστές πόρτες, με κινήσεις, με χώρους, με κόμματα και με συλλογικότητες του προοδευτικού χώρου. Κάτι το οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αυτές τις μέρες έχουμε, νομίζω σήμερα, μία εκδήλωση στην Παλίνη με τη συμμετοχή του Πέτρου Κόκαλη, του Νίκου Κοντζιά και άλλων στελεχών.
0: Το είδα και εγώ, ναι.
1: Άρα λοιπόν οι διεργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Και ξαναλέω ότι η ίδρυση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα δημιουργήσει νέα δεδομένα πάνω στα οποία το τοπίο θα ξεκαθαρίσει και θα μπορούμε να συζητήσουμε με οργανωμένο τρόπο, με έναν όμορο χώρο για το πώς θα μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξουν συνεδριάσεις των οργάνων, αλλά να μπορούν να συζητήσουν πάνω σε δεδομένα. Γιατί η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει και έχει κουραστεί από τις ατέρμονες αντιπαραθέσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Σκλιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: συνέχεια. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
7: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
6: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο πατέρα σου.
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Έχουμε ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές στο 212-2124-800. Ποιος φίλος φίλη θέλει να συζητήσουμε, είμαστε εδώ και τον ακούμε.

0: Λοιπόν, επειδή έχω και άλλα μηνύματα, επανέρχομαι, παιδιά, να σας πω. Σας είπα τις δύο παραμέτρους, πότε είναι 1516 ο μέσος μισθός και πότε είναι 1362. Εγώ θα σας πω το εξής. Όχι τίποτα άλλο, γιατί κάνω και χρόνια αυτή τη δουλειά. Υπάρχει ένα δεδομένο. Ο μέσος μισθός συνήθως δεν λέει την αλήθεια. Δηλαδή δεν δείχνει ποια είναι η πραγματική οικονομική κατάσταση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί μπαίνουν και οι πολύ ψηλές αμοιβές και οι πολύ χαμηλές. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι τα 1516, ας πούμε, που μας είπε ο κύριος οικονόμου, που είναι σωστό, αλλά αφορά την πλήρη απασχόληση, ότι αυτό είναι ένας μέσος μισθός στην Ελλάδα σήμερα. Μακάρι να ήταν, να σας πω γιατί. Το σύστημα Εργάνη που έχουμε φτιάξει καταγράφει κάθε μήνα τους μισθούς στην Ελλάδα. Κάθε μήνα. Πετρόπουλος παίρνει 8.000 ευρώ, ας πούμε. Το καταγράφει, το επιβεβαιώνει κάθε μήνα. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία που ανανεώνονται κάθε μήνα, επαναλαμβάνω, το 43%, το 46% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα έχει μεικτές μηνιαίες αποδοχές έως 1.000 ευρώ. Και το 53,7% έχει πάνω από 1.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα σημείο καμπής. Έτσι. Και όταν μιλάμε για μεικτές αποδοχές, πρέπει να αφαιρέσεις, κρατήσεις κτλ. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε αυτά. Πάμε στον Γιώργο που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλε. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι ακούω αυτές τις μέρες όλους αυτούς οι οποίοι προαλήφονται για το κόμμα του Τσίπρα το καινούριο και νομίζω ότι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Mm-hmm. Αν ο Τσίπρας ήθελε ένα κόμμα μικρό του 10%, ο Τσίπρας είναι να γίνει πρωθυπουργός. Αν ήθελε ένα κόμμα του 10% και του 11%, θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ όπως ήταν, με τον Τσίπρα ένα 10 έως 15% θα το έπαιρνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα έφευγε καν. Γιατί να πει όλη αυτή τη διαδικασία, mm-hmm. για να ξαναμαζέψει όλους τους ίδιους οι οποίοι έχουν μπει από τον κόσμο στον χρονοτούλα από τη ιστορία. Βλέπω τώρα που βγαίνουν καμιά φορά στην τηλεόραση κάτι, κάτι στο κράτη. Εντάξει, καλοί άνθρωποι, αλλά μέχρι εκεί δεν πάνε παραπέρα. Δεν κυβερνάνε αυτοί στο έτσι, με αυτή τη φιλοσοφία την οποία έχουν. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω εγώ. Να μην και. Δεν καταλαβαίνω με το ζόρι, άκουσα και τον προηγούμενο που είχατε πάρει συνέντευξη. Εκεί με το ζόρι, από μένα μπορείς να μας πάρει.
0: Όχι, λέει ότι θέλουμε τη συνεργασία, λέει. Δεν λέει να μας πάρει.
1: Ναι, να μας πάρει να συνεργαστούμε, εννοώ. Να μας πάρει το κόμμα του, αυτό εννοώ. Λοιπόν, ναι, μόνο που...
0: Όχι, δεν λέει να μας πάρει στο κόμμα του, λέει ότι θέλουμε να συνεργαστούμε. Αν κάνουμε ένα κοινό κόμμα ή αν κάνουμε συνεργασία, είναι άλλο θέμα, το βλέπουμε.
1: Αν το κάνει αυτό ο Τσίπρας, έβαλε οριστικά τα φόπετρα στο εγχείρημά του και καλύτερα να πάει σπίτι του, μια χαρά θα περάει. Θα περνάει καλύτερα από το να συγγίζεται. Εγώ αυτό πιστεύω. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, θα το δούμε.
0: Εσύ λες ότι δεν πρέπει να πάρει κανένα παλιό, ας πούμε.
1: Μπορεί να τον πάρει. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Στην αρχή δεν πρέπει να πάρει κανέναν. Σιγά σιγά μπορεί να ενσωματώσει κάποιος. Αλλά τώρα να τους βγάζεις στα πάνελ και να βλέπουν ο κόσμος τα ίδια πρόσωπα.
0: Τα ίδια πρόσωπα, λες, ναι.
1: Τα ίδια πρόσωπα τα οποία καταψήφισε για συγκεκριμένους λόγους, νομίζω ότι είναι δώρον άδωρον. Ή τους δίνουν όλους τα ψηφοδέλτια ξανά, κάτι αυλώνει, κάτι τον ένα, τον επειδή δεν πάνε, δεν τραβάνε. Τέλος, μέχρι εκεί, λήξαν αυτοί. Ναι. Η ημερομηνία λήξη τους πέρασε. Τέλος. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Έγινε.
0: Ωραία. Να είσαι καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα.
0: Έγινε, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, έχουμε επόμενη γραμμή. Πάμε στον Κώστα. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Ναι, για χαρά.
0: Σε θέλω σύντομο περιεκτικό.
1: Σύντομο περιεκτικό και να, και δε... να μου το αναλύσετε οι οικονομολόγοι εκεί πέρα.
0: Ναι, δεν θα απευθύνεσαι τώρα σε μένα. Θα το λες. Έλα,
1: να ο μισθός που λέει το μέσον. Μέσον όρων τι σημαίνει, δηλαδή.
0: Ο μέσος μισθός.
1: Ναι, ο μέσος μισθός. Δηλαδή, εγώ παίρνω, φίλε Αντρέα, 2.000 και εσύ παίρνεις ένα. Ο μέσος μισθός ανάμεσά μας είναι ότι παίρνει ο καθένας 1.500. Αλλά εγώ, Αντρέα, τσεπώνω 2 και εσύ τσεπώνεις 1. Πώς, δηλαδή, τι έχουμε, τι γίνεται. Αυτά είναι κομπιναδόρικα των οικονομολόγων. Καταλάβετε, αυτού είναι του Υπουργείου Οικονομικών αυτό. Λοιπόν, πόσο παίρνει κύριε ο κάθε εργαζόμενος, θα μου λέτε, και αφήστε τις μπουρδες και τις εξυπνάδες. Χαίρομαι που για εμείς τα οικονομικά του πεζοδρομίου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πω.
0: Το πεζοδρομίο. Μητσοτάκη. Ένα λεπτό. Α, το Μητσοτάκη, ρε παιδάκι.
1: Όχι, όχι,
0: το...
1: όχι, όχι, μισό λεπτό. Κάτσε,
0: εσύ, ένα λεπτάκι. Εδώ σε... μα είσαι. Δεν εκφωνείς λόγο στο Μητσοτάκη. Ρε εσύ, Κώστα μου.
1: Συνήθισε.
0: Όχι, δεν σου δίνω μισό λεπτό αν δεν με ακούσει. Αν δεν με ακούσει.
1: Άκου
0: να σου πω. Α, το σταθμό και την εκπομπή μαζί μου μιλά.
1: Λοιπόν,
0: μαζί σου. Θα με ακούσει πρώτα λοιπόν.
1: Ναι, θα με ακούσει, αλλά θα πω εγώ.
0: Θα με ακούσει πρώτα. Θα με ακούσει.
1: Ναι, φίλε, λέγε μου, λέγε.
0: Μπράβο. Λοιπόν.
1: Κάνει σωστά δουλειά, το λέω.
0: Μπράβο. Λοιπόν, καλά, ναι. Λοιπόν, άκουσε με λοιπόν. Όπως είπες τη γνώμη σου για τους μισθούς. Έτσι. Θες να πες και για κάτι άλλο. Αλλά δεν θα απευθύνεσαι εδώ στο Μητσοτάκη. Δεν είμαστε ένα σταθμό που μιλάει για το Μητσοτάκη. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ότι θα βγαίνει και ο άλλος και θα πει: άκου Τσίπρα να σου πω. Δεν είναι ωραίο, ρε Σικώστα.
1: Ανέφερε ο κύριος Πρωθυπουργός, να το πω. Ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Ωραία.
1: Στο συνέδριο του,
0: ναι.
1: Ότι είναι ακριβή ζωή το ένα και δηλαδή μας είπε ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ο κόσμος. Έχουν δώσει αυξήσεις, ξέρω εγώ τι έχουν, φραγκοδίφραγκα, τέλος πάντων, δεν μπορεί, ακριβά είναι συνέχεια. Κύριε Μητσοτάκη, θα σας κάνω μια πρόταση.
0: Άντε πάλι στο Μητσοτάκη. Πες λοιπόν, απαντάω εγώ.
1: Να στην κάνω σε σένα να την εφαρμόσεις εσύ.
0: Μπράβο, πάλι σε μένα, μπράβο, ναι, σε μένα.
1: Ωραία, την κάνω σε σένα για να την εφαρμόσεις, κύριε. Λοιπόν, ή και να του τη βγάλει φυρμάνη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, για να μην.
0: Άντε πάλι.
1: Ναι, εντάξει, λόγω. Λοιπόν.
0: Το βλέπει τον ύπνο.
1: Να μην στεναχωριέσαι και εσύ. Να μην στεναχωριέσαι και εσύ και οι επιχειρηματίες.
0: Ναι.
1: Και λιγάκι να γλυκάνει τον εργαζόμενο, τι ξέρω εγώ.
0: Έστοντε.
1: Λοιπόν, θα δώσει το ημερομίσθιο την ημέρα 10 ευρώ και στο μισθό 250 ευρώ καθαρά.
0: Αύξηση το μήνα.
1: Όχι, παιδί μου, στο ημερομίσθιο λέω. 10 ευρώ την ημέρα στο ημερομίσθιο.
0: Ναι.
1: 10 ευρώ την ημέρα.
0: Μπράβο.
1: Και 250 ευρώ το μήνα.
0: Αυτό είπα και το μήνα. Το μήνα.
1: Δηλαδή και οι 2-2,5 εκατοστάρια το μήνα θα παίρνουν με λίγα λόγια.
0: Μπράβο. Άρα λες αύξηση του μισθού 250 ευρώ.
1: 250 ευρώ.
0: Μπράβο, συνονοηθήκαμε.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν είναι υπερτιμολογημένο αυτό, πώς θα το πω.
0: Ναι, δεν είναι υπερτιμολογημένο. Ναι.
1: Φυσιολογικό και προς τα κάτω, δεν είναι, και πάλι δεν θα είναι ευχαριστημένος ο εργαζόμενος, γιατί
0: ωραία.
1: Ανάκριβα είναι.
0: Που κάνεις μια πολύ ωραία πρόταση, λες 250 ευρώ αύξηση τώρα στους μισθούς.
1: Το μήνα.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Ναι. Λίγα είναι. Τι είναι, 1 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι, ρε Κώστα μου, σε καταλαβαίνω.
1: Είναι.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Τι είναι, πολύ.
0: Σε
1: είναι.
0: Καταλαβαίνω, σου λέω. Ναι.
1: Αυτό λέω. Δεν λοιπόν. Είναι ακριβό.
0: Ωραία. Μήνε.
1: Γιατί λέει ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται να το δικαιολογήσεις τώρα, ούτε να πούμε παραπάνω. Άκουσε με. Άκουσε με. Άκουσε με. Έκανε δύο προτάσεις. Φτάνει. Την άλλη εβδομάδα θα μας κάνεις άλλες δύο.
1: Θα κάνουμε την άλλη.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι. Δεν μου λες. Μου κάνεις παρατήρηση, γιατί υπάρχει λογοκρισία όταν αναφέρουμε το όνομα Μητσοτάκη.
0: Εδώ βγαίνει ένας άνθρωπος, βγαίνει ένας φίλος εδώ της εκπομπής και λέει μια άποψη. Δεν κάνει, βγάζει λόγο για το Μητσοτάκη.
1: Ναι, όχι, δεν ανέφερε.
0: Λέει η κυβέρνηση, βγαίνει ένας φίλος εδώ που ακούει το σταθμό και λέει η κυβέρνηση πρέπει να κάνει αυτό.
1: Δεν έκανα τίποτα, τον άνθρωπο.
0: Ρε παιδάκι μου, δεν με ενδιαφέρει. Κάνε εσύ ό,τι θέλεις, αλλά σου λέω εδώ πέρα. Λέει, βγαίνει. Ναι, εγώ κάνω κουμάντο. Πώς θα το κάνουμε. Έφυγε. Πούντος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Τώρα να σας πω κάτι. Θα σου πούνε. ότι παίρνω αφορμή τώρα από τα 250 ευρώ αύξηση στο μισθό. Θα σου πούνε ότι κοίταξε να δεις, υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορούν να τα δώσουν, υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν μπορούν να τα δώσουν. Αυτό είναι, είναι πραγματικό. Το λέει και εδώ και ένας φίλος, εντάξει, με άλλα λόγια, μου λέει όταν κάποιος παίρνει 5.000 ευρώ, εντάξει, είναι πολύ λίγοι, έτσι. Τώρα μιλάμε για το 3-4% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και άλλοι παίρνουν οι περισσότεροι, μου λέει, γύρω στα 900, δεν είναι αντικειμενικό μέτρο ο μέσος μισθός. Πάμε στον Αργύρη, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Αργύρη.
2: Καλησπέρα. Ήθελα δύο πράγματα να σου πω. Πρώτα για αυτό που έλεγε το θέμα στελέχωσης του

0: κυβερνητική γενικά, στελέχος, ναι, πρέπει να έχει, δεν μπορεί. Τώρα, όσον αφορά το άλλο για τη μισθοδοσία που είπες, που συζητάτε, το θέμα είναι το εξής, ότι δεν είναι μόνο θέμα αμοιβών. Είναι και θέμα πώς εξελίσσεται η μέρα σου μέσα από τη δουλειά σου. Παλιότερα, θυμάστε τα μαγαζιά ήταν κλειστά τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης. Ήταν αλλιώς τα ωράρια. Ο κόσμος δηλαδή ζούσε σε άλλους ρυθμούς.
1: Ναι.
0: Τώρα ο ρυθμός αυτό.
1: Λες γίναγε σπίτι του, έτρωγε, έκανε μια οικονομία.
0: Δηλαδή, ναι. Αναγκαστήκαμε και μπήκαμε σε ένα τρυπάκι αναβάθμιση ποιοτική ζωή. Γιατί αυτό είναι το όραμα, αυτό είναι το τυρί. Ότι θα ζήσουμε καλύτερα και ας σκεφτεί ο καθένας αν δει καλύτερα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, εγώ πιστεύω η ανάπτυξη είναι προς τα πίσω, δεν είναι προς τα μπρος.
1: Εννοείς περνάμε δηλαδή, χειρότερα, αυτό θες να πεις.
0: Βέβαια, δηλαδή δεν περνάμε χειρότερα.
1: Ναι.
0: Πολύ χειρότερα, αρκετά χειρότερα, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι βελτίωση της ποιότητας της ζωής το να κάνεις, ας πούμε, μία ώρα να πας από το Περιστέρι, να πας, ας πούμε, στην Κηφισιά.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι αναβάθμιση ούτε της εργασιακής σχέσης, ούτε της ποιότητας ζωής. Παλιότερα, σου είπα, και εγώ είμαι ένας άνθρωπος συνταξιούχος, ζούσαμε πιο ανθρώπινα. Δηλαδή, δεν είχαμε αυτή την πίεση. Και αυτή η πίεση φέρνει και απέτηση. Δηλαδή, όταν σου αλλάζουν το ωράριο και σου αλλάζουν την καθημερινότητα, αυτό έχει κόστος.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι επιχειρήσεις. Όσο για μια πρόταση, ας πούμε, αύξησης, του γενναία αύξησης, εγώ πιστεύω ότι. Θα σου πω το εξής. Το κράτος έχει πει ότι εγώ πρέπει να εισπράττω τόσα χρήματα για να εξυπηρετώ τα συνταξιοδοτικά μου, τα προγράμματα υγείας και πιθανώς και κάποιες άλλες ανάγκες που δεν έχω εγώ αυτή τη στιγμή αντίληψη. Μπορεί να δώσει λοιπόν μια αύξηση γενναία, το ποσοστό το 38-40% που αυτό τη στιγμή εισπράττει το κράτος και από το οποίο, ας πούμε, έχει αποτυπώνεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ, παραδείγματος χάρη, μπορεί το 1 εκατομμύριο ευρώ αυτό να τα αφήσει όπως είναι, mm-hmm. και όταν θα δώσει την αύξηση, το 38% να γίνει 35-34%.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή να δώσει μια αύξηση γενναία χωρίς να βάλει εισφορές ασφαλιστικές. Ώστε να μην επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και να πάρει και μια καλή αύξηση ο εργαζόμενος μόνο με την αύξηση της επιχείρησης, τον καθαρό. Την καθαρή, ας πούμε, αμοιβή του εργαζόμενου.
1: Άρα λες να μην μεγαλώνει η εισφορά όσο μεγαλώνει και η αύξηση του μισθού.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Να δηλαδή πηγαίνει καθαρό εκεί. Και να μην είναι και επιβάρηση για τις επιχειρήσεις.
0: Βέβαια, αν έχουν επιχειρήσεις.
1: Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες. Ας υποθέσουμε ότι βάζουμε 100 ευρώ παγίως, ξέρω εγώ, το μήνα, λέω τώρα ένα νούμερο, ή 10 ευρώ τέλος πάντων, για να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, εισφορά στα ασφαλιστικά ταμεία από τον εργοδότη. Και 5 ευρώ κάθε μήνα τα βάζει ο εργαζόμενος, λέω. Άρα λες, όσες αυξήσεις δοθούν από εκεί και πέρα, αυτό θα μείνει αμετάβλητο και το 10 και το 5.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αλλά το ποσοστό βέβαια θα μειωθεί, αλλά το ποσοστό της εισπράξης θα είναι το ίδιο. Δηλαδή, αν έχεις υπολογίσει 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο με 38% εισφορές, θα πάρεις πάλι 1 εκατομμύριο, αλλά θα είναι με 35%.
1: Τέλος πάντων, δεν το κατάλαβα έτσι όπως το βάζεις τώρα, αλλά καταλαβαίνω ότι λες.
0: Εντάξει, όπως το είπες εσύ. Όπως το είπες εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Να κινηθεί δηλαδή μια αύξηση χωρίς να μεταβληθεί το ποσοστό επί των κρατήσεων του εργαζόμενου και της εταιρείας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα αυτό τώρα, θέλει άλλη κουβέντα. Πού θα βρεθούν τα λεφτά στα ταμεία να δίνουν συντάξεις.
0: Αυτό λέω. Δεν σου είπα στην εισαγωγή μου. Στο ποσοστό που έχει, το 38% που έχει τώρα, 39-40 που έχει επί του μεχτών, έτσι, γιατί τόσο είναι η επιβάρηση.
1: Ωραία.
0: 40%. Να γίνει 38. Εσύ όμως θα εισπράξεις πάλι το 1 εκατομμύριο. Γιατί δεν θα αλλάξει το ποσό, θα αλλάξει το ποσοστό. Το 40%
1: όχι.
0: Είναι 1 εκατομμύριο.
1: Όχι, δεν το λέω σωστά. Θα αλλάξει το
0: γιατί
1: ποσό. Και το ποσοστό θα αλλάξει και το
0: δεν
1: ποσό.
0: Δεν θα αλλάξει το ποσό. Το ποσό που θα αλλάξει.
1: Ένα λεπτάκι. Αν εγώ πρέπει να δίνω 3% εισφορά στο ταμείο σαν εργαζόμενος.
0: Σε ποιο ποσό?
1: Περίμενε. Και στα 100 ευρώ πρέπει να δίνω 3%.

0: Έτσι. Αλλά όταν γίνουν 1000 ευρώ, στα 3 είναι πολύ περισσότερα λεφτά.
1: Ναι, θα μείνει 3 όμως.
0: Πριν το ποσοστό θα μείνει 3, αλλά όσο αυξάνεται το μισθό, στα λεφτά μου θα είναι μεγαλύτερη κράτηση. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Δεν με έχεις πιάσει καλά.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να το λύσουμε τώρα.
1: Όταν δίνεις 10 και κρατάς το 40%, σου μένουν 6. Σωστά.
0: Όταν δίνεις 10 και κρατάς το 40%, σου μένουν 6. Ναι.
1: Σωστά. Ή 4 στο ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ναι.
1: Θα πάρεις 12. Το 4 που παίρνεις είναι ένα νούμερο, ένα ποσό σταθερό. 4 ευρώ. Θα πάρεις 12 και θα γίνει το 4, 3,80, 3,70. Πάλι 4 θα πάρει το κράτος.
0: Καλά. Εντάξει. Δυσκολεύομαι να το καταλάβω. Δεν πειράζει. Αργύρι, θα τα πούμε σε μια άλλη στιγμή. Να σε καλά. Έγινε. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μας έστειλε ένα μήνυμα ο Ηλίας από την Πιερία και μου λέει ότι είναι εξαιρετική περίπτωση ο κύριος Τσικλιάς που βγάλαμε προηγουμένως. Και μου λέει: χαίρομαι τον έβγαλε στην εκπομπή. Και να ξέρεις, μου λέει ότι κάθε μέρα το ράδιο ενημέρωση Πιερίας 92 και 2 αναμεταδίδει τη λαϊκή απογευματινή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακουγόμαστε και στην Πιερία. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε τον Πέτρο, αλλά έχουμε μόλις 2 λεπτά. Πέτρο, καλησπέρα.
14: Ναι. Γεια σας, χαίρετε. Πολύ καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
14: Εγώ θα ήθελα να μου πείτε για τα 1500 που παίρνουν το 16 ή για την Ερκάνη. Στην Ερκάνη ξέρετε τι κομπίνες γίνονται.
0: Κάτσε ρε Πέτρο μου, να σου πω κάτι. Ένα λεπτάκι. Εγώ όταν πιάνω μια δουλειά, έτσι, και υπογράφουμε τη σύμβαση, το χαρτί αυτό πάει στην Ερκάνη. Και λέει, ο Πετρόπουλος σήμερα έπιασε δουλειά με 800 ευρώ. Σε αυτό δεν μπορεί να γίνει κομπίνα. Μην αμφισβητούμε τα πάντα.
14: Πάντως θα σου πω ένα πράγμα.
0: Όχι, μην μου πεις ένα πράγμα. Αυτό που σου λέω είναι κανόνας.
14: Ναι,
0: δεν γίνεται.
14: Εντάξει,
0: γιατί αν εγώ
14: το μήνα
0: πάρω 700 ευρώ και γράφει 800.
14: Πάω συντομία.
0: Λοιπόν στην Ερκάνη και λέω, παιδιά, εγώ πήρα 700 ευρώ στο χέρι κτλ.
14: Για συντομία συμφωνώ μαζί σας.
0: Εντάξει.
14: Έτσι. Ξέρετε στην Ερκάνη ότι πάνε και δουλεύουν 7 η ώρα, 6 η ώρα και χτυπάνε κάρτα στις 9.
0: Στην Ερκάνη.
14: Ναι. Η Ερκάνη το ξέρει αυτό.
0: Αυτό είναι άλλο που λες.
14: Υπάρχουν εργαζόμενοι που πάνε το πρωί 6 η ώρα, 7 η ώρα και χτυπάνε μετά κάρτα στις 9.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
14: Αυτό, τέλος πάντων.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι ενδεχομένως γιατί το σύστημα με την ψηφιακή κάρτα κάποιοι το εκμεταλλεύονται. Αυτό είναι άλλο θέμα όμως.
14: Εντάξει. Και κάτι για το ηθικό που λένε για τον Ανδρουλάκη, νόμιμο ηθικό.
0: Για το σπίτι.
14: Είναι επιδότηση σε ΠΚΠ. Είναι ηθικό.
0: Το.
14: Την επιδότηση που παίρνει από το ΟΠΚΠ ο Μητσοτάκης είναι ηθικό.
0: Την επιδότηση που παίρνει ο Μητσοτάκης από τον ΟΠΚΠ.
14: Σαν αγρότη δεν παίρνει κάθε χρόνο.
0: Δεν νομίζω ότι παίρνει επιδότηση από τον ΟΠΚΠ.
14: Από πού την παίρνει την επιδότηση.
0: Όχι, έχει πει ο άνθρωπος ότι έχει κάποιες ρίζες ελιές, αλλά δεν λέει, δεν υπάρχει στον ΟΠΚΠ. Βρέσει Πέτρο μου. Ένα λεπτάκι. Όταν μιλάμε κάτι, λέμε τεκμηριωμένο κάτι.
14: Ναι.
0: Δεν παίρνει ο Μητσοτάκης λεφτά από τον ΟΠΚΠ.
14: Από πού το παίρνει.
0: Δηλαδή πρέπει να σου πω από πού το παίρνει, αλλά εσύ ισχυρίζεσαι ότι το παίρνει από τον ΟΠΚΠΕ.
14: Όχι, δεν ισχυρίζομαι.
0: Αφού το δεν μου είπε. Μα δεν μου είπε τώρα μόλις αυτό.
14: Ναι, δεν είναι από τον ΟΠΚΠΕ.
0: Λοιπόν,
14: από πού είναι.
0: Παίρνει μια νόμιμη επιδότηση επειδή έχει χρόνια. Έχει ελιές. Ναι. Όπως παίρνουν όλοι.
14: Είναι νόμιμη.
0: Απολύτως. Αφού
14: ειδικό.
0: Το δηλώνει. Αφού τα δηλώνει στη φορολογική του δήλωση.
14: Ναι.
0: Γιατί είναι νόμιμη. Γιατί λες να μην είναι νόμιμη δηλαδή.
14: Όχι,
0: γιατί
14: εγώ
0: να μην είναι.
14: Νόμιμη. Δεν με κατάλαβα, συγγνώμη. Είναι το νόμιμο και το ηθικό.
0: Γιατί δεν είναι. Με συγχωρείς. Όταν τα είχε ο πατέρας, ο παππούς του κτλ. Και τα δηλώναν και οι άνθρωποι κάναν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή,
14: ο Ανδρουλάκης δεν τα δήλωνε η οικογένεια.
0: Δεν σε καταλαβαίνω. Τι πάει να πει.
14: Ο Ανδρουλάκης τα ενίκια που έπαιρνε.
0: Βεβαίως. Είναι νόμιμο. Και είναι νόμιμο.
14: Νόμιμο. Είναι ηθικό, λένε όχι.
0: Ποιος το λέει.
14: Ο Γεωργιάδης.
0: Εντάξει.
14: Καλά τώρα πλάκα μας κάνει κύριε Πετρόπουλε.
0: Εγώ να σου κάνω πλάκα. Αυτό εφόσον έχει σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο σωστά τα παίρνει τα λεφτά.
14: Τότε γιατί το κατηγορούνε.
0: Ποιος το κατηγορεί ο Γεωργιάδης.
14: Ο Γεωργιάδης δεν το κατηγορούνε.
0: Δε, του είπε εντάξει λέει αν είναι νόμιμο και ηθικό και τα λοιπά. Ωραία.
14: Εντάξει. Αν είναι ο Στάση παίρνει 1000 ευρώ την ημέρα.
0: Ρε εσύ με συγχωρείς τώρα. Εσύ έχεις τους μισθούς. Τους μισθούς όλων των ανθρώπων και πόσο παίρνουν και με ρωτάς εμένα. Δηλαδή, ρε εσύ Πέτρο, βάλε μια λογική, ας πούμε. Τι είναι αυτό που λες τώρα. Ξέρεις εσύ πόσα λεφτά, ας πούμε, παίρνω εγώ.
14: Με συγχωρείς. Μετά από τι μισθούς παίρνουν.
0: Κάτσε, ρε εσύ, Πέτρο μου. Δεν πάει έτσι.
14: Δεν
0: λοιπόν,
14: πάει έτσι.
0: Έλα, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
14: Εντάξει,
0: καλό βράδυ, γεια. Τα χάνε στραβά, εντάξει, οκ. Έχουμε και δυσκολίες. Τι να κάνουμε. Εντάξει.

0: Ηλία, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ανδρέα, καλησπέρα.
0: Αν μπορείς όμως, έχουμε κυριολεκτικά ένα λεπτό γιατί τελειώνει η εκπομπή.
1: Ναι. Τελειώνω αμέσως. Καταρχάς, μπράβο για τα τραγούδια ή εσύ που του τα λύνεις ή ο Εκολύπτης. Γουστάρω έτσι. Πολύ πράγμα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έτσι όπως πάμε στη χώρα, μιλάω τώρα για τους εργολάβους, για τα καρτέλ και όλα. Εάν είναι, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια ξοδεύουμε να κάνουμε εκλογές σε Δήμο, Περιφέρεια και Βουλευτικές και Ευρωβουλής. Αν είναι, θα δώσουμε την κυβέρνηση, να κάνουμε και λίγο χαβαλέ, την κυβέρνηση εργολάβους, τους δήμους εργολάβους, τις περιφέρειες εργολάβους, τους διάφορους οργανισμούς τους εργολάβους και να πάνε όλα μια χαρά στην χώρα.
0: Ωραία. Εντάξει, έγινε Ηλία μου, σε ευχαριστώ.
1: Δεν έχουμε χρόνο.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα είμαστε και αύριο εδώ στις 6 και 5. Έρχεται για το Δελτίο Ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και ακολουθεί η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Το Πακιστάν απέστειλε στις Ηνωμένες Πολιτείες την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, γνωστοποίηση του Ισλαμαμπάντ, επιβεβαιώνοντας την ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και δεν αρκεί για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε στο Άξιος ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Τόνισε μάλιστα ότι αν η Τεχεράνη δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Πεθαίνουν να υπογράψουν συμφωνία, αλλά μόλις κάνουν μια συμφωνία, στέλνουν ένα χαρτί που δεν έχει καμία σχέση με όσα είχαμε συμφωνήσει, δήλωσε νωρίτερα στη συνέντευξή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ιρανική πηγή που μίλησε στο πρακτόριο ειδήσεων Τασνίμ, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται διατεθειμένες να προχωρήσουν σε προσωρινή άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο ιρανικό πετρέλαιο. Για ψευδείς ισχυρισμούς έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με δημοσιογράφο του CNBC. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου φλωτήλα για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών μετά το ρεσάλτο του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ σε σκάφη του στολίσκου σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των Ελλήνων πολιτών, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ. Η ελληνική πρεσβεία, όπως επισημαίνεται, βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή εφόσον αυτό απαιτηθεί. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το Κισέα στο πλαίσιο της αναθεώρησης του αμυντικού σχεδιασμού λόγω των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθήκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κισέα ενέκρινε παράλληλα την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, στο επίκεντρο της συνεδρίασης υπό τον Πρωθυπουργό βρέθηκαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν και Μέση Ανατολή. Παράλληλα, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα drones. Τρεις συλλήψεις για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του ελληνικού FBI στα Βορείς για Ηρακλείου. Πρόκειται για τρεις άνδρες, έναν θείο και τα δύο του ανήψια. Φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ που εισέπραταν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Εκτιμάται πως από το 2021 έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 586.000 ευρώ. Αντιδράσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Με επιστολή τους προς την Κομουνδούρου, 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος ζητούν να κληθεί η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Κάνουν λόγο για πολιτική πράξη που εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την καταστατική και δημοκρατική λειτουργία του κόμματος. Τα υπονοούμενα ενάντια στον πρόεδρό μας, ο Κράτη Φάμελο, δεν μπορούσαν να μείνουν αναπάντητα, δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Φίβος Τσικλιάς, κάνοντας λόγο για αήθη επίθεση. Η τελευταία φορά που θυμάμαι αήθεις τέτοιες επιθέσεις ήταν από τον κύριο Κασελάκη όταν μίλαγε για δήθεν μαύρα ταμεία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλονίτου με ανάρτησή της. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου σε εστιατόριο στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο δράστης σκότωσε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και έναν υπάλληλο, ενώ αρκετοί πελάτες τραυματίστηκαν. Αμέσως μετά πυροβόλησε ξανά άλλους 2 άνδρες και τράπηκε σε φυγή με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για έναν 17χρονο, ο οποίος φέρεται να έχει προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του με τη συνδρομή ελικοπτέρου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρους στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λάμπριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
4: Σε ποιο σπορ?
3: Στην κολύμβηση.
4: Κολύμβηση,
3: ναι.
4: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
3: Ναι, ναι.
4: Εσύ κολυμπάς?
3: Όχι. Εγώ τένις παίζω.
4: Και πού κολλάει το κολύμβι?
3: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

Είναι αυτή η ώρα πολύ μυστήρια και λίγο ύπουλη. Πολλών ταχυτήτων σίγουρα. Και καμία ταχύτητα τη απόλυτη ακινησία. Ξέρετε σε ποιο δρόμο βρίσκεσαι. Αλφα Radio 989, 8 και 8 πρώτα λεπτά. Δευτέρα 18 Μαΐου. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο που μας ξέκανε και τι δεν είχε. Δηλαδή δεν προλάβαινε να σηκώσει κεφάλι. Θα τα βάλουμε όλα στη θέση του σιγά σιγά. Είναι λίγο της ανατροπής και αυτό. Δευτέρα απόγευμα τώρα. Είχα λίγο φασαρία από τον Σόφι Τάκερ. Δεν είναι η Σόφι Τάκερ, είναι η Σόφι και ο Τάκερ. Και τραγουδάνε για ένα καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη με λίγο του τουτούρου μέσα. Από το Tom's Diner. Από που μας ακούτε, που είστε, που βρίσκεστε. Εμείς εδώ στην Κάτω Κηφισιά έχουμε 20 ολόκληρους βαθμούς και έναν ήλιο εδώ δεξιά που τώρα πάει να δύσει. Αλλά για την ώρα που έχουμε κλείσει όλα τα φώτα στο στούντιο και σκάει κατευθείαν αυτό το γλυκό απογευματινό φως που πάει τρελά με καφέ και κουλουράκια κανέλας. Άσχετο. Είδαμε και τα σχετικά. Εδώ στις 10 ο Θάνος Μπούπας, στη ρυθμίση του ήχου Μαρία Καραουλάνη, στη δημοσιογραφική υποστήριξη Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο, στην παρέα εσείς και αλλεργίες μας.

0: Να, ήταν Δευτέρα πρωί, ας πούμε. Αυτό που ακόμα δεν ξεκινάει η δουλειά, έχεις με τον καφέ στο χέρι και αρχίζουν τα διάφορα πηγαδάκια, τα νέα του Σαββατοκύριακου, τα viral του Σαββατοκύριακου. Εντάξει, δεν είναι πρωί, είναι όμως Δευτέρα, οπότε ακόμα είμαστε εδώ με τα viral του Σαββατοκύριακου. Μου δείξω Θάνος τώρα, έλα βάλτε να παίξει τώρα πώς ήταν αυτό. Βρέθηκε ο αντικαταστάτης του Εδεσαϊκού. Δεν το είχα πάρει είδηση αυτό, ακούστε.
1: Τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα
0: Σε παρακαλώ, το θέλω αυτό, το θέλω, δικό μου. Φέρτο μου. Δεν λέτε πάλι καλά. Εντάξει, αναχωρηθήκαμε όλοι με τον Ακύλα. Όχι, δεν κέρδισε. Γιατί κατά βάθος νομίζω δεν πιστεύαμε ότι θα κέρδισε. Απλώς μας είχαν ψήσει όλοι ότι θα κερδίσει. Εντάξει, αφού το λένε, κάτι θα ξέρουν. Τι έλεγε εδώ όμως η Σοφία Γιαγιά Κουκουβαγιά. Την Παρασκευή το έχουμε αγχώσει το παιδί, του έχουμε φορτώσει προσδοκίες. Τέλος πάντων, χάρηκα πάρα πολύ με την ανατροπή αυτή. Και με την Ροζαλία της Βουλγαρίας. Αριστούργημα, κοριτσάκι. Την έψαξα λίγο, δεν είναι τόσο άβγαλτο όσο νομίζαμε. Και το πήραμε στην αρχή, άμορ, το γλυκούλι. Γιατί ο Ακύλας είναι πολύ πιο άγνωστος από εκείνη. Καπουτζίδης είχε πλάκα πάλι. Λέα, ωραία. Αυτό πήρε η Βουλγαρία, άρα του χρόνου. Θα πηγαίνουμε από τις Σέρες να κάνουμε αναμετάδυση. Υπέροχο το ζεύγος για άλλη μια φορά. Αλλά πραγματικά ήταν ένα Σαββατοκύριακο που τα είχε όλα. Και χαρές και απογοητεύσεις και γιορτές και πανηγύρια και ματαιώσεις και φίλους και συγκεντρώσεις και θάλασσα και όχι. Με χωρίς τζατζίκι που λένε τα παιδάκια. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε... όχι ακριβώς ρυθμό, με το ρυθμό με τον οποίο θα σβήσουμε αυτή την άριθμη Δευτέρα. Αυτός που έπαθε αντιπρόεδρος Εδεσαϊκού, ναι, αυτό φανταστικό. Ο Γιώργος Μήνος, ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ.

And so the story goes, Μαρία Μοντέλ. Απόγευμα Δευτέρας. Σε μια Αθήνα ανοιξιάτικη προς καλοκαιρινή, φουλ ανθισμένη και φουλ κακοκουρεμένη. Τι έχει γίνει με αυτό? Μήπως πρέπει να το αναλάβουμε λίγο σταθμό στο θέμα? Ευτυχώς έχω καταλάβει ότι είμαστε πολλοί εδώ που λίγο ταραζόμαστε ξαφνικά όταν βλέπουμε να κουρεύουν δέντρα άδεια Κρήτος, τέτοια εποχή που υποτίθεται τέτοια εποχή δεν κουρεύει. Πάνω που ανθίζουν. Γενικώς με τον τρόπο που φέρονται στα δεντράκια μας, θα μου πεις και θα μείνουμε τώρα, δεν βλέπεις γύρω τι γίνεται. Ναι, ένα, ο καθένας όπου μπορεί να βοηθήσει. Φίλια, έχετε και χαιρετισμούς από το Γιάννη, το φτέρνισμα λέει πάει σύννεφο, με ακούν στο επόμενο τετράγωνο, όπως λέει η γυναίκα μου. Ναι, παιδί μου, γειτονιές ολόκληρες σηκώνονται στο πόδι και μέσα στη νύχτα. Τώρα σου λέω, φτερνίζονται και τα γατιά και τα σκυλιά, τα ζώα γενικότερα. Πολύ γύρι, πολύ σκόνη. Και δεν είναι μόνο η σκόνη που ήρθε, η αφρικανική, και που μας επισκέπτεται συχνά πυκνά. Είναι και ότι όλη η Αθήνα είναι ένα εργοτάξιο. Τεράστιο έργα, έργα, έργα, γερανία, έργα, έργα. Σε αυτό το μαρούσι πρέπει να έχουν σκάψει ως τα έγκατα. Με κάποιο τρόπο πρέπει να ενώνονται κάτω εκεί τα πάρκινγκ όλων αυτών των τεράστιων κτηρίων. Τελειώνει με ταχύτητα φωτός, περνάς τη μία φορά, περνάς μετά από ένα μήνα. Και μένουν κανονικά, έχουν μετακομίσει εταιρείες κλπ. Γενικώς πολύ ταχύτητα, πολύ γρήγορα όλα. Κάπως λίγο να κουλάρουμε. Ένα slow living, το θέλα τώρα. Αυτή είναι η νέα τάση. Η νέα πολυτέλεια λέει είναι η ησυχία. Αμέ, πού την βρεις? Βρίσκεις ησυχία πουθενά. Και ο πλούσιος είναι αυτός που έχει χρόνο και μπορεί να κινείται αργά.

0: Billie Eilish, Billie Bossa Nova. Στον αέρα το Alpha Radio 989, απόγευμα Δευτέρας 18 Μαΐου. Τι άλλο θα χωρέσει αυτός ο Μάιος? Τελευταίο δεκαήμερο θα έχει και δύο κόμματα καινούργια. Είμαι αυτός ο Σαββατοκύριακο, είχε πολύ πράγμα. Είχε και φανταστικά Σαρδάμ επίσης. Εκεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το είδα στο Βουλαρίνο. Ο Κυριακός Μητσοτάκης, ήταν φανταστικό Σαρδάμ, εκεί που έλεγε προς το τέλος, που έχει πορωθεί και έλεγε να μιλήσετε με την κοινωνία, να μεταφέρετε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Εντάξει, τελείως σημητικό Σαρδάμ ήταν αυτό, αντί για συνεργείου. Συνεργείου, φανταστικό. Καλησπέρα και στο Βόλο, καλησπέρα στην Τρίπολη, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα από τη Μεσογείο. Είναι αυτή η ωραία στιγμή της ημέρας που πια και η χάρτη φαίνονται λίγο πράσινοι. Έχει φύγει το πολύ κόκκινο. Πολύ πολύ λέει. Μια χαρά είναι τα πράγματα τώρα εκεί έξω. Είναι και Δευτέρα, ξέρεις, θα λουφάξεις νωρίς. Έχουν ξεκινήσει και εξετάσεις τα λύκεια. Άλλο και αυτό, άλλο άγχος από εκεί. Χαιρετισμούς. Γύρισε η δουλειά μου σήμερα, έγραφα αρχαία. Και μετά τα γεγονότα που όλοι ξέρουμε. Της λέω πώς πήγες. Όχι πολύ καλά. Δεν πειράζει, λέω. Πειράζει. Μας νοιάζει. Κανένα δεν νοιάζει. Ποιον νοιάζει αν έγραψε καλά αρχαία? Εστήκαμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Καλησπέρα σας παιδιά, δεν σας φιλάω και δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.
0: Την προσοχή σας παρακαλώ στον κύριο. Γιατί έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια.

φορές μου λέει ότι δεν θα παίξει τον Μπαγκεράγκα. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, καλά, είναι σαν φέρτο, άλλη γλώσσα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχει μεγάλες διαφορές. Αυτό το κορίτσι όμως αριστούργημα. Και ο Ακύλας ο Γλυκούλης ζητήσει συγγνώμη. Φτάσαν σε τέτοιο σημείο να ζητάει συγγνώμη τώρα το παιδάκι, το καημένο. Και έπαθε και αυτό, γιατί σκεφτείτε τώρα ξαφνικά από εκεί που τραγουδούσε τους δρόμους, μέσα σε 5 μήνες ζει το όνειρό του, είναι συνέχεια πρώτη είδηση. Ό,τι και αν κάνει ο Ακύλας από τις αμυγδαλές του, μέχρι το που πήγε, τι φόρεσε, τι έκανε. Το είχαμε πιστέψει εμείς, το είχε πιστέψει και εκείνος. Και τώρα καημένος φοβάται ότι θα τον εγκαταλείψουμε όλοι, που έτσι θα γίνει μέχρι να την επόμενη επιτυχία. Δηλαδή αυτό που έζησε τώρα θα κάνει καιρό να το ξαναζήσει. Και μπορεί να το πάρει και λίγο βαριά ήδη το πρώτο. Γύρισε και πρέπει να πάει κατευθείαν όπως είναι συνήθως, πηγαίνουν στις εκπομπές της ΕΡΤ. Και πιστόλιασε, γιατί σκέψου τώρα, δεν άντυχε το άτομο. Πού να δέχει, μωρέ, πού να αντέξει ο Γλυκούλης τόση στεναχώρια και να πάει εκεί. Όχι, μαζί του είμαστε. Τον αγαπήσαμε, τον κάναμε διάσημο, τώρα θα τον παρηγορούμε, θα τον βοηθάμε, θα είμαστε δίπλα του, γιατί έχει να περάσει δύσκολα τώρα. Αλλά είναι πολύ φωτεινός. Και πού πας χωρίς δυσκολίες, τι νομίζεις, έτσι με τη μία πήγες, βγήκες, έγινε το όνειρο, τελειώσαμε. Έτσι είναι πιο ωραίο όμως.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του.
2: Εντάξει, έχουμε νικητή, το καταλαβαίνετε όλοι. Πήρε μερικά χρόνια, αλλά βρήκαμε αντικαταστήριο.

τραγουδάκι «Όλα θα πάνε καλά». Πάντα σε όποια εκτέλεση, εδώ από τον Rufus Wainwright. Στον αέρα του Alpha Radio 989, βράδυ Δευτέρα, 18 Μαΐου. Με πραγματικά το πρώτο πολύ καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, όχι από άποψη καιρού, κυρίως από κόσμο και διάθεση και συναυλίες και πάρτι Smith στο Λυκαβητό και πάρτι σε κάθε πλατεία και σημείο της Αθήνας. Χαμός, μέχρι και ούφο είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν το είδατε το άλλο viral της ημέρας, με αυτό που αντίκρισε ένας Κολομβιανός πιλότος και κατέγραψε μυστηριώδες ούφο και πραγματικά φαίνεται σαν το έτσι όπως φανταζόμαστε το ούφο, περνάει τρομερή ταχύτητα από δίπλα του. Στα 12.500 πόδια και ο ίδιος λέει ότι πιο εντυπωσιακό έχω δει και οι υπόλοιποι το κοιτάμε και αναρωτιόμαστε τώρα αν είναι αληθινό, το είδες τον ύπνο του, είναι AI, γιατί πια δεν ξέρεις, δεν πιστεύεις τα μάτια σου έτσι κι αλλιώς. Η συζήτηση των διακοπών έχει ξεκινήσει για τα καλά. Η έρευνα επίσης. Αλλά υπάρχει και ένα... Είμαστε σίγουροι ότι όλα θα είναι πολύ κανονικά αυτό το καλοκαίρι.

and here and there. Κανονικά, ξεκανονικά λέει, αν θα είναι το καλοκαίρι. Εγώ 17 Αυγούστου φεύγω για κουφονίσει με τα μικρά μου. Λευτέρης με τα παιδάκια του. Μόλις πέσει και το μηνιάτικο, κλείνω και ακτοπλοϊκά, λέει. Νομίζω οι περισσότεροι σε αυτή την κατάσταση είναι. Έχουν κλείσει το ένα και περιμένουν να πληρωθούν για να κλείσουν και τα υπόλοιπα. Ή και όχι, όπως λέει η Μαρία εδώ, όσο φτάνει. Και λέει, για διακοπές βλέπω να πηγαίνουν μέχρι εκεί που αντέχουν να πάνε τα πόδια μας. Ούτε για βενζίνη δεν θα φτάνει ο μισθός. Γενικώς λίγο θα είναι στριμόγωλα φέτος. Πού σου ήρθε εγώ, πάντως λέει, λέω για σκύρο φέτος. Η Κατέρι

δηλαδή τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή κάτσα και μόνο μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο... άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

0: Τι έγινε, παιδιά, να ενοχλώ να φύγω. Πολύ διάβασμα έχει πέσει στην ομάδα. Έρχεται και εξεταστική και πανελλήνιες, αφού και κάτι σεμινάρια. Η Φωτεινή τώρα διαβάζει, για να δείτε, εκροτές έχουμε, για βιώσιμη ανάπτυξη και green AI. Γιατί κάνει ένα σεμινάριο και έχει εξετάσει την Πέμπτη. Καλή επιτυχία σας που έχετε εξετάσει. Αγωνία διαβάσματος. Και ναι, έχει δίκιο η Φωτεινή. Μα με τη μουσική επίσης διαβάζεις πολύ καλύτερα. Βέβαια, είναι και λίγο παγίδα, γιατί μπορεί ξαφνικά να φύγει το μυαλό σου και άντε να το μαζέψεις μετά. Αυτά κάνει μουσική και γι' αυτό την αγαπάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
5: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
6: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
4: Εσύ από πού αντλείς δύναμη?
7: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
4: Τα λόγια είναι φτωχά.
8: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
9: Αλήθειες με τη Ζήνα.
4: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
9: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

ιδιαίτερο καλοκαίρι, ε. Μορμόρ Σελέστ, like heaven. Εδώ συζητάμε τα νέα του Σαββατοκυριακού, γιατί ήταν πολύ, πραγματικά πολύ πυκνό Σαββατοκυριακό. Είχε πολύ πράγμα, πολύ πληροφορία, πολύ εικόνα, συνέστημα, φωνές, πανηγυρισμούς, γιορτές, απογοητεύσεις, όλα τα έχει. Ουρές, άλλο και τούτο, και ουρές από αυτές που σταυροκοπιές. Έλα Παναγία μου, και στην Ελλάδα είχαμε ουρές για το νέο SWAT. Στο Golden Hall το Σάββατο, σε έξω ήταν η ουρά. Αλλά και σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Λονδίνο, Γαλλία, δακρυγόνα στο Παρίσι. Συλλογή Swatch λοιπόν. Θα έχει 8 μοντέλα με τιμές από 335 λίρες. Έρχεται λέει και συνεργασία με τη Rolex τώρα, μετά και το Piguet, το Μαιονίκο, το γνωστό οίκο με τον οποίο συνεργάστηκε το Swatch. Δεν ξέρω τι γίνεται πάντως. Της κακομοίρας δηλαδή. Υπήρχαν άνθρωποι που πήγανε από τα άγρια χαράματα και στηθήκανε στην ουρά για να προλάβουν να είναι οι πρώτοι που θα το πάρουν. Και αναρωτιέσαι, εντάξει, δεν ξέρω, φαντάζομαι δεν θα το κάνατε ποτέ. Αν, αλλά. Αποκλείεται, όλοι έχουμε καθίσει σε μια παράλογη ουρά για ένα παράλογο λόγο. Οπότε ναι, αυτό σκεφτόμουν να σας ρωτήσω, να θυμηθείτε για ποιο λόγο μπορεί να έχετε καθίσει σε μια τεράστια ουρά για πάρα πολλές ώρες και με αμφίβολο αποτέλεσμα. Δεν είσαι σίγουρο ότι κάθεσαι στην ουρά και θα πετύχεις αυτό που θέλεις και που θες να καταλήξεις. Ένα τρελό που είχαμε κάνει, θα μου πεις τότε ήσουν 20 χρονών, οπότε είχες άπλετο χρόνο και μπορούσες να κάτσεις και δύο μέρες σε μια ουρά. Με την Κέτι Φαρμάκη, την πρώτη φορά που πήγαμε στη Νέα Υόρκη, όπου καθίσαμε σε μια τεράστια ουρά σε ένα θέατρο πλατό του David Letterman, γιατί θέλαμε να μπούμε μαζί με το κοινό να παρακολουθήσουμε το show και πρέπει να χάσαμε μια μισή μέρα περιμένοντας την ουρά κάπου στη Νέα Υόρκη, πιτσιρίκες, και δεν μπήκαμε τελικά.

Ναι, εντάξει, τώρα δεν μην κλέβετε, όχι για συναυλίες και τέτοια. Ουρές γερές. Ουράς εύκαδοι. Και άλλες δημοσιοποιήσεις. Όχι σε αυτά, όχι σε αυτά που πρέπει. Σε αυτά που κάθεσαι και τι θέλεις. Γιατί ελπίζεις να πάρεις ένα μαγικό χαρτάκι. Αυτές τις ουρές τις τεράστιες. Παλιά θυμάστε κάτι, με κάτι μοντέλα, καλά μην πω μάρκα, αθλητικών παπουτσιών τέλος πάντων, μόλις θα βγαίνανε, πραγματικά γινόταν της κακομοίρας. Τώρα μόνο τέτοιες ουρές, μόνο σε Black Friday, ας πούμε, που και αυτό πια αφήνει, δεν έχει πια πλάκα. Τζον Τραβόλτα, μεγάλη συζήτηση. Για το lifting που έκανε. Καλά έκανε τώρα, γιατί δηλαδή, δεν κατάλαβα. Παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλά. Άμα νιώθει καλύτερα έτσι, καλά έκανε. Να το κοιτάμε απορριμμένοι, σαν το τσιφάκι του.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Απρόθυμος να προβεί σε παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στη New York Post. Μάλιστα, απείλησε εκ νέου το Ιράν με επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί σύντομα. Το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και δεν αρκεί για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε στο Άξιο ως ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Τόνισε ότι αν η Τεχεράνη δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Στις πιθανές επιπτώσεις του πολέμου, στις διεθνείς αφήξεις και τον τουρισμό, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Όπως είπε, εφόσον η σύγκρουση παραταθεί, οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση για τον ελληνικό τουρισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι αν επιβεβαιωθεί το θετικό σενάριο αποκλιμάκωσης, η Ελλάδα μπορεί να δει νέο κύμα κρατήσεων τη τελευταία στιγμή από τις παραδοσιακές αγορές της. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα έχει ήδη δοκιμαστεί σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες όπως αυτή της πανδημίας, ενώ επισήμανε ότι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή του στο Λίσκο Φλωτίλα για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών μετά το ρεσάλτο του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ σε σκάφη του στο Λίσκο σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των Ελλήνων πολιτών, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ. Η ελληνική πρεσβεία, όπως επισημαίνεται, βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Διδημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του αμυντικού σχεδιασμού λόγω των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθήκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε παράλληλα την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, στο επίκεντρο της συνεδρίασης υπό τον Πρωθυπουργό βρέθηκαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν και Μέση Ανατολή. Παράλληλα, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα drones. Αντιδράσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Με επιστολή τους προς την Κουμουνδούρου, 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος ζητούν να ανακληθεί η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Κάνουν λόγο για πολιτική πράξη που εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την καταστατική και δημοκρατική λειτουργία του κόμματος με δυνητικά αυτοκαταστροφικές συνέπειες για την ενότητά του. Τα υπονοούμενα ενάντια στον πρόεδρό μας, ο Κράτη Φάμελο, δεν μπορούσαν να μείνουν αναπάντητα, δήλωσε στον Alfa Radio 989 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Φίβος Τσικλιάς, κάνοντας λόγο για ήθη επίθεση. Στο μεταξύ, την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλονίτου με ανάρτησή της. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου σε εστιατόριο στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο δράστης σκότωσε μεταξύ άλλων τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και έναν υπάλληλο. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για έναν 17χρονο, ο οποίος φέρεται να έχει προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω έργων. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου θα κλείνουν στις 10:20 μέχρι και την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρους στο νότιο-βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια Προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Παιδιά, ναι, δεν ξέρω τώρα πώς ήρθε και μπήκε αυτό. Γιατί όχι, δεν πειράζει. Coldplay, τους αγαπάμε τους Coldplay. Παραδάις στον αέρα του Αλφα Radio.

Παρά Paradise, Coldplay. Όσοι βρεθήκαμε στη συναυλία τους εδώ, πότε ήταν, 2 χρόνια πριν. Νομίζω πάθαμε αυτό που έπαθαν όσοι στις Μετάλλικα τώρα. Αυτές τις μαγικές συναυλίες που τις θυμάσαι. Δεν τις ξεχνάς βασικά. Ποτέ όμως. Εντάξει, εδώ μιλάμε για τρομερό σοου και τρομερός αυτός ο τύπος, για τον Chris Martin λέω, για τότε. Πάθαμε τσότσο, μα κανονικά θυμάσαι πόσο καιρό μιλάγαμε, όπως και τώρα. Ακόμα μιλούμε γι' αυτό. Έχουμε και Iron Maiden που έρχονται στο ΆΚΑ. Γενικώ στο ΆΚΑ έχει τώρα πολλές δουλειές, πολλές δουλειές. Πολλά εισιτήρια είδα αλλάξανε χέρια και για το Final Four 8.000 Ολυμπιακοί θα είναι εκεί. Εν τω μεταξύ, όσοι δώσανε, πουλήσανε Παναθηναϊκοί τα εισιτήριά τους, τέλος πάντων δώσανε στους Ολυμπιακούς. Τους παραχώρησαν τα εισιτήρια. Ούτε καν τα πούλησαν. Όχι, όχι, δεν τα πούλησαν 1500 ευρώ. Που το, γιατί που το είδηση αυτό να συμβαίνει. Απολύτως λογικό. Τέλος πάντων, ας σκεφτούμε εμείς οι υπόλοιποι που δεν θα είμαστε εκεί, ότι τουλάχιστον το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαστε χαλαροί. Για σκέψου να έχει και ένα Σαββατοκύριακο χωρίς αγωνία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ωραία και η αγωνία, αλλά φτάνει. Τα φιλιά μου στο Γιάννη να στείλω. Λέει με τι μου το Λούκα τέτοιες τρίπλες. Ναι, εντάξει, έχω ξεχάσει ότι έλειπα τόσο καιρό. Έχω γυρίσει από την Πέμπτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές, για τα περαστικά, για τη συμπαράσταση. Όλα καλά. Φιλιά έχετε και από την Κατερίνα από τη Λευκάδα, που είπαμε νωρίτερα γκρινιάζει για τον καιρό γιατί είναι πολύ χειμωνιάτικος. The Jazz of the Boss στο Δουβλίνο, τι να πω, η συναυλία. Ναι, είναι κάποιες συναυλίες που πάντα θα τις θυμάσαι ως συναυλίες της ζωής σου. Rolling Stones έχω να σου πω εγώ, στο Λονδίνο, με την Κίκα μαζί. Καλά, πάντα με την Κίκα. Καλά, άκυρο τώρα, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Αυτό με τους Coldplay, τι έχω πει από την πρώτη μέρα και στη δεύτερη. Μένω στο Μαρούς εκεί στη Σωρού. Κοντά στο Άκαρ, παιδί μου, και τώρα με τους Μετάλλικα είχε, ακουγόταν πολύ. Και πότιζα βράδυ πάνω. Και τραγούδαγε ο Chris Martin το Fix You. Και το άκουγα εγώ την ώρα που πότιζα, ας πούμε, σπίτι. Τρομερό. Με κοιτάνε τώρα, Θάνος Μπούπας. Και Κωνσταντίνος Ρέκα. Σαν τη γιαγιά που σου λέει παραμύθια.

ένα από αυτά τότε μου θύμισες. Μιντ Λέικ και Ρόσκο. Αλφα Ρέιντιο 989, 9 και 17. Βραδάκι Δευτέρα. Με μια ζαλάδα, γιατί ήταν πολύ φασαριώσικο Σαββατοκύριακο. Πολύ πληροφορία. Χαιρετισμούς σε εσάς που διαβάζετε. Φουλ εξετάσεις, πανελλήνιες, προαγωγικές, εξεταστική ξεκινάει. Ο Θάνος από τη Λάρισα με τρίτο μεταπτυχιακό. Ένα όλα για εσάς που διαβάζετε με μουσική. Γιατί χωρίς μουσική δεν γίνεται. Εντάξει, δεν είναι πολύ, κάποιοι δεν τα καταφέρνουν καθόλου. Παρόλο που θα ήθελαν, δεν μπορούν με μουσική. Άλλοι πάλι συγκεντρώνονται μόνο με μουσική, γιατί βλάβη. Κατασκευαστική βλάβη. Καλή ώρα. 212-214-800 το τηλέφωνο του Αλφα. Για ό,τι θέλετε να μας πείτε, που τι να θέλετε τώρα Δευτέρα βράδυ. Μηνύματα στο Viber στο 6947-989-989, mail on air at alfaradio989.gr. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο, ως τις 10.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του.

Oh, summer wine. The sun was shining in my... Αυτό με το που ακούσα το τραγούδι. Θες και ένα κρασάκι, δεν το θες. Και όπως μας έχει μάθει ο υπέροχος Άρης Δαβαράκης, στις μήνες χωρίς ρο θέλει το κρασί νερό. Δεν σημαίνει Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Βάζεις και ένα παγάκι. Ο summer wine είναι 9:25. Σε παίρνει. Σου αξίζει κιόλας. Δεύτερα βράδυ. Αναρωτιόμασταν την προηγούμενη ώρα, δεν ξέρω αν ήσασταν εδώ, αν αυτό το καλοκαίρι που έρχεται τέλος πάντων θα είναι κανονικό και πόσο κανονικό θα είναι με όλα αυτά που συμβαίνουν και πρόκειται να συμβούν. Και δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση και γενικώς μας γυροφέρνει έτσι λίγο μια επιδημία. Δεν λέω για τον ιό αυτό με το κουραζιερόπλιο. Διεθνής συναγερμός από τον ΠΟΗ. Είναι μια επιδημία που θα ξεπλαθεί πολύ γρήγορα για τον έμπολα. Υγειονομικός συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την επιδημία του ιού έμπολα που έχει ξεσπάσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο την ώρα που δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε θεραπεία για το στέλεχος που κυκλοφορεί. Ο ιός έμπολα προκαλεί μοραγικό πυρετό, εξαιρετικά μεταδοτικό, και τα τελευταία 50 χρόνια περισσότερο από 15.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει στην Αφρική εξαιτίας του. Οπότε μήπως τα ταξιδάκια έχουν ζωρίσει λίγο. Λίγο τα αεροπορικά που μακρυβαίνουν συνέχεια. Λίγο ή λίγο το δίνεις τόσα λεφτά να πας μια κρουαζιέρα και γυρνάς και μένεις 45 μέρες καραντίνα σαν τον άνθρωπο που είναι τώρα στο Θριάσιο. Μην καλά είμαστε σπίτι μας, μήπως. Ο Waldeck και η Πατρίτσια Φεράρα και Rough Landing.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
2: 34. Εκεί 35, 36, 30, 37.
1: 35
2: γεννηθήσουμε, ναι, λάθος. Μπορώ να κάνω και λάθος, 36.

Και λέει η Μαρία, ναι, πες μας και άλλα τέτοια ευχάριστα που λέγαμε για τον έμπολα. Να κλειστούμε από μόνοι μας μέσα στο σπίτι. Καλά, ναι, κάπως το έχουμε κλειστεί ήδη, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Και τέλος πάντων βγαίνουμε όλο και λιγότερο. Είτε όπως λέει και η γνωστή φίλη, με το που βγαίνω αρχίζω να πληρώνω. Οπότε άσε, κάτω σπίτι καλύτερα. Χτες πολλοί όμως δεν ήταν αυτοί που κάθισαν σπίτι, πήγαν να χαιρετήσουν τέλος πάντων κάπως να αποχαιρετήσουν το γήπεδο της Λεωφόρου. Μάθαμε όμως σήμερα από το Χάρη Δούκα ότι θα βρει τρόπο και να διατηρηθεί η θύρα 13 όταν θα γκρεμιστεί το γήπεδο και αυτά. Τώρα πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω, αλλά λέει θα το βρουν τον τρόπο, θα γίνει ένα πολύ μεγάλο πάρκο εκεί και πάρκο για σκύλους. Συγχρόνως προχωράει η διπλή ανάπλαση. Ρίχεται και τον Ιούνιο, λέει, μπαίνει και το στέγαστρο στο βοτανικό. Θα έχεις μάθει, Κωστάκι, με αυτά. Και από ό,τι μου είπε τώρα ο Κώστας εδώ, βάζελος άρρωστος, λέει θα οργανωθεί ένα μεγάλο μάτς με κάποια μεγάλη ομάδα ευρωπαϊκή, με τον Παναθηναϊκό, για να αποχαιρετήσουμε τη Λεωφόρο όπως της αρμόζει. Τώρα αυτό το χθεσινό, εντάξει, ήταν πίκρα μεγάλη, δεν γίνεται.

0: Είναι Manic Street Preachers, Everlasting. Πασχαλίνα λέει, αχ, πήγαινα γυμνάσιο και έβλεπα τις προπονήσεις στο γήπεδο από το παράθυρο για το γήπεδο της Λεωφόρου. Ναι, θα είναι κάπως τώρα αυτό, για σκέψου τη στιγμή που θα γκρεμιστεί, ας πούμε. Ναι, κάπως είναι. Αλλά, κοιτάμε μπροστά. Ακούστε τώρα τι έγινε με το Fenway Park. Πριν από 11 χρόνια, λέει, υπήρχε απλώς μια διαταράτσα πάνω από τις εξέδρες του Fenway Park, που είναι στη καρδιά της Βοστόνης, ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα του αμερικανικού αθλητισμού. Και εκεί γεννήθηκε το Fenway Farms, όπου κάνανε πάνω στην ταράτσα του γηπέδου ένα μικρό αστικό μποστάνι που συνεχίζει και μέχρι σήμερα να καλλιεργείται καθημερινά και έχει καρότα, μπρόκολα, φασόλια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δουλεύουν καθημερινά εκεί αγρότες και πουροί και ό,τι παράγεται καταναλώνεται και τα δίνουν και στη γειτονιά και σε δομές και παρέχουν σε όλο τον κόσμο ζαρζαβατικά από τους Boston Red Sox. Που εντάξει, τώρα δεν γίνεται. Ξυπνάει σε φερλής μέσα σου με τους Boston και τον Μποστάνι. Δεν μπορείς να μην το πεις. Εντάξει, δεν το λέω, δεν το πω, δεν είπα εγώ αυτό. Αλλά δεν είναι και καθόλου κακή ιδέα να φυτεύονται. Λέει 470 τετραγωνικά είναι τα ράτσα. Και φυτεύονται ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, μυρωδικά, μαρούλια και ακόμη, δεκάδες ακόμη λαχανικά και βότανα. Φανταστικό. Δηλαδή που τώρα ας πούμε 14 ευρώ τα κεράσια. Κεράσια δεν μπορούμε να φυτέψουμε εκεί.
1: Τώρα σεξ δεν έχει.
2: Όχι.
1: Και τώρα τι κάνεις?
2: Μόνο δουλεύω.
1: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
2: Κατόλου.
1: Κατόλου, ε.
2: Κατόλου.
1: Κατόλου.
0: Να και αυτό και φεύγω. Η φάρμα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλησπέρα σας, λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του.

Τι ακούν τα αυτάκια μου, λέει χτες το Your Face Sounds Familiar, ο Μέμος Μπερνής προσπάθησε να κάνει David Bowie. Εντάξει, να, μου για δεν βλέπεις τηλεόραση, γι' αυτό.

Άρε Δαβίδ, άρε Δαβίδ. Καλά τα λέει ο Λεωνίδας, μετά από σένα τέλος η μουσική. Εντάξει, πάνω το έχουμε ακούσει 7.000 φορές με το που μπαίνει. Η Μαρία Καραουλάν ήρθε στο στούντιο μέσα. Χαρούμενη γνώση σας έχω τώρα και μας συμφέρει αυτή η χαρούμενη γνώση. Το ήξερες ότι μία τεμπέλικη μέρα την εβδομάδα μπορεί να μειώσει το στρες, να ρίξει την αρτηριακή πίεση και να μας βοηθήσει να ζήσουμε περισσότερο? Μία τεμπέλικη μέρα την εβδομάδα. Define τεμπέλικη, δηλαδή πάω στη δουλειά και τεμπελιάζω ή δεν πάω καθόλου? Το έχουμε και αυτό. Δεν κάνω τίποτα, πιστόλα όλα. Να το τετραήμερο, να τα που τα έλεγε ο άνθρωπος. Εν τω μεταξύ, πότε το είπε αυτό? Ήμασταν στο best πόσα χρόνια πριν που λέγαμε όλοι ό,τι μας κατέβαινε τότε και ό,τι και να κάναμε εκείνη την εποχή ήταν φανταστικό, ό,τι και να λέγαμε, ήταν τρομερό τότε. Και μέσα σε αυτά τα τρομερά που λέγαμε τότε μας είχε κολλήσει ότι κάντε το τετραήμερο να σας ψηφίσουμε όλοι. Μέσα στην μπούρδα τώρα το λέγαμε εμείς αυτό. Τώρα βγήκαν και το πάνε σοβαρά. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι πως βοηθάει πάρα πολύ. Δεν βγαίνω μάνα μου, ναι, σε καταλαβαίνω, ναι, αλλά ωραία θα ήταν το τετραήμερο.

Σίβετ Χόγεν, Love vs. The World. Το στείλουμε στη Φωτεινάρα, Φωτεινή Πιπηλή. Το λατρεύει. Κάθε μέρα το παίζει Κωστάκι, ε. Καλά, ναι, αν εκεί που περπατάτε δείτε κάποιον και μοιάζει με τον William Dafoe, ζητήστε αυτόγραφο. Είναι. Είναι εδώ, κυκλοφορεί ανάμεσά μας από το απόγευμα. Και ήρθε για τη σημερινή πρεμιέρα της ταινίας, το Πάρτι Γενεθλίων, στο οποίο πρωταγωνιστεί. Πολύ τον αγαπάμε τον Βίλιαμ. Και θα ξανάρθει, έχει και το SNF Νόστος, οπότε πάλι εδώ θα είναι. Γενικώς έχει γίνει και αυτός δικός μας. Αυτά, τα μαζεύω και φεύγω, ήσυχα, ήσυχα για Δευτερούλα. Διαβάζετε κιόλας, να μην σας ζαλίζω, ήσυχη κι εγώ. Παρέα σας από τις 8 ιστορία, ήταν η Αφροδίτη Σιμίτη. Όχι, ήταν ο Κωνσταντίνας Ρέκα, η Μαρία Καραουλάνη και η Αφροδίτη Σιμίτη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ακολουθεί η Βαγγέλης Περής, σε επανάληψη βέβαια. Και εμείς τα λέμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ. Μπονουή, μου είπαν να λέω.

0: Αλλαγή της Κυριακής, 17 Μαΐου. Ένα μαύρο σκοτάδι απλώθηκε πάνω από τη μαρτυρική μας χώρα. Από τα έγκατα της γης ακούστηκαν εφιαλτικοί ήχοι. Οι πρωτομάστορες του κακού έφτιαχναν τα καρφιά για να σταυρώσουν την Ελλάδα μας, που για ακόμη μια φορά οδηγήθηκε στους άγριους δρόμους του μαρτυρίου. Της έδεσαν τα χέρια και φήμουσαν τη φωνή της οι συνηθισμένοι υπεύθυνοι. Εμείς τους πιστέψαμε και πάλι, πάντοτε ευκολοπίστευτοι και πάντα προδομένοι. Αυτή τη φορά οι λάθος άνθρωποι που εμπιστευτήκαμε ήταν οι δίθεν σύμμαχοί μας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
1: Θα σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision. Παρότι είμαστε ανταγωνιστικοί με την αδερφή Κύπρο, αγαπητέ μου Νίκο, είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη, η οποία πάντα εκδηλώνεται στο πλαίσιο της Eurovision, θα συνεχιστεί και σήμερα, μόνο που η παρουσία σου εδώ σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο.
0: Αυτά και εμείς πιστέψαμε ότι αυτοί θα κάνουν ό,τι υποσχέθηκαν. Οι Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Σέρβοι, όλοι αυτοί δίθεν αδέρφια μας. Όλοι αυτοί, ούτε μία ψήφο. Τσάμπα πήγε η έκκληση του πρωθυπουργού μας, που λογικά πρωθυπουργός ήταν, έπρεπε να μιλήσει για την Eurovision. Αυτή είναι η δουλειά του, γιατί τον εκλέξαμε.

0: Μαζεύουμε τα κομμάτια μας και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έφταξε. Γιατί ο Ακύλας μας δεν πήρε την πρωτιά που την είχαμε στο τσεπάκι. Το είχαν πει και τα άστρα. Τα πρώτα σημάδια συνέλληνες φάνηκαν όταν έγινε η δίθεν κλήρωση, τοποθέτηση στην ουσία, και έβαλαν τον Ακύλα μας, την Ελλάδα μας, στην έκτη θέση.
1: Και την Eurovision σήμερα πραγματικά, πού θα καταλήξει ο Ακύλας και γιατί οι Έλληνες φανς που είναι εκεί στο Eurovision θεωρούν ότι έχει γίνει ένα μεγάλο σκάνδαλο, γιατί μιλάμε για σκάνδαλο πια, και μας έβαλαν να αγωνιστούμε σε μια θέση που δεν έχει δώσει ποτέ πρωτιά. Δηλαδή, αφήστε τα τραγούδια αν είναι καλό ή κακό. Οι πιθανότητες να κερδίσει τραγούδι που θα εμφανιστεί στην έκτη θέση είναι, ξέρετε πόσο, ζερό. Άρα, στατιστικά, βάσει προϊστορίας, δεν έχουμε ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να κερδίσει ο Ακύλας. Θεωρούν λοιπόν ότι αυτό είναι ένα στήσιμο, όταν μάλιστα αντίπαλες χώρες, τη Φιλανδία, τη βάλαν στη 17η θέση. Την Κύπρο τη βάλανε 21η. Τη Ρουμανία τη βάλανε πάλι στο δεύτερο μισό. Και βάζουν, παιδιά, την Ελλάδα στην έκτη θέση. Και προσέξτε, οι δύο αδικημένες χώρες από τα φαβορί είναι δύο. Η Δανία με την τραγουδάρα αυτή τη μοντέρνα εμφανίζεται πρώτη. Η μισή θα έχουν ανοίξει τηλεόραση. Και η Ελλάδα έκτη. Η μισή θα έχουν ανοίξει, η μισή θα έχουν ανοίξει. Και στο κύριο ψητό η Φιλανδία και η Αυστραλία σε πολύ καλή θέση. Άρα λοιπόν εδώ έχει στηθεί ένα παιχνίδι, γιατί ακούστε, δεν είναι κλήρωση, η παραγωγή τα ορίζει. Εδώ ουσιαστικά κάποιος δεν ήθελε ξεκάθαρα να κερδίσει ο Ακύλας. Γιατί ποτέ, μα ποτέ στην ιστορία της Eurovision δεν έχει κερδίσει τραγούδι που είναι από το 1 έως το 8. Ποτέ. Και ο Ακύλας είναι έκτος.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πως φανάρι ότι ήταν στημένη υπόθεση. Τα ξέρουμε όλα αυτά, τα είχαμε μεριστεί. Από την Παρασκευή τα λέγει ο άνθρωπος. Εν τω μεταξύ, κάποιος που ήταν στην έκτη θέση έχει κερδίσει η Eurovision, αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια. Το θέμα είναι ότι όλες οι δυνάμεις θα είναι εναντίον μας. Και τα πέτυχε τα υπόλοιπα που είπε. Δηλαδή, όσοι είχαν καλή θέση πήγανε πάρα πολύ καλά. Η Κύπρος, για παράδειγμα, ήταν σε θέση Λουκούμι, 17η. Και βγήκε 18η. Υπάρχει η κατάρα, αδέρφια, της έκτης θέσης. Κάποιος πρέπει να τα πει, βρισκόμαστε εμείς μπροστάριδες, θα κάνουμε ένα κόμμα. Αν έχει κανείς τίποτα επαφές με τη Ρώσικη πρεσβεία, να με ενημερώσει.

0: Δεν τραγουδάει σαν να είναι κάποιος και να του πιάνει το λαιμό.
1: Μαύρο σκοτάδι και απελπισία.
0: Έχουμε αποδείξεις ότι όλη η ιστορία με τον Ακύλα, την Ελλάδα μας δηλαδή, ήταν αισθημένη. Φυσικά και έχουμε αποδείξει τι είμαστε. Τίποτα πολιτικοί που λένε κουβέντες του αέρα και μετά δεν μπορούν να τα υποστηρίξουν. Απόδειξης πρώτη ήταν αυτό που είπε ο αγαπημένος μας ο Λιάγκας. Έχουμε κι άλλοι όμως, η επιστήμη, η αριθμητική. Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια. Τι λένε?
2: Σύμπτωση, είπε προμένο η σειρά εμφάνισής μας στο σημερινό τελικό της Eurovision. Για πάμε να δούμε. Ποια θέση έκανε το performance του Ακύλα στον ημιτελικό Sing for Greece? Στην τέταρτη. Και σε ποια στον τελικό που πήρε και την πρόκριση? Στη δωδέκατη. 4. Και 12. 16. Σε ποια θέση τον είδαμε να κάνει το performance του στον ημιτελικό της Eurovision? Στην τέταρτη. 16. Και 4. 20. Και σε ποια θέση εμφανιζόμαστε στον τελικό? Στην έκτη. 20. Και 6. 26. Σαν το 2026 που έχουμε. Άρα, μήπως δεν είναι σύμπτωση και είναι πεπρωμένο για την νίκη μας στο φετινό διαγωνισμό του 2026? Ποιος ξέρει. Μπορεί να είναι μια μαθηματική σύμπτωση. Αλλά μπορεί και όχι.
0: Ποια σύμπτωση δε φίλε, ήτανε φανερό φως φανάρι.
3: Η χώρα
0: 6 και 5, 11, 3 και 2, 5. 7 και 5, 12 και 3, 15. Α, Κύλας. 6 και 5, 11, νάτα. Όλα ήταν έτοιμα να βγούμε πρώτοι, αλλά...

0: ξεχνάνε όμως όλοι αυτοί οι ξένες δυνάμεις ότι έρχεται η ώρα που οι Μπολσεβίκοι γίνονται εξουσία. Ενώνονται και θα ενωθούμε μαζί με την Κύπρο, ας πούμε. Όχι, η Κύπρος μας ψήφισε, με κάποιους άλλους ταλαιπωρημένους. Και τότε φίδι που τους έφαγε. Τα έχει πει όλα αυτά ο Λένιν, ο Μάρξ, η Βούλτεψη.
1: Το ξέρω και στο Μάρξ άρεσε. Όλοι δεν υπάρχουν. Άκουσε. Δεν υπάρχουν. Σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν. Γιατί. Τώρα μιλάω εγώ.
2: Ελένη, κάτσε λίγο. Μισό λεπτό. Κάτσε λίγο να μας απαντήσει. Γιατί δεν θα προχωρήσει αλλιώς.
1: Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση. Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση. Και ο Λένιν ταξίδεψε πρώτη θέση γιατί θέλει και οι άλλοι να πηγαίνουν πρώτη θέση. Μην μας δουλεύουν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, παιδιά, έγινε αναφορά τη Βούλτεψη για τον Μάρξ και τον Λένιν. Όπου κατήγγειλε τον Λένιν ότι ταξίδευε σε πρώτη θέση. Λένιν!

παρασυρώμαστε από Eurovision και τα υπόλοιπα εμπορικά θεάματα, ο αγώνας ταξικός συνεχίζεται, έτσι. Οι νότες μπορούν να γίνουν όχημα της επανάστασης.

0: Ακούστε τώρα μια μεγάλη στιγμή. Θα συνδυάσουμε την επαναστατική αριστερά με τη Eurovision. Σφυριλατείτε αυτή η ενότητα, η ιστορική ενότητα που θα μείνει χαλκευμένη εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, στο πρόσωπο του Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος μας λέει κάτω Eurovision.
1: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο. Κοίτα, και εμείς στο Μέρα 25 έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Πολλές φορές, εγώ προσωπικά παρακολουθώντας μόνο τη βαθμολογία, τα τραγούδια δεν τα άντεχα ποτέ, αλλά η βαθμολογία ήταν πάρα πολύ μεγάλο σουξέ. Ο λόγος είναι ότι η γενοκτονία δεν έχει πλάκα. Eurovision επιλέγοντας να γίνει φερέφωνο του Ισραήλ, του κράτους Απαρτχάιντ, μετατράπηκε σε Genocide Vision. Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο.
2: Αυτή.
0: Τέτοια διαφήμιση για το Σεφερλί δεν έχει ξαναγίνει, έτσι. Δηλαδή απέναντι στην Γεροβίδα ήταν ο Σεφερλής. Και τι βγαίνει και μας λέει ο Βαρουφάκης? Όπως μας είπε ο Μητσοτάκης να παρακολουθήσουμε τη Eurovision, αυτός πάει στην αντίσταση και λέει να δείτε το Σεφερλί. Τον είδαμε, 2% έπιασε. Ανισχυτικό το ποσοστό για το κόμμα. Αλλά να υπάρχουν και τραγούδια που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα. Υψηλό επίπεδο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
2: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
3: Τι είναι αυτό, ρε?
4: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
3: 3.600.
5: 4.000 από μένα.
6: 4.300.
7: Ούτε 5 που σου δίνω.
8: Ούτε
7: 6.
1: Castle Trust.
9: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι στην επιμέλεια του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη μας παίρνει τις μουσικές, η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά. Έχουμε και τρόπους επικοινωνίας, αν θέλετε κάτι να πείτε, τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένει 212-212-4800. Τα έχετε μάθει αυτά και το email φαντάζομαι το θυμάστε, αλλά το υπενθυμίζω για τους νέους, γιατί συνεχώς έχουμε και νέους ακροατές που προστίθεται στους παλιούς και κάνουν ένα πολύ ωραίο σύνολο. onair@alfaradio989.gr και το Viber είναι 6947-989-989. Και έχουμε μηνύματα. Ναι, ο Χριστόφορος, άλλο Χριστόμπαλ, μας λέει ότι το ρούβλι πέφτει σύννεφο. Ναι, κάτι έχω ακούσει και εγώ, κάτι έχει πάρει το αυτοί μου και κάτι έχουν δει και τα μάτια μου. Αυτό που έχει πάρει όμως και τα αυτοί μου είναι ότι υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και του Λαζόπουλου. Ή μάλλον είμαστε δίκαιοι. Ο Λαζόπουλος έχει θέμα με τον Λιάγκα. Όπως παλιά είχε την ταινία σε κάθε εκπομπή, τώρα έχει τον Λιάγκα απέναντι και λέει διάφορα πράγματα. Και μετά τι να κάνει ο Λιάγκας, υποχρεώνεται την επόμενη μέρα να απαντήσει. Και τη μεθεπόμενη, ίσως και μετά έρχονται άλλες εκπομπές, να έχουμε να λέμε. Τι είναι όμως ο Λαζόπουλος, ηθοποιός θα μου πείτε, για το Λιάγκα δεν είναι μόνο ηθοποιός.
12: Επειδή έχω βαρεθεί με τους κομπλεξικούς και τους αιμονικούς που με χτυπάνε στην τηλεόραση, εχθές ας πούμε ο Λαζόπουλος, για ακόμα μια φορά, σε μια επίδειξη αλητείας, εγώ δεν λέω την αλήθεια ο Λαζόπουλος, όμως αυτό που κάνει είναι αλητεία, παραποίησε λεγόμενά μου, έβαλε πάλι, έκοψε, έραψε, εκεί που το ήθελε, για να βάλει αυτό το αφήγημα που του αρέσει πάρα πολύ, ότι εγώ με κάποιο λόγο συνδέομαι με το Μητσοτάκη και τον στηρίζω. Και ότι εγώ είμαι εναντίον των γονιών που θέλουν το δίκιο τους για τα Τέμπη. Τέλος πάντων, αυτό είναι αλητεία. Και το λέω ξεκάθαρο την αλητεία και μακάρι να με μηνύσει να πάμε στα δικαστήρια να το αποδείξω, γιατί απέναντί μου κάνει αλητεία ο κύριος Λαζόπουλος. Αλητεία όμως. Αλητεία αυτό που κάνει. Βάζει, κόβει, ράβει ο Λαζόπουλος και αφού κόψει, ράψει. Λέει αυτά που θέλει να πει. Δεν πειράζει. Τον έχω μάθει, δεν με ενοχλεί. Υπάρχουν και άλλοι κομπλεξικοί και άλλοι αιμονικοί απέναντί μου. Εγώ λέω, εντάξει, είναι 5-6 να βρεθούν όλοι μαζί, να κάνουν ένα σύλλογο αιμονικών και κομπλεξικών απέναντι στον Γιώργο Λιάγκα, να κάνουν και αρχιερεσίες κανονικά, πρόεδρο, ταμεία. Α, για ταμεία θα ήταν πολύ καλός ο Λαζόπουλος, ας πούμε.
13: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
11: Για ταμεία θα ήταν καλός ο Λαζόπουλος, είπε ο Γιάννης, και να σου πω κάτι, Γιώργο. Έρχεται η στιγμή που όλοι μας πρέπει να κάνουμε ταμείο στη ζωή μας. Τι λέω σήμερα. Τι να εννοεί τώρα ταμείας, μάλλον αυτό που είπα εγώ.

0: Eurovision λοιπόν έγινε θέμα πολιτικής τοποθέτησης. Θα ακολουθήσει και αντιπαράθεση, πάντα έτσι συμβαίνει. Αλλά οι πολιτικοί μας άντρες και γυναίκες δεν ασχολούνται μόνο με αυτά. Υπάρχουν και άλλα θέματα από τους απασχολούν. Για παράδειγμα, η κουνιάδα της βουλευτίνας της Πλεύσης Ελευθερίας βρέθηκε στο στόχαστρο του Αδόνιδος. Και φυσικά η ζωή κάτι είχε να πει, καθώς μιλούσε ο Άδωνης βέβαια.
1: Έχετε ένα λεπτό αρχικά για να εξηγήσετε το προσωπικό και μετά να το έχετε περισσότερο.
2: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας διέβεστε. Ο παρακρατικός Γεωργιάδης που προανήκει, δηλαδή θα με βάλει φυλάκι κλπ. Αυτό δεν είναι προσωπικό, κύριε Πρόεδρε, τι είναι προσωπικό.
1: Έχετε Σχόλια. Δύο λεπτά, παρακαλώ.
2: Κρατήστε μου το χρόνο. Γιατί για να μιλήσω πρέπει να ακούγομαι.
1: Κυρία Πρόεδρε, τον έδωσα
2: και
1: δύο λεπτά.
2: Αφήστε τον. Έχει έρθει ανεξάρτητα.
1: Έχει το λόγο επιπροσωπικού ο κύριος Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, έχετε δύο συνάτρια λεπτά.
2: Λοιπόν. Κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας και μεγάλη υποκριτή. Δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά που κάθεται δυο θέσεις δίπλα σας, η οποία έχει πάει στην επιθεώρηση εργασίας και η επιθεώρηση εργασίας δεν είναι παρακρατικός οργανισμός αλλά ανεξάρτητη αρχή. Στοπ! Στοπ! Απ' την αρχή το χρόνο μου. Κάθε φορά που θα μιλάει από...
1: Παρακαλώ, όχι, θα παγώνω το χρόνο κάθε φορά, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Όχι, όχι. Μου χαλάει τον ηρμό των σκέψεων μου, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
2: Θα προστατεύσετε τη διαδικασία.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
2: Είναι ανεξάλλου σε κρίση προφανώς και δεν με αφήνει να μιλήσω. Τέρμα. Θα θα μην. Κουνιάδα της κυρίας.
1: Παρακαλώ.
2: Η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά πήγε στην επιθεώρηση εργασίας και κατήγγειλε ότι χρωστάται μισθούς ενός έτους. Όταν το είπε αυτό, ήρθατε στη Βουλή και κάνατε δήλωση και εναντίον μου και μήνυση, μεταξύ άλλων και τον Πέτρο τον Κουσουλό και άλλους, και είπατε ότι δεν την ξέρετε και είναι φανταστικό πρόσωπο. Μάλιστα. Αυτό το φανταστικό πρόσωπο...
1: Παρακαλώ.
2: Καλά, εσείς τώρα με την κουνιάδα σας και να μην υπερασπίζει την κουνιάδα σας και να υπερασπίζει την πρόεδρό σας για να...
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Άμα ξαναδιακόπιστε, θα του δώσω το λόγο από την αρχή. Απλά πράγματα. Αν διακόψετε, θα του δώσω το λόγο πάλι από την αρχή. Παρακαλώ.
2: Η κουνιάδα λοιπόν της κυρίας Κεφαλά έκανε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας.
0: Έτσι, κουνιάδους έχουμε, γαμπρούς έχουμε, ξαδέρφια, ανιψιούς. Αυτή είναι η πολιτική μας ζωή. Μια οικογένεια. Family, όπως λένε στα αγγλικά. Τα Ρώσικα πώς είναι να πάρουν καμιά επιδότηση, βλέπω.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Βρε καλό στο Θύμιο, είναι εδώ στην παρέα μας και λέει καλημέρα, καλημέρα και εσένα. Στο YouTube κυκλοφορεί ο ύμνος της Σοβιετικής Ένωσης. Πω, τον έχουμε ακούσει εδώ, τον έχουμε ηχογραφήσει. Τον ακούμε στα διαλύματα όταν καθόμαστε για να φάμε, για να έχουμε έμπνευση και να μην φάμε πολύ. Τραγουδισμένος λέει στα ελληνικά, αλλά σήμερα ίσως να είναι η ώρα να τραγουδηθεί στα ελληνικά από τους Έλληνες κομμουνιστές και σοσιαλιστές ο ύμνος της Κίνας. Αυτό θα φρικάρει τη βούλτεψη. Η βούλτεψη δεν φρικάρει με τίποτα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, έτσι και βάλεις απέναντι όλη την ηγεσία του κόμματος του κομμουνιστικού, γιατί ακόμα υπάρχει, της Κίνας, και τη βούλτεψη. Θα τους στείλει όλους. Δηλαδή θα είναι τέτοια η ένταση που θα τους μιλήσει, θα τους καταγγείλει, θα θυμηθεί το Μάο Τσετούγκ, το Κόκκινο Ποτάμι, την Πολιτιστική Επανάσταση, το Ντόμπρα. Θα τους τα χώσει όλα και θα εγκαταλείψουν. Άκου που σου λέω. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στις λαϊκές αγορές. Η λαϊκή αγορά είναι το σύγχρονο κοινοβούλιο. Δηλαδή εκεί καταλαβαίνεις τον κόσμο. Τι θέλει, τι πιστεύει, το αλάθατο ένστικτο του λαού. Το αλάθατο ένστικτο του λαού είναι μπροστά στα οπωροκυπευτικά. Και για τη συγκεκριμένη περίπτωση του Ακύλα, είχε και αυτός μια σιγουριά.
4: Φρέσκα τα φράσα, φρέσκα τα φράσα πρωινά. Εδώ φέρ τα Ακύλα. Εδώ φέρ το. Φέρ το, να και οι μπανάνες. Να και οι μπανάνες του Ακύλα. Όλα μυρίζουν Ακύλα. Φρέσκα τα προϊόντα μας. Εδώ θα πάρει μόνο φρεσκάδα. Φρεσκάδα σαν του Ακύλα το τραγούδι. Φέρ το Ακύλα, φέρ το. Φέρ το. Εδώ είμαστε. Καλή επιτυχία, Ακύλα.
5: Από ανθρώπους που δεν το περιμένεις, έτσι.
6: Θα ξεπουλήσει όλα γιατί είναι καλό στο μάρκετινγκ.
5: Ναι.
6: Πρόμο. Το δίνουμε αυτό, μπράβο.
7: Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του Ακύλα, που ευχόμαστε όλοι να μας το φέρει στην πρώτη θέση, αλλά ακόμα κι αν δεν πάρει την πρώτη θέση, η μεγάλη επιτυχία είναι η απήχηση που έχει σε όλους εμάς που έχουμε αγαπήσει.
5: Θα τον καταβρει.
8: Είπα να μην μιλήσει σήμερα.
5: Εντάξει, δεν είναι.
8: Μπράβο, μπράβο. Μίλησε το ασυνείδητο.
5: Τότε πάμε για break, είπαμε.
7: Τώρα θα πάω για break, αλλά δεν έχει και κάτι, βρε παιδιά. Είναι η.
5: Αγαπάμε τον Αγγίλα.
7: Το έχει σαρώσει όλα, αυτό ήθελε να πει.
3: Εντάξει, μερικές φορές μας ξεφεύγουν. Μην ξεχνάμε ότι σύνδεσαι με τη λαϊκή αγορά και στη λαϊκή αγορά λέγονται και μερικές κουβέντες πιο βαριές. Και άλλα πράγματα συμβαίνουν στη λαϊκή αγορά.

0: ένας άνθρωπος, άκου τι τραβάει, που κοιμάται κάτω από ένα πάγκο. Το καταλαβαίνεις? Και στο καφάς είναι πεταμένη η αγάπη του.
1: Και με παίρνει φρονού.
0: Στη λαϊκή αγορά έχει ντομάτες, έχει τέτοια. Παρακαλώ, θα ακούσετε τώρα ένα τραγούδι. Βγάλτε από το μυαλό σας αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή για τις ντομάτες, έτσι. Είναι απλώς ένα τραγούδι με το οποίο εγκαινιάστηκε στο Open η Κοκλονοβίζιον. Τι είναι η Κοκλονοβίζιον? Είναι μια έπνευση του Νίκου Κοκλώνη, όπου βγαίνει ο ήλιος και τραγουδάει. Παρακαλώ, προσέξτε απόδοση αλλά και στίχο.

0: και παιδιά.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ρε Νίκο, συγγνώμη τώρα. Ή μάλλον όποιος γράφει τους στίχους. Φαντάζομαι σε συνεργασία με τον παραγωγό σε εισαγωγικά. Πώς καθιερώθηκε το σώμα μας. Μα ξαράκι κάναμε πάλι.
3: Κάντε πέ.
2: Αλλά ο Νίκολας ο Βαρύς έσκησε. Κοκλοβίσιον. Και χόρεψε κιόλας.

0: Ένα από τα πρόσωπα του Κοκλοβίζιον ήταν και η Εφη Θόδη, φυσικά, που τραγούδισε μερικές μεγάλες επιτυχίες από τη μεγάλη γιορτή του τραγουδιού, του Ευρωπαϊκού Τραγουδιού. Και μετά τη ζήτησαν τη γνώμη της για την κυπριακή συμμετοχή. Πάντοτε ανοιχτόκαρδη, καλόκαρδη, η Εφη Θόδη έδωσε την ευχή της για καλή επιτυχία στην Κύπρο.
1: Η Κύπρια, τραγουδίστρια με το Τζάλα.
2: Καθόλου δεν μ' άρεσε. Εντάξει, επειδή είναι ωραία κοπέλα, δηλαδή πάει να πει ότι τραγουδάει και καλά, το τραγούδι ήταν απέσιο. Τζάλα, Τζάλα, ξέρεις τι παραπεί το Τζάλα. Φύγαμε.
0: Φύγαμε να ακούσουμε την ίδια την Εφη Θόδη που θα μπορούσε κάποτε να συμμετάσχει και εκείνη. Έτσι, με ένα τραγουδάκι που πάντα σκέφτεται να γράψει κάτι καινούργιο, μοντέρνο. Αυτό είναι από τα παραδείγματα. Γιατί το έχει και με τα αγγλικά. Ας την ακούσουμε. Ή μάλλον, συγγνώμη, ας την απολαύσουμε.

0: Παρασυρθήκαμε για ακόμη μια φορά και μας έφαγε η τέχνη, η Eurovision, τα τραγούδια, η Κοκλονοβίζιον, τα τραγούδια, ας τα πούμε που ακούστηκαν και εκεί. Ξεφύγαμε την πολιτική, ας επιστρέψουμε στο κοινοβούλιο. Τι γίνεται ρε παιδιά με την κουνιάδα, τι μάγιο φορούσε.
1: Το λίγο κύριε πρόεδρε, η κυρία πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας είπε σταμάτησε να είναι εργαζομένη μου από το Φεβρουάριο του 25 και μετά προχώρησε σε διάφορους χαρακτηρισμούς κατά της κυρίας Καρακίτσου, με συγχωρείτε κυρία Κεφαλά. Εγώ δεν θέλω να πω στα οικογενειακά σας, αλλά τον ακούω δίπλα να λέει για την κουνιάδα σας. Την είδαν με μαγιό και τα λοιπά. Εμένα μου προκαλεί αηδία. Δηλαδή πρέπει να μάθω εγώ στη Βουλή και ο ελληνικός λαός αν η κυρία Καρακίτσου θα να βγαίνει φωτογραφία με μαγιό. Πρόκειται περί έσκους. Πρόκειται περί έσκους.
2: Σας παρακαλώ κυρία πρόεδρε, σας παρακαλώ.
1: Και εσείς θα έπρεπε να υπασπιστείτε την τιμή και την υπόλοιπη της κουνιάδας από αυτά τα έσκη. Έρχομαι λοιπόν.
2: Κυρία πρόεδρε, δεν είναι, σας παρακαλώ.
1: Κύριε πρόεδρε,
2: ακουστήκατε κι εσείς, είπατε μια ένα σωρό πράγματα. Θα απαντήσει ο υπουργός και ο ελληνικός λαός βγάζει συμπεράσματα. Μας παρακολουθεί.
0: Έχουμε αποκαλύψεις. Αλφα Radio 989. Το λέμε, μην τυχόν και μας το κλέψουν. Το μαγιό της κουνιάδας ήταν μπικίνι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και σε αυτό το σημείο ανοίγουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής και έχουμε τον Αποστόλη, ο οποίος λέει ο Κοκλώνης μήπως ζήλεψε τη δόξα της Καλομήρας, άντε με το καλό να τραγουδήσει, όχι το ζήλεψε σίγουρα, να τραγουδήσει και το νιάου νιάου βρεγατούλα. Δεν είναι ποτέ αργά. Επίσης ο Γιώργης μας στέλνει ένα μήνυμα, του αρέσει ο Κοκλώνης, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Εσύ αυτό το μήνυμα που μας στέλνεις δεν λέγεται, συγγνώμη, δηλαδή είναι γεμάτο, δεν λέω τίποτα παραπάνω. Ο Δημήτρης έχει μια πολύ ωραία ιδέα. Στο επόμενο συνέδριο, σε κάποια συνάντηση της Νέας Δημοκρατίας, να καλέσει πρωθυπουργός και το Τζίο να κάνει άνοιγμα στη νεολαία. Πολύ ωραία ιδέα. Θα συνεχίσουμε τα πολιτικά. Και ενώ ο Στέφανος ο Κασελάκης γυρνά όλη την Ελλάδα και μπράβο του, ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή να παίρνει τον παλμό του ότι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, υπάρχουν πολιτικοί, δημοσιογράφοι δηλαδή εννοώ, αλλά οι έννοιες είναι πλέον ταυτισμένες, που πηγαίνουν και κάνουν περιοδεία στο εξωτερικό. Ο Πορτοσάλτε, για παράδειγμα, πού πήγε. Να καλύψει το θέμα της Eurovision.
3: Λοιπόν, Ακύλα Πέρκο.
4: Έχει σκουφί. Πήρες το σκουφί.
3: Εννοείται.
4: Δεν το πιστεύω, παιδιά.
3: Εννοείται.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Ορίστε.
4: Το original, Άρη.
3: Το original, εννοείται. Ακύλα Πέρκο.
4: Ωραία, θέλω να πω κάτι. Ξέρεις,
5: αν δεν πάει καλά, θα σε κατηγορήσουν ότι...
3: Δεν θα πάει καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Καταρχάς...
3: Οι Ιωνίνοι και αλήτεροι έχουν να ρίξει ουρανία εδώ, Μαρία μου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλό μεσημέρι. Έχει ψόφο και ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναπροσαρμόσατε το πρόγραμμα έτσι ώστε να αντέξουμε. Λοιπόν, εδώ θέλει σόμπα κανονική, δεν ξέρω, Χριστούγεννα. Αυτό είναι καλός Ιωνός, τουλάχιστον ταιριάζει με τα γούστα μου.
4: Άρη, θέλω να πω κάτι. Γιώργο, μισό λεπτό. Θέλω να σας πω ότι από χθες που κάπως άρχισαν κυκλοφορεί πληροφορία ότι ο Άρης βρίσκεται στη Βιέννη, με παίρνουν από παντού τηλέφωνο και μου λένε όντως ο Άρης πήγε για την Eurovision. Όχι, παιδιά. Ο Γιώργος πήγε για την Eurovision.
3: Και κάθε χρόνο πηγαίνω, τέλος.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Να πηγαίνει, γιατί όχι. Είναι και γουρλής εξάλλου, από ό,τι φάνηκε.
7: Στις προλήψεις, ούτε και στα μαγιολίκια.
2: Παρόλο που εγώ δεν πιστεύω στις προλήψεις.
7: Δεν φοβάμαι τις εκλήψεις.
2: Αλλά...
7: Δεν κρεμάω.

κάνει εντύπωση που τέτοιες μέρες που κάναμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μας, βρήκε ο Πορτοσάλτε για να πάει στη Βιέννη. Και έτσι έδωσε την ευκαιρία σε διάφορους τύπους να βγουν και να πούνε ότι τους κατέβει από το βήμα του συνεδρίου. Αυτό που θα ακούσετε είναι από το συνέδριο.

0: της Νέας Δημοκρατίας. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το πω ακόμα μια φορά. Αυτό που θα ακούσετε είναι από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το σκάνδαλο των υποκλοπών και η συγκάλυψή του με τη διάταξη του Αρείου Πάγου προκαλεί κάθε δημοκρατικό πολίτη και μας γυρνάει στις πιο σκοτεινές περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Και θέλω με ειλικρίνεια και ταπεινότητα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στα κυβερνητικά στελέχη, στους βουλευτές και τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που έπεσαν θύματα του Predator, του κατασκοπευτικού μηχανισμού που έδρασε παράνομα με ευθύνη του Μεγάρου Μαξίμου, δημιουργώντας κοινό κέντρο παρακολούθησης με την ΑΕΠ. Να εκφράσω την έκπληξή μου για το γεγονός πως δεν προσέφυγε κανείς στη δικαιοσύνη, αλλά και την ανησυχία μου για το πού και σε ποια χώρα βρίσκεται το περιεχόμενο των παρακολουθήσεων. Η κυβέρνηση διολυσταίνει σε επικίνδυνες ατραπούς. Η ευθύνη που την βαραίνει για το σκάνδαλο, αλλά και την συγκάλυψή του, θα την ακολουθεί. Η συνέπεια στην απόκρυψη στοιχείων που την ενοχοποιούν, όπως έγινε στα Τέμπη, αποδεικνύει πως η κυβέρνηση απομακρύνεται από τον φιλελεύθερο χώρο, από αυτόν που διαχρονικά εμπνέονταν και κινητοποιούνταν ο λαϊκός κόσμος της συντηρητικής παράταξης.
0: Ρε παιδάκι μου, αγόρι μου, μήπως πήγες κατά λάθος εκεί, μήπως αλλού πήγαινες και μπήκες σε λάθος πόρτα. Γιατί αυτά που λες δεν είναι πολύ νεοδημοκρατικά.
2: Η ιστορία μας που πέρασε.
0: Εκτός αν ήταν μια επιπόλαια σχέση που είχες.
2: Αναμνήσει πικρή.
0: Την αγάπησες στη Νέα Δημοκρατία, αλλά.
2: Γιατί καθόλου δεν μ' αγάπησες.
0: Ήταν λάθος αυτή η αγάπη.

0: Υπήρχε μια αγάπη, το είχαμε παρατηρήσει, μεταξύ του Χασαπόπουλου και του Μαρκόπουλου. Ο δεύτερος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώτος δημοσιογράφος, ο Ιορδάνης. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι φίλοι. Κάτι συνέβη μεταξύ τους. Αυτό που συνέβη είναι η ιστορία με τον Ανδρουλάκη και το κτίριο που νίκιασε στην κτηματική υπηρεσία στο Ηράκλειο. Και αυτοί οι δύο φίλοι ήρθαν σε σύγκρουση.
1: Προσέξτε, λέει ένα ψέμα και το παραλαμβάνει συνεχώς και μετά λέει είναι ανήθικο.
2: Γιατί μου λέτε, κύριε Ιορδάνη, κύριε Χασαπόπουλε, δεν το δέχομαι. Ποιο ψέμα λέω.
1: Ότι αυτό ξεκίνησε το 2004, γιατί το λέτε.
2: Εγώ λέω για την κρίση, κύριε Χασαπόπουλε, δεν θα μου λέτε ξανά ότι λέω ψέμα. Υπάρχει ένα σεβασμός, παρακαλώ. Ποιο ψέμα είπα. Το νοικιάζει η οικογένεια Ανδρουλάκη.
1: Η οικογένεια.
2: Σας παρακαλώ πολύ. Δεν το νοικιάζει όμως. Ποιο ψέμα λέω. Δεν σας καταλαβαίνω. Και γιατί τέτοια καούρα, δεν κατάλαβα. Να με καταδείξετε ως ψεύτη.
3: Δηλαδή, η υπόθεση. Όχι, υιοθετήστε, δεν έχουμε κανένα.
2: Μην με διακόπτετε συνέχεια. Σας είπα.
1: Λίγο. Εμένα θα μου ακούσει λίγο.
2: Να ακούσω όμως κι εγώ λίγο. Άμα με έχετε καλέσει για να με διακόπτετε πέντε φορές.
1: Στη Δημητριανή είμαστε βουλή εδώ. Σου λέω αυτό που λες είναι ψέμα. Και δεν το ακούς.
2: Ποιο ψέμα.
1: Αυτό που λες είναι ψέμα.
2: Ναι. Γιατί.
1: Γιατί,
2: ψέμα.
1: Γιατί
2: είναι βαρύ αυτό που λες. Πρόσεξε. Χαίρεστε και εσείς στο νεράκι σας όμως, γιατί δεν μ' αφήνετε το σύνορα να μιλήσω.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Μαρκόπουλος. Ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος έχει γράψει πολύ ωραίες μουσικές. Μερικά τραγούδια τα έχει τραγουδήσει ο ίδιος. Δεν είναι πολύ γνωστά, αλλά αξίζουν την προσοχή μας. Μαρκόπουλος. Ο Χασαπόπουλος δεν έχει τραγουδήσει τίποτα.

0: Για Νίκη να χαρούμε, Γιάννη Μαρκόπουλε. Περιμέναμε να νικήσουμε, αλλά χάσαμε για τον Ακύλα. Λέω, επανέρχομαι. Μου έχει καρφωθεί, όπως όλους τους Έλληνες. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τώρα πλέον αποκρυπτογραφούμε το τι έγινε με τον Ακύλα. Το διαβολικό Ακύλα, άντε.
1: Κρατάμε λοιπόν ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί έκτη κατά σειρά. Ο Ακύλας βγήκε μέσα από το προφίλ του και με ένα σύντομο βίντεο μήνυμα κάλεσε το κοινό του, τους φαν του, τον κόσμο να ψηφίσουν τον αριθμό 6. Όπως όμως θα παρατηρήσετε, αυτό το επανέλαβε τρεις φορές. Δηλαδή είπε τρεις φορές ψηφίστε το 6. Το 6 ψηφίστε, ψηφίστε τον αριθμό 6. Δηλαδή 6, 6, 6. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Vote 6. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα φέρτο. 6 vote. 6. Love you. Vote 6. 6 vote. 6. Love you.
1: Ο Ακύλας λοιπόν κάλεσε τον κόσμο να επιλέξει τον αριθμό 6, την Ελλάδα δηλαδή, και να δώσει την ψήφο του. Το έκανε τρεις φορές, δεν το έκανε μία. Λογικό είναι όταν είσαι και πάνω στον ενθουσιασμό, εγώ να πω ότι δεν θα το πεις μόνο μία φορά. Δεν το είπε δύο, δεν το είπε τέσσερις, δεν το είπε πέντε, δεν το είπε έξι, δεν το είπε εφτά. Το είπε ακριβώς τρεις φορές. Και αν βάλουμε στη σειρά τον αριθμό 6 τρεις φορές, ξέρουμε όλοι ποιος αριθμός είναι.
0: Να, Παναγία, τρόμαξα. Με αυτά τα σκιαχτικά που ακούσαμε. Έξω από τα δόντια να το πούμε. Ποιον εξυπηρέτησε ο Ακύλας? Αυτόν που υμνεί ο Κώστας Τουρνάς. Σήμερα θα τους συντρίψουμε όλους τους εχθρούς. Στο μεταξύ η Αγγελική λέει γεια στο στόμα σε αυτό που είπε στο συνέδριο. Ένας νεαρός ήτο.

Και υπάρχουν ειδήσεις που δεν είναι αληθινές, είναι ψεύτικες. Πού τις ακούτε? Αλλού. Ψάξτε, τώρα θα ακούσετε 1000 ψεύτικα νέα. Τα σωστά νέα. Η σωστή ενημέρωση. Αλφα Radio 99. Μεσημέρι και το μαγκαζίνο. Είμαστε έτοιμοι. Η Λίνα είναι έτοιμη. Να συνδεθούμε. Θα συνδεθούμε. Στην ΕΡΤ συνδέονται. Είχαν 20 λεπτά συνέντευξη στο Σταμάτη Κραουνάκη και κατά λάθος είχαν βάλει να ακούγεται κλασική μουσική. 20 λεπτά και δεν πήρε ούτε ένα χαμπάρι ότι ακούγεται κλασική μουσική και όχι συνέντευξη. Εδώ όλα λειτουργούν υπέροχα γιατί έχουμε μια θαυμάσια ομάδα. Και έχουμε και ένα ραντεβού. Αύριο εδώ θα είμαστε. Αντίγια.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Come on.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.